Και είναι οι μπροστάριδες αυτής της εκπομπής, τους οποίους σε κάθε ξεκίνημά μας ευχαριστούμε και ζητάμε τις ευχές τους και τις προσευχές τους, οι άνθρωποι της Οδύνης μα και της Ελπίδας, εκείνοι που δεν έχουν διπλώματα, πτυχία, περισσότεροι τουλάχιστον, περίλαμπρα βιογραφικά, τετιμημένες περγαμηνές, δίψυχες πνευματικές διακρίσεις, έχουν καρδιές ευθείες και πασχίζουν συνεχώς αυτό που έκανε σε όλη της τη ζήση η ουσία γερόντισσα της Κρήτης, στην οποία είναι αφιερωμένη και η σημερινή μας εκπομπή, η τέταρτη κατά σειρά, η γερόντισσα Γαλακτία. Συνεχώς αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να αποκτήσουν και να διατηρούν μέσα τους το Άγιο Πνεύμα και την εξαγιασμού ιεροσύνη. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτήν. Έτσι λένε οι πατέρες. Με βαθιά σοφία κατά Θεόν, φύσιτα του νόμου, ποιήν. Το έργο του νόμου, το φως του νόμου, είναι γραμμένο ανεξίτηλα, αξεθόριαστα γραμμένο στις καρδιές τους. Και σε αυτό δίνει συμμαρτυρία η ασφαλής πηξίδα της συνείδησής τους, καταβγασμένη συνεχώς από το Πανάγιο Πνεύμα. Δεν ξεχνούν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι την αλιστική τους αποστολή. Ποτέ δεν ξεχνούν το πρόσταγμα του Κυρίου μας. Εμείς είστε το άλας της γης. Σε όλους μας απευθύνεται. Και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν συνεχώς να την φέρουν εις πέρα σε όλη την διάρκεια της επίγειας ιωτής τους. Να βοηθούν με το βίωμά τους να κατορθώσουμε όλοι εμείς να κρατηθούμε, να φυλάξουμε τους λόγους του Κυρίου και το κυριότερο, να διαφυλάξουμε άσυπτη την ψυχή μας.

βαδίζοντας λίγο-λίγο προς το ανηφόρι, το ματωμένο ανηφόρι της εκούσιας θυσίας του Θεανθρώπου. Να στείλουμε τις ευχές μας για υπομονές και κουράγια σε όλους τους ακροατές της εκπομπής, στους συνεργάτες της και σε όλους τους αδελφούς μας που διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και φροντίζουν να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή της καθαρής, ανώθευτης, χριστιανικής ορθόδοξης πίστης μας όπου γης. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com είναι η διεύθυνση του ομοτίτλου ιστολογίου της εκπομπής μας. Εκεί θα βρείτε ό,τι την αφορά. entofoti@yahoo.gr είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Εκεί μπορεί να στέλνετε τα μηνύματά σας και τις προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε αγίους και μεγάλες μορφές της Αγίας μας.

Και έχουν ένα ακόμα χαρακτηριστικό οι μπροστάριδες μας. Τα έμψυχα Ευαγγέλια. Αν λίγο ψάξουμε, λίγο τους αναζητήσουμε, θα τους βρούμε. Ακριβώς δίπλα μας στέκονται. Αλλά το καλό, όπως έλεγε και ένας γέροντας εκεί πάνω στον Άθωνα, δεν είναι φωνακλό. Ένα λοιπόν από τα χαρακτηριστικά τους είναι η απροσωπόληπτη αγάπη. Η ανυπόκριτη, η ανιδιοτελής, η ανεξαίρετη, η απροϋπόθετη. Να συναντάς το πρόσωπο του κάθε άλλου, τον ίδιο το Χριστό. Αυτό το κάθε είναι που καθυλώνει τα φτερά σου καμιά φορά. Αυτό το κάθε όμως είναι και που κάνει την αγάπη τέλεια, που έξω εκβάλλει τον φόβο και τους αστερίσκους που το καθώς και το πρέπει σου βάζουν δίπλα σε κάθε ελάχιστο των αδελφών του. Θυσιάζεσαι, ναι, αλλά για ποιον? Για τον οικείο σου μόνο, τον φίλο, τον ατσαλάκωτο, τον καθαρό που μοσχομυρίζει, για τον άλλο τον μπλιγιασμένο, τον βρώμικο με τα κουρελιασμένα ρούχα, που σου ζητάει ένα δίφραγκο, κάτι να φάει και μια αγκαλιά, λίγο να ελπίσει. Διαβάζοντας πάλι το γαλαζοπράσινο βιβλίο, με τη γερόντισσα γαλακτία, όλους να τους θωρεί Χριστούς και όλους να τους αγκαλιάζει με τη στοργή στα φτερά, δίχως να νοιάζεται μην τηλερώσουν οι λάσπες από τα χειροστάσια της αποδημίας τους. Θυμηθήκαμε ένα περιστατικό που μας διηγήθηκε ένας φιλομόναχος και φιλόθεος αδελφός, που δεν χάνει ευκαιρία να βρεθεί σε αυλές καστρομονάστηρων και αγιασμένων βράχων, που ο κόσμος και ο χρόνος δεν κατόρθωσε να νοθεύσει αξίες και αρετές. Νύψη και ησυχία, παράδοση θεία και Ευαγγέλιο ορθάνυχτο αδιαλείπτος στα μέρη που συχνάζει ο αδελφός μας, ο Ανδρέας. Σαν διψασμένο ελάφι τρέχει στις πηγές του ζωντανού νερού να δροσιστεί. Δεν θα ξεδιψάσει ποτέ του όμως, γιατί βιώνει στο μεδούλι του εκείνο του θεολόγου Γρηγορίου το αιώνιο ρητό. Ο Θεός διψά να τον διψάμε. Και μας διηγήθηκε ο ίδιος. Είχα πάει την προηγούμενη εβδομάδα στη Μαριά μου. Η καλή μου η γεροντισούλα, μόνο να την κοιτά σου φτάνει. Εκπλήτουσα τη οράση, δροσίζουσα τη ρήμαση. Σαν άγγελος εωθηνός, αδελφέ μου. Πόσο την αγαπάω. Με το που με βλέπει, τι χαρά που κάνει. Καλώς τον Ανδρέα τον πρωτόκλητο, αντιλαλούν οι βράχοι. Συνήθως πηγαίνουμε από πρωί και καθόμαστε ως το σούρουπο να κάνουμε και κανένα διακόνημα. Να χαρούμε σαν παιδιά. Προχθές που λες είχε μια λιακάδα λαμπριάτικη. Καθόμασταν με τη γερόντισσα στην απλοταριά με τα κλίματα και την ακούγαμε να μας μιλά. Όλο υπομονή να κάνετε. Όλο υπομονή, μας έλεγε. Όλα τα νικά και όλα τα γιάζει. Ξαφνικά βλέπει από μακριά έναν άλλον αδελφό που πάρκαρε το αμάξι του. Και ερχόταν προς το μέρος μας. Βρε τι έγινε. Άρχισε να χοροπηδά σαν μικρό παιδί η γερόντισσα. «Καλώς το Βασίλη! Καλώς τον! Ο Βασίλης, ο Ντεφινές! Έλα βασιλάκι μου! Έλα καμαράκι μου! Πόσο καιρό έχω να το δω!» Ειλικρινά δεν την είχα ξαναδεί έτσι την Μαριά μου. Τώρα βέβαια που το σκέφτομαι, μονίμως έτσι είναι. Αλλά ο ενθουσιασμός της με έκανε να σκεφτώ ότι αυτός ο Βασίλης που ερχόταν θα ήταν κάποιος σπουδαίος. Τον πήρε μια γερή αγκαλιά η Μαριά μου και εκείνος απολάμβανε την αγάπη της όλο χαρά. «Εγώ σας αφήνω λίγο τώρα, παιδιά μου, καθίστε να μιλήσετε, να πάω λίγο στα ζωντανά να τους βάλω τροφή και έρχομαι ξανά». «Να πάτε γερόντισσα με την ησυχία σας», είπα, γιατί ένιωσα εκείνη τη στιγμή πολύ τυχερός. Σκέφτηκα ο πονηρός, για να κάνει έτσι σαν παλαβή με το που τον είδε γερόντισσα, βάλε με το νου σου τι πνευματικό κελεπούρι έχουμε εδώ. Θα βάλω το ψυχογραφικό να καταγράψει. Περίμενα που λες να μας πει θαυμάσια και πρωτάκουστα. Ξεκινά ο Βασίλειος να μιλά. Σοκ. Ό,τι του ερχόταν έλεγε στην κυριολεξία. Άσχετα. Πνευματικότητα υπό του μηδενός. Τα χάσαμε. Προς στιγμήν απογοητευτήκαμε.
Μα μόλις αργότερα ξεμακρύναμε, ήρθε η ωφέλεια και η πνευματική δρόση κρουνιδών. Καταλαβαίνεις έτσι. Η γερόντισσα όλους τους αγαπάει το ίδιο. Όπως καλοδέχεται τον μορφωμένο και λαλίστατο, έτσι ακριβώς αγκαλιάζει και τον αμόρφωτο. Κοιτά σαν τον γύριο μέσα στην καρδιά του άλλου. Καθρέφτης ο καθένας να κατοπτρίζει τον Χριστό. Αυτό είχα να σου πω. Δεν είναι αυτό θαυμάσιο?

προς τον αδελφό εις Χριστόν αμαρτία, όπως διαβάζουμε στην 1η προς Κορινθίους. Κάθε αμαρτία προς τον αδελφό εις Χριστόν αμαρτία. Κάθε καλό, καλό προς τον Χριστό. Ανοιχτή αγκαλιά, ανοιχτός ο ουρανός. Το προλογικό της σημερινής 4ης κατά σειρά εκπομπής με τίτλο «Ανοιχτός ο ουρανός» κείμενο θα το βρείτε όπως και τα υπόλοιπα που συνοδεύουν στους προλόγους αυτής της σειράς στο ομότιτλο ιστολόγιο μας, διαβάζοντας ένα θαυμάσιο γαλαζοπράσινο βιβλίο. Είπαμε, μας θυμίζει αυτή η σειρά των βιβλίων των τόσο ωφέλιμων, των τόσο στηρικτικών για τις ψυχές μας, πνευματικές βακτηρίες αυτά τα βιβλία, το γαλαζοπράσινο της Γερόντισσας Γαλακτίας, το μπλε του Αγίου Παϊσίου, το κίτρινο του Οσίου Ιακώβου, το πορτοκαλί του Αγίου Πορφυρίου, το πορφυρό του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, να ένα πανέμορφο ουράνιο τόξο να καυχέσαι και να χαίρεσαι αληθινά, χωρίς να διαστρεβλώνεις ακόμα και το σύμβολο της καταλλαγής του ανθρώπου με τον Θεό. Η Οσία Γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης, παρακαταθήκη και διδάγματα της Γερόντισσας, μαρτυρίες ανθρώπων που τη γνώρισαν, από τις εκδόσεις Θεομόρφου της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου. Και νομίζω πως σε αυτή την 4η κατά σειρά εκπομπή ήρθε η ώρα να διαβάσουμε και κάποια αποσπάσματα από τον πρόλογο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου, κυρίου Νεοφύτου. Μας έκανε εντύπωση αυτό που καταγράφεται μέσα, ότι ο Μητροπολίτης Λεμεσού, μαζί με τον οποίο πρωτογνώρισαν τη γιαγιά πριν από 8 χρόνια περίπου, το 2016, έλεγε ένας άνθρωπος που γνώρισε πολλούς γέροντες στη ζωή του, Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσού, κύριος Αθανάσιος, ότι αυτή έχει τα μάτια πορφυρίου. Και αργότερα ένας σύγχρονος γέροντας που ασκητεύει μυστικά στην Αττική τη χαρακτήρισε ως τη σύγχρονη πορφύρενα της Κρήτης. Φυσικά γιατί ενενή πνεύματι, όπως αναφέρθηκε σε μια προηγούμενη εκπομπή, όλοι οι Άγιοι του Θεού επικοινωνούν. Πάμε να διαβάσουμε λοιπόν κάποια αποσπάσματα από τον πρόλογο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου, κυρίου Νεοφύτου. Και αναφέρεται εδώ ο Πανιερώτατος ένα σημαντικό ερώτημα που έθεσε στη Γερόντισσα. Αυτό ήταν περί του φωτισμού που όλοι οι Άγιοι υποθούσαν. «Της λέω», σημειώνει ο ίδιος, «άλλοι μου λένε ότι το φως είναι ενέργεια και άλλοι ότι είναι άκτιστο. Αυτά τα ξέρω από τα βιβλία που διαβάζω, τη Φιλοκαλία. Και προτού τελειώσω την ερώτηση μου, έκανε εντύπωση η ταχύτητα με την οποία απάντησε, επιβεβαιώνοντας ότι αυτό είναι αποτέλεσμα όχι ανάγνωσης, αλλά εμπειρίας. Η ίδια το είχε βιώσει από τα πρώτα χρόνια του βίου της, όταν ήταν ακόμα στο σπίτι του πατέρα της, νέα κοπέλα. Μου λέει, φως ο πατήρ, φως ο λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το φως το τριαδικό είναι γεμάτο πληροφορίες. Μόλις το άκουσα αυτό, θυμάμαι που της είπα, Γερόντισσα σε ευχαριστώ, και έκλεισα το τηλέφωνο. Τόσο δυνατός ήταν για μένα αυτός ο λόγος, τόσο φωτεινός. Βρήκα αυτό που έψαχνα. Δεν μπορούσα να πω τίποτα άλλο εκείνη τη στιγμή. Είχα διαβάσει ότι κάθε οντότητα αποτελείται από ύλη, ενέργεια και πληροφορίες. Γνώριζα ότι αυτό το λένε οι κβαντικοί φυσικοί και ελάχιστοι σύγχρονοι φιλόσοφοι της Δυτικής Ευρώπης. Αλλά να μην το ορίζει κανείς, ούτε οι θεολόγοι ούτε οι φυσικοί. Να λένε όλοι διάφορα, αλλά κανείς με τόση απλότητα και σαφήνεια δεν αποτόλμησε να συνδέσει το άκτιστο φως με τις πληροφορίες. Προσέξτε, όταν ένας σπόρος κτιστός έχει τόσες πληροφορίες που όταν τον φυτέψεις θα σου βγει φασόλι, δεν έχει το φως πληροφορίες. Η απάντηση της

φρόντισας ήταν σαν να μου φώτισε τεράστιες πεδιάδες και βουνά, τα οποία τα έβλεπα ολόμαυρα, δασωμένα και απλησίαστα. Και όταν την ξαναπήρα πίσω, τι έλεγε, νομίζετε? «Φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιον Πνεύμα», μου έψελνε το εξαποστηλάριο της Πεντηκοστής.

τούτος ο λόγος από το αγιασμένο στόμα της γερόντισσας ότι το τριαδικό φως είναι γεμάτο πληροφορίες. Μου άνοιξε μεγάλους δρόμους, διαδρόμους, συνεχίζει ο πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου, κύριος Νεόφυτος, πλατείες και ξέφωτα, γιατί αντιλήφθηκα τη σχέση που έχει το φως με τη γνώση, ότι θεοπτία είναι η γνώση του Θεού, το τριαδικό άκτιστο φως που βλέπουν οι άνθρωποι του Θεού είναι φως γεμάτο πληροφορίες. Έχουμε μια εικόνα στη μονή του Οσίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή που λέγεται Ιησούς Χριστός ο πληροφορών Κύριος. Το φως κατά τον Άγιον Σιμεών, τον νέο θεολόγο, είναι η γνώση και όχι η γνώση το φως, όπως νομίζει η άθεη και πλανεμένη Ευρώπη, που βάζει πάνω από την πίστη τη λογική και την ηθική. Η γνώση πάει με την ηθική, το δόγμα πάει με την ηθική, η ουσία του Θεού είναι αμέθεκτος, οι ενέργειες αυτού μεθεκτές, προσιτή η δόξα, η ακτινοβολία από την ουσία του Θεού προερχομένη. Με άλλα λόγια, αυτά όλα που μας αποκάλυψε η γερόντισσα τα έμαθε και τα βίωσε μέσα από τη μεγάλη της αγάπη που είχε προς τον Χριστό, που είναι η κορυφαία αρετή της, το κέντρο ύπαρξής της. Αυτή η αγάπη της έδωσε τη διάκριση και την ταπείνωση, οχυρώνοντάς την πνευματικά για να μην πέσει σε πλάνη. Της έμαθε ότι δόξα ίσον γνώση και γνώση ίσον φως. Ο άνθρωπος του Θεού δεν επιδιώκει ούτε τη ζωή, ούτε και αυτόν τον παράδεισο, αλλά μόνο τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό μου έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, «Νεόφυτέ μου και όλα να τα απαρνηθούμε, τη δόξα και ο Θεός και οι Άγιοι τη θέλουν, και εμείς να τους τη δώσουμε». Μου είπε πολλά και διάφορα, αλλά η γερόντισσα που δεν αρκεί ο χώρος για να υποθούν, αλλά θα μοιραστώ μόνο ακόμα μερικά μαζί σας. Μου είπε για την Κύπρο, η Κύπρος έχει μέλλον, εισπίσμα των ισχυρών, γιατί έχει μεγάλη προστασία. Πολλούς ψήφους έχει η Κύπρος και στον ουρανό και στη γη. Γι' αυτό και θα ζήσει και θα ελευθερωθεί και θα έρθει η ώρα που όμορφα-όμορφα θα επανενωθούν τα δύο κομμάτια της. Τώρα δίνουμε εξετάσεις για να δει ο Θεός και οι Αγίοι μας αν είμαστε άξιοι να ελευθερωθούν τα κατεχόμενα μας μέρη και να επαναλειτουργηθούν ελεύθερα οι εκκλησίες εκεί. Για την προσευχή μου είπε. Η προσευχή πρέπει να είναι τριαδική. Πατέρα μου επουράνιε, συγχώρεσέ με. Πνεύμα Άγιο καθάρισόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Εγώ χάρηκα που άκουσα για αυτήν την τριαδολογική προσευχή, αλλά οδηγήθηκα σε έναν ακραίο επιμερισμό των τριών θείων προσώπων που αυτή το κατάλαβε αμέσως, διότι της είπα, γιατί όταν προσεύχομαι στο Άγιο Πνεύμα νιώθω πιο ωραία από ότι με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, και μου λέει, «Δεσπότη μου, αυτά τα τρία δεν χωρίζουν». Ενώ η ίδια έκανε προσευχή σε ένα έκαστο θείο πρόσωπο για να μην οδηγήσει σε μια διαίρεση και πλάνη την ενότητα του τριαδικού Θεού, μου είπε με μια γλύκα, με μια συγκατάβαση, σαν να μην ήθελε να προσβάλλει την αρχιεροσύνη μου, που ήταν τόσο ανώριμη, «Δεσπότη μου, αυτά τα τρία δεν χωρίζουν. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, δεσπότη μου Χρυσέ, είναι ο τρόπος της καρδιάς να είναι συντετριμένη. Εσένα το μάτι σου να είναι στην αμαρτωλότητά σου, στον υπόνομο δηλαδή». Τα ίδια περίπου είπε και σε έναν επισκέπτη που τη ρώτησε, «Γιαγιά Γαλακτία, τι είναι η νοερά προσευχή? Φλόγα είναι, παιδί μου, φλόγα μέσα στην καρδιά ακίμητη. Γυρίζει γύρου-γύρου κυκλικά και μουρμουρίζει το όνομα του Χριστού. Δεν προκάμνει να πέσει πράμα κακό εκεί μέσα, γιατί το καίει. Σου δείχνει εκείνο, να το φαναράκι, πόσος γλυκής είναι ο παράδεισος και πόσο αμαρτωλός είναι εκείνος που το νιώθει. Σου δείχνει ότι ο Θεός είναι το παν και εμείς μηδέν. Γι' αυτό έχεις χαρά και λύπη. Χαρά για την νίκη του Χριστού και πόνο αβάσταχτο για τις αμαρτίες σου. Ελπίζεις όμως, γιατί θωρείς ποιος είναι ο Χριστός. Όποιος το ζήσει αυτό και καυχηθεί δεν είναι πράμα. Το πάκι είναι. Μπαλάκι. Μπαλάκι δηλαδή στα πόδια των κακών δαιμόνων. Λέω του πατρός Αντωνίου να μη σας μιλά για αυτά. Για τις αμαρτίες να λέει. Για μετάνοια να λέει. Και να λέτε ήσυχα ήσυχα το όνομα του Χριστού. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Εδώ παιδί μου ζουν οι άνθρωποι στους υπονόμους, ούτε καν πάνω στη γη.
και έλεγε αλλού «Η πόνομη της Νέας Υόρκης είναι καθαρότερη, ούτε οι χείροι δεν πάνε μπρος. Πού να καταλάβουν από τέτοιους ήλιους οι άνθρωποι του υπονόμου». Κάποια άλλη μέρα είπε «Ο Θεός είναι φως άπλετο και ανερμήνευτο. Εκεί τα ξέρεις όλα, δεν ρωτάς τίποτα, μόνο απολαμβάνεις. Είναι φως οντότητας, πώς να σας πω, μόνο αγαπά. Μόνο αγαπά, ενεργεί όλα τα καλά». Εδώ η γερόντισσα Γαλακτία μας περιγράφει τη ζωή που μας περιμένει. Την αιώνια ζωή, αυτό μας λέει. «Οφείλω δε να πω», συνεχίζει ο πανιερότατος Μητροπολίτης Μόρφου, «κύριος Νεόφυτος, ότι από τη σχέση μου με τη γερόντισσα δεν ωφελήθηκα μόνο εγώ, αλλά ωφελήθηκαν και πάρα πολλά πνευματικά μου τέκνα, ιερείς, ιερομόναχοι, διάκονοι, μοναχές, ψάλτες. Προπαντός τα λαϊκά μας τέκνα που έτρεξαν να γνωρίσουν τη γερόντισσα αφού εγώ τη σύστηνα ως έναν σύγχρονο θεοφόρο άνθρωπο. Οπότε, αντιλαμβάνεστε, υπήρξε μια εκπληκτική και ολίγον σκανδαλώδης κίνηση από την Κύπρο προς την Κρήτη μέσω νεμού. Αυτό βέβαια επιβάρυνε την καθημερινότητα της γιαγιάς αφού με τα χρόνια έπαθε πολλά εγκεφαλικά. Όμως παρουσιαζόταν το εξής θαυμαστό φαινόμενο. Ενώ σταδιακά τα εγκεφαλικά κύτταρα της γιαγιάς νεκρώνονταν με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται στην επικοινωνία, η καρδιακή της μνήμη ήταν απέραντη, γεμάτη φως Χριστού, που μπορούσε σε κάθε άνθρωπο που πήγαινε να του δίδει απαντήσεις, είτε νοερά μέσα στη διάνοια ή στην καρδιά του, ανάλογα με ποιον τρόπο εργαζόταν ο επισκέπτης που πήγαινε κοντά της. Ενίοτε έπαβε στιγμιαία η εγκεφαλική της δυσλειτουργία και πανερχόταν η παλιά γαλακτία υγιής. Απαντά με σαφήνεια και καθαρότητα λόγου και μετά να επιστρέφει και πάλι στην ασθένειά της. Οι παρόντες και οι άμεσοι φροντιστές της εκπλήσονταν από αυτό το θαυμαστό γεγονός. Μάλιστα, αυτό συνέβαινε συχνά όταν την επισκέπτονταν οι Κύπροι, όπως μου είπαν. Και συνέβαινε αυτό διότι είχε μεγάλη συμπόνια για τη μαρτυρική μεγαλώνισσα, για την οποία έλεγε «Η Κύπρος έχει πολύ βαθιές ρίζες στο χριστιανισμό, τόσο βαθιές όσο κανένα άλλο μέρος της Ρωμιοσύνης».

Πραγματικά το βιβλίο αυτό είναι ένα απόκτημα. Είναι μια αληθινή πνευματική βακτηρία. Εμείς διαβάζουμε μόνο χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το χορταστικό αυτό βιβλίο. Δεν το χορταίνεις. Είναι η αλήθεια. Απλά είναι μεγάλο σε πληροφορίες αυτό το γαλαζοπράσινο βιβλίο. Και φως για όποιον προσπαθεί να αναβλέψει. Διαβάζουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα και από τον πρόλογο του Πατρός Νεοφύτου. Κλείνοντας, η γερόντισσα γαλακτία στην επίγεια της βιωτή και πολιτεία αγάπησε εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της ισχύως, εξ όλης της διανοίας τον Χριστό και όλον τον Τριαδικό Θεό. Στα ύστερα της χρόνια η αγάπη της τον Τριαδικό Θεό ρήμασε πάρα πολύ. Όπως οριμάζει ένα δέντρο και καρποφορεί, καρποφόρησε πλούσια και η γαλακτία. 5 χρόνια πριν από την γέμισή της, το 2021. Εισπάσαν την γη εξήλθεν ο φθόγκος αυτής και η αγάπη της στον Χριστό δια της καρποφορίας εδόθη σε όλους μας. Και τώρα, μετά την γέμισή της προσφέρεται ο προσφέρον και προσφερόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος, Κύριός μας Ιησούς Χριστός και δια της ουσίας Μητρός ημών γαλακτίας εις όλους τους ανθρώπους. Κι έτσι εφαρμόζει η γαλακτία και τη δευτέρα εντολή να αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε Αυτόν. Αυτό είναι μια απάντηση για το πώς δρά και ενεργεί ορθόδοξη θεραπευτική αγωγή. Όχι όπως λένε οι αγαπολόγικοι, οι μεταπατερικοί. Πρώτα καθαρίζεις τον εαυτό σου από τη φέτσα, έτσι μας έλεγε η γιαγιά, ύστερα καρποφορείς με πολλή υπομονή μέσα σε χρόνους δύσκολους, ασθένειες, δοκιμασίες και συκοφαντίες, και στα ύστερα σου χρόνια, ιδιαιτέρως μετά την γέμισή σου, αρχίζει μεγάλη μετάδοση των πλησίων. Η Αγία Γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης και όλης της Οικουμένης, όπως και κάθε Άγιος, είναι μια αποστομωτική απάντηση σε όλους εμάς, που ενώ γνωρίσαμε την αξία της ορθοδόξου θεραπευτικής αγωγής μέσα από τους βίους των Αγίων, η ραθυμία και η σύγχρονη μάγισσα τεχνολογία δημιουργώντας συνεχώς εικονικούς κόσμους, ψεύτικους και δαιμονιώδεις, μας απομάκρυνε από το εν ουτινός εστιχρία. Μας γέρνει το νουν, όπως έλεγε και η μακαρίτη σαμάνα μου, η Μιλιά. Και μετά τρέχουμε απαρηγόρητοι από εδώ και από εκεί να βρούμε γιατριά, ξεχνώντας ότι ο μοναδικός γιατρός των σωμάτων και των ψυχών είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και οδοδείκτες οι Άγιοι Του.

Μόνο λίγα μπορούμε να ανθολογήσουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών. Είναι πραγματικά αμέτρητες οι καταγραφές με τις παρακαταθήκες και τα διδάγματα της γερόντισσας, αλλά και οι μαρτυρίες ανθρώπων που την γνώρισαν, όπως ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Κουτάντος, υπεύθυνος γραφείου στήριξης μεταναστών της σειράς Μητροπόλεως Κόου και Νησίρου. Το 2019, συγκεκριμένα στις 28 Σεπτεμβρίου, προσγειώνεται το αεροπλάνο στο Ηράκλειο που με μετέφερε από την Ίσοκο. Μόλις αποβιβάστηκα από το αεροσκάφος, αναπτύχθηκε διακαής πόθος μέσα μου να επισκεφθώ την γερόντισσα στο χωριό Πόμπια της Μεσαράς. Όντως ξεκίνησα με συνοδό τον αδελφό μου Γεώργιο, ο οποίος συχνά την επισκεπτόταν. Στη διαδρομή χτυπάει το κινητό μου. Ήταν ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Μητροπόλεως Κόου και Νησίρου, όπου ανήκω και εφημερεύω από το 1980, στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Σωτήρος. Με ρώτησε ο Γενικός Αρχιερατικός αν το ταξίδι μου ήταν καλό και στη συνέχεια μου λέει: «Δέχτηκα τηλεφώνημα και με ρωτούν τι κατάστημα ρούχων και τροφίμων έχεις ανοίξει στην ενορία σου». Μένω άφωνος. Απορώ με την ερώτηση και αντιλαμβάνομαι ότι για τον ρουχισμό και τα τρόφιμα που συγκεντρώνουμε και διανέμουμε σε όσους είχαν ανάγκη, γι' αυτόν τον λόγο βρισκόμουν υπόλογος. Ταράσομαι βέβαια για την κακοήθεια ορισμένων και διαβεβαιώ τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο Πατέρα Ιωάννη να μην ανησυχεί, διότι δεν ανταγωνίζομαι κανένα κατάστημα της περιοχής και ότι αντιπαρέρχομαι την κακοήθεια και τις μικροπρέπειες ορισμένων. Η ενοριακή αδελφότητα που έχω την ευλογία να προεδρεύω ξέρει να κάνει τη δουλειά της ταπεινά και αθόρυβα, έτσι του είπα. Τελειώνει εδώ η επικοινωνία μας και αμέσως τηλεφωνώ στην υπεύθυνη της αδελφότητας, κυρία Ελένη, λέγοντάς της επιτακτικά: «Κλείσε τώρα και πήγαινε σπίτι σου και θα σου εξηγήσω τον λόγο σε λίγες ημέρες, μόλις επιστρέψω». Έτσι και έγινε. Η αδελφότης εκείνη τη στιγμή έκλεισε μέχρι νεοτέρας. Φτάσαμε σε λίγο στην Πόμπια. Είχε κόσμο στο σπιτάκι της γερόντισσας και καθόταν οι άνθρωποι στο μικρό σαλονάκι υπομονετικά. Μόλις εισήλθα στο χώρο της, με υποδέχθηκε με το όνομά μου: «Καλώς τον πατέρα Ιωάννη». Δεν της το είχα αναφέρει, ούτε εγώ ούτε κάποιος άλλος. Αλλά και η κλινική της κατάσταση ήταν τέτοια που δεν άκουε με φυσικό τρόπο σχεδόν καθόλου. Ούτε το παραμικρό συγκρατούσε ο εγκέφαλός της. Στη διάρκεια της παραμονής μου κοντά της με ρώτησε αυθόρμητα: «Πώς θα περνάτε εκεί στα νησιά?». Και ίδια συμπλήρωσε με νόημα: «Τι σε ρωτώ τώρα, αφού 15 ετών τα γνώρισες εσύ τα νησιά?». Και έμεινα στην αρχή έκπληκτος για την νησιώτικη αναφορά της, αφού υπηρετώ στην Ίσοκο, αλλά για τη δεύτερη επισήμανση που μου έκανε στην αρχή δεν κατάλαβα. Περισσότερο όμως έκπληκτος έμεινα όταν θυμήθηκα ότι 15 ετών πήγα ιεροσπουδαστή στην Ιερά Νήσο Πάτμο, από τη γενέτειρά μου τη Σιτία Κρήτης, και έκτοτε εντάχθηκα στο νησιώτικο σύμπλεγμα της Δωδεκανήσου μέχρι σήμερα. Γι' αυτό είπε: «Πώς θα περνάτε εκεί στα νησιά?». Πριν από εμένα ήταν μέσα μια νεαρή κοπέλα. Περίμενα να τελειώσει εκείνη για να εισέλθω. Βγήκε η κοπέλα με κατακόκκινα μάτια. Μας εξήγησε ότι μόλις την αντίκρισε η γερόντισσα την κάλεσε κοντά της και της είπε: «Έλα να σου βγάλει ο Χριστός το φουσκαλάκι από το στήθος». Πλησίασε η κοπέλα σοκαρισμένη. Είχε διαγνωσμένο όγκο στο στήθος. Η γερόντισσα κατήφθηνε το σταυρό στο σημείο που η κοπέλα είχε το φουσκαλάκι. Και αφού τη σταύρωσε αρκετά, της είπε: «Δεν έχεις τίποτα». Βγήκε με δάκρυα έξω από συγκίνηση και χαρά. Το αποτέλεσμα, όπως με πληροφόρησε κατόπιν ο αδελφός μου ο Γεώργος, πήγε μετά από 2-3 ημέρες στην Αθήνα για εγχείρηση. Δεν έκανε όμως, γιατί όγκος δεν βρέθηκε. Προς το τέλος της συνάντησής μας, και αφού της έψαλα ένα κρητικό παραδοσιακό τροπάρι του Αγιώργη, σε μελωδία ερωτόκριτου που κατασυγκίνησε τη γερόντισσα, το έψαλα στο αυτί της όσο μπορούσα πιο δυνατά. Απλώνει το δεξί της χέρι και πιάνει το χέρι μου και με ήπια φωνή μου λέει: «Τους βλέπεις? Να τους, πάλι έρχονται. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Πολλά παιδιά και θα έρθουν κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι». Σκύβω κι εγώ, κοιτάζω στο παραθυράκι που ήταν απέναντί μας. Βλέπω έξω εκεί προς το σοκάκι δεν υπάρχει κανείς, αλλά η γερόντισσα εξακολουθεί να με ρωτά: «Πάτερ μου, τους βλέπεις? Έρχονται, έρχονται, θα έρθουν κι άλλοι. Εκεί θέλω να μείνεις. Υποσχέσου μου ότι εκεί θα μείνεις. Να είσαι ο πρώτος. Θα μείνεις?». Εγώ δεν μιλάω. «Πες μου, θα μείνεις?». Στην επιμονή της αυτή της λέω: «Ναι, γιαγιά, εκεί θα μείνω.
και μου χαϊδεύει το πρόσωπο λέγοντας «Μπράβο καμάρι». Εκείνη υπερευχαριστήθηκε, αλλά εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί τόση χαρά πήρε. Ευχαριστημένος όμως και εγώ πήρα την ευχή της, ασπάστηκα το χεράκι της και ξύλθα από το δωματιάκι της ανάλαφρος με μια πρωτόγνωρη αίσθηση γαλήνης. Στο μικρό κουζινάκι με περίμενε ο πρόσχαρος, ο γλυκύτατος πατήρ Αντώνιος. Μου προσέφερε και ένα καφεδάκι φτιαγμένο μάλιστα από τα χέρια του. Πίνοντας τον καφέ μου, λέει ο πάτερ. «Πάτερ Ιωάννη, πώς θα πήγες με τη γερόντισσα? Τόση ώρα μαζί φαντάζομαι είπατε πολλά». «Ναι», απάντησα. «Φόρτωσαν οι μπαταρίες της ψυχής μου από τη γλυκύτητα των λόγων της», συνέχισε ο πατήρ Αντώνιος. «Τα κατάλαβες όλα όσα σου είπε?» «Ναι», του λέω. Όμως εκεί στο τέλος κοιτούσε έξω από το παραθυράκι του δωματίου της, ψελίζοντας αργά, καθαρά, λέγοντας «Αν βλέπω άνδρες, γυναίκες και παιδιά». Μάλιστα μου έλεγε «Πολλά παιδιά». Το επαναλάμβανε πολλές φορές μέχρι που πήρε την απάντηση που περίμενε με αγωνία από εμένα. Δηλαδή «Ναι γιαγιά, εκεί θα μείνω», χωρίς όμως να ξέρω πού υποσχέθηκα ότι θα μείνω. Τότε κατασυγκινημένος ο πατήρ Αντώνιος μου λέει «Ο αδελφός σου, ο Γιώργος που κάθεται εδώ δίπλα μας, μόλις προλίγου μου έδωσε ένα ημερολόγιο της Ιεράς Μητροπόλεως σου για χρόνια πολλά και ευλογία. Το ξεφίλησα. Δες και εσύ στη σελίδα 66 τι εννοεί η γερόντισσα γαλακτία για σένα». Παίρνω το βιβλιαράκι, το ημερολόγιο, το ξεφιλίζω, πηγαίνω στη σελίδα 66 και βλέπω, ναι, αυτόν που η γερόντισσα έβλεπε και ήξερε πιο καλά και από μένα ότι είμαι χρόνια τώρα επιτετραμένος της Ιεράς Μητροπόλεως και υπεύθυνος του Γραφείου Στήριξης των Μεταναστών στην ΚΟ. Λίγης. Βούρκος. Μα τηλεφώνησα αμέσως την κυρία Ελένη, η οποία στο πρώτο κάλεσμα του τηλεφώνου μου απαντά λέγοντάς μου «Πάτερ, το ήξερα ότι θα με πάρεις να μου πεις να επιστρέψω στην αδελφότητα. Γιατί ο τόνος ο επιτακτικός με ξάφνιασε, αλλά είπα κάποιος λόγος θα υπάρχει». Και εγώ της απαντώ «Ναι, όλα όσα μας συμβαίνουν τα επιτρέπει ο Θεός, γιατί εκείνος μόνο ξέρει, αλλά και όσοι έχουν τη χάρη του να μεταφέρουν το θέλημά του στη γη. Όντως, ήρθαν πολλά παιδιά μεταναστών έπειτα, πολύ πεινασμένοι και κατατρεγμένοι, και τα καζάνια δούλεψαν. Να έχουμε την ευχή και την ευλογία της Οσίας Γερόντισσας Γαλακτίας». Και είναι πολύ συγκινητική η συνέντευξη που έχουν πάρει οι υπεύθυνοι αυτής της έκδοσης, η ομαδική η εργασία που έχει γίνει για αυτήν τη σπουδαία έκδοση. Για αυτό το βιβλίο που θα ταξιδέψει στα πέρατα της Ορθοδοξίας, ήδη ετοιμάζονται μεταφράσεις του σε πολλές γλώσσες. Είναι πολύ συγκινητική λοιπόν η συνέντευξη με την κυρία Ρυρίκα Χρονάκη, η γνωστή σε όλους τους επισκέπτες της Γερόντισσας Γαλακτίας, κυρία Ρυρίκα, η οποία υπήρξε το παιδί της Γερόντισσας από τότε που γεννήθηκε, έχοντας μια μοναδική σχέση ισόβιας πορείας. Δεν είναι δυνατόν, διαβάζουμε, να μιλάμε για τη Γερόντισσα και αυθόρμητα να μην πάει ο νους μας και στην ευγενική και αρχοντική κυρία Ρυρίκα, που υποδεχόταν τον καθένα με εγκαρδιότητα. Κάποια λίγα αποσπάσματα από αυτήν την μεγάλη συνέντευξη, στην οποία κατατίθενται οι μαρτυρίες της. Διαβάζουμε «Όσο ζούσε και στεκόταν στα πόδια της, γινόταν αυτό το να τροφοδοτεί όλους τους αναξιοπαθούντες του χωριού. Ένας με μια διανοητική διαταραχή ήταν άμεσα προστατευόμενος από αυτήν. Αγαπούσε πολύ, έλειωνε για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Τους αποκαλούσε επίλεκτο στράτευμα του Παμβασιλέως Χριστού. Εδώ, έλεγε, οι κυβερνήτες που κάνουν και λάθη τιμούν με παράσημα και συντάξεις όσους τραυματίστηκαν σε πολέμους. Φαντάσου, έλεγε, τι θα κάνει το κυβερνείο του Χριστού για όσους ήρθαν τραυματισμένοι στον κόσμο. Εμοραγούσε η καρδιά της όταν έβλεπε κάποιον να εμπέζει τέτοια άτομα. Ρωτούν την κυρία Ρυρίκα
τη διόραση και την πρόρασή της θα είχατε αντιληφθεί εσείς. Άκου τι λέει. Κυρίως εμείς οι κοντινοί της τα ζήσαμε αυτά. Δεν ξεφεύγαμε από τίποτα. Ήξερε κάθε λεπτομέρεια για τη ζωή μας. Καταλάβαινε κάθε επισκέπτη. Ακόμα και τους λογισμούς του, τις σκέψεις του. Δεν έλεγε όμως τίποτα. Όσο ήταν υγιή στα πόδια της, ελάχιστα μίλησε φανερά να ελέγξει κάποιον. Το έκανε πλάγια, ευγενικά και καταλάβαιναν οι άνθρωποι. Κάποιες φορές το έκανε και δυναμικά, πάντα όμως με αγάπη. Προσευχή κυρίως έκανε και έτσι βοηθούσε την αλλαγή των ανθρώπων. Έλεγε «Ο διάβολος χαίρεται να ξεσκεπάζει και να διαπομπεύει τα κρυφά των άλλων. Ο Θεός δεν το κάνει αυτό ποτέ». Τώρα που ήταν στο κρεβάτι και δεν καταλάβαινε εγκεφαλικά, ό,τι έβλεπε, αυτό και έλεγε, και πάλι διακριτικά και με αγάπη. Συνήθως καταλάβαινε μόνο εκείνο στον οποίο απευθυνόταν. Σε περιπτώσεις εγωιστικές μιλούσε φανερά μπροστά σε όλους μας. Έχουμε άπειρα περιστατικά. Δεν υπήρχε μέρα να μην ζήσουμε τέτοιες εκπλήξεις από τη γερόντισσα. Θυμάμαι μια φορά με τι πόνο και με πόση αγάπη προσπάθησε να νουθετήσει μια νιώπαντρη με παιδιά που απατούσε τον άνδρα της. Τη δεχόταν πολύ καιρό με αγάπη. Της μιλούσε πλάγια και δεν ήθελε μάλλον εκείνη η κοπελιά να καταλάβει. Μια μέρα την πήρε και την έβαλε στο δωμάτιό της. Πήρε και μένα για μάρτυρα μάλλον για να μην λέει μετά η άλλη ότι της κατέβαινε στην κεφαλή. Ότι της είπε τάχα η γερόντισσα. Έκλεισε την πόρτα και της είπε «Σε παρακαλώ παιδί μου, πάψε να πατάς τον άντρα σου. Το κάνεις από τον τρίτο μήνα του γάμου σου». Έσφιξε στο χέρι συνθηματικά ενός άλλου πάνω στο χορό και ξεκίνησε το κακό. «Μετανόησε παιδί μου. Τα καλύτερα παιδιά του Θεού είναι τα μετανοημένα. Αυτά που γλυκάθηκαν στην αμαρτία και μετά έκαναν αγώνα και τις συχάθηκαν». Έπειτα γονάτισε και της είπε με δάκρυα. «Εμένα που με βλέπεις έχω κάνει πιο πολλές αμαρτίες από εσένα, όμως μετανοώ κάθε μέρα και έχω ελπίδα και χαρά μέσα μου πως θα με δεχθεί ο Χριστός. Μετανόησε κι εσύ και θα ζήσω όμορφα. Παράδεισο θα ζήσεις. Δεν κοροϊδεύεις μόνο τον άνδρα σου. Τον Θεό κοροϊδεύεις. Θα υποφέρουνε τα παιδιά σου». Η πιο καθαρή έλεγε ότι ήταν αμαρτωλότερη από την μοιχεύουσα για να την ενθαρρύνει. Η γυναίκα εκείνη λίγο σοκαρίστηκε. Έφυγε και δεν ήξερε που πατούσε. Αλλά δεν ξαναήρθε.

έρχονταν άνθρωποι με διάφορες αρρώστιες. Συνεχίζει να θυμάται η κυρία Ρίρικ. Έβλεπε αμέσως τι είχαν, έπαιρνε το σταυρό και τους γονάτιζε στο κρεβάτι της μπροστά. Σταύρωνε αμέσως εκεί που είχαν το πρόβλημα. Δεν είχε ανάγκη να της πει κανείς τίποτα. Συνήθως όταν είχαν κάποιον όγκο ή κίστες στο κεφάλι, βοηθούσα κι εγώ. Έσερνε τα μαλλιά τους γιατί κάτι έβλεπε ότι έβγαζε. Μου έλεγε «Σέρνε και σιριρίκα». Έσερνα κι εγώ λίγο. Κάποιες φορές με έβαζε και κόβα λίγα μαλλιά. Μετά ανακουφιζόταν από τη διαδικασία και μου έλεγε «Εντάξει είσαι εδώ». Όλοι θεραπευόντουσαν. Θυμάμαι ένα νεαρό από το Ρέθυμνο που έχασε το μάτι του. Τον σταύρωνε πάνω από μισή ώρα. Και κάτι έβγαινε γύρω-γύρω από το μάτι που εμείς δεν βλέπαμε. Όταν τελείωσε του είπε «Πήγαινε τώρα να κοιμηθείς 4 ώρες και είσαι εντάξει». Όντως, κοιμήθηκε 4 ώρες, ξύπνησε και έβλεπε. Πήγε στο νοσοκομείο για έλεγχο και οι γιατροί εσοκαριστήκανε από το αποτέλεσμα που είδανε. Ήρθε πάλι ένας Έλληνας μεγαλογιατρός από τη Βοστόνη της Αμερικής. Υπέφερε από ένα νευρολογικό αυτοάνοσο. Υπέφερε η αριστερή πλευρά του και τον εμπόδιζε στη δουλειά του. Έκανε επέμβαση και σε αυτόν και έγινε καλά. Ένα μικρό παιδί από το Ρέθυμνο, που από γεννησιμιού του είχε ανάπηρο το χεράκι, το σταύρωσε και κίνησε αμέσως το χέρι του. Ενθουσιασμένοι δικοί του παιδιού, το διαδώσανε στο Ρέθυμνο και θυμούμε πως ήρθε με τα πούλμαν ολόκληρο να την επισκεφθεί. Ο πατήρ Αντώνιος όμως τους εμπόδισε να μπουν μέσα. Είχατε δει ποτέ τη γερόντισσα σε στιγμές ιερές, προσευχητικής ανάτασης και αρπαγής? Κάθε μέρα, κάθε πρωί έπρεπε με πολύ ευλάβεια να περιμένω να περάσει από όλες τις εικόνες. Προσκυνούσε και κουβέντιαζε στους Αγίους, μετά έπαιρνε ένα δίφυλλο εικόνισμα. Και περνούσε το πι που κρατούσε από πάνω μέχρι κάτω για να μην το ακουμπάνε οι δαίμονες. Τους έβλεπε που την πείραζαν και ήθελαν να την ρίξουν. Σταύρωνε το κρεβάτι της με το σταυρό του παππού της και όλα τα βασικά σημεία του σπιτιού. Ακουμπούσε το κεφάλι πάνω στο τραπέζι του μεσαίου δωματίου και άκουε με πολλά δάκρυα τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο. Ειδικά όταν έλεγε για τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, ξεσπούσε σε λυγμούς. «Στεφανιό μου, Στεφανιό μου, Στεφανιό μου». Είχε δει ζωντανά πολλά από τα εκκλησιαστικά γεγονότα. Τη συγκλώνιζε ο λιθοβολισμός του Στεφάνου και μας περιέγραφε με κλάματα κάθε λεπτομέρεια. Η αδελφή της, η μακαρίτισσα η Λιλίκα που ερχότανε κάπου-κάπου από το Ηράκλειο και έμενε μαζί της, μας έλεγε ότι κάθε λίγο, ακόμα και τη νύχτα, ανέβαινε σαν τον Αντσέλεγα, σαν τον Σπουργίτη δηλαδή, πάνω σε μια καρέγκλα ενώ είχε φοβερά μυοσκελετικά προβλήματα. Και φιλούσε μια συγκεκριμένη εικόνα του Χριστού. 8 φορές έλεγε η Λιλίκα τον ασπάστηκε και του έλεγε «Αγάπη μου, έρωτά μου, φως μου, αναπνοή μου». Αγαπούσε πολύ και μια εικόνα του Οσίου Μεθοδίου της Νιβρίτου. Ένας τοπικός μας Άγιος. Το τι φιλιά του έκανε κάθε πρωί δεν λέγεται. Κάποτε τα μέτρησα. 120 φορές τον ασπάστηκε. Και μου ξεφύγανε και κάποιοι ασπασμοί και δεν πρόλαβα να τους μετρήσω. Τη ρώτησα γιατί τον αγαπά τόσο πολύ και μου απάντησε. Γιατί μου είπε πως είναι Ρεθεμνιώτης. Αυτή την εικόνα τη χιλιοπροσκυνημένη και πολύ μουσκεμένη από τα δάκρυά της την έχει τώρα ο δεσπότης της Μόρφου. Κάθε μεσημέρι έκανε μια δική της υπέροχη προσευχή δοξολογία στο Θεό. Υπάρχει ηχογραφημένη, λέει πολλά. Πριν το φαγητό πήγαινε και προσκυνούσε τις πολλές εικόνες που ήταν κολλημένες στο ψυγείο της. Εκεί συνομιλούσε συνήθως με τον Άι Γιώργη. Έβλεπε τους Αγίους και τους περιέγραφε με κάθε λεπτομέρεια, ειδικά τα τελευταία χρόνια της ζωής της, που ήταν τελείως κοπελάκι στην καρδιά και δεν καταλάβαινε ότι τι θαυμάζαμε. Ειδικά παρίστανε το άλογο του Άι Γιώργη. «Ανεβαίνω», έλεγε. «Ανεβαίνω σε αυτό και με γυρίζει. Αλλά δεν υπάρχει τρόπος να σας μεταφέρω εικόνες και φωτογραφίες από τους μυστηριώδεις κόσμους που με πάει».

Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Συμπληρώνει μέσα σε πολλά θυμητάρια της. Τόσο ζωντανά τα περιγράφει η κυρία Ριρίκα, ένας άνθρωπος που στάθηκε δίπλα στη γερόντισσα και η γερόντισσα την αγκάλιαζε πάντα σε όλη της τη ζωή σαν κόρη της. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την περίπτωση μιας πονεμένης μάνας που έχασε ξαφνικά 30 χρονών το γιο της. Πόνος αβάσταχτος. Ήρθε με μοναχές από την Καλυβιανή τον πρώτο χρόνο που έπεσε στο κρεβάτι. Μόλις την είδε, της έκανε νόημα να πάει κοντά της. Την αγκάλιασε, τη φίλησε και της είπε: «Μην κλαις, παιδί μου. Ο όμορφός σου είναι ολοζώντανος μέσα στις ομορφιές του Θεού. Και εσύ, ό,τι εχρωστούσες σε τούτο τον κόσμο, το ξεπλήρωσες». Της είπε κι άλλα. Το πόσο αλαφρωμένη και χαρούμενη έφυγε η γυναίκα δεν λέγεται. Μετά από λίγους μήνες ξανάρθε. Της είπε φωναχτά στο αυτί, γιατί τότε άκουε ένα ελάχιστο: «Γερόντισα, ξέρω πόσο όμορφος μου ζει στην ομορφιά του Θεού, όμως μου λείπει πολύ. Τον αναζητώ. Βοήθησέ με». Η γερόντισσα που δεν θυμότανε κανέναν, το επόμενο δευτερόλεπτο της απάντησε σοβαρά: «Θα σου τον εφέρω, παιδί μου, να τον εδείς». Η γυναίκα έφυγε χωρίς να σπουδαιολογήσει τα λόγια της γερόντισσας. Το ίδιο μεσημέρι ξάπλωσε να ξεκουραστεί, ενώ είχε γυρίσει στο πλάι και δεν την είχε πάρει ο ύπνος. Αισθάνθηκε κάποιον να την αγκαλιάζει. Θεώρησε ότι ήταν κάποιο από τα μικρά εγγόνια της που είχε στο σπίτι. Φώναξε, αλλά διαπίστωσε πως ήταν στο δωμάτιό τους. Γυρίζει πλευρό και τι να δει. Το γιο της. Πιο πολύ όμορφο. Ολοζώντανο και χαμογελαστό. «Παιδί μου εσύ», είπε με φωνή που δεν έβγαινε. Της απάντησε με άλλο τρόπο. Στην ψυχή. Γαλακτία. Και έφυγε. Φανταστείτε τι δύναμη, τι παρηγοριά πήρε η μάνα εκείνη.

0: τα έγκατα της Ιησούς, τα υπερουράνια. Τα υπερουράνια στα έγκατα. Από βορρά προς νότο, από νότο προς βορρά, από ανατολάς προς δυμάς, από δυμάς προς ανατολάς. Όσα σύννεφα έχει ο ουρανός, όσα άστρα, όσα φεγγάρια και ήδη περνούν χρόνο από πάνω του, όσα φροντές, αστραπές, κατεγίδες, χαλάζια, όσα πουλιά πετούν στον αέρα, όσα ψάρια πλέουν στη θάλασσα, όσα πλεούμενα, όσα πετούμενα, όσα μηχανοκίνητα υπάρχουν στη γη και στον ουρανό και στη θάλασσα, όσα σημαδιά, όσα λαγκάρια, όσα βουνά, όσα αμπέλια, όσα περβόλια, όσοι τσίποι, όσα λέτσι που δείχνουν μποστάνια, όσα μποστάνια, όσα ελαιόδεντρα, όσα μοναστήρια, όσα καμπαναριά, εκκλησίες, όσα καμπαναριά, όσες γέφυρες, όσοι δρόμοι, όσα ποτάμια, όσες πηγές, όσα πηγάδια, όσες λίμνες, όσα σχολεία, όσα νοσοκομεία, όσα θηρία, όσα θηρία, όσα αρπετά, όσα μυαρά, όσα έντομα, όσα παιδιά, όσα σχολεία, όσα κατοίκους ο πλανήτης, όσα σπίτια, όσα καταστήματα, όσα ορφανοτροφία, όσοι στρατώνες, όσους νοσοκομεία, γυροκομεία, αδερφοκομεία, καταστήματα, εργοστάσια, νεκροταφεία, όσα δέντρα και όσα λουλούδια μυρωμένα μυρίζουν για σένα, τόσες χιλιάδες ευγνωμοσύνες σου στέλνω από την καρδιά μου μέσα, που αν σε τρέφεις, αν σε φροντίζεις, κάθε μέρα καλούς, κακούς, πλούσιους, φτωχούς, αμαρτωλούς, αναμάρτητους, μικρούς, μεγάλους, νέους, γέρους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά και μέρα την αμαρτωλή, που δεν έπρεπε να μου δίνει να πλύνω νερό από τις βόθρες της νέας εόρτης, διότι από την κεφαλή μέχρι τα νύχια το ποδιό μου είναι γεμάτη αμαρτήματα, παρατώματα, σφάλματα, ανοησίες, τρέλες και σου ζητώ εκατομμύρια συγγνώμες, εκατομμύρια μετάνοιες, χιλιάδες μετάνοιες, χιλιάδες συγγνώμες σου ζητώ. Άναρχε Πατέρας, άναρχε Λόγιος, να ίδιο πνεύμα, αντιπιθείτε με, φωτίσετε με σε προσευχή, μετάνοια, παρακτήσεις, δεήσεις, φιλανθρωπίες, ελεημοσύνες, φιλοσπλακνίες, αγάπες, σιωπή. Φωτίσετε με. Όλα αυτά θα σας ζητώ και σας ζητώ χιλιάδες συγγνώμες και μετάνοιες, γονατιστή. Είναι ταπείνωση, ταπείνωση, ταπείνωση μεγάλη.
1: Ζουν ανάμεσά μας. Αθόρυβα σαν το οξυγόνο που δίνει πνοή, σαν το αίμα που ανάλαφρα εγγυάται την πατρική καρτερία. Ακούσαμε την οικουμενική προσευχή της γερόντισσας γαλακτίας. Τους αγκάλιαζε όλους ανεξαιρέτως. Της διπλανής μας πόρτας οι διαλεχτοί που αλίμονο αν ποτέ τους ένιωθαν τέτοιοι. Σαν τον Απόστολο Παύλο. Στο τέλος του. Περιέγραφε τον εαυτό του στον τελευταίο των αμαρτωλών. Διαφορετικά θα έχαναν τον ατίμητο θησαυρό της ψυχής του Θεού. Η ψυχή του Θεού είναι το Άγιο Πνεύμα, έτσι το περιέγραφε η γερόντισσα γαλακτία. Ακούσατε πόσο απλά ζητούσε από το Χριστό μας, όπως ζητά ένα μωρό παιδί από τους γονιούς του. Θρέμα και αγάπη. Συνεχίσαμε και σήμερα στο τέταρτο προτελευταίο μέρος να διαβάζουμε το γαλαζοπράσινο βιβλίο της και δοξάσαμε τον Κύριο που ακόμα υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να σηκώσουν τα μάτια της καρδιάς τους στον ουρανό. Τώρα περισσότερο από πριν είναι μαζί μας. Έτσι μας διαβεβαιώνουν οι Άγιοι όσο είναι σε αυτήν την ζωή, ότι όταν θα φύγουν θα μπορούν να εκλιπαρούν περισσότερο την παράταση, να εξητούν το έλεος, να γίνονται οι λαστήρια που θα κάνουν τον δίκαιο δεσπότη του παντός να μετανοήσει. Την ευχή της να έχουμε ο Κύριός μας, για πρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρία Θεοτόκου, να φωτίζει τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Τα καθήκοντα των συζύγων μέσα στην οικογένεια. Συζήτηση με κεντρικό ομιλητή, τον γέροντα Μάξιμο Κυρίτσι.
2: Σήμερα θα κάνουμε ένα προσφυλές σας θέμα που αφορούν και τις άντρες και τους άντρες και τις γυναίκες. Να εξηγήσουμε πια αυτό το περιβόητο. Οι γυναίκες υποτάσσεστε τις ανδράσεις που λέει. Αρχίζει ο Απόστολος. Η επιστολή αυτή είναι προς Κολοσσαείς και αρχίζει με το εξής: αδελφοί, πάν ό,τι αν ποιείτε, εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν ονόματι Κυρίου Ιησού, ευχαριστούντες το Θεό και Πατρί δι' αυτού. Προλαβαίνει τη διδασκαλία που θα πει παρακάτω να την εντάξει στην αναφορά μας προς το Θεό. Δεν βλέπει ο Απόστολος με ανθρώπινο μάτι, αλλά βλέπει ό,τι διδάσκει μέσα από το μάτι του Θεού. Και κανείς μέσα από το μάτι του Θεού βλέπει με δύο τρόπους. Πρώτον, με την φυσική δημιουργία, ανάγεται με το Πνεύμα το Άγιο και εισέρχεται μέσα στα κτίσματα ο Άγιος του Θεού και αντιλαμβάνεται και αποκαλύπτει το βάθος των δημιουργημάτων. Ο Άγιος Μάξιμος το ονομάζει λόγος, δηλαδή αντιλαμβάνεται την λογική του Θεού, πως έπλασε ο Θεός τον κόσμο. Και ο δεύτερος τρόπος είναι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος εισέρχεται στην προοπτική αυτής της δημιουργίας, όχι στην αρχή της δημιουργίας που έχει λόγον υπάρξεως και μπορεί να εξηγηθεί μόνο με το να κατανοήσουμε στο βάθος των λόγων αυτής της υπάρξεως, αλλά και με το τέλος αυτής της δημιουργίας που είναι η ανάπτυξη και η πνευματική προκοπή. Γι' αυτό και λέει ό,τι κι αν κάνετε ή αν λέτε με λόγο ή με έργο, όλα να τα κάνετε εν ονόματι Κυρίου Ιησού, ευχαριστούντες το Θεό και Πατρί δι' αυτού. Εδώ δείχνει πόσο ενωμένος είναι ο Ιησούς Χριστός με τον Πατέρα του και ότι η γνώση του Πατέρα γίνεται διά του Υιού, η τελεία γνώσης. Όχι μόνο να βλέπουμε λοιπόν με έργο και λόγο τα πράγματα διά του Ιησού, αλλά και ευχαριστούντες το Θεό για την όραση αυτή διά του Ιησού και πάλι. Μερικές φορές όταν κάνουμε κάτι δεν το ανάγουμε σε ευχαριστία στο Θεό και νομίζουμε ότι κάνουμε ή λέμε εξιδίων. Ποιος λέει μπορεί, λέει αλλού το Ευαγγέλιο, ο Κύριος με την δική του δύναμη να προσθέσει ένα πόντο στον εαυτό του ποτέ, ή μια τρίχα να την κάνει από μέλαινα λευκή ή από λευκή μέλαινα. Όλα γίνονται δια του Θεού και πρέπει να έχουμε έντονη την αίσθηση αυτή ότι δια του Θεού υπάρχουμε, δια του Θεού γεννηθήκαμε, δια του Θεού αναπτυσσόμεθα και δια του Θεού ουσιαστικά αποκαταστενόμαστε εν μέρα Κυρίου. Και έρχεται τώρα στο ανδρόγυνο. Εγυναίκες υποτάσσεστε τις ανδράσιν ως ανήκεν εν Κυρίω. Πώς να υποτάσσεστε, όχι απλώς να υποτάσσεστε, έτσι, γιατί αυτή η απλή υποταγή είναι σαν να είναι μια στρατιωτική πειθαρχία. Εδώ δεν δίνει τόσο μεγάλη ευθύνη στη γυναίκα, αλλά δίνει περισσότερο στον άντρα. Πώς να υποτάσσεστε, ως εν το Κυρίο, που σημαίνει ο άντρας πρέπει να είναι όπως ο Κύριος. Λοιπόν, σαν να ανήκε δηλαδή η γυναίκα στον Κύριο, όχι στον άντρα. Τόσο σεβασμό πρέπει να δείχνει η γυναίκα στον άντρα, όπως δείχνουμε στον Κύριο. Αλλά και ταυτοχρόνως βαρύνει και τον άντρα, γιατί ο άντρας πρέπει να είναι όπως ο Κύριος. Θα δούμε παρακάτω τι λέει. Αυτό το υποτάσσεστε πρέπει να του δώσουμε μια υψηλότερη σημασία από ό,τι το καταλαβαίνουμε. Υποτάσσουμε, υπακούω, δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά ευλαβούμε και αγαπώ στην ουσία. Δεν σημαίνει μια τυφλή υποταγή σε μια εντολή, πάλι εμπαθή και τυφλή. Αλλά σημαίνει μια υπακοή εν Χριστώ, γι' αυτό το βάζει εν το Κυρίο, που έχει την πνευματική σημασία μιας προόδου. Η υπακοή που πρέπει να κάνουμε γενικά όλοι οι άνθρωποι στις εντολές του Θεού και εν συνεχεία τα καθήκοντα του κάθε ενός προς τον άλλον, πάντα κρύβει μέσα αυτό το μεγάλο αγαθό, το αγαθό της εν Κυρίω υπακοής και υποταγής. Γι' αυτό πρόλαβε ο Απόστολος Παύλος επάνω και είπε: προσέξετε, ό,τι λέτε και κάνετε, να τα κάνετε εν ονόματι του Κυρίου. Και όχι μόνο εν ονόματι του Κυρίου, αλλά ευχαριστούντες το Κυρίο γι' αυτό. Εδώ πρέπει να δούμε και το εξής, ότι σε περίπτωση που δεν είναι ο άντρας, σε παραδείγματος, ο Κύριος, ή σε περίπτωση που η γυναίκα δεν μπορεί να υποταχθεί όπως χρειάζεται με πνευματικό τρόπο, εδώ έχουμε πάντα τις εκτροπές. Προϋποτίθεται η πρακτική μας συμμόρφωση προς τις εντολές του Θεού. Προϋποτίθεται να γίνουμε μέλη της Εκκλησίας, γιατί αλλιώς, μη όντας κανείς βουτυγμένος μέσα στην αγιαστική χάρη της Εκκλησίας, δεν μπορεί να επιτελέσει τίποτα. Το είπε και ο Κύριος: άνευ εμού ου δίναστε ποιήν ουδέν. Η εκτροπή λοιπόν βρίσκεται εκεί που δεν υπάρχει η σωστή τοποθέτηση και η σωστή ένταξη μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Έχει σημασία αυτό, γιατί ο χριστιανισμός γι' αυτό ήρθε. Δεν ήρθε στον κόσμο ο Χριστός για να προσφέρει μία ανθρώπινη διδασκαλία, όπως προσέφεραν τόσοι άλλοι, έστω και μια ανώτερη από τους άλλους διδασκαλία. Αλλά, όπως λέμε πάντα, ήρθε να προσφέρει στον κόσμο έναν τρόπο ζωής που δεν έχει το όμοιό της πουθενά. Είναι πολύ βασικό αυτό, γιατί αν δεν πάρουμε έτσι τα πράγματα, τότε οι σχέσεις των ανθρώπων είναι, θα μένουν πάντα σχετικές. Η συμπεριφορά του ενός προς τον άλλον θα έχει μια σχετικότητα. Μου δίνεις, σου δίνω. Δεν μου δίνεις, δεν σου δίνω. Μέσα στο Θεό όμως μπορεί κανείς να το δει με απόλυτο τρόπο, έστω και αν συμβαίνουν οι αδυναμίες των ανθρώπων. Αυτό το «ως» εδώ ανήκε, ή «ως το Κυρίο» λέει αλλού, ή «ως ανήκεν το Κυρίο», βάζει στο νου της γυναίκας μία υπέρβαση. Και η υπέρβαση αυτή είναι σαν μια αντίληψη που λαβαίνει κανείς με μια ακτινογραφία ενός σημείου του σώματος που δεν το βλέπει ορατά. Υπερβαίνει οι ακτίνες χι, πως λέγονται αυτές, την παχύτητα του σώματος και εισέρχονται μέσα στο βάθος των οστέων και του μυελού πολλές φορές των οστέων. Και μάλιστα οι σύγχρονες άλλες ακτινογραφίες, όπως είναι μαγνητικές ή πως λέγονται οι άλλες, οι αξονικές, έχουν μεγαλύτερη και λεπτομερέστερη δυνατότητα εισχωρήσεως και ερεύνης μέσα στον οργανισμό του ανθρώπου. Παρόλο που ο οργανισμός μπορεί να έχει ρούχα, παρόλο που μπορεί να έχει λέρες, παρόλο που μπορεί να έχει πληγές, παρόλο που μπορεί να έχει παχύτητα, λύπη κλπ, βλέπετε η ακτίνα κάνει μια υπέρβαση και ξεπερνάει. Αυτό το ως, αυτό δείχνει εδώ, ότι κι αν ακόμα υπάρχει μια δυσκολία στην πλευρά των ανδρών, οι γυναίκες πρέπει να υπερβαίνουν αυτή την δυσκολία και να κάνουν τον αγώνα τους, να μην χάσουν το στεφάνι, που όπως θα δούμε παρακάτω το περιμένουν από τον Κύριο, να κάνουν τον αγώνα της υπερβάσεως και να εισέρχονται στο βάθος για να βλέπουν τι είναι ο άνδρας για αυτούς. Αυτό ποτέ δεν θα το διδάξει κανένας φεμινισμός. Αυτό δεν καταργεί την ισότητα. Αυτό δημιουργεί έτι περαιτέρω γνώση το πώς κανείς να φέρεται στον άλλον. Θα δούμε και το καθήκον του ανδρός παρακάτω, που και αυτός πρέπει να κάνει μια υπέρβαση. Αυτή η υπέρβαση δεν βρίσκεται στον γυμνό οφθαλμό μας. Μερικές φορές η αγριάδα του προσώπου του ανδρός ερεθίζει τον οφθαλμό μας. Και αυτός ο ερεθισμός του οφθαλμού, της αισθήσεως δηλαδή του αυτιού μας, εισέρχεται μέσα στο κέντρο του εγκεφάλου και δημιουργεί αναστάτωση της παθολογικής, ας πούμε, καταστάσεως που έχουμε μέσα μας. Λοιπόν, όταν δεν ενεργήσει η αίσθηση, έστω και αν βλέπει η αίσθηση και ενεργήσει εκείνη τη στιγμή ο νους και καταλάβει ότι ο άνδρας έχει μια αξία, έστω και αν είναι, για τη γυναίκα έχει μια αξία τέτοια, έστω και αν είναι, ας πούμε, εμπαθής, θα το ξεπεράσει και θα κάνει με αγώνα μεγαλύτερο ίσως την υπακοή και την υποταγή, και έτσι θα λάβει τον μισθό και τον άνδρα θα κερδίσει και το Θεό θα έχει σαν μισθαποδότη. Το ως το Κυρίο σημαίνει αυτό που λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, ότι πρώτος ήρθε ο Ανήρ στην ύπαρξη. Πρώτος είδε τα μάτια του Κυρίου ο Ανήρ. Έτσι θα τον αντιμετωπίζουμε, ως πρώτον με την έννοια μεταξύ ίσων, όπως αντιμετωπίζει και η Εκκλησία μας τους επισκόπους της. Οι επίσκοποι είναι ένας βαθμός, οι ιερείς είναι άλλος βαθμός, οι διάκονοι είναι άλλος βαθμός. Μπορεί να υπάρχουν διοικητικοί τίτλοι διαφορετικοί, αλλά ως ιεράτευμα είναι το ίδιο. Και βλέπετε στην Ορθόδοξη τουλάχιστον Εκκλησία έχουμε συνόδους οι οποίοι έχουν ίσα δικαιώματα οι επίσκοποι και απλώς ένας προεδρεύει. Δεν είναι όπως ο Πάπας είναι απόλυτος μονάρχης και οι άλλοι είναι εκτελεστέ των διαταγών του. Αυτό είναι εκτροπή, είναι απολυτότητα, είναι απολυταρχία. Και χρειάζεται εδώ να έχει κανείς το Πνεύμα του Άγιου για να το αντιληφθεί. Γιατί πάρα πολύ εύκολα κανείς μπορεί να γίνει πασάς εφόσον έχει ραγιάδες. Και πάρα πολύ εύκολα μπορεί να γίνει ραγιάς κανείς εφόσον υπάρχουν πασάδες. Σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι γίνονται ευκολότερα ραγιάδες παρά πασάδες. Γιατί, διότι τα συμφέροντά τους είναι τέτοια ώστε για να μπορέσουν να τα αποκομίσουν και να τα ικανοποιήσουν γίνονται δούλοι. Αλλά αυτή η δουλεία όταν είναι με μια εξουσιαστική δύναμη απ' έξω δια του Κυρίου γίνεται μεγαλοργία αν κανείς την υπομείνει. Ποιοι νομίζετε ότι έφτιαξαν τον Παρθενώνα, ο Περικλής? Οι δούλοι τον έφτιαξαν. Εάν ερευνήσουμε τα πράγματα σωστά. Ποιοι έφτιαξαν τις πυραμίδες στην Αίγυπτο? Οι Φαραώ. Οι Φαραώ είχαν τα σκύπτρα και διέταζαν. Οι δούλοι τις έκαναν.

σαν να ανήκει η γυναίκα στον Κύριο, που σημαίνει τον άντρα θα τον έχουμε ως τον Κύριο. Παλιά οι γυναίκες είχαν πάρα πολύ σεβασμό στους άντρες. Εγώ σαν παιδάκι το έζησα αυτό. Και μίλαγαν στους άντρες, χωρίς οι άντρες να ήταν καταπιεστικοί τότε. Μίλαγαν στους άντρες πάντα με σεβασμό και σηκώνονταν όταν έμπαινε ο άντρας. Και μάλιστα είχαν και εκφράσεις, ο αφέντης μου, ο πατέρας μας. Η μάνα έλεγε ο πατέρας μας στα παιδιά. Δεν έλεγε ο άντρας μου, τόσο πολύ σεβόντουσαν. Αλλά και οι άντρες ήταν αγαπητικοί, όπως θα δούμε παρακάτω στις γυναίκες. Το καθήκον των γυναικών, το είπαμε, αν έχει αντίρρηση κανείς, θα τα πει μετά στη συζήτηση. Τώρα το καθήκον των ανδρών. Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκας και μη πικραίνεστε προς αυτάς. Ποιο είναι πιο δύσκολο, το να κάνει υπακουή κανείς ή το να αγαπήσει? Το να αγαπήσει είναι πιο πολύ δύσκολο. Το να υπακούσεις, θες δεν θες υπακούς. Αλλά θες δεν θες δεν μπορεί να αγαπάς. Ιδίως όταν σου απαιτούν την αγάπη, κάπου σου έρχεται από μέσα, δεν μπορεί να αγαπήσεις, αντιδράσεις. Αν σου απαιτήσουν την υπακοή, από φόβο μερικές φορές θα την κάνεις. Αν σου απαιτήσουν από την αγάπη, δεν θα την κάνεις. Γιατί η αγάπη είναι ένα στοιχείο ελευθερίας που δεν το έχει αυτό η υπακοή, η υποταγή η ανθρώπινη. Και η ανθρώπινη αγάπη έχει στοιχείο της ελευθερίας. Γιατί άμα δώσει κανείς αγάπη, νιώθει ότι ευχαριστιέται ο άλλος. Αλλά δεν ευχαριστιέται πάντα όταν δώσουμε υπακοή στον άλλον. Η υπακοή μερικές φορές, αν γίνεται και κάπως στραβά, ερεθίζει τον άλλον και γίνεται περισσότερο τύραννος. Οι άνδρες λοιπόν αγαπάτε τις γυναίκες και μη πικραίνεστε προς αυτάς. Κοιτάξτε η έκφραση. Δεν λέει μη πικραίνετε αυτάς. Έτσι. Μη πικραίνεστε προς αυτάς. Που σημαίνει να μην πικραίνεστε όταν αυτές ατακτούν. Έτσι. Όταν αυτές λοιπόν έχουν αδυναμία να σας ανταποδώσουν την αγάπη με την υπακοή, να μην πικραίνεστε εσείς, αλλά να κάνετε κι εσείς αυτή την υπέρβαση που θα κάνουν και οι γυναίκες. Ποια είναι η υπέρβαση? Η γυναίκα για τον άντρα είναι ο σύντροφος ο απαραίτητος. Μερικές φορές η γυναίκα ζει πιο εύκολα χωρίς άντρα παρά ο άντρας χωρίς γυναίκα. Υπάρχει μια συνήθεια από τους άνδρες να υποτιμούν τις γυναίκες, να κατηγορούν τις γυναίκες. Πιστεύω ότι είναι περισσότερο αστειότητα. Αλλά και όπου υπάρχει σοβαρότητα, δεν υπάρχει η αληθινή γνώση τι είναι ο καθένας από τα δύο φύλλα. Ούτε η γυναίκα μπορεί να αξιολογήσει όταν είναι εμπαθής σωστά τον άντρα, αλλά και ούτε ο άντρας τη γυναίκα. Βλέπετε, η Εκκλησία τους δυο τους έβαλε στην σωστή τους θέση. Δεν χαρίστηκε σε κανέναν να πει η Εκκλησία εσύ είσαι άνδρας, είσαι αφέντης, επομένως άσε τη γυναίκα, όπως έλεγαν παλιά. Η γυναίκα είναι πράγμα, είναι δούλη. Την εξουσιάζει ο άνδρας, ό,τι θέλει ο άνδρας θα την κάνει. Όπως και τα παιδιά. Θέλει ο άνδρας να την πουλήσει, θα την πουλήσει. Θέλει να τη σφάξει, θα τη σφάξει. Θέλει να την κάνει ό,τι θέλει, θα την κάνει. Υπήρχε αυτή η συνήθεια. Και φανταστείτε εκείνον τον καιρό να αναφυεί μια τέτοια διδασκαλία. Θα έλεγα ακόμη και στους Ιουδαίους που υπήρχε η αληθινή πίστη, η γυναίκα δεν είχε τις δυνατότητες που έχει στον χριστιανισμό. Είχε βέβαια μεγαλύτερες, θα λέγαμε, ανέσεις από ό,τι είχαν οι γυναίκες των ειδωλολατρών, αλλά δεν είχε όμως αυτά που δίδαξε ο Χριστός. Μην πικραίνεστε λοιπόν προς αυτάς, αλλά να κάνετε την υπέρβαση και να δημιουργείτε γνώση στο βάθος σας το τι είναι η γυναίκα. Τι είναι η γυναίκα λοιπόν? Η γυναίκα για τον άνδρα είναι ένα πρόσωπο που αγαπιέται, που έχει συμπάθεια, συμπαθιέται. Βλέπετε, γι' αυτό αναφέρει την αγάπη εδώ. Εκεί η γυναίκα θέλει να κάνει την υπέρβαση και να δει το χαρακτηριστικό της ηγεσίας του ανδρός. Εδώ ο άνδρας πρέπει να

κάνει την υπέρβαση για να δει το χαρακτηριστικό της ελκυκότητος της γυναικός και να μην εμποδίζεται από τα πάθη της, αλλά συνεχώς να φέρνει αυτό στο μυαλό ότι η γυναίκα είναι η εράσμια για μένα. Είδατε, όταν πρωτογνωρίζονται οι νέοι, πόση αγάπη έχουν μεταξύ τους. Τέτοια αγάπη που πολλές φορές οι πατέρες, για να δείξουν την σφοδρότητα της αγάπης που πρέπει να έχουμε στο Θεό, χρησιμοποιούν την φυσική ερωτική αγάπη, που δεν έχει καμιά σχέση βέβαια με εκείνη την αγάπη, αλλά δεν υπάρχει άλλη σφοδρότερη αγάπη στον κόσμο όσο η αγάπη των δύο φίλων. Και χρειάζεται κανείς να κάνει αυτή την υπέρβαση χωρίς να αφήνει τον εαυτό του να συμπεριφέρεται με συμφέροντα. Πολλές φορές οι άνδρες αγαπούν τις γυναίκες για προσωπικό του συμφέρον. Είτε γιατί έχει χρήματα η γυναίκα, είτε γιατί ελκύεται από τη σάρκα της, είτε για πολλούς άλλους λόγους, εκτός από το λόγο ότι η γυναίκα είναι αφεαυτού της αξιαγάπητη. Μερικές φορές το σβήνουν αυτό οι άνδρες και ας πούμε αναπτύσσουν μία σχέση η οποία έχει ας πούμε το χαρακτηριστικό του συμφέροντος και της ιδιοτέλειας. Κάποτε μία γυναίκα, κόρη ενός γιατρού, πλούσιος ο γιατρός, πολλά χρήματα, όμορφη κοπέλα, παντρεύτηκε έναν γιατρό. Και επειδή ήταν από το σπίτι ευγενής η κοπέλα αυτή, καλομαθημένη, και σου λέει, πήρα έναν γιατρό, έναν άνθρωπο της αρεστίας μου και μάλιστα με αγάπη, χωρίς να αντιληφθεί τι χαρακτήρα είχε πάρει. Ό,τι πρίκα της έδωσε ο πατέρας της, την έγραψε στον άνδρα της. Τέτοια αγάπη είχε στον άνδρα. Αλλά η συμπεριφορά του ανδρός όμως ήταν τέτοια που για να πάρει ακόμη και μια καραμέλα έπρεπε να πάρει άδεια από τον άνδρα. Και έδινε με πολύ δυσκολία ο άνδρας. Πολύ εύκολα έπαιρνε, πολύ δύσκολα έδινε. Και αυτή, φανταστείτε μια γυναίκα που να έχει δώσει όλη την περιουσία της και να μην τολμάει να πάρει μια δραχμή να κάνει μια δουλειά προσωπική. Πώς θα αισθανόταν και πώς φυγόταν. Επειδή όμως τον αγαπούσε, έκανε αυτή την υπέρβαση. Η υπέρβαση αυτή όμως δεν μπορούσε να επιτελεστεί. Γιατί? Διότι δεν την έκανε εν Θεό, εν Κυρίω. Την έκανε από μια φυσική αγάπη και μόνο. Και η φυσική αγάπη έχει το χαρακτηριστικό ότι κουράζεται. Δεν μπορεί συνέχεια να υπάρχει και να δίδεται, κυρίως όταν από την άλλη μεριά υπάρχει αντίδραση. Γι' αυτό κάποτε παρουσιάστηκε κάποιος στη ζωή της, ένας δικηγόρος, που της άνοιξε το χρυσό δοντάκι και είδε μια διαφορετική αντιμετώπιση ανδρός από ότι του άνδρα της. Και παραλίγον, αν ο Θεός δεν οικονομούσε να πάθει καρκίνο αυτός ο δικηγόρος, παραλίγον θα είχαν πτώσεις σοβαρές. Και αυτό τώρα που την συγκλώνησε ψυχολογικά, γιατί είχε ένα στήριγμα που δεν το είχε στον άντρα της, έφτασε στο πνευματικό και αντιλήφθηκε ότι πλέον μπορεί να κάνει αυτή την υπέρβαση προς τον άντρα της εν Θεώ, εν Κυρίω, και αναπάθηκε. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα το αν έχουμε σχέση με το Θεό ή όχι για να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις της ζωής. Μην πικραίνεστε λοιπόν προς εαυτάς, κάνετε την υπέρβαση και προσφέρετε τη στοργή σας. Οι γυναίκες θα προσφέρουν την υπακοή τους, οι άνδρες θα προσφέρουν την στοργή τους. Εδώ λέμε τώρα ποιος φταίει, ο άνδρας ή η γυναίκα στη ζωή. Να σας πω και ένα ανέκδοτο για να δείτε ότι οι φυσικές καταστάσεις μερικές φορές κουράζουν τόσο πολύ τον κόσμο που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Κάποιος άνδρας κουραζόταν τόσο πολύ από τη γυναίκα του που δεν χώραγε λόγος. Ποτέ δεν μπορούσε να πει κάτι που να πιάσει ο λόγος του. Και τι να κάνει τώρα, δεν ήθελε και να χωρίσει, πήγε να κάνει προσευχή.
αλλά και δεν ήταν πιστός άνθρωπος, δεν ήξερε τι να πει στην προσευχή και στάθηκε μπροστά στον σταυρωμένο και λέει: «Χριστέ μου, ευτυχώς σε σταύρωσαν και δεν σε πάντρεψαν». Ενώ αυτό δεν θα συνέβαινε εάν κανείς αντιμετώπιζε όλα τα πράγματα και το γάμο εν κυρίω. Να επαναλάβουμε αυτά τα δύο για να τα έχει σωστά μέσα του ο καθένας, για να καταλαβαίνει ότι στη ζωή, λόγω του ότι βρισκόμαστε στην παθολογική κατάσταση, πρέπει να κάνουμε υπερβάσεις. Εάν ήμασταν στην προπτωτική κατάσταση, εάν είμαστε στην αγία κατάσταση της Εκκλησίας, δεν χρειάζονται αυτές οι υπερβάσεις. Γιατί? Διότι υπάρχει φυσική ροή της γνώσεως πλέον στον καθένα. Γιατί ο καθένας αναδεικνύει πλέον τα χαρίσματα που έχει, και τα φυσικά και τα πνευματικά. Τα αναδεικνύει διά των αισθήσεων, διά της συμπεριφοράς του, διά της αυτής, τα αναδεικνύει ευθέως. Όταν λοιπόν είναι κανείς σε καλή κατάσταση, δεν χρειάζονται υπερβάσεις. Οι υπερβάσεις χρειάζονται όταν είμαστε σε άσχημες καταστάσεις, όταν έχουμε τα πάθη μας. Οι άνδρες λοιπόν θα ξεπερνούν τις ασχήμιες και τις δυσκολίες της γυναίκας και θα εισέρχονται στο βάθος να την αγαπούν ως αξιαγάπητο όν. Οι γυναίκες θα ξεπερνούν τις δυσκολίες των ανδρών και θα την σέβονται, θα τους σέβονται και θα τους υπακούν σαν τον Κύριο, γιατί είναι οι πρώτοι οι άνδρες, ο άνδρας που είδε τα μάτια του Κυρίου, και εν συνεχεία η γυναίκα δια του ανδρός είδε τον Θεό και την κτήση. Και έρχεται τώρα και στα τέκνα. Και τα τέκνα έχουν υποχρεώσεις. Τα τέκνα υπακούεται της γονεύση κατά πάντα. Κοιτάξτε εδώ, όσο είναι τα τέκνα ανήλικα, πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι θα πρέπει να υπακούν κατά πάντα. Αυτό το κατά πάντα είναι απόλυτο. Όπως λέμε εμείς στην καλογερική, όταν έρχεται ο δόκιμος θα κάνει αδιάκριτη υπακοή. Έτσι μπαίνει στο μοναστήρι. Αδιάκριτη υπακοή σημαίνει ότι δεν θα καθίσω στο λογισμό μου να ξεχωρίσω τι είναι εκεί που μου λέει ο γέροντας, καλό ή κακό. Το που γέροντας θα το κάνω, πάει. Αυτό, γι' αυτό το ίδιο μιλάει για τα παιδιά. Τα τέκνα που βρίσκονται σε ανήλικη κατάσταση πρέπει να κάνουν αδιάκριτη υπακοή. Είναι υποβολημαία εκείνα τα οποία ενσπείρονται μέσα στα παιδιά της σύγχρονης εποχής από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να περάσουν τα δικά τους, ας πούμε, παιχνίδια και τα δικά τους συμφέροντα, που από μικρά παιδάκια βάζουν την επαναστατικότητα στα παιδιά. Δεν είναι μόνο η φύσης υπερπτωκία των παιδιών, γιατί όλοι μας ήμασταν φύσης υπερπτωκίες, αλλά ποτέ δεν τολμούσαμε όταν ήμασταν παιδιά να μιλήσουμε με αυθάδια στους γονείς μας. Και θα έπεφτε και ξύλο, αλλά και υπήρχε, δεν ξέρω, ένα κοινωνικό ήθος, το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Βλέπετε, από μωρό παιδί βγάζει γλώσσα το παιδάκι στους γονείς. Και όταν λέει κάτι ο πατέρας ή η μητέρα, έχει αμέσως την αντιλογία. Και η αντιλογία, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, μαζί με την επαναστατικότητα όταν συμβαδίζουν, είναι σαν να κρεμάμε στο λαιμό μας τον όφιν των αρχαίων, των αρχαίων, τον διάβολο. Σαν περιδέριο τον έχουμε στο λαιμό μας, με την αντιλογία. Και με την επαναστατικότητα, τον διάβολο, τον βάζουμε μέσα μας, λέει, και μας τρώει τα σωθικά μας. Ουσιαστικά δεν βλάπτονται οι γονείς όταν δεν υπακούν τα παιδιά, αλλά βλάπτονται τα ίδια τα παιδιά. Γιατί? Διότι χάνουν εκείνη την φρεσκάδα την όμορφη που έχουν μέσα τους σαν παιδιά, την υποτακτικότητα που είναι φυσική υποτακτικότητα, και γίνονται αγριόπαιδα. Δεν γίνονται παιδιά του Θεού όπως τα έχει, ας πούμε, και τα χαίρεται κανείς σε μικρότερες ηλικίες. Και δεν λέει μόνο να υπακούν τις γονεύσεις κατά πάντα, αλλά το λέει και για ποιο λόγο να υπακούν. Τούτο λέει γάρεστη ευάρεστον το Κυρίο. Γιατί αυτό είναι το ευάρεστον το Κυρίο. Πάλι στον Κύριο, είδατε. Ό,τι κάνουμε εν ονόματι του Κυρίου το κάνουμε. Τι το θέλημα του Κυρίου θα ψάχνουμε. Όχι τι το θέλημα το δικό μας αναφύεται μέσα μας. Το θέλημα το δικό μας πρέπει να το χαρακτηρίζουμε εκ των προτέρων ως αγριάδα. Το θέλημα του Κυρίου είναι το ήμερο κεντράδι, το οποίο πρέπει να παίρνουμε και να κεντρίζουμε το δικό μας άγριο φυτό και να βγάλει καρπούς. Γιατί άμα τα αφήσουμε και να πτυχθεί το δικό μας το θέλημα, έτσι με την αγριάδα που έχει, θα έρθει καιρός που θα μας βγάλει αγραπίδια, που λέμε, θα μας βγάλει ξινά πράγματα τα οποία δεν θα μπορεί ούτε εμείς να τα χειρόμαστε, αλλά ούτε και οι άλλοι γύρω μας, και θα μας κατηγορούν.
και μάλιστα μαζί με πολλά αγκάθια. Το ευάρεστον το Κυρίο λοιπόν είναι αυτό, τον επακούν τα παιδιά, τα τέκνα, όταν βρίσκονται κυρίως σε ανήλικη κατάσταση, να επακούν κατά πάντα στους γονείς. Αλλά και οι γονείς έχουν τώρα καθήκον στα παιδιά. Οι πατέρες, κυρίως τους πατέρες αναφέρεται. Βλέπετε, δεν μιλάει εδώ για τις μανάδες, με τη σοφία, γιατί οι μανάδες, τα παιδιά, εκφύσεως τα αγαπούν. Όσο και να τα μαλώσουν, δεν μπορεί η μάνα να γίνει αντίθετο στο παιδί. Σας λέγαμε εκείνη την ιστορία με ένα παιδί που αγάπησε μια γυναίκα και έτρεξε να την πάρει, αλλά η γυναίκα έβαλε όρο. Θα έρθει σε μένα, αλλά θα πας να σκοτώσεις τη μάνα σου και θα μου φέρεις την καρδιά της εδώ. Και αυτός, προκειμένου να αγαπήσει, να η αγάπη προς το ετερόφρονο, ας πούμε, είναι ισχυρότερη από την αγάπη προς τον γονέα. Και έτρεξε και έσφαξε τη μάνα, παίρνει την καρδιά και τρέχει να την προσφέρει στην ερωμένη. Και στον δρόμο σκόνταψε, λέει, και έπεσε. Και η καρδιά της μάνας μίλησε και είπε, χτύπησες παιδί μου. Η μάνα λοιπόν έχει μια φυσική και δεν εξοργίζει και δεν ερεθίζει τα παιδιά. Δεν ξέρω οι σύγχρονες μανάδες αν τα ερεθίζουν, αλλά πάντως η μάνα συνήθως, όσο και να τα μαλώσει τα παιδιά πάνω στην αγκαλιά της μάνας θα πέσουν. Γι' αυτό και λέει για τους πατέρες. Οι πατέρες μη ερεθίζετε τα τέκνα ημών ή να μη αθυμώσουν. Να μην τα ερεθίζετε για να μην αθυμούν. Να δούμε τι είναι ο ερεθισμός. Ο ερεθισμός είναι μία νήξης αυστηρότητος και θυμώδους συμπεριφοράς του πατέρα, που επειδή το παιδί δεν έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει, την αφομοιώνει. Και άμα είναι μάλιστα συχνή, την αφομοιώνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε σφραγίζεται και η ύπαρξή του. Και σαν αποτέλεσμα έχει την αθυμία. Αθυμία, τι είναι η αθυμία? Η αθυμία είναι μια νοχέλεια, μια κατάσταση που τα παραδίδει όλα και δεν αφήνει περιθώρια στην ψυχή να έχει όρεξη για τίποτα. Μια μάνα είχε ένα παιδί ανάπηρο, το οποίο το αγαπούσε πολύ επειδή ήταν ανάπηρο. Και είχε και ένα άλλο παιδί και χωρίς να το καταλαβαίνει, αγαπούσε πολύ το παιδί και το φρόντιζε, το άλλο το παιδάκι όμως δεν μπορούσε να το καταλάβει αυτό ότι έπρεπε έτσι να γίνει, και μέσα του αθύμησε. Και η αθυμία το έβαλε ώστε να μην κάνει τίποτα, ούτε μια γραμμή να με διαβάζει, από αντίδραση. Μια συμπεριφορά ίσως άστοχη της μάνας εδώ. Αλλά και ένα παιδί που σας έλεγα και την άλλη φορά, 50 ετών που ήρθε, είχε αυτή την αθυμία σε όλη του τη ζωή, γιατί ο πατέρας ήταν ένας τύραννος και συνεχώς νόμιζε ότι εφόσον βάλει τάξη εξωτερική στα παιδιά θα είναι πετυχημένος πατέρας. Και δεν ήταν πετυχημένος, γιατί μπορεί να έκανε πράξη την ευταξία, αλλά όμως δεν έκανε πράξη την εσωτερική ομαλότητα του παιδιού, και δημιούργησε αυτή την αθυμία, και όπου και αν πήγαινε, και στο εξωτερικό και αν πήγαινε και στο εσωτερικό και παντού, κουβαλούσε αυτό το τραύμα που έφερε από τα μικρά του χρόνια. Μην ερεθίζετε λοιπόν τα τέκνα. Χρειάζεται ο πατέρας ιδίως να συγκαταβαίνει στα παιδιά. Πολλές φορές, ελάχιστες φορές θα έχουμε την αυστηρότητα, και μάλιστα την πολύ μεγάλη αυστηρότητα, γιατί εκεί θα το καταλάβει και το παιδάκι όταν κάνει μια μεγάλη ζημιά, όταν του κάνουμε μια αυστηρότητα. Αλλά θα έχουμε ελάχιστες φορές μια αυστηρότητα μόνο για παιδαγωγία και τίποτε άλλο. Αλλιώς ο πατέρας, αν θα είναι άγριος και εξαιτίας των παθών του, και εξαιτίας πολλές φορές της φύσεως του, γιατί είναι μερικές φύσεις πατεράδων που είναι εκφύσεως άγριες, και εξαιτίας του ότι έχουν στραβή διδασκαλία και στραβή αντίληψη για το πώς πρέπει να παιδαγωγούν τα παιδιά πάσχουν και υποφέρουν. Σαν αποτέλεσμα έχουν το να θυμούν στην αρχή, και όταν μεγαλώσουν να αυτονομούνται και να φεύγουν από το σπίτι και να μην υπάρχει τρόπος διορθώσεως αυτών των παιδιών. Ήρθε ανδρόγυνος προάλλες, θα σας είχα πει και γι' αυτό.
που είχαν ένα παιδί που ο πατέρας ήταν απόλυτος, απολυτάρχης πάνω στο παιδί. Ακόμη και που έφτασε 30 χρόνια το παιδί, ακόμη περνούσε το δικό του απόλυτο. Και μάλιστα με αυστηρότητα φοβερή. Αυστηρότητα φοβερή. Που έφτασε το παιδί να φύγει από το σπίτι βέβαια, αλλά και όταν η μάνα πήρε να το πλησιάσει, να το πει έλα παιδί μου στο σπίτι, εκφραζόταν με πολύ άσχημες λέξεις και έλεγε ότι εάν δεν σας σκοτώσω και τους δυο, εγώ στο σπίτι δεν έρχομαι. Φαντάζεστε αίσθημα που απέκτησε το παιδί εξαιτίας των συμπεριφορών των γονέων του. Και να μην σας κουράζω πολύ, φτάνουμε και στους δούλους που λέγαμε προηγουμένως. Η δούλη υπακούεται κατά πάντα της κατά σάρκα κυρίες, μην οφθαλμοδουλίες ως ανθρωπάρεστη, αλλά να πρώτη καρδίας φοβούμενη των Θεών. Τότε υπήρχε η δουλεία, αλλά και σήμερα αυτό που λέμε δουλειά σήμερα είναι η εξέλιξη της δουλείας. Στη γραφή η δουλειά λέγεται εργασία, είναι έργον. Εμείς τη λέμε δουλειά γιατί συνήθως είναι δουλεία η δουλειά. Βλέπετε ο εργάτης κάθεται και εργάζεται στον εργοδότη και μερικές φορές εργάζεται με τέτοιο μεροκάματο που απλώς φυτοζωή. Είναι μια δουλεία αυτό. Όμως και σε αυτούς ο Απόστολος Παύλος παρενεί και λέει ότι να υπακούεται κατά πάντα της κατά σάρκα Κυρίου σας. Γιατί? Διότι να ξέρετε ότι αυτό θα σας βγάλει ωφέλεια. Τι είπαμε προηγουμένως για τους δούλους που έφτιαξαν τόσα πράγματα στην οικουμένη, τόσα έργα, εξαιτίας του ότι έκαναν την υπακοή τους. Αλλά εδώ έχει μια προϋπόθεση πώς πρέπει να υπακούουν. Μη εν οφθαλμοδουλίες ως ανθρωπάρεστοι, αλλά να πρότει η καρδία φοβούμενη το Θεό. Οφθαλμοδουλία είναι να υποτάσσεστε στο αυστηρό βλέμμα του Κυρίου. Επειδή έχει βλέμμα αυστηρό, γι' αυτό αναγκάζουμε. Τρόπο να είναι μια αναγκαστική, ας πούμε, υπακοή. Η μια πλευρά, η αυστηρή πλευρά. Αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά, η πιο ήπια πλευρά, που πολλές φορές οι δούλοι και οι εργάτες και οι άνθρωποι που δουλεύουν κάνουν τεμενάδες στους θηρίους για να γίνουν αρεστοί. Πόσοι άνθρωποι κάθονται και χαλάνε την προσωπικότητά τους και γίνονται νιανιά, θα λέγαμε, ως προς την προσωπικότητά της, για να φανούν αρεστοί στους κυρίους τους, στους προϊσταμένους τους. Αλλά πώς? Εν απλότητη καρδία φοβούμενη το Θεό. Εμείς θα κάνουμε την υπακοή μας, όσοι είμαστε κάτω από εξουσία, θα κάνουμε την υπακοή μας όχι επειδή φοβόμαστε, ούτε επειδή θέλουμε να φανούμε αρεστοί σε αυτούς, αλλά επειδή το λέει ο Κύριος, φοβούμενη των Θεών, γιατί η υπακοή είναι χριστολογική αρετή. Ο ίδιος ο Χριστός έκανε την υπακοή ως άνθρωπος. Κάνουμε τεμενάδες στους θηρίους για να γίνουν αρεστοί. Πόσοι άνθρωποι κάθονται και χαλάνε την προσωπικότητά τους και γίνονται νιανιά, θα λέγαμε, ως προς την προσωπικότητά της, για να φανούν αρεστοί στους κυρίους τους, στους προϊσταμένους τους. Αλλά πώς? Εν απλότητη καρδία φοβούμενη το Θεό. Εμείς θα κάνουμε την υπακοή μας, όσοι είμαστε κάτω από εξουσία, θα κάνουμε την υπακοή μας όχι επειδή φοβόμαστε, ούτε επειδή θέλουμε να φανούμε αρεστοί σε αυτούς, αλλά επειδή το λέει ο Κύριος, φοβούμενη των Θεών, γιατί η υπακοή είναι χριστολογική αρετή. Ο ίδιος ο Χριστός έκανε την υπακοή ως άνθρωπος και μάλιστα υπακοή άχρη θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και πάνω ότι αν πείτε, εκ ψυχής εργάζεστε. Ό,τι λοιπόν κάνετε, επανέρχεται ο Απόστολος Παύλος, να το κάνετε μέσα από την ψυχή σας, όχι εξωτερικά, ως το Κυρίο και ούκ ανθρώπης, σαν να δουλεύετε και να είστε τέκνα του Κυρίου, δούλοι του Κυρίου, όχι σαν να είστε ας πούμε υπόδουλοι των ανθρώπων. Οι δότες, εδώ είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να κάνουμε όλα αυτά, οι δότες ότι από Κυρίου απολύψεστε την ανταπόδοση της κληρονομίας. Ξέροντας λοιπόν, έχοντας υπόψη και γνώση ότι ό,τι κάνετε θα το βρείτε μπροστά σας. Δεν θα υπάρξει ούτε το παραμικρότερο έργο όταν τον κάνω, το κάνουμε εν Κυρίω, που δεν θα μας το ανταποδώσει ο Θεός. Το παραμικρότερο έργο. Αναφέροντας το γεύση, σας το έχω πει και άλλη φορά, αλλά αρμόζουν αυτά, γι' αυτό τα επαναλαμβάνω. Το εξής, ότι κάποιος ήταν πολύ σκληρός, πλούσιος και δεν έδινε τίποτα σε κανέναν.
Και πήγε ένας φτωχός κάποτε, είχε μια γκαλιά κρεμμύδια αυτός κρεμμυδόφυλλο και του ζήτησε: δώσ' μου ένα κρεμμυδόφυλλο να φάω. Και δεν το έδινε. Και εφόσον τον παρακαλούσε, γονιπετούσε ο άλλος να του δώσει ένα κρεμμυδόφυλλο, στο τέλος το παίρνει και το πετάει πάνω στο κεφάλι του. Το πήρε εκείνος όμως και ωφελήθηκε. Και το έφαγε και χόρτασε την πείνα του. Όταν λοιπόν πέθανε ο πλούσιος, λέει ο Ντοστογεύσκη με αυτή τη διδασκαλία, πήγε στην κόλαση. Και λέει ο Κύριος, αυτόν λέει δεν μπορούμε να τον σώσουμε, έλεγε τον άγγελο. Λέει δεν έχει τίποτα στη ζωή του, δεν προσέφερε τίποτα στη ζωή του. Για ψάξε λέει μήπως προσέφερε τίποτα. Με τι εξοχιστική πράξη ο Θεός ψάχνει να βρει τις καλές μας πράξεις. Λέει μια πράξη καλή έκανε, έδωσε κάποτε ένα κρεμμυδόφυλλο σε ένα φτωχό και εκείνο το έδωσε με μανία ας πούμε. Πάρτο στο κρεμμυδόφυλλο του λέει και πες του να πιαστεί να βγει από την κόλαση. Αλλά εκείνος και εκεί δεν μετανόησε. Και το πήρε και πιάστηκε. Και από όλο χαρά ο πλούσιος του λέει: βγαίνω από την κόλαση και το τραβάει. Από κάτω όμως από τα πόδια το πιάνεται και ένας άλλος. Και κάνει μια να του δώσει μια, πάει κάτω, κόβεται το κρεμμυδόφυλλο και πέστει μέσα. Δείγμα ότι αν δεν υπάρχει φιλανθρωπία και στην κόλαση ακόμα και αν θέλει ο Θεός να σε σώσει, δεν μπορείς να σωθείς. Πόσο ρόλο παίζει το καλόν έργων. Και μάλιστα όταν γίνεται είναι κύριο. Η ανταπόδοση λοιπόν που θα απολαμβάνουμε από το Θεό και η κληρονομιά που θα πάρουμε από το Θεό είναι τεραστίων διαστάσεων και για τις παραμικρές ακόμη εργασίες πνευματικές που θα κάνουμε. Το γάρ Κυρίο Χριστό δουλεύετε. Είστε δούλοι του Κυρίου, του Χριστού. Ο δε αδικών κομιείται ο ειδίκησε και ούκε στη προσοληψία, προσωποληψία. Και να ξέρει λέει αυτός που αδικεί θα αποκομίσει στην άλλη ζωή ό,τι αδίκησε. Και δεν υπάρχει προσωποληψία στο Θεό. Δεν θα πει κανείς, κοίταξε Κύριε, εγώ σου έκανα προσευχές πολλές. Εγώ σου έκανα τάματα πολλά. Άμα δεν τα κάνεις εν Κυρίω, έχεις πρόβλημα. Και δεν έχει προσωποληψία ο Θεός. Οι Κύριε το δίκαιον και την ισότητα της δούλης παρέχεστε, ειδότες ότι και εμείς έχετε Κύριον εν ουρανείς. Εδώ είναι το μεγαλείο του χριστιανισμού που δεν κατήργησε μόνο την διαφορά των ανδρός και της γυναίκος, αλλά κατήργησε και την επικατάρατη εκείνη πράξη που είχαν οι αρχαίοι, την δουλεία, γιατί έδωσε το πραγματικό δίκαιο. Και το πραγματικό δίκαιο που δίδαξε στους κυρίους των δούλων είναι να αντιμετωπίζουν στους δούλους, τους δούλους με ισότητα και να παρέχουν την ισότητα. Για ποιο λόγο, πάλι αναφερόμενο στον Κύριο, να ξέρουν ότι αυτοί είναι κύριοι των δούλων, υπάρχει για αυτούς ένας άλλος Κύριος. Και να ξέρουν ότι σε τούτους εδώ δίνουν μια τιμωρία παραδείγματι, την ώρα που δίνουν την τιμωρία να ξέρουν ότι θα υπάρξει κάποιος άλλος Κύριος που θα ανταποδώσει αυτά που θα δώσει εδώ στον άνθρωπο ο Κύριος. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι έχετε κι εσείς Κύριον της ουρανής, πράξετε όπως αρμόζει σε ανθρώπους που γνωρίζουν τον Θεό. Είναι νομίζω μία από τις ωραιότερες διδασκαλίες που αναφέρει ο Απόστολος εδώ και που αναφέρεται όχι μόνο στην πνευματική μας έτσι προκοπή που έχει και αυτό το στοιχείο, αλλά και στην κοινωνική μας, και στην ατομική μας και στην οικογενειακή μας, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να ορθοποδήσει η οικογένεια, να ξέρουμε. Εάν δεν επανέλθουμε σε αυτές τις ωραίες καταστάσεις που μας κληροδότησε η Εκκλησία μας, εάν δεν μπούμε μέσα σε αυτούς τους ωραίους θυσμούς που κατασκεύασε η πίστη μας, δεν θα μπορέσουμε να δούμε όχι μόνο εδώ ο ένας το όλο, το πρόσωπο μεγαλύνει και ειρήνη, αλλά πολύ περισσότερο θα μπορέσουμε να δούμε το πρόσωπο του Θεού. Γιατί ο Θεός ιδρύοντας την Εκκλησία δεν έκανε τίποτε άλλο παρά ίδρυσε ένα σώμα υγιέστατο, έτσι το θέλει, με μέλη υγιή και με κεφαλή τον εαυτό του, όπου θα ζει και θα κινείται εις τους αιώνες των αιώνων. Δεν υπάρχει δυνατότητα να χωρίσει όποιος μπει μέσα στην Εκκλησία από τον άλλον άνθρωπο. Δένονται τόσο πολύ οι ψυχές που δεν υπάρχει κανένας άλλος δεσμός που να δένει έτσι τις ψυχές όσο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Βλέπετε, φεύγει ένας άνθρωπός μας, είτε τον παίρνει ο Θεός είτε φεύγει από εδώ και από εκεί σε ταξίδια σε αυτά και πονάει η ψυχή του άλλου. Πονάει και αυτού του φυσικού ανθρώπου που φεύγει το παιδί κλπ. Αλλά του πνευματικού ανθρώπου νομίζω όσοι έζησαν το πνεύμα του Θεού
πονάει περισσότερο η καρδιά. Σφίγγονταν τα σπλάχνα του Αποστόλου Παύλου όταν έλεγε «Δημάς με εγκατέλειπε, αγαπήσας τον είναι αιώνα». Σφίγγονταν τα σπλάχνα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου όταν έλεγε ότι «Ιούσε γέννησα και ούτε με υθέτησαν». Γέννησα εν πνεύματι Αγίου τους Ιούς αυτούς και αυτοί με υθέτησαν, δηλαδή με εγκατέλειψαν και έφυγαν μακριά. Γιατί, διότι είναι σπλάχνα εκτιρμών. Τα σπλάχνα εκτιρμών τα φυσικά έχουν όρια, ενώ τα σπλάχνα εκτιρμών τα πνευματικά είναι απεριόριστα. Και όταν ακόμη έχει ο πατέρας ή ο φυσικός ή ο πνευματικός έχει μέσα του ευθύνες για τα τέκνα, και τότε ακόμη δεν πάβει να έχει μέσα του την αγάπη για αυτά τα τέκνα. Γιατί τα τέκνα είναι εκείνα που χαρακτηρίζουν τον αληθινό πατέρα, τα αληθινά τέκνα. Εάν δεν βγαίνουν αληθινά τέκνα, δεν υπάρχουν και αληθινοί πατέρες. Και πολλές φορές σαν πνευματικός πατέρας, σας το ομολογώ, δεν θα ήθελα ποτέ να έχω αυτή την εξουσία τώρα που την έχω, αυτή την αρμοδιότητα, για αυτούς ακριβώς τους λόγους. Γιατί βλέπω ότι πολλές φορές η συμπεριφορά μου και οι δυσκολίες μου ως άνθρωπος δημιουργούν κολλησιεργίες στα πνευματικά τέκνα και αντί να ανέβουν, κατεβαίνουν. Γι' αυτό μου δημιουργεί μια έντονη ευθύνη μέσα στην ψυχή μου και ταυτοχρόνως μου δημιουργεί και μια αίσθηση να απομακρυνθώ μακριά, τουλάχιστον να μην κολλάσω μόνο τον εαυτό μου, να μην κολλάσω τους άλλους, να κολλάσω μόνο τον εαυτό μου. Γιατί τυφλός τυφλώνε αν οδηγεί, αμφότεροι εισβόθενον πεσούνται, όπως λέει εκεί η γραφή, και είναι έργον των Αγίων το έργο της καθοδηγήσεως. Το οποίο δυστυχώς τα έβαλε η Εκκλησία και στους ασθενείς ώμους τους δικούς μας και δημιουργεί πρόβλημα μάλλον παρά χάρη, όπως λένε οι άνθρωποι που έχουν σωστή επίγνωση σε αυτά τα πράγματα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα, αφιερωμένη στις απομακρυντοφωνημένες ομιλίες και σε σχολιασμούς στους οποίους προβαίνουμε επ' αυτών, του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου, ο οποίος ήταν ένας εμβληματικός, έτσι, πνευματικός πατέρας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, καταγόμενος από την Κατερίνη. Το βιβλίο το οποίο αυτή τη στιγμή αναλύουμε έχει τίτλο «Πάθη, παθήματα και νοερά προσευχή». Είναι συνάξεις για νέους, όπως αναφέρει στον υπέρτιτλο, και βρισκόμαστε στο κεφάλαιο «Η ελευθερία του ανθρώπου». Είχαμε δει την περασμένη Κυριακή την πρώτη ερώτηση κάποιου σημειώματος και σήμερα θεωρώ καλό να προχωρήσουμε στη δεύτερη ερώτηση. Να προλάβουμε να πούμε μερικά ως απάντηση στην ερώτηση αυτή, με την ελπίδα ότι κάτι καλό θα βγει. Πώς μιλάμε για ελευθερία στον άνθρωπο, αφού δεν πρόκειται περί πραγματικής ελευθερίας, αλλά περί ελευθερίας εκλογής? Όταν ήδη είσαι υποχρεωμένος να εκλέξεις, δεν έχεις ελευθερία απόλυτη, αλλά σχετική. Α, η γνωστή ερώτηση. Όταν ξέρεις τις δύο κατευθύνσεις στη ζωή, το καλό που συνεπάγεται τον παράδεισο, την παρουσία, την αίσθηση του Θεού, και το κακό που συνεπάγεται την κόλαση, οπωσδήποτε ξέροντας το αποτέλεσμα, ξέροντας λοιπόν το αποτέλεσμα, ήδη δεν έχεις εκλογή, αλλά τίνεις ή τουλάχιστον επιθυμείς να τίνεις προς το ευχάριστο, τον παράδεισο, παρά προς τον πόνο και την ατέλειωτη συμφορά. Αυτό βέβαια ισχύει για αυτούς που πιστεύουν στις δύο αυτές καταστάσεις. Οι άλλοι εκλέγουν μεταξύ άλλων ή δεν δεσμεύονται από τίποτε. Πού έγκυται η ελευθερία στους χριστιανούς, αφού ουσιαστικά δεν υπάρχει ελευθερία ούτε ως ελευθερία εκλογής? Βέβαια, ο άνθρωπος δεν μπορεί να εκλέξει τον πόνο για τον εαυτό του. Νομίζω αυτή η ερώτηση, προτού προχωρήσουμε στην απάντηση του πατρός Σημεών, συγχαίει την ελευθερία με την ασυδοσία. Από τι θα αποδειχθεί το ότι είμαστε ελεύθεροι και έχουμε το αυτεξούσιο? Από την επιλογή. Και αξιοποιείται η ελευθερία και όντως υπάρχει αξιοποιούμενη. Όλος άνθρωπος δεν έχει αξία καθεαυτόν. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι γραμμένη η ερώτηση, απαντάει ο πατήρ Σημεών, ξεκινάει από ένα λάθος, το οποίο λάθος λίγο πολύ, ας επιτραπεί να πω, κάνουν όλοι αυτοί οι οποίοι ομιλούν σήμερα περί ελευθερίας. Λέγουν τόσα πολλά, γράφουν τόσα πολλά, φωνάζουν τόσο πολύ για την ελευθερία. Κάνουν όμως ένα μεγάλο λάθος και νομίζω ότι και το σημείωμα αυτό, η ερώτηση αυτή ξεκινάει από το ίδιο λάθος. Η ελευθερία την οποία έχει ο άνθρωπος δεν είναι καθεαυτήν αγαθό, ούτε προσφέρει καθεαυτήν στον άνθρωπο καλό. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος πραγματικά όταν υποταχθεί στον Θεό, όσο και αν χτυπάει άσχημα η λέξη αυτή, υποταχθεί δηλαδή. Δεν ξέρω τι θα έλεγε εκείνος ο βουλευτής που, όπως διαβάζαμε, είπε στη Βουλή να διορθώσουμε τα γεωγραφικά κείμενα, ώστε να μην υπάρχουν οι λέξεις δούλος του Θεού, αμαρτωλός, αμαρτία. Φαίνεται κάτι τέτοιο θα είχε συμβεί τότε. Δεν δυσανέχεται ο κύριος βουλευτής. Αν αληθεύουν αυτά που γράφτηκαν, αυτό είναι σημείο ότι δεν έχει ιδέα ο ίδιος από το πνεύμα της Αποκαλύψεως, από το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι πράγματι ελεύθερος όταν υποτάσσεται στο Θεό. Και η υποταγή αυτή προσφέρει στον άνθρωπο την ελευθερία, όταν ακριβώς την εκδηλώνει κανείς εκουσίως, θέλοντας, και όχι όταν την εκδηλώνει κατά ανάγκην, όχι όταν την κάνει μη θέλοντας. Εδώ είναι όλο το μυστικό. Εάν δεν καταλάβουμε το θέμα της ελευθερίας έτσι, αλλά προσπαθούμε να το καταλάβουμε όπως το κηρύσουν, το διαλαλούν και το τονίζουν οι άνθρωποι του κόσμου τούτου, θα είμαστε πάντοτε στην πλάνη. Θα είμαστε πάντοτε στο λάθος από χριστιανικής απόψεως. Και όταν λέμε από χριστιανικής απόψεως, εννοούμε ότι από απόψεως αληθείας θα είναι πλάνη, θα είναι σφάλμα. Το λάθος που κάνουν ξεκινάει από το ότι δεν βλέπουν τον άνθρωπο εν σχέση με το Θεό, αλλά τον βλέπουν καθεαυτόν. Τον βλέπουν ως αξία καθεαυτόν. Ο άνθρωπος όμως καθεαυτόν μόνο συμφορά μπορεί να πετύχει με τον εαυτό του, διότι αφ' εαυτού του ο άνθρωπος είναι τίποτε αφού προέρχεται εκ του μηδενός. Αυτό δεν το τονίζουν τυχαία οι ευχές στη Θεία Λειτουργία. Δεν λέμε «Εσύ εκ του μειόντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανήρθησας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου ευχαριστώ την μέλουσανε». Τι ωραία ευχή στη Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου. Και σε άλλες ακολουθίες λέγεται αυτό. Ο εκ μειόντων λέει εδώ τα πάντα παρακαγών. Παρακλητική ήχος τρίτος, Κυριακή πρωί, ηρμός τρίτης οδής. Λοιπόν, εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην. Λοιπόν, προέρχεται εκ του μηδενός όλο το σύμπαν και ο άνθρωπος. Ναι, το ρήμα ποιό σημαίνει κάνω κάτι από το μηδέν. Προέρχεται εκ του μηδενός. Τον έδιωξε ο Θεός εκ του μηδενός και ο άνθρωπος, το μηδέν άνθρωπος, παίρνει την αξία του όταν ακριβώς μένει εν το Θεό, όταν υποτάσσεται και πιστεύει στον Θεό, όταν εξαρτάται και εμπνέεται από τον Θεό, όταν παίρνει από εκείνον αληθινή ζωή. Να, αυτό μας θυμίζει αυτό που λένε οι Άγιοι. Καμιά φορά λέει, μας στολίζεται με κοσμητικά επίθετα ο κατανυκτικός πατήρ, ο διακριτικός πατήρ, ο διορατικός πατήρ, ο προφητεύων πατήρ, έτσι, ο μέγας διδάσκαλος. Όλα αυτά λέει, λοιπόν, εμάς δεν μας μετακινούν από αυτό που είμαστε, δηλαδή η σταθερή αίσθηση το ότι ο άνθρωπος είναι μηδέν. Λοιπόν, αξία του δίνει ο Θεός. Έτσι, βάζεις το μηδέν δίπλα με το ένα που είναι ο Θεός και το μηδέν γίνεται δέκα άριστα. Όταν μας βάζετε άριστα λοιπόν, λένε οι Άγιοι, το ένα είναι από τον Θεό, το ψηφίο ένα. Ως εκ Θεώ, τι είναι αυτό το ένα. Και το μηδέν είναι από εμάς. Και έτσι παίρνουμε δέκα από εσάς. Καθε αυτόν ο άνθρωπος είναι μηδέν και καθε αυτόν μόνο την καταστροφή του μπορεί να επιτύχει. Όταν λειτουργεί καθε αυτόν. Όσοι έχουν λίγο μυαλό, από τρώτο καταλαβαίνουν, αλλά δεν θα περάσουν πολλά χρόνια που θα το δούμε στην πράξη πλέον. Μπορεί όμως να είναι πάρα πολύ αργά ήδη, ότι δηλαδή ο άνθρωπος μόνο την καταστροφή του μπορεί να επιτύχει. Δέστε σήμερα παντού πολέμη. Έστω και αν φαίνεται ότι για ένα διάστημα επιτυγχάνει ορισμένα πράγματα, σαν να επιτυχαίνει μερικά πράγματα και μετά τα γκρεμίζει, πώς προχωράει η ιστορία. Και έχει μια πρόοδο. Πηγαίνει μέχρι και τη σελήνη, πηγαίνει στα έγκατα της γης, στα βάφη της θαλάσσης, δηλίζει τα πάντα, βλέπει τα πάντα, είτε στο μακρόκοσμο, είτε στο μικρόκοσμο. Τελικώς, δεν θα περάσουν πολλά χρόνια και θα δείξουν αυτά τα ίδια τα πράγματα, ότι το μόνο που πετύχαμε με όλες τις επιτυχίες μας και με όλη την πρόοδό μας είναι η καταστροφή. Η οποία καταστροφή εωρείται από τώρα. Λίγο πολύ το διαισθανόμαστε όλοι πάνω από τα κεφάλια μας. Σκεφτείτε, δεκαετία του 90 μιλάει ο γέροντας. Όλος άνθρωπος λοιπόν δεν έχει αξία καθε αυτόν. Μόνο εν το Θεό έχει όλη την αξία. Και έχει αξία ο άνθρωπος ακριβώς διότι μπορεί να βρει τον Θεό και να μιλήσει μαζί του. Διότι μπορεί να τον δεχτεί και να τον αισθανθεί. Διότι μπορεί να απολαμβάνει τον Θεό και συνεχώς να τον προσλαμβάνει σύμφωνα με αυτά που είπαμε στις πρώτες μας συνάξεις. Καθε αυτόν δεν έχει αξία ο άνθρωπος.

Ως προς το θέμα της ελευθερίας, να πούμε ότι πλάστηκε ελεύθερος ο άνθρωπος, αλλά όχι με την έννοια ότι αν απλώζει ελεύθερος θα είναι και καλά. Καλά θα είναι όταν ελεύθερος ον θα υποταχθεί ελευθέρως και εκουσίως στον Θεό. Αυτό που λέω αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη σημασία από πολλές απόψεις. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι φαίνεται ότι πιστεύουν στον Χριστό, ότι αγαπούν τον Χριστό, οι οποίοι έχουν σχέση με ομιλίες όπως εσείς που έρχεστε εδώ και αγωνίζονται. Τελικά όμως αυτά λιγοπολύ γίνονται από κάποια ανάγκη και όχι γιατί πραγματικά ο άνθρωπος πίστεψε στο Θεό και είπε «Ο Θεός για μένα είναι το παν. Δεν με ενδιαφέρει τίποτε. Πρώτο ο Θεός και έπειτα ό,τι μου δείξει ο Θεός, ό,τι μου πει ο Θεός και όπου με κατευθύνει ο Θεός». Σπανίζει αυτό. Επειδή λοιπόν δεν κινείται κανείς πέρα για πέρα εκουσίως προς τον Θεό, αλλά στο βάθος από κάποιο συμφέρον, είτε διότι είναι κομπλεξικός, είτε διότι έχει άλλες αδυναμίες, είτε διότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα στη ζωή και πού να καταφύγει, καταφεύγει στον Θεό, στην Εκκλησία, στους ιερείς για να βρει καμιά παρηγοριά εκεί. Επειδή λοιπόν καταφεύγει κινούμενος από κάποια ανάγκη, αν τυχόν σε λίγο καιρό γιατρευόταν, τακτοποιούνταν και μπορούσε να τα βγάλει πέρα στη ζωή, θα έφευγε από την Εκκλησία, θα έφευγε από τον Θεό. Πού είναι η αληθινή θρησκευτικότητά του, η αληθινή του σχέση με τον Θεό, πού είναι? Να μην σας φανεί παράξενο λοιπόν αν πω ότι έτσι δικαιολογείται γιατί ένα μεγάλο μέρος από αυτούς οι οποίοι ακολουθούν το Ευαγγέλιο, ακολουθούν την Εκκλησία, είναι αδύνατοι άνθρωποι. Όχι αδύνατοι με την έννοια ότι συναισθάνονται την αδυναμία τους και τρέχουν στον παντοδύναμο Θεό, αλλά με την έννοια ότι μέσα στο συναγωνισμό που υπάρχει σήμερα στη ζωή δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Ψυχολογικά να πούμε, συμπληρώνουμε εμείς τώρα, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και γι' αυτό καταφεύγουν στον Θεό και στους ανθρώπους του. Άλλο τώρα ότι τελικά ο Θεός και με αυτόν τον τρόπο πιάνει πολλές ψυχές και σιγά σιγά τις βοηθάει για να φτάσουν πού? Για να φτάσουν κάποια μέρα στο σημείο που εντελώς θεληματικά, εκουσίως θα υποταχθούν στον Θεό και θα πούν όχι από ανάγκη, εκουσίως. Τώρα Θεέ μου που σε βρήκα, δεν μένω κοντά σου επειδή έχω μια ανάγκη, μια δυσκολία, επειδή με λύπησε κάποιος ή με πλήγωσε και δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Τώρα μένω κοντά σου γιατί είσαι εσύ η ζωή μου. Πολλές φορές ξέρετε και μέσω μιας κατάθλιψης ο άνθρωπος γνωρίζει τον Θεό και μόλις περάσει η κατάθλιψη, τελειώσει και η θεραπεία, φεύγει πάλι. Και αν μου δώσουν όλο τον κόσμο και αν αποκτήσω όλη την ανθρώπινη δύναμη, δεν θα γυρίσω σε τίποτε άλλο, αλλά θα μείνω κοντά σου. Μπορεί μια μέρα να το νιώσει έτσι κανείς και τότε πραγματικά μπαίνει στον δρόμο τον αληθινό, μπαίνει στον δρόμο του αγιασμού, μπαίνει στον δρόμο της σωτηρίας. Είμαστε ελεύθεροι εφόσον ελευθέρως υποτασσόμαστε στον Χριστό. Βλέπετε λοιπόν, μετά από αυτά που είπαμε, ότι δεν στέκεται η ερώτηση έτσι όπως είναι διατυπωμένη. Έχει ένα λάθος, έχει μία πλάνη. Πώς μιλάμε για ελευθερία στον άνθρωπο, αφού δεν πρόκειται περί πραγματικής ελευθερίας, άρα περί ελευθερίας εκλογής? Το θέμα δεν είναι ο άνθρωπος να κάνει απλώς μία εκλογή. Αν αφαιθεί στην ελευθερία του και δεν υποταχθεί ελευθέρως στο Θεό, καθότι ελεύθερος, θα οδηγηθεί εκεί που οδηγείται ο καθένας.

Ποιος μπορεί να διαλέξει τον πόνο? Άρα λοιπόν θέλει να πει, δεν είναι ελεύθερος ο άνθρωπος. Είναι πολύ παράδοξη αυτή η σκέψη. Ξαναδιαβάζω το σημείωμα. Αυτό βέβαια ισχύει για αυτούς που πιστεύουν στις δύο αυτές καταστάσεις. Οι άλλοι εκλέγουν μεταξύ άλλων ή δεν δεσμεύονται από τίποτε. Πού έγκυται η ελευθερία στους χριστιανούς, αφού ουσιαστικά δεν υπάρχει ελευθερία ούτε ως ελευθερία εκλογής? Βέβαια, ο άνθρωπος δεν μπορεί να εκλέξει τον πόνο για τον εαυτό του. Βέβαια, αυτοί που δεν πιστεύουν δεν δεσμεύονται από τίποτε και νομίζουν ότι είναι ελεύθεροι. Να χαιρόνται την ελευθερία τους αυτή. Και όποιος θέλει, και από εσάς εδώ και οποιοδήποτε άλλος, να ζει ελεύθερο, όπως κάνουν οι πολλοί που λένε «θέλω να είμαι ελεύθερος», το λέει και το τραγούδι. Με γεια τους, με χαρά τους. Αλλά όταν θα ζήσουν αυτή την ελευθερία, θα την απολαύσουν και θα βρουν έτσι την ευτυχία τους, τη χαρά τους και τον προορισμό τους, να έρθουν να μας το πούν για να τους ακολουθήσουμε κι εμείς. Δεν υπάρχει, πώς να το πούμε, τέτοια ελευθερία. Δεν έχει αξία, ας το τονίσω, η ελευθερία καθεαυτήν, ώστε να πούμε ότι ο άνθρωπος πλάστηκε να είναι ελεύθερος και εφόσον διατηρεί την ελευθερία του, αυτό τον κάνει ευτυχισμένο. Αυτό δεν επικρατεί σήμερα. Αυτό δεν λέτε, αυτό δεν λέγεται. Αυτό λέτε. Πρέπει να είσαι ελεύθερος. Πρέπει να διατηρείς την ελευθερία σου. Η πολιτική, η κοινωνιολογία. Πρέπει να περισσώσεις την ελευθερία σου. Κανένας να μην σε δεσμεύσει την ελευθερία σου. Να μην σε δεσμεύσει. Κανένας να μην εμποδίσει την ελευθερία σου. Και γι' αυτό να κάνεις το παν ώστε να περισσώσεις την ελευθερία σου. Αυτό δεν είναι το κήρυγμα σήμερα? Και αυτό δεν τονίζεται με όλους τους τρόπους ή και με όλα τα μέσα και από πολλά στόματα? Ως αν δηλαδή η ελευθερία αυτή καθεαυτήν να κάνει τον άνθρωπο ευτυχισμένο και να τον οδηγεί στον προορισμό του. Δεν υπάρχει τέτοια ελευθερία. Και όσο περισσότερο χρησιμοποιεί κανείς αυτή την ελευθερία, τόσο περισσότερο αυτοκαταστρέφεται. Διότι με αυτή την έννοια ελευθερία σημαίνει στροφή του ανθρώπου προς τον εαυτό του. Αλλά όσο κανείς στρέφεται προς τον εαυτό του, τόσο μηδενίζεται. Και τι θα πει μηδέν? Καταστροφή, αφανισμός, πας έτσι. Εκεί από όπου προήλθες, από το μηδέν προήλθες. Εκεί οδηγούν τα σημερινά κηρύγματα περί ελευθερίας και η σύγχρονη φιλοσοφία με όλα αυτά τα στοιχεία που έχει. Μακάριος αυτός που όσο γίνεται πιο γρήγορα θα καταλάβει ότι είναι ελεύθερος, εφόσον ελευθέρωση υποτάσσεται στον Χριστό, και όχι διότι απλώς μένει ελεύθερος και κάνει ό,τι θέλει. Αυτό δεν είναι ελευθερία. Τελείωσε. Είναι ασυδοσία, θα λέγαμε εμείς. Αυτό είναι όχι απλώς σκλαβιά, λέει ο πατήρ, όχι απλώς δέσιμο, για το οποίο λέγαμε τις άλλες φορές ότι είναι αλυσοδεμένος ο άνθρωπος, αλλά αφανισμός του προσώπου. Και αν ο άνθρωπος σήμερα λωτριώθηκε, όπως το τονίζουν και το ξανατονίζουν όσοι τέλος πάντων λένε και καμιά άλλη κουβέντα σε αυτόν τον κόσμο, αν δηλαδή βγήκε από τα νερά του, από την ατμόσφαιρά του, αν βγήκε από την αληθινή κατάσταση και εκφυλίζεται και πάβει να είναι άνθρωπος, αυτό συμβαίνει διότι ομιλεί περί ελευθερίας με αυτή την έννοια και δίνει τον εαυτό του στην ελευθερία με αυτή την έννοια, που σημαίνει αυτοκαταστροφή. Όχι απλώς σημαίνει πτώση, όχι απλώς είναι αλυσόδεμα, αλλά καταστροφή.

όντες ελεύθεροι, να στρέψουμε τα μάτια μας προς τον Θεό. Μην έχουμε λοιπόν την ελευθερία με αυτή την έννοια περί πολλού. Η ελευθερία είναι αγαθό κατά τούτο, ότι ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο όχι όπως τον ήλιο, όπως το φεγγάρι, όπως τα άλλα ουράνια σώματα, όπως τα δέντρα, όπως τα άψυχα, τα οποία όμως είπε, όπως είπε ο Θεός, έτσι θα είναι, αλλά τον έπλασε έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να πει το ναι στο Θεό ή να πει το όχι. Να μπορεί να πει το ναι εκουσίως, με τη θέλησή του, αν θέλει. Αν δεν θέλει, μπορεί να μην το πει. Αν θέλει όμως, μπορεί να πει ναι, διότι αγαπά τον Θεό. Ως λογικός που είναι ο άνθρωπος, βλέπει ότι ο Θεός είναι η ζωή του, είναι το παν για αυτόν και λέει, «Πού θα πάω», όπως είπε ο Πέτρος, «προς τι να απελευσόμεθα, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Πού θα πάμε, σε ποιον θα στραφούμε? Εσύ είσαι η ζωή μας. Εάν υπάρχεις εσύ, υπάρχουμε και εμείς. Ή μάλλον όταν είμαστε εν σύ μέσα σου, που είσαι ον, όντως υπάρχουν, τότε υπάρχουμε. Υπάρχουμε, είμαστε υπό αρχήν δηλαδή, Προσέχουμε αυτό. Ο Θεός δεν υπάρχει, είναι. Ο άνθρωπος υπάρχει, είναι υπό αρχήν. Έχει αρχή του το Θεό. Από αυτής της απόψεως, η ελευθερία του ανθρώπου έχει ανυπολόγιστη αξία. Από την άποψη δηλαδή ότι ο άνθρωπος ένεκα αυτής της ελευθερίας και ένεκα του ότι είναι λογικόν, μπορεί να πει το ναι και να δώσει τη συγκατάθεσή του στο Θεό. Τα ουράνια σώματα, τα άψυχα, τα άλογα όντα δεν λένε ναι στο Θεό. Είπε ο Θεός να κάνουν έτσι και έτσι θα κάνουν. Όμως δεν είπε ο Θεός απλώς να γίνει άνθρωπος, αλλά τον έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και του είπε, αν ακούς καλώς, αν δεν ακούς θα πάθεις αυτό. Όπως και έπαθε. Και τώρα αυτό μένει για πάντα. Ιδού δέδωκα ενώπιόν σου την ζωή και τον θάνατον, έκλεξον. Μπροστά σου έβαλα τη ζωή και το θάνατο, διάλεξε. Δευτερονόμιο 30:15. 19. Σοφία Σιράχ 15:17. Ιερεμίας 21:8. Παραπέμπει ο πατήρ Σιμεών. Δεν είναι φτιαγμένα αυτά από τον Θεό, σαν να λέει, έφτιαξα και το θάνατο για να σε κανονίσω με τον θάνατο. Δεν λέγονται με αυτή την έννοια, αλλά με την έννοια, εγώ σε έφτιαξα και υπάρχεις, γιατί δεν είσαι αυθύπαρκτος. Σε έφτιαξα εγώ και μπορείς να υπάρχεις, να ζεις και να χαίρεσαι τη ζωή σου, όταν ακριβώς μένεις εν τη ζωή που είμαι εγώ. Αν δεν μείνεις φυσικά, θα πας στο θάνατο. Πού θα πας? Μπορούμε λοιπόν αυτή την ελευθερία που την έχουμε ακέραια, μπορούμε αυτό το μεγάλο αγαθό, αν θέλετε τώρα έτσι να το πω, αν και καθ' αυτό δεν είναι αγαθό, να το στρέψουμε προς το Θεό εναντίον του? Ή μπορούμε έχοντας αυτή τη δυνατότητα, όντας δηλαδή ελεύθεροι, να στρέψουμε το είναι μας προς το Θεό, να πούμε όπως έλεγε ο προφήτης, «Λάλη Κύριε, ο δούλος σου ακούει». Τι από τα δύο? Να πούμε όπως είπε η Παναγία όταν πήγε ο άγγελος και της έφερε το μήνυμα από το Θεό, «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Ας πάει να λέει ο βουλευτής εκείνος και όποιος άλλος για τη λέξη δούλος. Δεν είναι δούλο πρέπει αυτό. Μάλλον στη λέξη δούλος προβάλλουν αυτοί τα κόμπλεξ τους. Δεν έχει καμιά σχέση με τη δουλοπρέπεια. Δουλοπρεπής είναι ο άνθρωπος και ας μην το καταλαβαίνει και ας μιλάει για ελευθερίες, ας κάνει τον έξυπνο, όταν ακριβώς είτε δουλεύει στον εαυτό του, είτε δουλεύει στα πάθη του, είτε σε κάποιο πρόσωπο. Αυτός είναι δούλος. Όταν ο άνθρωπος υποτάσσεται στο Θεό, εκουσίως όμως, γιατί αυτό έχει σημασία, με τη θέλησή του στο Θεό να υποταχθεί, τότε εν τη δουλεία ταύτη είναι ελεύθερος. Είναι, λέει η Γραφή, βασιλεύς. Αποκάλυψη 5:10. Είναι δηλαδή πραγματικά κύριος και του εαυτού του και κύριος των πάντων. Διότι όπως είναι ο Θεός βασιλεύς των πάντων, έτσι εν σμικρογραφία ο άνθρωπος είναι βασιλεύς πάνω στη γη. Αν λοιπόν χρησιμοποιήσουμε την ελευθερία ώστε εκουσίως να στραφούμε προς τον Θεό, θα τη χαιρόμαστε αυτή την ελευθερία. Θα την καμαρώνουμε και να μιλούμε για αυτήν. Αν όμως τη βλέπουμε καθεαυτήν ως αγαθό, τότε βρισκόμαστε στην πλάνη. Είμαστε σε λάθος και το μόνο που θα πετύχουμε και ο καθένας για τον εαυτό του, αλλά και όλοι μαζί, είναι ότι θα αυτοκαταστραφούμε.

Ναι, κύριε, εντελώς εκουσίως παραδίδομαι σε σένα. Θέλετε να πω δύο λόγια ακόμη κοντά σε εκείνα που είπα πιο μπροστά? Είμαστε τόσοι σήμερα οι οποίοι λίγο πολύ ακολουθούμε τον Χριστό, όπως λέμε. Ένα παράδειγμα, εσείς. Τόσοι μαζευτήκατε εδώ και ακούτε αυτά τα λόγια και κάθε Κυριακή ακούτε όσα λέμε εδώ και κοντά σε εσάς και άλλοι αλλού. Είμαστε τόσοι οι οποίοι λίγο πολύ πιστεύουμε στην Εκκλησία και λίγο πολύ κάτι προσπαθούμε να κάνουμε. Εάν τελικά όλοι εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε μαρτυρία μέσα στη σημερινή κοινωνία, ώστε οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι να πιστέψουν, και αν τελικά και εμείς ήδη εξακολουθούμε να είμαστε δυστυχείς γιατί πιστεύουμε στον Χριστό και δεν βρήκαμε ακόμη τη χαρά, εκείνη την πεπληρωμένη χαρά. Αυτό οφείλεται ακριβώς στο ότι η ελευθερία που μας έδωσε ο Θεός κάπου αλλού βόσκει, για κάπου αλλού και για κάτι άλλο χρησιμοποιείται, και δεν χρησιμοποιείται δυστυχώς για να αρπάξουμε το είναι μας και ελευθέρως να το δώσουμε στο Θεό. Είμαστε όλοι ελεύθεροι και έχουμε αυτή την ελευθερία. Ποιος θα τολμήσει μετά από αυτά που λέμε απόψε τίμια, ειλικρινά, ως λογικός άνθρωπος που είναι συνεπής με τον εαυτό του και συνεπής με την πίστη του να πει αυτό το μεγάλο ναι? Ναι, κύριε, εντελώς εκουσίως, χωρίς δισταγμό, χωρίς επιφύλαξη, χωρίς να κρατώ τίποτε, δίνομαι σε σένα, παραδίδομαι σε σένα. Ιδού ο δούλος Κυρίου, γέννητό με κατά το ρήμα σου. Λάλη, κύριε, ο δούλος σου ακούει. Οπότε αλλάζει μονομιάς όλη η πορεία της ψυχής. Αλλάζει όλη η πορεία του ανθρώπου, αλλάζει η ζωή. Αλλιώς φύτο ζωή κανείς. Δίνει τον εαυτό του εδώ και εκεί σε καλά ίσως πράγματα, χρησιμοποιεί την ελευθερία του κατά το δοκούν και κάτι περισσεύει ώστε να θυμηθεί λίγο ότι είναι και χριστιανός. Θα πάει στην εκκλησία, θα διαβάσει και λιγάκι, θα ακούσει και καμιά ομιλία, θα πάει και καμιά φορά να κοινωνήσει. Δεν γίνεται έτσι. Πώς να το πούμε? Καλό είναι, δεν είναι βέβαια κακό, αλλά δεν είναι αρκετό, δεν φτάνει. Σε ένα πολιτικό κόμμα πας και γράφεσαι και σε θέλουν ολοκληρωτικά να νίκεις σε αυτό. Αν δουν ότι ερωτοτροπείς και με άλλο κόμμα, σου λένε τι γίνεται, δεν σε βλέπουμε καλά και δεν σε έχουν εμπιστοσύνη. Από αυτή τη απόψη ο Θεός είναι ζηλωτής, το λέει κάπου το Άγιο Πνεύμα, ότι ο Θεός σαν να ζηλεύει. Ο Θεός σου λέει θα είσαι όλος δικός μου, ο Χριστός. Είναι ζηλωτής με αυτή την έννοια. Ο διάβολος σου λέει, κάνει και τα καθηκοντά σου, πήγαινε και στην εκκλησία, εξομολογήσου, μην τα λες όλα στην εξομολογήση, γιατί αυτοί τα λένε. Δεξιά και αριστερά, ενίστεψε κάπου, βρε παιδάκι μου, και έτσι για το καλό, τρεις-τέσσερις φορές το χρόνο να κοινωνήσεις κιόλας. Ναι, εμένα θα μου δώσεις τόσο, λέει ο διάβολος. Τι είναι το τόσο? Είναι αυτό που βασανίζει τον καθένα από εμάς και δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Είναι το κουσουράκι αυτό μέσα από το οποίο ο διάβολος αλώνει την ψυχή μας. Ναι, και λες τι γίνεται? Ο τόσο δημοκράτης διάβολος τελικά με κάνει νοκάτο. Είναι μπαμπέσης, θα λέγαμε, στη γλώσσα της νεολαίας. Ενώ ο Χριστός είναι ντόμπρος. Ναι. Όχι γιατί φθονεί ο Θεός τον άνθρωπο, το Άγιο Πνεύμα λέει ο Θεός αναζηλεύει. Λοιπόν, όχι γιατί φθονεί ο Θεός, όχι. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτε σε εμάς. Αλλά δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι άνθρωπος και να μένει στην κατάσταση που τον έβαλε ο Θεός, να μένει όπως τον έφτιαξε ο Θεός και να πορεύεται το δρόμο μέσα στον οποίο τον έβαλε ο Θεός, εάν ακριβώς δεν ανήκει εξ ολοκλήρου στο Θεό. Να είμαστε τίμοι και ειλικρινείς. Δεν μπορεί, γιατί οπωσδήποτε θα έχει κανείς και άλλους κυρίους. Και αν δεν έχει κανένα άλλο κύριο, θα έχει τον εαυτό του. Αυτό, ξέρετε, είναι ακόμη χειρότερο. Καμιά φορά νομίζει κανείς ότι αν έχει κύριο στον εαυτό του, τον εαυτό του είναι καλύτερα. Αν έχει κύριο στον εαυτό του, τον εαυτό του. Ο εαυτός μου να κάνει ό,τι θέλει, για να με κάνει ό,τι θέλει ο εαυτός μου. Η αρχή ήταν ντρολάτρες και πίστευαν σε φανταστικούς θεούς, στο φεγγάρι, στον ήλιο. Θα λέγει κανείς ότι έτσι τουλάχιστον ζητούσαν κάτι έξω από τον εαυτό τους. Είναι μια βελτίωση αυτό, σαν να θέλει μόνο να έχει αφεντικό ο εαυτός του τον εαυτό σου. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει φτιάξει Θεό τον εαυτό του και στρέφεται συνεχώς προς τον εαυτό του. Αυτό είναι η αυτοκαταστροφή του. Μη σας φαίνεται καθόλου παράξενο αν θα πω ότι αυτό είναι χειρότερο από εκείνον το οποίο ζούσαν οι ειδωλολάτρες. Αυτοί είχαν ένα σημείο αναφοράς έξω από τον εαυτό τους. Σαν να λέγαμε ξεχνάγαν και λίγο τον εαυτό τους. Εμείς θυμόμαστε υπερβολικά τον εαυτό μας, αλλά όχι με την έννοια της αυτογνωσίας, όχι με την έννοια της ενδοσκόπησης, όχι με την έννοια της προσευχής. Θυμόμαστε τον εαυτό μας παθολογικά. Για να το θυμόμαστε, κινούμαστε πέριξ του εαυτού μας, κεντρομόλα, ναρκισιστικά. Γιατί οι κινήσεις τις οποίες μας βάζει να κάνουμε εκκλησία, ας πούμε νηστεία, έτσι, προσευχή,
Είναι για να σκεφτούμε κάποιον άλλον στην προσευχή. Σκεφτόμαστε αυτόν που μιλάμε, αφαντάστος. Μιλάμε σε κάποιον, στο Χριστό μας. Με την νηστεία κάνουμε κάτι για κάποιον άλλο έξω από μας. Κάνουμε κάτι για ένα πρόσωπο. Ξεχνάμε τον εαυτό μας. Κινούμαστε λίγο φυγόκεντρα με την καλή έννοια. Εκείνοι βέβαια οι ιδωλολάτρες λανθασμένα πίστευαν σε κάποιους θεούς έξω από τον εαυτό τους, δηλαδή έβγαιναν από τον εαυτό τους. Αυτό το βγάλισμα από τον εαυτό μας είναι πιο υγιές από τη συνεχώς κεντρομόλα κίνηση γύρω από το εγώ, από το εγώ, από το εγώ, από το εγώ, να θεοποιούμε το εγώ, έτσι, και να γινόμαστε νάρκηση. Ο νάρκησος, θυμάστε τι έκανε, έβλεπε τον εαυτό του, λέει, στο νερό, είχε εγωιτευτεί τόσο πολύ από τον εαυτό του, το έπεσε και πνίγηκε. Τώρα δηλαδή συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπος θεοποιεί τον εαυτό του, αλλά ο εαυτός του είναι μηδέν. Οπότε κινδυνεύει να βουλιάξει μέσα στο μηδέν. Δηλαδή το μηδέν να γίνει ο κρίκος που θα τον πνίξει τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν πρέπει να μάθουμε να κινούμαστε έξω από τον εαυτό μας. Και αυτό είναι ταπείνωση, να ξεχνάς τον εαυτό σου χάρη του άλλου, με αλφα κεφαλαίο, και των άλλων ανθρώπων. Έτσι ο άνθρωπος όντως φτάνει στην αληθινή χαρά, στην αληθινή ελευθερία. Όταν όλη την ελευθερία την καταθέτει στην υπηρεσία του Θεού, τότε βρίσκει, θα λέγαμε, τον αληθινό του προορισμό. Και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη βέβαια. Αν και η άλλη ζωή έρχεται και μας αγκαλιάζει, έτσι, σε αυτή τη ζωή μέσα. Ήδη και όχι ακόμη, δεν λέμε στη Θεία Λειτουργία. Είναι μια πρόγευση των ουρανίων αυτή.

Άλλο ερώτημα. Μιλήσατε, λέει ένας φοιτητής, για τους σύγχρονους χριστιανούς, για μας. Και είπατε ότι περιοριζόμαστε να πάμε καμιά φορά στην εκκλησία, να ακούσουμε καμιά ομιλία και τα λοιπά. Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε, καθώς μάλιστα δεν έχουμε ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή μας? Ναι, ομιλητής. Απαντάει λοιπόν ο πατήρ Σιμεών. Η πιο σωστή απάντηση στο ερώτημά σου, ξέρεις ποια είναι? Φτάνει τόσο. Τα μεν τα κατάλαβες. Τα πιο πέρα δεν τα κατάλαβες. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο να τα καταλάβει κανείς, απλώς διότι τα ακούει και μια και δύο φορές. Ναι. Πρέπει κάτι να αρχίσει να γίνεται στην ψυχή του ανθρώπου για να αρχίσει να καταλαβαίνει ορισμένα πράγματα και ανάλογα να ενεργήσει. Πάντως, ας αρχίσουμε από εκείνο που είπες, ότι δεν έχουμε χρόνο, όπως λες. Θα αναφερθώ με βάση τις λίγες γνώσεις που έχω στο άτομο με το πυρήνα και τα ηλεκτρόνια. Λοιπόν, το άτομο, αν το φανταστούμε σαν ένα πορτοκάλι, ναι, στο σύνολό του, έχει εντελώς στο κέντρο μια πολύ μικρή κουκίδα. Ναι. Που είναι ο πυρήνας. Και γύρω από αυτόν τον πυρήνα στριφογυρίζουν πολύ μικρές κουκίδες, κάτι πολύ, πάρα πολύ μικρά πραγματάκια, λοιπόν τα ηλεκτρόνια. Καθώς στριφογυρίζουν, φτιάχνουν το πορτοκάλι, αλλά αυτό το πορτοκάλι είναι πέρα για πέρα αδιανό. Ναι. Μάλιστα λέγεται ότι αν φανταστούμε το ηλιακό σύστημα σαν ένα πολύ μεγάλο πορτοκάλι που έχει τον ήλιο στο κέντρο και τους πλανήτες γύρω από τον ήλιο τηρουμένων των αναλογιών, όσο κενό υπάρχει στο ηλιακό σύστημα, τόσο κενό υπάρχει μέσα στο άτομο. Εάν υποθέσουμε ότι ήταν δυνατόν να κολλήσουμε τα ηλεκτρόνια στον πυρήνα, πόσο κενό θα εξασφαλίζαμε? Πάρα πολύ τεράστιο κενό, που σαν να είναι γεμάτο τώρα. Σαν να είναι γεμάτο τώρα. Έτσι λοιπόν, εκείνο το οποίο χρησιμοποιείται από το χρόνο της ζωής μας εποφελώς για τις δουλειές που είναι αναγκαίες, είναι πάρα πολύ λίγο. Όλος ο άλλος χρόνος είναι κενός. Φαίνεται να είναι γεμάτος, αλλά είναι κενός. Είναι γεμάτος με χίλια δυο άλλα άχρηστα πράγματα. Για σκεφτείτε, ανάγνωση του ελεύθερου χρόνου μας κάνει ο πατήρ Σιμεών. Να αναφέρω κάποια παραδείγματα. Αρχίζεις να διαβάζεις για τις εξετάσεις. Ενώ θα μπορούσες να διαβάσεις εντελώς άνετα όσο χρόνο μπορείς να διαθέσεις, χωρίς να το καταλαβαίνεις ανεπαίσθητα, μέσα στο χρόνο σου, εκεί που μελετάς, υπησέρχονται η αγωνία και τα ερωτήματα. Τι θα γίνει? Θα πάω καλά? Θα περάσω? Δεν θα περάσω? Πώς θα πάω τελικά στις εξετάσεις? Τι θα γίνει με αυτόν τον καθηγητή αν με κόψει? Υπάρχουν και χίλια δυο άλλα άχρηστα πράγματα που απασχολούν τη σκέψη. Τι έγινε με τη μια ομάδα, πώς λέγεται εκείνος ο ποδοσφαιριστής, την ώρα της μελέτης? Εάν υποθέσουμε ότι μπορούσε κανείς να βγάλει αυτά τα άχρηστα από το χρόνο της ζωής του, θα δημιουργεί το ένα τεράστιο κενό. Αν αυτό το κενό γέμιζε με την θέληση για αναζήτηση του Θεού, με τη ζήτηση του Θεού, τότε και ο χρόνος που γεμίσει πραγματικά, διότι όντως διαβάζει κανείς ή όντως κάνει κάτι άλλο, θα έμπαινε μέσα στη ζήτηση του Θεού, χωρίς να αφήνει κανείς τις δουλειές του. Και για να θυμηθούμε το θέμα που έχουμε φέτος και μέσα στο οποίο πρέπει να βλέπουμε όλα αυτά τα οποία λέμε εδώ, λοιπόν, να πω ότι η νοερά προσευχή είναι αυτή η οποία μας βοηθάει να αξιοποιήσουμε όλο αυτό το χρόνο. Νοερά προσευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Την ώρα που πλένεται κανείς, κατά κανόνα, αν δεν βάλει κάτι χρήσιμο στο μυαλό του, θα έρθουν άλλα άχρηστα πράγματα.
Σύνδεσαι αγωνίες, στενοχώριες, ερωτήματα ή και άλλα από αυτά τα χίλια δύο άχρηστα. Ένας μαθητής, παραδείγματος χάρη, κάνει μια επανάληψη του μαθήματός του και καλά κάνει. Ένας άλλος ίσως δεν κάνει αυτό ή δεν έχει ανάγκη να κάνει αυτό και οπωσδήποτε το μυαλό θα πάει κάπου αλλού, διότι το μυαλό είναι ακίνητο και δεν κουράζεται. Την ώρα λοιπόν που πλένεσαι να λες: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Με την έννοια πια όμως, αυτή που είπαμε τώρα, ότι δηλαδή ζητάς το Θεό, πώς το παιδί ζητάει να βρει γάλα να πιει, ή εσύ ίδιος όταν πεινάσεις, αφήνεις τα πάντα στην άκρη και πας κατευθείαν στο ψυγείο και μπορεί να μην υπολογίσεις πολύ για την, και την ευγένεια. Αν επιτυχόν μπει κανένας μπροστά σου και σε εμποδίσει, τον σπρώχνεις κάπως αγενός. Ζητά ζωή κανείς. Δεν είναι αστεία αυτά, σαν να μας λέει ο πατήρ Σιμεών. Όταν λες Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, ζητάς τη ζωή. Δεν είναι αστείο. Στρέφομαι λοιπόν προς τον Θεό και το κάνω εκουσίως, ελευθέρως, έχω ελευθερία. Αυτό το αγαθό μου το έδωσε ο Θεός. Αλλά για να σπρώξω τον εαυτό μου εκουσίως προς εκείνον και λέω Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Είτε πάει κανείς με το λεωφορείο, είτε πάει με τα πόδια, αντί να χαζεύει πόσα και πόσα δίγονται μέσα στο μυαλό του ανθρώπου. Να κάνει το ίδιο. Έχεις ένα ραντεβού και περιμένεις κάποιον και αρχίζεις. Δεν ήρθε. Γιατί δεν ήρθε? Να δεις τι θα του πω όταν θα έρθει. Είναι ανόητα όλα αυτά και άχρηστα και καταπονούν τον άνθρωπο, ενώ μπορεί κανείς εντελώς ελληνικά από μέσα του να λέει την ευχή. Τελικά αποδεικνύεται ότι εκείνο που χρησιμοποιούμε από το χρόνο της ζωής μας είναι όσο ο πυρήνας και τα ηλεκτρόνια. Το άλλο μένει κενό. Ενώ θα μπορούσε να δοθεί όλο αυτό κατά έναν ειδικό τρόπο στο Θεό και έτσι θα αγκάλιαζε τον πυρήνα και τα ηλεκτρόνια.

0: Φοιτήτρια, πότε είμαστε πραγματικά ελεύθεροι, όταν κάνουμε ό,τι θέλουμε ή όταν έχουμε τη δυνατότητα να εκλέγουμε? Ομιλητής, θα σας παρακαλέσω να προσέξετε αυτά που είπα. Η ελευθερία αυτή καθεαυτήν δεν είναι αγαθό. Ο άνθρωπος ο οποίος κάνει χρήση της ελευθερίας και λέει «Είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω, ελεύθερος δεν είμαι», δεν σημαίνει ότι κάνοντας ό,τι νομίζει ως ελεύθερος άνθρωπος βρήκε το σκοπό του, βρήκε τον προορισμό του και έγινε νορμάλ άνθρωπος. Όχι. Οδηγείται στην καταστροφή. Αυτό που λέγεται ελευθερία μας το έδωσε ο Θεός για να δοθούμε ελευθέρως αυτόν. Γιατί? Διότι δεν θα μπορούσαμε να νιώθουμε τον Θεό αν ήμασταν χωρίς ελεύθερη βούληση, χωρίς λογική. Δεν θα μπορούσαμε. Αν ήμασταν άψυχα όντα όπως τα ζώα, δεν θα μπορούσαμε. Τι καταλαβαίνει το ζώο αν είναι με τον Θεό ή δεν είναι με τον Θεό? Τώρα βέβαια που βρισκόμαστε στη ζωολατρεία και έχουμε περάσει στο άλλο στάδιο, λοιπόν αυτά πρέπει να συζητούνται, ναι. Λοιπόν, τι καταλαβαίνει λοιπόν το ζώο? Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι λογικό και ελεύθερο ακριβώς για τον λόγο αυτόν. Είναι κατ' εικόνα Θεού, δεν είναι η κότα, ούτε το γαϊδούρι, ούτε η κατσίκα, κατ' εικόνα Θεού. Λοιπόν, και έτσι μπορεί να μιλήσει με το Θεό, να καταλάβει το Θεό, να χαρεί το Θεό, να του μιλήσει ο Θεός, να τον ακούσει. Είναι θεοπρόσωπος ο άνθρωπος, είναι χριστοπρόσωπος, δεν είναι ούτε γουρουνοπρόσωπος, ούτε σκυλοπρόσωπος, ούτε γατοπρόσωπος, όπως θέλουμε να τον φτάσουμε, στην τελεία απαξίωση. Μην λοιπόν τα μπερδεύετε. Το θέμα είναι να χρησιμοποιήσει κανείς την ελευθερία του για να υποταχθεί στο Θεό και να υποταχθεί εκουσίως, εντελώς εκουσίως, εντελώς ελευθέρως. Και τελειώνουμε με την ερώτηση της φοιτήτριας, η οποία θα απαντηθεί στην επόμενη εκπομπή μας. Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει το καλό ή το κακό, ξέρουμε. Επομένως, αφού έχει τη δυνατότητα να εκλέγει, είναι ελεύθερος. Σχολιάστε, Πάτερ. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παραμετροί του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Ο διάβολος παρουσιάζεται ως άγγελος φωτός. Όποιος δεν έχει νιώσει την ανώτερη χαρά, την παραδεισένια, δεν έχει δηλαδή πνευματικές εμπειρίες, εύκολα μπορεί να πλανηθεί αν δεν προσέξει. Ο διάβολος είναι πονηρός, ερεθίζει λίγο την καρδιά του ανθρώπου και τον κάνει να αισθάνεται μία ευχαρίστηση όποτε τον πλανάει, δίνοντάς του την εντύπωση ότι η ευχαρίστηση αυτή είναι πνευματική, θεία. Κλέβει την καρδιά και νομίζει ο άνθρωπος πως πάει καλά. «Δεν ένιωσα ταραχή», λέει. «Ναι, αλλά αυτό που ένιωσες δεν είναι η πραγματική, η πνευματική χαρά. Η πνευματική χαρά είναι κάτι το ουράνιο». Ο διάβολος μπορεί να παρουσιαστεί και σαν άγγελος ή σαν άγιος. Ο καμουφλαρισμένος δαίμονας σε άγγελο ή σε άγιο σκορπάει ταραχή, αυτό που έχει, ενώ ο πραγματικός άγγελος ή άγιος σκορπάει πάντα χαρά παραδεισένια και αγαλίαση ουράνια. Ο ταπεινός και καθαρός άνθρωπος, ακόμη και άπειρος να είναι, διακρίνει τον άγγελο του Θεού από τον δαίμονα που παρουσιάζεται σαν άγγελος φωτός, γιατί έχει πνευματική καθαρότητα και συγγενεύει με τον άγγελο. Ενώ ο εγωιστής και σαρκικός πλανιέται εύκολα από τον πονηρό διάβολο. Όταν ο διάβολος παρουσιάζεται σαν άγγελος φωτός, αν ο άνθρωπος βάλει έναν ταπεινό λογισμό, εξαφανίζεται. Ένα βράδυ στη Μονή Στομίου, μετά το απόδειπνο, έλεγα την ευχή στο κελί καθισμένο σε ένα σκαμνί. Για μια στιγμή ακούω όργανα και κλαρίνα σε ένα οίκημα που ήταν λίγο πιο πέρα για τους ξένους. Παραξενεύτηκα. «Τι όργανα είναι αυτά που ακούγονται τόσο κοντά», είπα. Το πανηγύρι είχε περάσει. Σηκώνομαι από το σκαμνί και πηγαίνω στο παράθυρο να δω τι συμβαίνει. Βλέπω ησυχία παντού. Τότε κατάλαβα ότι ήταν από τον πειρασμό για να διακόψω την προσευχή. Γύρισα και συνέχισα την ευχή. Ξαφνικά ένα δυνατό φως γέμισε το κελί. Η οροφή εξαφανίστηκε. Άνοιξε η σκεπή και φάνηκε μια στήλη φωτός που έφτανε μέχρι τον ουρανό. Στην κορυφή αυτής της φωτεινής στήλης φαινόταν το πρόσωπο ενός ξανθού νέου με μακριά μαλλιά και γένια που έμοιαζε με τον Χριστό. Επειδή έβλεπα το μισό πρόσωπό του, σηκώθηκα από το σκαμνί για να το δω ολόκληρο. Τότε άκουσα μέσα μου μια φωνή. «Αξιώθηκες να δεις τον Χριστό». «Και ποιος είμαι εγώ ανάξιος που αξιώθηκα να δω τον Χριστό», είπα και έκανα το σταυρό μου. Αμέσως το φως και ο δήθεν Χριστός χάθηκαν και είδα ότι η οροφή βρισκόταν στη θέση της. Αν ο άνθρωπος δεν έχει το κεφάλι του πολύ καλά κλειδωμένο, μπορεί ο πονηρός να του βάλει λογισμό υπερηφανίας και να τον πλανέσει με φαντασίες και ψεύτικα φώτα, τα οποία δεν ανεβάζουν τον παράδεισο, αλλά γκρεμίζουν στο χάος. Γι' αυτό πρέπει να μην ζητάει ποτέ φώτα ή θεία χαρίσματα κλπ, αλλά μετάνοια. Η μετάνοια θα φέρει την ταπείνωση και μετά ο καλός Θεός θα δώσει ό,τι του είναι απαραίτητο. Όταν ήμουν στο Σινά, στο ασκητήριο της Αγίας Επιστήμης, μια φορά το ταγκαλάκι πήγε να με εξυπηρετήσει. Το ασκητήριο είχε 3-4 σκαλάκια. Τη νύχτα, όταν είχε αστροφεγγιά, πήγαινα στις σπηλιές και για να κατέβω τα σκαλάκια άναβα το τσακμάκι. Μια φορά πάω να ανάψω το τσακμάκι, δεν άναβε. Σε μια στιγμή βλέπω ένα φως, ένα βράχο, σαν να αποδυνατώ προβολέα. Φαπ, φώτισε τα πάντα γύρω. «Να μου λείψουν τέτοια φώτα», είπα και γύρισα πίσω. Αμέσως χάθηκε το φως. Βρε το διάβολο, δεν ήθελε να φέξω με το τσακμάκι για να κατέβω. «Κρίμα, δεν είναι», σου λέει, «να παιδεύεται. Ας του δώσω εγώ φώτα. Καλοσύνη του». Πώς καταλάβατε, γέροντα, ότι δεν ήταν από το Θεό? Καταλαβαίνετε. Φοβερό. Γέροντα, με ταλαιπωρούν κάτι άσχημα όνειρα. Όταν βλέπεις άσχημο όνειρο, ποτέ να μην εξετάζεις τι είδες, πώς το είδες, αν είσαι ένοχη, πόσο φταίς. Ο πονηρός, επειδή δεν μπόρεσε να σε πειράξει την ημέρα, έρχεται τη νύχτα.
Επιτρέπει καμιά φορά και ο Θεός να μας πειράξει στον ύπνο για να δούμε ότι δεν πέθανε ακόμη ο παλαιός άνθρωπος. Άλλες φορές πάλι ο εχθρός πλησιάζει τον άνθρωπο στον ύπνο του και του παρουσιάζει διάφορα όνειρα για να στεναχωρηθεί όταν ξυπνήσει. Γι' αυτό να μην δίνεις καθόλου σημασία να κάνεις το σταυρό σου, να σταυρώνεις το μαξιλάρι σου, να βάζεις και το σταυρό και κάνα δύο εικόνες επάνω στο μαξιλάρι και να λες την ευχή μέχρι να σε πάρει ο ύπνος. Όσο δίνεις σημασία, άλλο τόσο θα έρχεται ο εχθρός να σε πειράζει. Αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στους μεγάλους, αλλά και στους μικρούς και στα μικρά παιδιά ακόμη. Παρόλο που είναι αγγελούδια, ο εχθρός πηγαίνει και τα φοβερίζει όταν κοιμούνται και τεινάζονται με αγωνία. Τρέχουν φοβισμένα και με κλάματα στην αγκαλιά της μητέρας. Άλλοτε πάλι τα πλησιάζουν οι άγγελοι και γελούν μέσα στον ύπνο τους από χαρά ή ξυπνάνε από τη μεγάλη τους χαρά. Επομένως, τα όνειρα που φέρνει ο πειρασμός είναι μια εξωτερική επίδραση του εχθρού στον άνθρωπο την ώρα που κοιμάται. Και όταν, γέροντα, νιώθεις ένα πλάκωμα την ώρα που κοιμάσαι, μερικές φορές αυτό οφείλεται σε μια αγωνιώδη κατάσταση που ζει κανείς μέσα στην ημέρα ή σε διάφορους φόβους, σε διάφορες υποψίες κλπ. Φυσικά, όλα αυτά μπορεί να τα χρησιμοποιήσει το ταγκαλάκι, να κάνει κάποιον συνδυασμό για να ζαλίσει τον άνθρωπο. Πολλές φορές είναι τόσο ελαφρός ο ύπνος που νομίζει κανείς ότι είναι ξυπνητός και ότι προσεύχεται για να φύγει από το πλάκωμα από το οποίο του κρατιέται ακόμη και η αναπνοή. Καμιά φορά μάλιστα ο διάβολος μπορεί να πάρει τη μορφή ενός ανθρώπου ή ενός Αγίου και να παρουσιαστεί στον ύπνο κάποιου. Κάποτε παρουσιάστηκε σε έναν άρρωστο στον ύπνο του με τη μορφή του Αγίου Αρσενίου και του είπε: «Είμαι ο Άγιος Αρσένιος, ήρθα να σου πω ότι θα πεθάνεις. Τ' ακούς, θα πεθάνεις». Τρόμαξε ο άνθρωπος. Ποτέ ένας Άγιος δεν μιλάει έτσι σε έναν άρρωστο. Και αν τυχόν είναι να πεθάνει ο άρρωστος και παρουσιαστεί ένας Άγιος να τον πληροφορήσει για το θάνατό του, θα του το πει με καλό τρόπο: «Επειδή είδε ο Θεός που ταλαιπωρείσαι, γι' αυτό θα σε πάρει από αυτόν τον κόσμο. Κοίταξε να ετοιμαστείς». Δεν θα του πει: «Τ' ακούς, θα πεθάνεις». Και όταν, γέροντα, φωνάζει κανείς τον ύπνο του: «Καλύτερα, ξυπνάει. Πολλά όνειρα είναι της αγωνίας». Όταν ο άνθρωπος έχει αγωνία ή είναι κουρασμένος, παλεύουν αυτά μέσα του και τα βλέπει σε όνειρο. Εγώ πολλές φορές όταν την ημέρα αντιμετωπίζω διάφορα προβλήματα των ανθρώπων, αδικίες που συμβαίνουν κλπ, ύστερα στον ύπνο μου μαλώνω με τον άλλον: «Βρέα Θεόφοβε», φωνάζω, «ανέστητος είσαι». Και με τις φωνές που βάζω ξυπνάω. Γέροντα, από τα όνειρα μπορεί κανείς να προβλέψει κάτι που θα του συμβεί? Όχι, μη δίνετε σημασία στα όνειρα. Είτε ευχάριστα είναι τα όνειρα, είτε δυσάρεστα, δεν πρέπει να τα πιστεύει κανείς, γιατί υπάρχει κίνδυνος πλάνης. Τα 95% από τα όνειρα είναι απατηλά. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες λένε να μην τους δίνουμε σημασία. Πολύ λίγα όνειρα είναι από το Θεό, αλλά και αυτά, για να τα ερμηνεύσει κανείς, πρέπει να έχει καθαρότητα και άλλες προϋποθέσεις, όπως ο Ιωσήφ και ο Δανιήλ, που είχαν χάρισμα από το Θεό. «Θα σου πω», είπε ο Δανιήλ στον Ναβουχοδονόσορα, «και τι όνειρο είδες και τι σημαίνει». Αλλά σε τι κατάσταση είχε φτάσει? Ήταν μέσα στα λιοντάρια και τα λιοντάρια, παρόλο που ήταν νηστικά, δεν τον πείραζαν. Του πήγε ο Αβακούμ φαγητό και εκείνος είπε: «Με θυμήθηκε ο Θεός? Αν δεν θυμόταν ο Θεός τον προφήτη Δανιήλ, ποιον θα θυμόταν?» Γέροντα, μερικοί άνθρωποι δεν βλέπουν όνειρα. Καλύτερα που δεν βλέπουν. Δεν ξοδεύουν ούτε εισιτήρια ούτε βενζίνη. Στα όνειρα, σε ένα λεπτό βλέπεις κάτι που στην πραγματικότητα θα διαρκούσε ώρες, μέρες, γιατί καταργεί το χρόνος. Να, από αυτό μπορεί να καταλάβει κανείς το ψαλμικό: «Χίλια έτη εν οφθαλμή σου, Κύριε, ως η ημέρα η εχθές, ή της δήλθε». Γέροντα, όταν οι άνθρωποι μας διηγούνται οράματα ή λένε ότι είδαν έναν Άγιο κλπ, τι να λέμε? Καλύτερα να τους λέτε να είναι επιφυλακτικοί. Αυτό είναι πιο σίγουρο, γιατί δεν μπορούν όλοι να διακρίνουν αν ένα όραμα είναι από το Θεό ή από το διάβολο.
αλλά και από το Θεό να είναι ένα όραμα, πρέπει να μην το δέχεται εξ αρχής ο άνθρωπος. Ο Θεός ίσα ίσα συγκινείται κατά κάποιο τρόπο όταν βλέπει το πλάσμα του να μην το δέχεται, γιατί αυτό δείχνει ότι έχει ταπείνωση. Αν πράγματι ήταν Άγιος αυτός που παρουσιάστηκε, ο Θεός ξέρει μετά, με άλλο τρόπο, να πληροφορήσει την ψυχή και να την οδηγήσει σε αυτό που θέλει. Χρειάζεται προσοχή, γιατί μπορεί να έρθει το ταγκαλάκι, να πατήσει το κουμπί και να αρχίσει τηλεόραση. Ήταν μια ψυχή που δεν είχε βοηθηθεί από ανθρώπους και γι' αυτό δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Ο Θεός της παρουσίασε κάτι για να βοηθηθεί. Ύστερα όμως ο διάβολος της έβαλε λογισμούς. Φαίνεται για να σε αξιώσει ο Θεός να δεις αυτό το όραμα, ποιος ξέρει, σε προορίζει για κάτι ανώτερο. Από τη στιγμή που πίστεψε κάτι τέτοιο, ο διάβολος άρχισε να κάνει τη δουλειά του και την έκανε κουμάντο. Αλλά τελικά ο Θεός πάλι τη λυπήθηκε. Είδε ένα όραμα και άκουσε μια φωνή να της λέει: «Να γράψεις όλα τα οράματα που είδες στον πατέρα Παΐσιο». Έτσι μου έγραψε ένα γράμμα με όλα τα οράματα που είδε. Ο πειρασμός την είχε αλωνίσει. Πραγματικά οράματα, αλλά όλα ήταν του πειρασμού. Από όλα τα οράματα που μου ανέφερε, μόνο το πρώτο και το τελευταίο ήταν από το Θεό. Το τελευταίο το επέτρεψε ο Θεός για να τη φέρει σε λογαριασμό, να την βοηθήσει να απαλλαγεί από την πλάνη. Τελικά η καημένη άκουσε τη δυσύπα και ξέμπλεξε. Χαρακτηριστικά του πλανεμένου. Γέροντα, πώς μπορείς να καταλάβεις ότι κάποιος είναι πλανεμένος? Ακόμη και από την όψη του μπορείς να το καταλάβεις. Ο πλανεμένος παρουσιάζει μία εξωτερική ψεύτικη απάθεια. Φαίνεται ταπεινός και πράος, αλλά μέσα του κρύβει τη μεγάλη ιδέα που έχει για τον εαυτό του. Αν κοιτάξετε τα μάτια του, θα δείτε ότι βλέπει τους άλλους ταλέπορους σαν μυρμήγκια. Μπορείς όμως να τον καταλάβεις και από αυτά που λέει. Ήταν ένας πλανεμένος που πολλοίς κόσμος τον είχε για Άγιο. Έλεγε ότι του είχε παρουσιαστεί ο Χριστός καβάλα σε ένα άλογο, κρατώντας ένα φλασκί με κρασί, τον κέρασε από αυτό και από τότε απέκτησε το διορατικό χάρισμα. Μια φορά που μιλούσε στον κόσμο, κάποιος τον ρώτησε: «Γιατί δεν μπορώ να κάνω κι εγώ θαύματα?» «Γιατί εσύ έκανες εκείνη και εκείνη την αμαρτία», του απάντησε. Πανικοβλήθηκε ο καημένος και ήρθε να μου το πει. «Καλά», του λέω, «οι Άγιοι θα θεατρίζουν ποτέ τους ανθρώπους?» «Μόνο ο διάβολος θεατρίζει. Δεν καταλαβαίνεις ότι ο διάβολος μιλάει? Και αν είναι αληθινά αυτά που λέει ο πλανεμένος, πάλι ο διάβολος τα λέει». Μια γυναίκα μου είπε ότι είχαν πάει μια δαιμονισμένη σε κάποιον για τον οποίο είχαν ακούσει ότι έβγαζε δαιμόνια κλπ. Αυτός τους πήρε και τους πήγε σε ένα χαλασμένο ξοκλήσι. Μόλις μπήκαν στο κλισάκι, πήρε ένα επιτραχύλι και το φόρεσε. Παραξενεύτηκε η γυναίκα. «Λαϊκός και να φορέσει επιτραχύλι? Είσαι παπάς?» του λέει. «Τι θα πει παπάδες?» λέει αυτός. Και άρχισε να κατηγορεί τους ιερείς. Έτσι κατάλαβαν οι καημένοι την πλάνη του και σηκώθηκαν και έφυγαν. Γέροντα, ο πλανεμένος είναι και τρελός? Όχι πάντα. Άλλο πλάνη, άλλο τρέλα. Μερικοί μόνον πλανώνται και άλλοι πλανώνται, αλλά παθαίνει και το μυαλό τους. Είχα γνωρίσει ένα μοναχό στο Άγιον Όρος που δεν άκουγε κανέναν. Είχε φύγει από το μοναστήρι του και γύριζε μέσα στο όρος. 4-5 φορές είχε πάει δίθεν να ασκητέψει και τον συμβούλεψα να γυρίσει στη μετάνοιά του. Τελικά αγόρασε ένα καλύβι και έμεινε μόνος του. Μετά από 7 μήνες ήρθε και με βρήκε. «Να γυρίσεις», του λέω, «στο μοναστήρι σου». «Τώρα», μου λέει, «πήρα πολιτήριο από το μοναστήρι. Δεν με δέχονται εκεί». «Πρόσεξε, πρόσεξε πολύ», του λέω. «Τουλάχιστον κοίτα να συνδεθείς με κανένα γέροντα για να κάνεις υπακοή και να μην ζεις το θέλημά σου». «Υπακοή στο θέλημα του Θεού θα κάνω», μου λέει. «Σήκω», του λέω, «να πας σε μοναστήρι». «Εγώ, ερημίτης τώρα, να γυρίσω πίσω?» «Να πας εσύ», μου λέει. «Εγώ να πάω μόνος μου? Αν θέλεις να πάω μαζί σου, να το κάνω με όλη μου την καρδιά», του λέω. «Άκου εδώ», μου λέει, «αν βαρέθηκες εσύ την ησυχία και θες να πας σε μοναστήρι, να πας». Όταν είδα να φέρεται έτσι με ανέδεια, τον άφησα κι εγώ. Μετά από λίγο έμαθα ότι δαιμονίστηκε, αλλά και τρελάθηκε. Του είχε παρουσιαστεί ο διάβολος σαν την Παναγία και του είπε: «Τέκνον μου, άμα πέσεις να με προσκυνήσεις, θα σου δώσω τα 7 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος». Οπότε σκέφτηκε: «Θα πάρω τώρα τα 7 χαρίσματα και θα τους βάλω όλους κάτω.
και πέφτει τον προσκυνάει. Μόλις προσκύνησε, τον τράνταξε ο διάβολος και δαιμονίστηκε. Με το τράνταγμα

και ο πλανεμένος γέροντα δεν είναι κατά κάποιο τρόπο δαιμονισμένος? Τι είναι? Μπορεί μάλιστα ο πλανεμένος να έχει και περισσότερα δαιμόνια από ένα δαιμονισμένο. Άλλο όμως πλανεμένος, άλλο δαιμονισμένος. Ένας, δύο, τρεις πνευματικοί που έχουν λίγη ευλάβεια και λίγη βλάβη μαζί και μπερδεύουν τον κόσμο. Και όλους τους βγάζουν δαιμονισμένους. Δεν ακούνε κανέναν. Είμαι παπάς, λένε, έχω εξουσία. Αν σας λένε για τέτοιες περιπτώσεις να προβληματίζετε τους ανθρώπους γιατί κάνουν κακό στην εκκλησία, να τους λέτε να βρείτε ένα σωστό πνευματικό να πάτε να βοηθήσετε. Φτάνω στο σημείο να χρησιμοποιούν το όνομά μου, ακόμη και φωτογραφία μου, για να δίνουν την εντύπωση στον κόσμο ότι έχουν επικοινωνία μαζί μου. Αυτοί βέβαια έχουν ελαφρυντικά, γιατί είναι ελαφρούτσικοι. Υπάρχουν όμως κάποια κακοήθη στοιχεία που παρουσιάζουν το ξύδι για κρασί. Ένας έκανε το λογιστή πρώτα, κάπου δούλευε, αλλά τώρα γυρίζει όλη τη Βόρεια Ελλάδα και παρουσιάζεται ότι είναι υποτακτικός μου. Λέει ότι του έδωσα το διορατικό και άλλα 4-5 χαρίσματα και έτσι πλανά τον κόσμο και μαζεύει χρήματα. Κληρικός είναι? Όχι, λαϊκός. Με είδε μια φορά στη Δάφνη και κρύφτηκε για να μην τον δω, επειδή είναι γνήσιο τέκνο μου. Ευτυχώς πίνει, μυρίζει ούζο, τον βλέπουν μερικοί ζαλισμένο και λίγο προβληματίζονται. Πόσοι τέτοιοι απατεώνες υπάρχουν που εκμεταλλεύονται τον πόνο του κόσμου και κάνουν εμπόριο? Είπε κάποιος σε μια χείρα γυναίκα, το ένα χέρι του αδρός σου δεν έχει λιώσει γιατί η ψυχή του έχει ανάγκη από προσευχή. Τι να κάνω τώρα, λέει η φουκαριάρα, ας του δώσω χρήματα για να προσευχηθεί για την ψυχή του αδρός μου. Αφού της πήρε αρκετά χρήματα, μετά από λίγο της λέει, άντε, αποφύγαμε τον πρώτο κίνδυνο, τώρα είναι λίγο καλύτερα. Δώσ' του χρήματα, της πήρε μισή περιουσία για να βρει ανάπαυση ο άντρας της. Είναι και μερικοί πλανεμένοι που σταυρώνουν αρρώστους, μουρμουρίζοντας κάτι και δήθεν τους κάνουν καλά. Ξεγελιούνται οι άνθρωποι και δεν πάνε να εξομολογηθούν, να πάρουν τον παπά, να κάνουν ένα ευχέλαιο ή να τους διαβάσει μια ευχή, αλλά πάνε σε αυτούς. Δίνουν εντωμεταξύ και ένα σωρό χρήματα. Μου είπαν ότι σε ένα χωριό ήταν δύο πλανεμένοι που είχαν καλή συνεργασία. Έφερνε ο διάβολος σε κάποιο συγχωριανό τους λόγου χάρη ένα δυνατό πονοκέφαλο ή προκαλούσε ένα πιάσιμο στη μέση και μετά πήγαινε στον ένα πλανεμένο και του έλεγε, ο τάδε έχει δυνατό πονοκέφαλο για τον τάδε λόγο. Σε κάποια ευκαιρία έλεγε στο συγχωριανό του πλανεμένος, εγώ ξέρω γιατί σου πονάει το κεφάλι, και του φανέρωνε αμέσως την αιτία. Αλήθεια, τι αποκάλυψη, έλεγε εκείνος. Και τώρα τι πρέπει να κάνω για να μου περάσει? Να πας στον τάδε, του έλεγε, και τον έστελνε στον άλλο πλανεμένο. Είδατε τι σοφίστηκε ο διάβολος για να κρατάει τους ανθρώπους στην πλάνη? Έβαλε δύο πλανεμένους να συνεργαστούν, ο ένας να κάνει τη διάγνωση και ο άλλος δήθεν να θεραπεύει για να κρατάει τον κόσμο μακριά από την εκκλησία. Γέροντα, γιατί οι άνθρωποι καταφεύγουν για κάποιο πρόβλημά τους συχνά σε πλανεμένους? Γιατί ο διάβολος έχει φθηνά τα χαρίσματα και τα παίρνουν εύκολα. Αυτά που τους λένε να κάνουν δεν είναι δύσκολα και τους αναπαύουν στα πάθη τους. Αντί να μετανοήσουν για τις αμαρτίες που κάνουν ως άνθρωποι και να πάνε σε ένα πνευματικό να εξομολογηθούν, βρίσκουν κάτι πλανεμένους, δηλαδή το διάβολο, και ζητούν από εκείνον να τους λύσει το πρόβλημά τους. Ύστερα βασανίζονται και δεν καταλαβαίνουν ότι τους έχει δέσει ο διάβολος και τους έχει κάνει κουμάντο. Και πώς τους πιστεύουν, γέροντα? Είναι ζαλισμένοι οι άνθρωποι. Πόσοι λένε ότι οδηγούν τους ανθρώπους στο σωστό δρόμο, ενώ κουβαλούν στον νόμο τους ένα τσουβάλι και έχουν κρυμμένο μέσα το διάβολο. Ο καλός Θεός όμως δεν το αφήνει να κρυφθεί τελείως. Καμιά φορά βγάζει ο διάβολος κάποιο κέρατο ή την ουρά του, τα βλέπουν οι άνθρωποι και φωνάζουν τρομαγμένοι. Τι είναι αυτό, κέρατο, ουρά? Όχι, τι λέτε? Μελιτζάνα είναι, τους λένε εκείνοι. Για να τους εξαπατήσουν και να παρουσιάσουν διαβολικά πράγματα και καλά ωφέλιμα. Και εδώ μια μέρα ήρθε κάποιος με μια συντροφιά που ήταν πλανεμένος. Είχε μαζί του καμιά δεκαριά άτομα και έκανε τον γέροντα. Τους ρωτάω, ανήκετε σε καμία οργάνωση? Δεν απαντούσαν. Σε κανένα σύλλογο? Δεν απαντούσαν. Έχετε κανένα πνευματικό? Τίποτε. Άρχισαν, έβαζαν μετάνοιες, τους έφερε εδώ για να τους πλανάει. Να λέει μετά, πήγαμε και στον πατέρα Παΐσιο και συμφωνεί μαζί μας. Κατάλαβες? Δεν έπρεπε να τον δω, γιατί το εκμεταλλεύεται μετά.

φαίνονταν ύποπτος εκείνος. Οι οπαδοί του φαίνονταν παρασυρμένοι. Οι καημένοι έπεσαν κάτω, γονατιστοί. «Τους είπατε τίποτε, γέροντα?» «Τους είπα. Αλλά ο πονηρός, όταν φεύγουν από εδώ, τους λέει άλλα. Από εδώ, από εκεί τους πάει και τους φέρνει πάλι στο δρόμο του». «Πώς θα προφυλαχθεί, γέροντα, κανείς από τους πλανεμένους?» «Μένοντας μέσα στη μάντρα της εκκλησίας μας. Βέβαια, αν κάποιος ακολουθήσει από άγνοια ένα πλανεμένο, δεν θα τον αφήσει ο Θεός. Θα τον βοηθήσει να καταλάβει το λάθος του και να επιστρέψει στην αλήθεια».

0: Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκε εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα αν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
6: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ τη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψε ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία τη γη, μη αποκρύψει απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκ επελαθώμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τε σεντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώσου μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένο, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου, Κύριε, και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου, Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύν θε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθών. Εκλείπη εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκ επελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μία των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν τόμοι παράνομοι αδολεσία αλούκο ο νόμο σου, κύριε. Πα εντολέ σου αλήθεια, αντίκω κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δέουκα εγκατέλειποντα εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσαν με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Ει τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσιμη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να ματωλήτου, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου, ότι ει τον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα του δάσκοντά με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα του πόδα μου, όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ω λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμεί τη απάσαν οδόν αδικία. Λίγνο τη ποσή μου ο νόμο σου και πώ θε τρίβει μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνε ω πόδρα, κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματό μου ευδόκησον δί, κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσον με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιείν υπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντε με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση, εσύ, κύριε, και πάση οδύ σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι ει τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίβοντές με έκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σέντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας συνεσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύση γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύση ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τη Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισθάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονή και εδώ εις τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
5: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη το σώνει τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόησι μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμε την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δημηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηρητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενίες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Νήσθητη Κύριος αραθός των δούλων σου και ως εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν Θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
4: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός και έπι μου, το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου, Ισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείον αυτό.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εις ακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρη ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
7: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων ιεραρχών, των Αγίων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών, των ενάσκηση λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων, των Εναγίες πατέρων ημών, Σπυρίδωνος, επισκόπου τριμηθούντος του θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την αρχιερετική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου, στο τέλος της οποίας θα τελεστεί η εισδιάκονον χειροτονία του νεοκαρέντα μοναχού κυρίου Κωνσταντίνου Φάντη.

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Είπεν ο Κύριος προς τους ελιληθώντας προς αυτόν Ιουδαίους, αμήν αμήν λέγω ημίν, ομοί εισερχόμενος δια της θύρασης στην αυλήν των προβάτων, αλλά αναβαίνων αλαχώθεν εκείνος κλέπτης εστί και ληστής, ο δε εισερχόμενος δια της θύρας ποιμήν εστί των προβάτων. Τούτο ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει, και τα ίδια πρόβατα καλικά το όνομα και εξάγει αυτά. Και όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλλει, έμπροσθεν αυτόν πορεύεται, και τα πρόβατα αυτά ακολουθεί, ότι είδασε την φωνήν αυτού, αλλοτρίο δε ουμή ακολουθήσωσιν, αλλά φεύξονται απ' αυτού, ότι ουκ είδασε των λανοτρίων την φωνήν, ταύτην την παροιμίαν υπεν αυτής ο Ιησούς. Εκείνοι δε ουκ έγνωσαν τι να είναι ελάλη αυτής. Υπενούν πάλι αυτής ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Πάντες ως ήλθον προέ μου κλέπτε εισι και λύστε, αλήκουσαν αυτόν τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα, διέ μου εν της εισέλθει σωθήσετε. Και εισελεύσετε και εξελεύσετε,

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος του εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλείω πλήρω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομή μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρών οποιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσε το κρίνες θέσε. Η δουγάρα ανομία συνελήθη και να αμαρτία σε κοίσησέ με η μήτυρ μου. Η δουγάρα αλήθεια ανοιγάψε τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πλείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και ευφροσύνη, αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόσπου το προσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλληψο. Καρδία καθαρά κτίσον ημί ο Θεός και πνεύμα αυτής εγγέννησον της εγκάτης μου. Μία απορρίφθω του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγκαλή σου τρίου σου και πνεύμα την γημονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου σου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ότι ήθες θυσίαν εδώ καάν, ολοκαυτώματο που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμας δετριμένο, καρδίας δετριμένη και τεταπεινωμένο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, διευδοκίας του Σιών, και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστριό σου μόσχους και ελεύθερος.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψεν τον κόσμο σου εν ελέη και η κυρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναγράφου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένο Μαρίας. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων. Των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων. Των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας της Βασιλίσης. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης. Του εν Αγίης Πατρός ημών Ανδρέου Κρήτης, ούκαι την μνήμη τελούμε και πάντων των Αγίων.

0: Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ηχαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ήπον και αναβάτην εις θάλασσαν ερυθράν, ως τρίβων πολέμους εν υψηλό βραχίωνη, Χριστός εξετείναξεν. Ισραήλ δε έσωσεν επί νίκιον ύμνων άδοντα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ψάλιν αδιαλείπτος σύ χρεωστούμεν αγνή και την συν προστασίαν επικαλείστε πάντοτε ειν πέμψες φλαχνίσθητη. Σεις οικέτες όπως απαλλαγόμεν του πολεμήτωρος. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ίδωρ την κεφαλή μου της δόση πάναγνε. Ήμι εισί των βλεφάρων αποκενώσεις δάκρυα και δόης με κλάψαστε την ψυχή μου ειν περεξηργασάμιν νεκράν της πτέσμασι. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Λόγω των ζώων πάντων μόνος εγώ τιμηθείς τη προνοία του χτίστου αλόγως καθυπέκυψα πανίμνητη πάθησε ψυχοφθόρης όθεν εξομοιώθην αλόγης κτίνεση. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Κλίμαξ ουρανομίκες των αρετών ιωδός αναφέρουσα λόγο ψυχάς προς τα ουράνια εις βέλην με ποιησον τας βαθμίδας πράξη και θεωρία θεοχαρίτονται.
2: Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, ύπνον από βλεφάρο κτηναξάμενος σε αυτόν τον δεσπότη, διαρετήσει τίμα σας φεδρών καταγώγιων, Θεοφάντο Ρώσιε, όθεν όφθης Θεού εν διέτοιμα. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, μέλη παναρμονίο τη συγκινήραν κοινών, τη Χριστού Εκκλησίαν υμνολογών εφέδρινας, Ανδρέα Θεσπέσιε, του Αγίου Πνεύματος συνηχούμενος Θεία Χάριτη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νόμο του Θεογράφου, σοφός πειθόμενος, τα του σώματος πάθειας σκητικός ενέκρωσας, τον ουν δε επτέρωσας, το σφοδρό σου έρωτη, άδωνάσματα Θεία Πάνσοφε, και νυν και ήκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Όλος επιθυμία και άχραντος γλυκασμός, ο Υιός και Θεός σου, των αγαθών το πλήρωμα υπάρχει πανάμωμε, ον δισό πυρίσαστε τους εν πίστη νυν σύ προστρέχοντας.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ο πήξας επιδονός την γη, την προστάξη σου και μετεωρήσας ασχέτως βρίθουσαν επί την ασάλευτον Χριστέ, πέτρα των εντολών σου την εκκλησία σου στερέωσον μόνοι αγαθέτη φιλάνθρωπε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, σοφία σε υποστάτου μήτυρια γέννησε του Θεού και Λόγου, Μαρία άχραντε, όν περεκδισόπισον αγνή, ρανίδα θείου φόβου, εν αποστάξε την καρδία μου όπως εμπλιστώ Θείας γνώσεως. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ψεκάδες του ιετού την γη, εκπιένουση και καρπών βλαστάν, αγνήν παρέχουση, όμβρη δε δακρύων την ψυχήν αρδέμουση. Εγώ δε σκυράν καρδίαν και ανάλγη των έχων, ουδαμός κατανήσομαι. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Αήλος της νοηρής ως νους συγκινόμενος, ως λιβάδας έλκει δακρύων γεύματα. Εμού Θεομήτωρ, Δεονούς, τη γη προσιλωμένος, πολυσχηδής ενίας κέκτηται και ο στοικός απαυλύνεται. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Το μύρον της αρετής ενίδεση τέσσαση, Θεομήτωρ, άριστα συσκευάζεται. Φρονήσει η ανδρία ψυχική δικαιοσύνη, θεία και σοφροσύνης καθαρότητη. Τούτον δε εγώ αποστέρημαι.
2: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερμόν, ήθινας διαρετής των βίων σου, όσια και το θείο πόθο Θεό εννοούμενος, όργανον εδείχθης λογικών, πάσαν την οικουμένη καταλαμπρίνων μεροδίμαση, θείων θησαυρών αριόμενος. Άγιο του Θεού πρέσβε υπερημών, σοφία της ουρανίου γέγονας έμπλεος, της ψυχής γαρτοστόμα πλατίνας, όσοι επάσαν εις εδέξω προφανώς έγινε την φωτοφόρων του τρισιλίου αμαρίγματος, ως ιερουγός ιερότατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κρατήνας της ψυχικάς δυνάμεις σου όσιε και σαρκός κρατήσας ασκήσει γέγονας όλος φαϊνότατος αστήρ, τέρπον την εκκλησία της Ορθοδόξης σου διδάγμαση και αρμονικής μελωδήμαση και νυν και αήκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ριστίνε των παθημάτων εχμαλωσίας με, δισοπόσε μήτερ Θεού πανάμωμε και της αμαρτίας τα σουλάς πάσας εξαλειφθήνε, την αμαρτία ή τον έρωτα κόσμου παραδόξως κοίησασα.
0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε Ιησού.
0: Δηλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Λαμπρινθείς την καλή.

0: Тиме.
1: Πρέσβευε Χριστό το Θεό, των δεσμάτων αφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη Σου.
2: Δόξα Πατρί και

Χρυσάστε της καταφεύγουσι πίστη της σκέπης σου άχραντε.

0: Μεγάριο βασιλεύσης ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε την ενδόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σαλπίσα στρανός τα θεία μελωδήματα, εδείχθης φωστήρ το κόσμο τηλευγέστατος, το φωτί λαμπόμενος της Τριάδος, Ανδρέα Όσιε, όθεν πάντες βοόμενση, μη παύση πρεσβεύων υπερ πάντων ημών.
2: Μη παύση πρεσβεύων υπερ πάντων ημών.
1: Η οικουμένη ήλιος όφθης, εκ παστάδος Αγίας, της νηδίος της ιστεκούσης εκπορευόμενος, αμαυρών πάσαν γλωσσαλγίαν, των του Χριστού αθετούντων την θείαν εικόνα και της αυτού Αγίας Μητρός και πάντων ομού των αθλησάντων εν δόξη Αγίων αυτού. Οσίονται και ιεραρχών, μεθόν πάντες κραυγάζοντες μέλπομεν, μη παύση πρεσβεύων υπερ πάντων ημών.
2: Μη παύση πρεσβεύων υπερ πάντων ημών.
1: Την Τετάρτη του αυτού μηνός, μνήμη του εναγίης πατρός ημών Ανδρέου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου. Οι Άγιοι Μάρτυρες Κυπρίλα, Αρώα και Λουκία ξύφη τελειούνται. Η Αγία Ασκληπιάς, η Θαυματουργός, εν ειρήνη τελειούται. Ο Άγιος Ιερομάρτης Θεόφιλος ξύφη τελειούται. Τι αυτή η μέρα ο Όσιος Μένιγνος εν ειρήνη τελειούται. Τι αυτή η μέρα μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδόρου Επισκόπου Κυρίνης. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδότου και του Αγίου Δονάτου Επισκόπου Λιβύης και της Οσίας Μαρίας Μητρός του Αγίου Σιμεών του εν το θαυμαστό όρι. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Κορίλας, τι αυτή η μέρα ο Άγιος Οσιομάρτης Ιλαρίων ραβδιστής τελειούται, τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μιχαήλ του Χωνιάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

την εις αυτούν, την ψυχήν και το σώμα σου, τον παθόν καθυράμενος του Αγίου Πνεύματος οίκος γέγονας και ιερέων εν χρήσματι.

0: στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κύριε Θεός, ο Παντοκράτορ, έκλειξε τον δούλο σου Κωνσταντίνων και αγίασον αυτόν και δώσε αυτό με τα πάση σοφίας και συνέσεως των θείων σου λογίων την μελέτη και την ανάγνωση ποιήστε, διαφυλάττουν αυτόν ένα μέμπτο πολιτεία. Ελέηκη κτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει, σύντο Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την νύν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κύριε ο Θεός ημών, ο δια του ενός ή του αυτού Αγίου Πνεύματος, διαιρών εκάστον εξελέξω τα σαχαρίσματα, ο τάγματα διάφορα τη Εκκλησία σου δωρισάμενος και βαθμούς λειτουργίας καταστησάμενος εν αυτή προς υπηρεσίαν των Αγίου σου και Αχράντου Μυστηρίων, ότι εσύ αρήτω προγνώση ορίσας και τούτων των δούλων σου Κωνσταντίνων άξιο είναι του υπηρετήντη Αγίου σου Εκκλησία, αυτός δέσποτα κατάγνωσον αυτόν εν πάση διαφύλαξον και δώσ' αυτό αγαπάνε πρέπει ανήκου σου, παρεστάνε τις θύρες του ναού του Αγίου σου, ανάπτει λίχνον συνόματος δόξου και φύτρωσον αυτόν τη Αγίου σου Εκκλησία, ως ελέαν κατάκραπον καρποφορούντα, καρπών δικαιοσύνης και τέλειον άδειξον δούλου σου, εν καιρό της παρουσίας σου, τι στον έβαρες της άντωνση απολαύσει αμοιβής.

0: Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου.
1: Πρόσκομαι.
0: Προσέ Κύριε και έκρασε ο Θεός μου.
1: Σοφία.
0: Προς ενεσίες επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομαι.
0: Αδελφοί, ώστε έκνα περιπατείτε, ο γάρ καρπός του πνεύματος εν πάσε καθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία, δοκιμάζοντας τι εστίν ευάριστον το Κυρίο.

0: Φίλοξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτού.

Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ

ανθρώπους καθίστησιν, αρχιερείς έχοντες ασθένειαν. Ο λόγος δε της ορκωμοσίας της

Ja, la prova.

Τη σειρά Σιμών Συνόδου, του Αρχιεπισκόπημων Ιερονίμου του και Προέδρου αυτής, του Προκατόχου μου Ιγνατίου Αρχιερέως, των συνεργούντων μη πρεσβυτέρων και διακόνου, μετά των οικείων αυτών, του δούλου του Θεού Κωνσταντίνου υποδιακόνου μετά των οικείων αυτού, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβού Σιμών Έθνους, του Φιλοχρήστου Στρατού, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή, και πάντων ημών των μετεχόντων της Ιεράς και Ανεμάκτου Μυσταγωγίας Ταύτης μετά των οικείων ημών και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων. Νηστή Κύριος ο Θεός,

0: Σεραφείμ και Αναδείου Σπυρίδων, Σεραφείμ και Ιγνατίου των Αρχιερέων και πάντων των Μακαρία τη λήξη προκατόχων μου Αρχιερέων, των δουλών του Θεού. Χριστοστόμο, Χριστοστόμο, Εφημείου Ιωάννου Σωτηρίου Παύλου και Ιακώβου των Αρχιερέων, των Αηδήμων Κτητόρων Πασών, των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Μονών, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων, εν τη αιρή του έθνου ημοναγός υπάλετε και πεσχάτων, και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως εις αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών. Μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Σαν Κύριος Ιησούς Χριστός.

0: Αγίου υπό τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ τουρίστην εϊμάς από πάσης θλίψεως.

0: Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Και συμφέροντα τις ψυχές ημών

0: Τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετήσωμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογή.

εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, αιών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, των διημάσου ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατάς γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας που κέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

μεσή και το μονογενήσιο όχι το πνεύμα του Αγίου, υπερπαύλο, νίσμα και ονοικίσμα των πανωρών και φανών ευεργεσιών των σημάδων γεννημένων. Ευχαριστούμε και υπέρ τη λειτουργία τάφη, είναι εκ των χειρών ημών τα έξαστα καλυψίω σα και έτσι παρεστήκαση χιλιάδε αγγέλων και μοιριάδε αγγέλων, τα χεροβίμπη, τα σεραφίμπη, τα πτέρυγα, πολιώματα, μετάρτιση, απτερωτά.

0: στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Αδελφοί μου, σήμερα η τοπική μας εκκλησία αγάλεται και δοξολογεί το Θεό. Μέσα στη Θεία Λειτουργία, όπου η γη γίνεται ουρανός και το θυσιαστήριο φανερώνει τη Βασιλεία του Θεού, ο Κύριός μας προσθέτει έναν ακόμη λειτουργό στο Άγιο έργο Του. Ο αδελφός Κωνσταντίνος προσάγεται σήμερα για να λάβει τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης και να εισέλθει στη διακονία της Εκκλησίας ως διάκονος. Είναι ώρα κλήσεως και απαντήσεως, ώρα όπου η φωνή του Θεού συναντά την ταπείνωση της ανθρώπινης καρδιάς. Η Εκκλησία ζει πάντοτε από αυτή τη μυστική κλίση. Ο Χριστός καλεί και ο άνθρωπος ανταποκρίνεται. Και έτσι συνεχίζεται αδιάκοπα το έργο της σωτηρίας με ανθρώπους αδύναμους κατά τη φύση, δυνατούς όμως κατά τη χάρη. Η διακονία του διακόνου είναι πλησίον.

ιερού θυσιαστηρίου. Είναι η υπηρεσία ταπεινή και ιερή. Στέκεται μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας με ευλάβεια και φόβο Θεού, υπηρετεί τα Άγια και μεταφέρει το λόγο της προσευχής του λαού ενώπιον του Κυρίου. Κρατά το λόγο του Ευαγγελίου όχι ως βιβλίο, αλλά ζωή και φως, διότι το Ευαγγέλιο είναι φως που οδηγεί τον άνθρωπο και του χαρίζει δύναμη και του ανακαινίζει την καρδιά. Οι Άγιοι Απόστολοι άφησαν τα πάντα και ακολούθησαν τον Χριστό και έγιναν θεμέλια της Εκκλησίας Του. Και η Αποστολική αυτή ζωή παραμένει ζωντανή μέσα στην Εκκλησία έως τη συντέλεια των αιώνων. Αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, η Εκκλησία σε προσάγει σήμερα στο Ιερό Θυσιαστήριο και σε παραδίδει στη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Η διακονία που λαμβάνεις είναι σταυρός και χαρά, είναι ταπείνωση και δύναμη, είναι προσφορά και αγάπη. Η ευχή του Ιησού ας είναι η ανάσα της ψυχής σου. Το Ευαγγέλιο ας γίνει το φως της πορείας σου. Η Θεία Λειτουργία ας γίνει το κέντρο της ζωής σου και η αγάπη προς κάθε άνθρωπο ας γίνει η διακονία σου. Μπροστά σου ανοίγει το δρόμο της Εκκλησίας. Δρόμος προσευχής, υπακοής, ταπεινώσεως και σιωπηλής προσφοράς, όπου ο άνθρωπος μικραίνει και ο Θεός μεγαλύνει. Η Εκκλησία της Άρτας σε συνοδεύει σήμερα με την προσευχή της και η χάρη του Θεού που τελειοποιεί τα ασθενή και αγιάζει τα ανθρώπινα, ευχόμεθα να σε ενισχύει σε κάθε βήμα της διακονίας σου. Οι Άγιοι Απόστολοι στο ναό των οποίων χειροτονείσαι, ήθε να σε στηρίζουν και να σε καθοδηγούν. Και ο Θεός που σε εκάλεσε να σε αξιώνει να υπηρετείς το Άγιο Θυσιαστήριο με καθαρή καρδιά και ειρηνικό πνεύμα. Ο Θεός μαζί σου.

Κύριε ο Θεός ημών, ότι προγνώσει τη ζήτη του Αγίου Πνεύματος Πολιτείαν, καταπέμπουν οι περισσότερες μέρες της προδοσίας, ανεξιχνιά του δυνάμωσης και τέλειο ανάδειξο του νόσου. Όποιος σου έστεινε η βασιλεία

Και αγιασμού και δυνάμεων στη ευτυχή του Αγίου και στο οποίο σου πνεύμα του σουγάρε την θέση των ημών καιρών, αλλά και η βεσκοπή των πλησίων σου εκτιμών, δίδοτε χάρη τη αξία σου, να και ούτω πάση αμαρτία εκτό κοινών σου σε τη φοβερά ημέρα τη κρίση σου, αμέμπτω συμπαραστεί και το μισθό των αδιάψευστων τη ει επαγγελία κομίστε. Κύριε Ιωθιό, ημών και στην δόξα να πέφτουν.

0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτη και έτη του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κύριε ελεησόν,
0: υπέρ των προσκομιστέτων και αγιαστέτων τιμίων δώρων του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κύριε ελεησόν,
0: όπως ο Πιλάθωνο, όπως τα έως, όπως δεξάμενος, αυτά εις το Άγιον και Περουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, εις οσμήν ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέψει μην τη Θεία Χάρη και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν.
1: Κύριε ελεησόν.
0: Υπέρ του Ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελεησόν.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Αμήν.
0: Την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος εντισάμενη. Εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.

0: Πατέρα και λέγει.
1: Όλοι μαζί.
0: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερα, και άφηση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη σε νέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το γονείο.

0: πλάση μόνο Κύριο κλείνομεν.
1: Συ Κύριε.
2: Κατάρτινε κάπου του ιδιακρία. Εις πλέον στη σύμπλεξο, σε οδηγορού συνόδευσο, νοσούντα θείασε, ο γιατρός του ψυχώνει το σωμάτων μόνο.

0: Χριστό, γεια σε εμάς, ο άνος προπατρής, συντεπίμενος και ο δημιναωράτου σου. Η καταξίωσον την κρατεά σου, Κύριε, μεταδούν ήμιν το αχράτου σωματός σου και του τιμίου αίματος και δημό πατήτωλο Θεός, η λάστη με το μαθουλό και ελέησον.
1: Προσχομέν.

0: Ορθή μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων, Αθανάτων Επουρανίων και Ζωπιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κύριο.
1: Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε, αμήν.
0: Την ημέρα πάσαν Αγίαν τελείαν, Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων ετις άμενε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Σοι, Κύριε. Ότι Σοι ο Αγίας Μόσιμον και Σοι τιμόξερον απέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

0: Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντας η Κύριε και αγιάζων τους επισήπε επιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξουν θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε,
2: τι
1: εκκλησίε σου διερεύσει, τι άρχουσε ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάνε δώρη με τέλειον άνοφενεστή, καταβαίνουν εξού του πατρός των φώτων. Και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να πέμπομεν το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την ίν και αή.

Δόξασαι ο Θεός, Σιμών, δόξασαι. Χριστός ο αληθινός, ο Σιμών. Τες πρεσβείες Παναχράτου και Πανομομαγίας Αυτιμητρός. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Προστασίες του Τιμίου Νεπορανίου δυνάμενο σωμάτων. Και ασίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Να γίνουν ενδόξων και πανεφήμων 12 Αποστόλων. Να γίνουν ενδόξων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Της Οσίας Μητρόσιμων Θεοδόρας, της Βασιλής Ισάρτης. Των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός Σιμών Ανδρέου

0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδη επιλάξει και σώσε πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα, βοήθειά μας να ζήσει ο νέος διάκονος, τον οποίο θα χειροτονήσω πρεσβύτερο της Αγίας Κυριακής, δηλαδή την Τρίτη το πρωί, στο ναό της Αγίας Σοφίας, δίπλα στον Άγιο Δημήτρη. Να είσαστε όλοι. Ο Θεός να σας ευλογεί. Πάντα άξιος.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου, στο τέλος της οποίας τελέστηκε η εισδιάκονον χειροτονία του νεοκαρέντα μοναχού κυρίου Κωνσταντίνου Φάντη.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 4 Ιουλίου σήμερα. Μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου. Ο Άγιος Πατήρ Σιμών Ανδρέας γεννήθηκε στη Δαμασκό περί το 660. Αυτός που επρόκειτο να λάβει την επωνυμία του αρμονικότερου των μελωδών, στερήθηκε την ομιλία κατά τα πρώτα 7 χρόνια της ζωής του. Απαλλάχθηκε από την αναπηρία αυτή, χάρη στη Θεία Κοινωνία, και φανέρωσε έκτοτε εξαιρετικά χαρίσματα, ιδιαίτερα στη ρητορική τέχνη και τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Οι γονείς του τον αφιέρωσαν στην υπηρεσία της Βασιλικής της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ και ο τοποτηρητής του Πατριαρχικού Θρόνου Θεόδωρος τον έκανε πνευματικό τέκνο του. Είχε διαβλέψει σε αυτόν τέτοιες ικανότητες, ώστε θέλησε να τον προπαρασκευάσει για να τον διαδεχθεί και παρά των νεαρών της ηλικίας, του ανέθεσε καθήκοντα Πατριαρχικού Νοτάριου, γραμματέα, με ευθύνη για όλες τις εκκλησιαστικές υποθέσεις. Με την ιδιότητά του αυτή, ο Ανδρέας στάλθηκε λίγο μετά την Αγία Έκτη Οικουμενική Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη, μαζί με δύο Άγιους Γέροντες, για να παρουσιάσει στον Αυτοκράτορα και τον Πατριάρχη την ομολογία πίστεως της Εκκλησίας του, που εξέφραζε τη συμφωνία της για την καταδίκη της μονοθελητικής αιρέσεως. Ενώ οι δύο άλλοι αντιπρόσωποι επέστρεψαν στην Παλαιστίνη, ο Άγιος Ανδρέας παρέμεινε στη Βασιλεύουσα, καθώς είχε βρει εκεί συνθήκες που ευνοούσαν περισσότερο την προσευχή, τη μελέτη, όπως και τις αποστολικές δραστηριότητες για τις οποίες τον είχε προετοιμάσει ο Θεός. Για κάποιο διάστημα έζησε αποτραβηγμένος, αλλά καθώς ο λίχνος δεν θα μπορούσε να παραμείνει κρυμμένος υπό των μόδιων, η ουράνια πολιτεία του και η δύναμη που ασκούσαν τα λόγια του υπέρ της σωτηρίας των ψυχών, περιήλθε γρήγορα εις γνώση του Αυτοκράτορα και του Πατριάρχη, οπότε χειροτονήθηκε διάκονος της Μεγάλης Εκκλησίας. Του εμπιστεύθηκαν την φροντίδα του ορφανοτροφείου του Αγίου Παύλου και του πτωχοτροφείου που βρισκόταν στη συνοικία του Ευγενίου. Επί 20 σχεδόν χρόνια επέδειξε ακαταπώνητο ζήλο στη διοίκηση των ευαγών αυτών ιδρυμάτων, τα οποία διεύρυνε και μεταμόρφωσε σε καταφύγια σωτηρίας χάρη στις παρενέσεις του για τη μετάνοια και την άσκηση της αρετής. Είχε τόση επιτυχία στο έργο αυτό, ώστε χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Πριν όμως καταλάβει την έδρα του, ευρισκόμενος ακόμη στη Βασιλεύουσα, ο Φιλιππικός, σφετεριζόμενος στο θρόνο, εκθρόνησε τον Πατριάρχη Κύρο και έβαλε στη θέση του τον Ιωάννη VI, με αποστολή να ακυρώσει τις αποφάσεις της 6ης Οικουμενικής Συνόδου και να αναζωογονήσει τη μονοθελητική αίρεση. Υπό την πίεση των αρχών, ο Άγιος Ανδρέας αναγκάστηκε να συγκατατεθεί στην υπόθεση αυτή. Μόλις όμως ο Φιλιππικός απομακρύνθηκε από το θρόνο, ο Άγιος Ανδρέας μετενόησε δίχως περιστροφές και ομολόγησε την αληθινή πίστη για τις δύο θελήσεις του Χριστού. Από την ημέρα της ενθρόνησής του στον καθεδρικό ναό της Γορτίνης, ο Άγιος Ποιμένας παρότρινε τους πρεσβυτέρους του να πλησιάζουν το Άγιο Θυσιαστήριο επαξίως με τον Θεό και να γίνουν σκεύη της χάριτος του Θεού για να είναι ικανοί να μεταλαμπαδεύουν το φως της στο πλήρωμα. Εκφώνιζε πλήθος ομιλιών, επευκαιρία δεσποτικών και θεομητορικών εορτών και εορτών Αγίων, οι οποίες αποτελούν πολύτιμη κληρονομιά της πατερικής γραμματείας. Για να τιμήσει επάξια τις εορτές της Εκκλησίας, συνέθεσε με απαράμιλη τέχνη πολλούς κανόνες που σώζονται στα λειτουργικά βιβλία μας. Ήταν συγκεκριμένα ο εμπνευστής του Μεγάλου Κανόνα, ο οποίος ψάλεται κάθε χρόνο τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και δεν πάβει εδώ και αιώνες να γεννά στους πιστούς σωτήρια δάκρυα μετάνοιας. Στον μεγαλειώδη αυτόν αδεμιαίο θρήνο, για τον οποίο δικαίως έλαβε τον τίτλο «Μυσταγωγός Μετανοίας», ο Άγιος ανακαλεί όλες τις μορφές της Παλαιάς και Κοινής Διαθήκης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπα στην οδό της μεταστροφής και της μετανοίας. Για τον μετανοούντα, που στην αρχή της Αρακοστής είχε αναγνωρίσει τον εαυτό του στο πρόσωπο του Αδάμ, καθισμένο στις πύλες του Παραδείσου, τα παραδείγματα αυτά που αντλούνται από την Αγία Γραφή τον οδηγούν να συνειδητοποιήσει ότι έχοντας ανακεφαλαιώσει με το βίο του τις αμαρτίες όλου του κόσμου, μόνο με δάκρυα, άσκηση και προσευχή πρέπει να περιμένει τη λύτρωση από τον Χριστό, το σωτήρα όλου του κόσμου. Εκτός από τις δραστηριότητες αυτές του Ιεροκήρυκα και Μελωδού, ο Άγιος Ανδρέας επισκεύασε εκκλησίες και μοναστήρια
και ίδρυσε ναό αφιερωμένο στην Παναγία των Βλαχερνών, εις ανάμνηση του λαμπρού ναού της Κωνσταντινούπολης. Οργάνωσε επίσης ξενώνα για τους αρρώστους, τους γέρους και τους φτωχούς, στον οποίο δεν χορηγούσε μόνο τα προσχρίαν και διατροφήν, αλλά και τον επισκεπτόταν συχνά, διακονώντας τους αρρώστους με τα ίδια του τα χέρια και προσφέροντας σε όλους ουράνια παραμυθία με τους λόγους του. Σε μία από τις συχνές επιθέσεις των Αράβων στην Κρήτη, ο Άγιος Ιεράρχης, έχοντας καταφύγει μαζί με το λαό του στο κάστρο, κατάφερε να αποθήσει τους επιτιθέμενους μόνο με την προσευχή του, ενώ πολλοί ανάμεσά τους χάθηκαν κατά την άτακτη φυγή. Σε άλλες περιστάσεις έσωσε το νησί από την ξηρασία με τους ποταμούς δακρύων του και αντιμετώπισε μία επιδημία, καθιστώντας τον εαυτό του γιατρό όλων με τις προσευχές και τις αγρυπνίες του. Κατέστη τα πάντα τη πάση μιμούμενος τον Χριστό. Υποχρεώθηκε ωστόσο να αφήσει την επισκοπή του για να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί οικοδόμησε τον φιλόχριστο λαό με την ορθόδοξη διδασκαλία του για την τιμή των ιερών εικόνων που απειλούνταν τότε από τον αυτοκράτορα Λέοντα III. Ειδοποιημένος από τον Θεό για την επικείμενη τελευτή του, συγκέντρωσε τους κοντινούς ανθρώπους του και τους ανήγγειλε ότι η επισκοπή του δεν θα τον ξαναέβλεπε ζωντανό. Λίγο αργότερα απέβλεψε για την Κρήτη και αναπαύθηκε καθώς το πλοίο έπιανε σκάλα στη Μυτιλίνη στις 4 Ιουλίου 740.

Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδόρου, επισκόπου Κυρίνης και τον συναυτό. Ο Αγίος Θεόδωρος ήταν επίσκοπος Κυρίνης στη Λιβύη, από όπου καταγόταν και ο Σίμων που σήκωσε τον Σταυρό του Σωτήρος. Στα ποιμαντικά του καθήκοντα πρόσθεσε την τέχνη της καλλιγραφίας και επί πολλά χρόνια αντέγραφε πλήθος βιβλίων για τις εκκλησίες, ενώ έφερε πολλούς ιδωρολάτρες στην πίστη πείθοντάς τους για την πλάνη τους. Στις αρχές του διωγμού του Διοκλητιανού, περί το 299, καταγγέλθηκε στον διοικητή Διογνιανό από τον ίδιο το γιο του και οδηγήθηκε στο δικαστήριο μαζί με μεγάλο αριθμό χριστιανών, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν οι Αγίες Κυπρίλα, Αρώα και Λουκία. Ο ηγεμόνας ζήτησε από τον Άγιο να του παραδώσει τα βιβλία και να αρνηθεί το Χριστό. Καθώς εκείνος αρνήθηκε στεναρά, τον έδιραν με βέργες και λουριά που είχαν στην άκρη τους μολυβένια βαρύδια, τα οποία του έσπασαν τη σιαγόνα. Δίχως να χάσει το φρόνημά του, ενδυναμωμένος από τη χάρη του Χριστού, ο Άγιος αναποδογύρισε με μια κλωτσιά τον βωμό των θυσιών που βρισκόταν εκεί. Έξαλλος ο δικαστής πρόσταξε να τον κρεμάσουν στο τιμωρητικό ξύλο και να τον κολάρουν ζωντανό. Οι βασανιστές του έβαλαν κατόπιν αλάτι και ξύδι στις πληγές του, τρίβοντάς τες με πανιά υφασμένα από γίδινο μαλλί. Ύστερα δεν του έκοψαν τη γλώσσα και τον έριξαν στη φυλακή. Οι τρεις Αγίες μάζεψαν ευλαβικά τη γλώσσα του μάρτυρα και την έφεραν στο κελί του. Ο Άγιος Θεόδωρος έβαλε το αιματοβαμμένο μέλος πάνω στο στήθος του και τότε εμφανίστηκε ένα περιστέρι. Πέταξε γύρω του και τον πλησίασε για να τον ασπαστεί. Εν συνεχεία δε ένα παγόνι ήλθε και κάθισε πάνω στο παράθυρο. Όταν τα δύο πτηνά πέταξαν μακριά, ο Άγιος βρέθηκε τελείως θεραπευμένος με τη γλώσσα στη θέση της και λίγο αργότερα παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Ένας συγκλητικός της Κυρίνης, ο Λούκιος, που παρευρέθη μάρτυρα στο θαύμα αυτό, πίστεψε τότε στο Χριστό. Όταν ο διοικητής ενημερώθηκε για τα συμβάντα, πρόσταξε αμέσως να εκτελεστούν χωρίς χρονοτριβή οι τρεις γυναίκες και όλοι εκείνοι που είχαν πιστέψει στο Χριστό και είχαν βαπτιστεί από τον Άγιο Θεόδωρο. Παρά τον επικείμενο κίνδυνο, ο Λούκιος έλαβε με τη σειρά του το Άγιο Βάπτισμα και κατάφερε να πείσει τον Διογνιανό να αρνηθεί την ιδωλολατρεία. Μπήκαν στο καράβι και οι δύο και έπλευσαν για την Κύπρο, όπου βρήκαν εκεί έναν άλλο κυβερνήτη που καταδίωκε ανελέητα όσους επικαλούνταν το όνομα του Χριστού. Ο Λούκιος παραδόθηκε στους διώκτες κρυφά από τον Διογνιανό και οδηγημένος στο δικαστήριο εκρήμνησε τον βωμό των ειδώλων. Αποκεφαλίστηκε και έλαβε έτσι τον στέφανο του μαρτυρίου. Ο Διογνιανός πήρε το σκήνωμα του Λουκίου και το έθαψε με ευλάβεια.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κυπρίλας, Αρώας και Λουκίας, Ξύφη Τελειοθυσών. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Δονάτου, Επισκόπου Λιβύης, Πυρή Τελειοθέντος. Μνήμη της Οσίας Μάρθας, Μητρός του Αγίου Σημεών του Στυλίτου, του Εντοθαυμαστό Όρη. Η Οσία Μάρθα, που καταγόταν από την Αντιόχεια, είχε κάνει τάμα να μείνει παρθένος. Υποτάχθηκε όμως το θέλημα των γονέων της και ενυμφεύθη κάποιον Ιωάννη Εδεσαίο, μετά από μια αποκάλυψη του Τιμίου Προδρόμου, που της ανήγγειλε ότι θα έφερνε στον κόσμο ένα νέο σκεύος εκλογής, τον Άγιο Σημεών, τον Εντοθαυμαστό Όρη. Εξαιρέθηκε από τις συνηθισμένες οδύνες του τοκετού και 40 ημέρες μετά τη γέννηση οδήγησε το βρέφος στο ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Μετά το θάνατο του συζύγου της κατά τη διάρκεια σεισμού που κατέστρεψε μεγάλο μέρος της πόλης, η Αγία είδε νέο όραμα κατά το οποίο έβλεπε τον εαυτό της να ανέρχεται στα ύψη για να παρουσιάσει το γιο της στο Θεό. Όταν ο Άγιος Σημεών αποσύρθηκε στο θαυμαστό όρος, η Μάρθα που κατοικούσε στην Πολύχνη της Δάφνης δεν παρέλειπε να τον επισκέπτεται συχνά. Περνούσε όλο το χρόνο της στις εκκλησίες, όπου προσευχόταν όρθια με κατάνοιξη, με όλη την προσοχή της συγκεντρωμένη στο Θεό. Κανείς δεν την είδε ποτέ να κάθεται την Κυριακή ή να μιλάει με οποιονδήποτε μέσα στην εκκλησία. Μοίραζε απλόχερα ελεημοσύνες, δεχόταν τους ξένους νύπτοντάς τους ταπεινά τα πόδια, έντυνε τους γυμνούς, έδινε τροφή στους πεινασμένους και προσέφερε τον χιτώνα του νεοφωτίστου στους κατηγουμένους που δεν είχαν τα μέσα να τον προμηθευτούν. Προμήθευε εξάλλου τα αναγκαία σάβανα για τον ενταφιασμό των απόρων. Την ημέρα όπου ο Άγιος Σημεών ανέβηκε με μεγάλη πομπή στον οριστικό στήλο του, η μητέρα του ήταν προπομπός, κρατώντας το χέρι σταυρό και ψάλλοντας «Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο υπερημών σταυρωθείς, Κύριε δόξαση, αλληλούια». Μετέπειτα δε, ήλθε πολλές φορές για να ζητήσει τη μεσητεία του Αγίου υπέρ του δοκιμαζόμενου λαού, είτε τον καιρό της Πανούκλας που ρήμαξε την Αντιόχεια, είτε κατά τους σεισμούς της Αντιόχειας και της περιοχής της Κωνσταντινούπολης. Τρεις μήνες πριν την μακαρία κοίμησή της, προετοιμάστηκε από αγγέλους για την επαγγελθήσα δόξα της μαζί με τον γιο και πνευματικό πατέρα της. Ζήτησε να ταφεί στην Τάφρο που προοριζόταν για τους ξένους στη Δάφνη, όπου λίγο καιρό πριν είχε ενταφιαστεί ένας άγιος άνθρωπος, ο Θωμάς της Έμεσας. Μετά την εκδημία της ωστόσο, ο γιος της φρόντισε να μεταφερθεί το σκηνομά της που είχε μείνει άφθορο στο θαυμαστό όρος. Κατατέθηκε δεξιά της εκκλησίας, κοντά στο στήλο. Η Οσία όμως εμφανίστηκε κατόπιν στο γιο της και του συνέστησε να κτίσει ένα μνημείο στο νότιο τμήμα της εκκλησίας. Η μετακομιδή του Λιψάνου έγινε πανηγυρικά, συνοδευόμενη από πλήθος θαυμάτων. Στο παρεκκλήσιο αυτό, λίγα χρόνια μετά ενταφιάστηκε και ο Άγιος Σημεών στο πλευρό της μητέρας του. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μιχαήλ Χωνιάτου, Μητροπολίτου Αθηνών. Μνήμη της Αγίας Ασκληπιάδος της Θαυματουργού, εν ειρήνη τελειοθήσεις. Ο Άγιος Ιερομάρτης Θεόφιλος Ξύφη τελειούτε. Ο Όσιος Μένιγνος, εν ειρήνη τελειούτε. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοδότου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ανδρέου, ηγεμόνος του Μποκολιούμποβο. Μνήμη του Οσίου Ανδρέου Ρουμπλιόφ. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετά συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο έκτο, η επί του όρους ομιλία συνέχεια. Και μη κατακρίνετε εξ ασυμπαθίας και εγωισμού τας πράξεις του πλησίον σας. Ασφαλώς δε, τότε κι εσείς δεν θα κατακριθείτε υπό του Θεού ετιμελούση κρίση. Μη γίνεστε δικαστέ απρόσκλητοι και προπετείς δια να καταδικάζετε τον πλησίον, και δεν θα καταδικαστείτε υπό του Θεού, εφόσον δεν θα σε έχει ανατεθεί ως καθήκον να το δικάζετε. Κρίνεται εις τας ιδιωτικά σας συζητήσεις με συμπάθεια και απολύεται ως αθώους τους άλλους, και θα κριθείτε κι εσείς με επιοίκεια και θα αθωωθείτε υπό του Θεού. Δίδετε εις εκείνους που έχουν ανάγκη βοηθείας, και θα δοθεί και εσάς βοήθεια από τον Θεό. Μέτρο καλών, στιβαγμένο και κουνημένων, ώστε να μην μείνει διόλου χώρος κενός εις το δοχείο της μετρήσεως, και μέτρο που θα πλεονάζει και θα ξεχύνεται, θα δοθεί στην αγκάλι σας από την πρόνοια και δικαιοσύνη και αγαθότητα του Θεού, διότι με την αυτή πλουσία διάθεση και με το ίδιο μέτρο της ευεργεσίας με το οποίο μετράτε τα δωρεά σας προς τους άλλους, θα μετρηθεί και θα ανταποδοθεί και εσάς από τον Θεό. Είπε δε και την εξής παραβολή σε αυτούς: μήπως δύνατε τυφλός να οδηγεί τυφλόν? Δεν θα πέσουν και οι δύο εις λάκων? Έτσι κι εσείς, προτού να κρίνετε τους άλλους, κρίνατε πρώτον τον εαυτό σας. Οπότε θα γίνετε και επιοικείς προς τους άλλους, διότι εάν δεν κάμετε αυτό, τότε θα είστε τυφλοί που θέλουν να γίνουν οδηγοί τυφλών, και το αποτέλεσμα θα είναι ολέθριο και δια σας και δια εκείνους. Δεν υπάρχει μαθητής ανώτερος από τον διδάσκαλό του, εφόσον εξακολουθεί να διδάσκεται υπ' αυτού. Εκείνος δε ο μαθητής που θα τελειοποιηθεί στα μαθήματα θα είναι όταν θα περατωθεί ο κύκλος των μαθημάτων σαν το διδάσκαλό του. Εάν λοιπόν ο διδάσκαλος είναι τυφλός, τυφλός θα μείνει και ο μαθητής. Δια να γίνει συνεπώς οδηγός και διδάσκαλος των άλλων, πρέπει προηγουμένως να γίνεις διδάσκαλος του εαυτού σου και να διορθώσεις τον εαυτό σου, διότι άλλος και εσύ θα είσαι τυφλός και οι μαθητές σου τυφλοί θα παραμείνουν. Γιατί δε βλέπεις το ξυλαράκι που είναι στο μάτι του αδελφού σου, το δοκάρι δε που είναι στο μάτι σου δεν το αισθάνεσαι και δεν το καταλαβαίνεις? Ή με ποιο θάρρος θα μπορέσει να είπει στον αδελφό σου: αδελφέ, άφησε να βγάλω το ξυλαράκι που είναι στο μάτι σου, ενώ εσύ ο ίδιος

σου, διότι δεν είναι δέντρο καλόν που να κάνει καρπόν κακόν και βλαβή, ούτε πάλι υπάρχει δέντρο κακό που να κάνει καρπόν καλόν. Έτσι και ο άνθρωπος, για να φέρει καρπόν και ωφέλεια εις των πλησίων, πρέπει να είναι καλός. Άνθρωπος που δεν διόρθωσε πρωτύτερα τον εαυτό του, πώς είναι δυνατόν να διορθώσει τους άλλους και να δώσει σε αυτούς το καλό, το οποίο δεν μπόρεσε πρωτύτερα να δώσει στον εαυτό του. Κάθε δέντρο από τον καρπό που βγάζει διακρίνεται και γνωρίζεται εάν είναι καλό ή κακό, διότι από αγκάθια δεν μαζεύουν ως καρποσίκα, ούτε από βάτο τριγούν ποτέ στα φύλλη. Έτσι και ο αδιόρθωτος, εις του οποίου την ψυχή υπάρχουν τα αγκάθια των κακιών και ελαττωμάτων, δεν μπορεί να διορθώσει τον άλλον. Αλλά και εκείνος που αισθάνεται την ανάγκη να έβρει οδηγό και διδάσκαλο της ζωής του, εύκολα από το βίο και τη συμπεριφορά των άλλων μπορεί να διακρινεί ποιος από αυτούς είναι ο καλός, εις του οποίου τον λόγο να δίδει προσοχή. Ο αγαθός άνθρωπος έχει την ψυχή του πολύτιμο θησαυροφυλάκιο αγαθών σκέψεων και συναισθημάτων, και από τον αγαθόν τούτον θησαυρό της καρδίας του βγάζει λόγους και πράξεις αγαθάς. Και ο πονηρός άνθρωπος από τον κακό θησαυρό της καρδίας του βγάζει το κακό, διότι από εκείνο που περισσεύει και ξεχύνεται εις την καρδία λαλεί το στόμα. Θα συμβουλέψεις λοιπόν και εσύ τον άλλον σύμφωνα με εκείνο που έχεις στην καρδία σου. Και εάν δεν έχεις διορθώσει τον εαυτό σου, πώς είναι δυνατόν να γίνεις οδηγός ωφέλιμος εις τον πλησίο σου? Και διατί με καλείτε, Κύριε, Κύριε, και δεν πράτετε εκείνα που λέγω και διδάσκω? Θα γίνετε κι εσείς όμοιοι προς τους εμπέκτας μου και τους υποκριτάς, οι οποίοι με τη γλώσσα των με ομολογούν Κύριο, αλλά με τα έργα των με αρνούνται και με εμπέζουν. Καθένας που έρχεται εις εμέ και ακούει τους λόγους μου και τους εφαρμόζει στην ζωή του, θα σας δείξω δια συγκρίσεως και εικόνος με ποιον είναι όμοιος. Είναι όμοιος με άνθρωπο που κτίζει σπίτι, ο οποίος έσκαψε και προχώρησε βαθιά και έθεσε θεμέλιο επάνω εις την πέτρα. Όταν δε έγινε νεροποντή και πλημμύρα, έπεσε με ορμή ο ποταμός στο σπίτι εκείνο και δεν μπόρεσε να το σύσει, διότι ήτο θεμελιωμένο επάνω εις την στερεά και αμετακίνητο πέτρα. Εκείνος δε που ήκουσε την διδασκαλία αλλά δεν την εφήρμοσε, είναι όμοιος προς άνθρωπο που έκτισε το σπίτι του εις το χώμα χωρίς θεμέλιο, και εις το σπίτι αυτό έπεσε με ορμή ο ποταμός και αμέσως εκρημνίστη ολόκληρο και σωριάστη, και έγινε η διάρρηξη και διάλυση της οικίας εκείνης μεγάλη και ανεπανόρθωτος. Με άλλα λόγια, ο πρώτος πειρασμός και το πρώτο κύμα της δοκιμασίας φθάνει να ρίψει κάτω το πνευματικό οικοδόμημα του ανθρώπου που ήκουσε μεν με κάποια προθυμία το λόγο, αλλά δεν εφρόντισε να το θεμελιώσει στερεά και βαθιά εις την εστηριγμένη εξ ολοκλήρου προς τον Κύριο καρδία του.

0: ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετά συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος να μην αποθαρρυνόμαστε, ούτε να βιαζόμαστε, ούτε να κρίνουμε από πράγματα επιφανειακά και εξωτερικά. Αν για παράδειγμα βλέπετε μία γυναίκα γυμνή ή άσεμνα ντυμένη, να μην μένετε στο εξωτερικό, αλλά να μπαίνετε στο βάθος, στην ψυχή της. Ίσως είναι πολύ καλή ψυχή και έχει υπαρξιακές αναζητήσεις που τις εκδηλώνει με την έξαλλη εμφάνιση. Έχει μέσα της δυναμισμό. Έχει τη δύναμη της προβολής, θέλει να ελκύσει τα βλέμματα των άλλων. Από άγνοια όμως έχει διαστρέψει τα πράγματα. Σκεφτείτε αυτή να γνωρίσει τον Χριστό. Θα πιστέψει. Και όλη αυτή την ορμή θα την στρέψει στο Χριστό. Θα κάνει το παν για να ελκύσει τη χάρη του Θεού. Θα γίνει Αγία. Διαβάζουμε απόσπασμα από κείμενο του μακαριστού γέροντος Γεωργίου Καψάνη. Η ενεχριστώ ελευθερία δεν είναι ατομική ανεξαρτησία, αλλά αγάπη και κοινωνία προσώπων. Είναι λάθος να ταυτίζουμε την ενεχριστώ ελευθερία με τα ατομικά δικαιώματα ή την ατομική ανεξαρτησία. Η ατομική ανεξαρτησία που αποκόπτει τον ένα από τον άλλο είναι ο θάνατος της ελευθερίας. Η ελευθερία μας πάντοτε είναι σε συνάρτηση με τον Τριαδικό Θεό, με τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και με τα πρόσωπα των αδελφών μας, στην κοινωνία της αγάπης. Γι' αυτό και μπορούμε να πούμε ότι ελευθερία και αγάπη είναι συνώνυμα. Την ώρα που αγαπάς είσαι ελεύθερος. Περιεχόμενο της ελευθερίας είναι η αγάπη. Είμαι ελεύθερος όταν αγαπώ και όχι όταν ικανοποιώ τον εγωισμό μου. Και αυτό νομίζω ότι είναι το λάθος που γίνεται σήμερα, ότι η ελευθερία περιορίζεται, δεν τοποθετείται στην αγάπη. Έτσι ενεργούν όσοι προσπαθούν να δικαιώσουν, παραδείγματος χάριν, τις αμβλώσεις. Δεν ξέρω αν ακούσατε αυτό που απαιτούν οι φεμινίστριες. Το σώμα μας μας ανήκει. Δηλαδή, ελευθερία είναι η εγωιστική μου ικανοποίηση. Δεν είναι η αγάπη. Δεν είναι η προσφορά. Δεν είναι η θυσία. Είμαι ελεύθερος όταν κάνω αυτό που ικανοποιεί τον εγωισμό μου. Και όχι είμαι ελεύθερος όταν κάνω αυτό που απαιτεί η αγάπη και θέλει ο Θεός. Διότι ο Θεός θέλει αυτό που θέλει η αγάπη. Και τελικά βλέπουμε ότι ενώ τόσος λόγος γίνεται για ατομικά δικαιώματα και για ελευθερία, όσο πάμε υποδουλωνόμαστε περισσότερο και στα πάθη μας και γενικά σε δομές ζωής, οι οποίες κάθε άλλο παρά ελευθερώνουν τον άνθρωπο.

Ο Σπάρετς Σάβας, ο παρηγορητής, αγωνιζόταν επίμονα κατά της τσιγκουνιάς και της απληστίας, της ασυμπάθειας προς τον πλησίον για την άκαρπη συσσόρευση του πλούτου. Έλεγε ότι τέτοιοι άνθρωποι που ζουν μόνο για τη δική τους ικανοποίηση, που δεν θέλουν να σκέφτονται τους φτωχούς αδελφούς τους, είναι όμοιοι με τον άπλιστο πλούσιο του Ευαγγελίου. Η τσιγκουνιά και η φιλοχρηματία καταστρέφουν την ψυχή και στην επίγεια ζωή αυτά τα πάθη οδηγούν σε βαριές συνέπειες. Υπάρχει η εξής διήγηση. Τρεις άνθρωποι, ενώ βάδιζαν στο δρόμο, βρήκαν ένα θησαυρό και αποφάσισαν να τον καρποθούν. Τον μετέφεραν σε άλλο μέρος και έστειλαν τον ένα από αυτούς στην πόλη για να αγοράσει κρασί και να τον γλεντήσουν. Οι δύο που έμειναν συμφώνησαν να τον σκοτώσουν, ώστε ο πλούτος να μείνει σε αυτούς. Εκείνος όμως, αφού αγόρασε το κρασί, πήγε σε ένα φαρμακείο και αγόρασε δηλητήριο για να δώσει στους άλλους δυο το δηλητηριασμένο κρασί, ώστε να κρατήσει μόνο για τον εαυτό του τον θησαυρό. Και να τι έγινε. Ο ένας ήρθε από την πόλη με το κρασί. Οι άλλοι δυο τον σκότωσαν και άρχισαν να πίνουν το κρασί. Δηλητηριάστηκαν και έτσι απολέστηκαν τρεις ψυχές. Ο Άγιος Νεκτάριος, στο έργο του «Το γνώθις αυτόν», σημειώνει: «Η πλεονεξία είναι άπιστη μανία που ενθουσιάζει την αχόρταγη ψυχή με σκοπό να αυξήσει την περιουσία που ήδη κατέχει. Τόσο πολύ ανάβει στην ψυχή δυνατή επιθυμία για αυτά που δεν έχει, ώστε να αμελεί αυτά που έχει κατακτήσει. Γι' αυτό ο πλεονέκτης δεν μπορεί να κρατήσει τίποτε άξιο αγάπης, γιατί το αγαθό που προηγουμένως το αγαπούσε και επιθυμούσε να το κάνει δικό του, μόλις το αποκτήσει, χάνει στα μάτια του τον προηγούμενο χαρακτήρα και αποβαίνει ανάξιο της αγάπης του, ώστε καταλήγει να παραμελείται. Ο πλεονέκτης δεν αγαπάει όσα έχει κατακτήσει. Ευχαριστιέται μόνο με την προσδοκία, την αναμονή του κέρδους, του πλούτου, του αγαθού. Αυτό όμως που εκπνέει από τη στιγμή που το αποκτά. Αντίθετα, η αγάπη σε αυτά που έχουν αποκτηθεί διώχνει μακριά την πλεονεξία και φέρνει την αυτάρκεια. Η δε αυτάρκεια φέρνει το χορτασμό, την πλεισμονή και την αμέλεια για νέες κατακτήσεις, ενώ οι πλεονέκτες θησαυρίζουν και δεν γνωρίζουν τι και για ποιο σκοπό μαζεύουν. Είναι ανένδοτοι στο να δώσουν ελεημοσύνη και οκνηροί στο να προσφέρουν, διότι αυτοί που κερδίζουν από πλεονεξία δεν θέλουν να ξοδεύουν τίποτα. Ο Μέγας Βασίλειος λέει για τον πλεονέκτη: «Τον πλεονέκτη τίποτα δεν μπορεί να τον σταματήσει. Είναι χειρότερος και από τη φωτιά. Θέλει συνεχώς τα πάντα για τον εαυτό του. Δεν νοιάζεται να απολαύσει αυτά που μάζεψε, αλλά σπαταλάει τον εαυτό του με την επιθυμία να κατακτήσει όλο και περισσότερα. Κατόπιν ξαγρυπνάει και είναι όλο μέριμνες και φροντίδες. Όσο λοιπόν αυξάνει ο πλούτος, τόσο βαρύτερη γίνεται η μέριμνα για τη ζωή του».

Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: toros, ήρενας τόπος που για να πάει κανείς και να μείνει για πάντα πρέπει να ξεχάσει τι σημαίνει εγώ. Πρέπει να ξεχάσει τι σημαίνει θέλω. Και πηγαίνει εκεί και ο νους του και η καρδιά του πρέπει να κατακτώνται από τη χάρη του Θεού και πρέπει να στρέφονται εξ ολοκλήρου εις τη λατρεία του Θεού. Εσείς εδώ είσαστε στον κόσμο. Κατά ανάγκη έχετε μέρημνες, έχετε σκουτούρες, έχετε δοκιμασίες, έχετε βάσανα, έχετε θλίψη, έχετε διάφορες επιπλοκές που δεν έρχονται από τον εαυτό σας, αλλά έρχονται από τους άλλους. Και καλείστε σε αυτόν τον τόπο ζωής να επιπλέψετε από όλα αυτά, να επιπλέψει ο νους σας και να φύγει από όλα και να στραφεί προς τον ουρανό. Αλλά δυστυχώς βλέπω κατά την περιοδία μου εδώ στην Κύπρο για την 10η μέρα ότι βλέπω μια ανησυχία μεγάλη, ιδιαίτερα στους νέους. Βλέπω ότι ο νέος άνθρωπος σήμερα έχει μια πολύ μεγάλη κενότητα. Θέλει συνεχώς να αλλάζει παραστάσεις. Θέλει συνεχώς να κινείται. Θέλει συνεχώς να γυρίζει. Θέλει να εκπληρώσει αυτό το κενό που αισθάνεται με διάφορα πράγματα, είτε αυτό λέγεται ποτό, είτε αυτό λέγεται κάπνισμα, είτε αυτό λέγεται ό,τι λέγεται. Και βλέπω ότι ο άνθρωπος σήμερα, επειδή δεν ζει σωστά και ζει λαθασμένα, δεν βρίσκει ανάπαυση. Βλέπω μία ανταραχή μέσα στην οικογένεια. Με το παραμικρό να γίνει σεισμός, να γίνει καυγάς. Αρχίσουν οι απειλές για παραμικρά ζητήματα που είναι ανάξια λόγου, είναι πλακώδια. Και όμως αυτά τα συναντούμε. Και ο λόγος είναι ότι οι άνθρωποι σήμερα έχουν κλείνει από τη σωστή πορεία και παρόλο που σέβονται την Εκκλησία, και εδώ στην Κύπρο ακόμα ευτυχώς υπάρχει ένας σεβασμός, εντούτοις όμως μπορεί να υπάρχει σεβασμός, αλλά δεν ακολουθούμε. Δεν ακολουθούμε την Εκκλησία. Και επειδή ακριβώς δεν ακολουθούμε την Εκκλησία, δεν μπορεί να έρθει στην καρδιά μας η χάρη του Αγίου Πνεύματος ώστε να μας ηρεμήσει, να μας γαλινέψει. Βλέπετε, οι άνθρωποι σήμερα και στα πρόσωπά τους βλέπω πολλές φορές, βέβαια δεν λέω τίποτα, απλώς τώρα το ερωλόγος από την προσφόρηση του πατρός Μαρίου. Πολλές φορές οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν ειρήνη. Δεν υπάρχει ειρήνη σήμερα. Υπάρχει μια ταραχή, υπάρχει άγχος. Συνεχώς συναντούμε ανθρώπους και λέμε: έχω έννοια, δεν μπορώ να ησυχάσω. Έχω εφιάλτες. Όλα αυτά σήμερα τα βρίσκουμε και τα συναντούμε. Διότι ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η συστηματική μέθοδος της σωστής αποθεραπείας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος σήμερα νοιάζεται να φάει, να πιει, να πάει βόλτα, να βγει βέβαια τα μεσάνυχτα και να επιστρέψει ώρα 6 το πρωί, διότι αυτή είναι η μέθοδος και η μόδα σήμερα. Και αν δεν το κάνεις αυτό, δεν είσαι σωστός, δεν είσαι σύγχρονος. Δηλαδή έχουν αλλάξει και οι ώρες στην ψυχαγωγία. Αν μπορώ να πω αυτή την ψυχαγωγία. Γι' αυτό, αδελφοί μου, με πολύ πόνο σας λέγω ότι πρέπει να το σκεφτούμε καλά. Η πορεία της ζωής μας είναι λανθασμένη. Γι' αυτό σήμερα βλέπετε ο άνθρωπος δεν έχει μέσα, όπως είπα, αυτή την χαρά. Δεν έχει αυτή την ευτυχία. Οι άνθρωποι σήμερα μπορούν έτσι υποκριτικά να λέγουν πώς πας κύριε Τάδε, πολύ καλά, ευχαριστώ πολύ, πολύ καλά, πολύ καλά. Αλλά αυτά είναι ψέματα. Σήμερα εμείς οι άνθρωποι θέλουμε να ωραιοποιήσουμε τη ζωή μας, παρόλο που δεν αισθάνομαι τα ωραία. Και σας το λέω λίγο της ιδιότητός μου. Κατά ανάγκη πάω και σε σπίτια των χαμηλά κοινωνικός και των υψηλά κοινωνικός. Και σας λέγω υπεύθυνα, εκτός από εξαιρέσεις βέβαια, ότι πίσω από αυτές τις περιουσίες και πίσω από αυτόν τον πλούτο υπάρχει μια μεγάλη δυστυχία. Όπως έλεγα και σε έναν πλούσιο που μεγάλεσε πρόσφατα να πάω στο σπίτι του και τσακώθηκε με τα παιδιά του, γιατί έδωσε περισσότερα στον άλλον, 100.000 ευρώ περισσότερα παρά στο άλλο του παιδί. Και ήμουν στην Αθήνα και έπρεπε να πάω εκεί, διότι ήταν έγινε ζούγκλα το σπίτι. Και η ώρα 11 πήγα εκεί κατά ανάγκη, μου παρεκάλεσαν και τους είπα το εξής. Ο πλούτος σας είναι η πηγή της δυστυχίας σας. Και ότι ακριβώς ο άνθρωπος σήμερα νομίζει ότι με τον πλούτο και με την κοινωνική ανέλυξη και την οικονομική θα μπορέσει να αναπαυθεί. Σας λέγω υπεύθυνα αδελφοί μου που εμείς πάνω στο Αγιονόρος καθόμαστε και βλέπουμε πώς πορεύεται και πώς φαίνεται και πώς διεξάγεται η πορεία της ανθρώπινης ψυχής. Δεν ευτυχεί και δεν αναπαύεται ο άνθρωπος σε αυτά τα εξωτερικά. Γι' αυτόν όσο μπορείτε πρέπει να εσκύψουμε μέσα στην καρδιά μας, να βρούμε τι μας λείπει, να βρούμε από πού ερχόμαστε και πού πάμε, ώστε να πάρουμε τη χάρη του Θεού. Εγώ θυμούμαι τις γιαγιάδες μου που δεν ήξερα γράμματα, δεν ήξερα θεολογία και σας λέγω ότι τώρα που είμαι μοναχός ενθυμούμε τις συμβουλές τους και ωφελούμε σαν μοναχός στο Άγιον Όρος. Διότι μπορεί να μην είναι εξαραλές, ζούσα χριστοκεντρικά. Έμπαινα μέσα στο λεωφορείο, θα βάζαν το σταυρό του. Και κατέβαιναν και ευχαριστούσαν. Και ποτέ έπαιρναν κάτι, ήταν αδύνατο να παραφάνε και μέσα στο σταυρό του. Αλλά όχι αυτό τυπικά. Εζούσαν σε όλες τις εκδηλώσεις, εζούσαν χριστοκεντρικά. Ήταν αδύνατο Τετάρτη και Παρασκευή να βγαίνει δηλωμένο φαγητό. Ήταν αδύνατο, ήταν δόγμα. Σήμερα αρχίσαμε και τα καταφρονούμε αυτά τα πράγματα. Βλέπετε η προσευχή μας, δεν προσευχόμεθα, δεν εκκλησιαζόμεθα. Και μην νομίζετε, ξέρετε πόσο χάνει ο άνθρωπος όταν δεν εκκλησιάζεται συστηματικά κάθε Κυριακή. Λέει, είπα κάποιος, μα θα πηγαίνω κάθε Κυριακή από χθες την άλλη, θα περάσουν 15 μέρες και μετά, να μην είμαι θα υπερβολική. Αυτό είναι λάθος, είναι μεγάλο λάθος. Πρέπει βλέπετε ότι για να πάμε μπροστά, για να επιτελεστεί η θεραπεία της ψυχής μας, πρέπει να έχουμε μια σωστή συστηματική μέθοδο της θεραπείας μας. Γι' αυτό σήμερα βασιλεύει η κενότης και η ανησυχία μέσα μας. Δηλαδή δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Οι άνθρωποι σήμερα, ιδιαίτερα οι νέοι, δεν μπορούν να ησυχάσουν. Διότι ακριβώς δεν ελάλησε ο Κύριος ο Θεός στην καρδιά τους. Βλέπετε το ζήμα της αμφιβολίας, της απιστίας. Σήμερα βλέπετε, δεν πιστεύω. Πήγα σε ένα σπίτι που έπρεπε να πάω εκεί πέρα και είδα εκεί την κόρη του, που ήταν τρίτη ηλικίου, μου έλεγε κάτι θεωρίες. Τι να σας πω δηλαδή, απελπίστηκα. Και βλέπετε τόσο δαιμονιοποιείται ο νους που δεν μπορεί ο άνθρωπος σήμερα να ησυχάσει. Και θυμούμαι τον πατέρα Παΐσιο όταν κάποτε πηγαίναμε να τον δούμε και μου έλεγε το εξής. Λέει, εγώ ήμουν παιδί στην Κόνιτσα τότε και αυτός είχε εντυπωθεί, ήταν μάθαινε χειρουργός. Και όταν εσχόλανε πήγαινε στα χωράφια μόνος του και προσευχόταν και έκλαιγε ώρες, δύο, τρεις, τέσσερις ώρες. Οι γονείς του ανησύχησαν ότι αυτόν το χάσαμε, όπως επικρατεί σε πολλούς. Όταν κανείς πρόκειται να πάει μονακό, είναι το χάσαμε. Πάει, αγριστέθηκε. Λοιπόν, και θυμούμαι που μας έλεγε ο Μακαρίνης ότι ήταν κάποιος συγγενής του που ήταν φιλόλογος καθηγητής από την Αθήνα. Και πήγαινε η μάνα του η καμένη απλή που ήταν, λέει: μάλλον τόσο μεγάλο παιδί και να φύγει αυτός. Πώς πάει, να πάει να γίνει μονακός. Να βγει από εμάς και δεν θα το βλέπω. Πάει στο Άγιον Όρος. Και του λέει αυτός ο θείος του: πάστε μου το σε εμένα και θα το εκτοπίσουν, το επηρεάσουν. Τον κάλεσε και του λέει Αρσένη, Αρσένη, τον έλεγαν σαν κοσμικό. Του λέει παιδί μου, μην είσαι φανατικός, μην είσαι υπερβολικός. Ο Χριστός ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα, αλλά δεν ήταν Θεός. Ήταν απλώς μια μεγάλη προσωπικότητα όπως ο Μωάμεθ, όπως ο Βούδας. Έτσι ήταν. Και όπως θυμάμαι που έλεγε ο Μακαρίτης, λέει με επηρέασε αυτός ο συγγενής μου. Και άρχισα να αμφιβάλλω. Και πολλές μέρες δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Από την αυτή την έγνοια μου που είχα, από αυτή την ανησυχία, από αυτή την. Είχε έντονο λογισμό, ζάλιδο λογισμό αμφιβόλων. Και μετά από 2-3 μέρες που ήταν που ήμουν έτσι σε αμφιβολία, είπα: θα συνεχίσω εγώ να κάνω έτσι και ας είναι και ας μην είναι Θεός ο Χριστός. Αλλά μέσα από το σαράκι τον έτρωγε. Και μια φορά που προσευχόταν πάλι στον Χριστό, αλλά μέσα του είχε αμφιβολίες, έτσι πήγαινε σε ένα εξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας εκεί που ήταν στην Κόνιτσα. Και είχε έτσι τυπικό και άραβε τα καντήλια μόλις τέλειωνε την προσευχή του. Και μόλις άναψε τα καντήλια, έτσι μέσα από αυτό το μαράζι που είχε το πολύ, από αυτές τις αμφιβολίες, έτσι γονάτισα λέει μόνος μου στη μέση της εκκλησίας, δεν είχε κανέναν εξάλλου. Και προσευχόμουν ο αιώνας και φώνασα: Χριστέ μου, σε παρακαλώ, βοήθα με, δεν μπορώ να ησυχάσω. Δείξε μου ένα θαύμα να δω. Και ενώ ο Παναμιστός ανοίγει η ωραία πύλη μόνη της και εμφανίζεται ο Χριστός ζωντανός και του λέγει «Ασένιε, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέν, κάν αποθάνει, ζήσε». Και μάλιστα θυμούμε που μας έλεγε, είχε και το Ευαγγέλιο λέει, στα χέρια του και ό,τι είπε με το στόμα του το έγραφε και στο Ευαγγέλιο. Και μάλιστα στη Διεύοντα και Λασιάθεια οποιοςδήποτε να μου πει δεν υπάρχει ο Χριστός. Θέλω να πω ότι σήμερα δυστυχώς κοντεύουν οι σημερινοί μας νέοι να θεωρούν το Ευαγγέλιο μύθο. Δεν είναι έτσι, αδερφοί μου. Ο Χριστός, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, είναι συγκεκριμένο πρόσωπο. Και μάλιστα όταν ερωτήθηκε, αν θυμίζετε από τον Πιλάτον, τι είναι στην αλήθεια, δεν απάντησε ο Χριστός, αν θυμάστε. Εσιώπησε. Και του λέει ο Πιλάτος, δεν μου απαντά σε μένα. Δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία εγώ να σε απολύσω ή να σε σταυρώσω. Και πάλι είναι αυτός ο κατεξοχήν ταπεινός Θεός, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, λέει δεν έχεις καμία εξουσία εάν αυτή δεν είναι δεδομένη άνωθεν. Βλέπετε πόσο με τι ταπεινό και έμεσον τρόπο το απάντησε. Και οι Άγιοι Πατέρες σχολιάζοντας αυτόν τον διάλογο λένε ότι θα απαντούσε ο Χριστός πότε. Εάν του έλεγε ο Πιλάτος τι είσαι στην αλήθεια, η αλήθεια, ποιος είναι η αλήθεια, και θα του έλεγε, θα το απαντούσε ασφαλώς αυτό που είπε σε άλλο μέρος, ότι εγώ είμαι η αλήθεια. Άρα λοιπόν αδερφοί μου, για να μπορέσουμε να ησυχάσουμε, πρέπει να ζήσουμε και να βιώσουμε τον Χριστό μέσα στην Εκκλησία. Η Ορθοδοξία μας είναι αυτή η οποία πραγματικά συγκινεί. Δεν ξέρω αν ακούσατε προσφάτως, ήρθε ο πρόεδρος της Ρωσίας στο Άγιον Όρος, ο κύριος Βλαδίμηρος Πούτιν. Και ήμουν και εγώ στην υποδοχή σε Σκαριές και μας είπε το εξής. Μας λέει, εμείς είμεθα ως ρωσικό κράτος, εδράσαμε πολλά και είδαμε ότι η Ορθοδοξία κυριαρχεί στο λαό μας και από τα 150 εκατομμύρια που είμεθα, 130 είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και θέλουμε να στραφούμε στα πίσω στις πηγές μας. Διότι είδαμε ότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κρατηθούμε σαν κράτος και σαν έθνος. Και μάλιστα δεν θα λησμονήσω όταν ο κύριος Καραμαλής, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, πήγε στη Ρωσία ως επίσημη επίσκεψη και μαζί του ήταν και κάποιος υπουργός, ο κύριος Ρουσόπουλος, τον οποίο συνδέομαι, και μου λέει όταν ήταν το επίσημο δείπνο, εκάθισε δίπλα από τη σύζυγο του κύριου Πούτιν, τον έβαλαν εκεί. Και του είπε η γυναίκα του ότι εμείς, ο άντρας μου, ήταν υπεύθυνος του ΚΚΜΠ. Και η μάνα του ήταν πολύ θρησκευόμενη. Και πώς επίστευσε τον Πούτιν και τον Ερεστικέ, και του είπε αυτή η σύζυγο ότι εξομολογούνται, έχουν πνευματικό και τα παιδιά και ο σύζυγος με τη σύζυγο. Αυτός είχε κάποιον εξοχικό σπίτι. Και το σπίτι την πήρε φωτιά και κάηκε όλο το σπίτι από μία αμέλεια των ηλεκτρικών καλωδίων. Και αυτός ελυπήθηκε όχι διότι κάηκε το σπίτι του, αλλά είχε κάποιο σταυρουδάκι από τη μάνα του που το είχε σε σαφυλακτό ξύλινο. Και αυτό το σταυρουδάκι λέει, άχλη, αυτό που ελυπήθηκα πάρα πολύ, αυτό το σταυρουδάκι που το έχασα, τα άλλα δεν με ενδιαφέρει να το ξανακάνω. Και ως εκτάματος μέσα, ενώ όλα τα πλαστικά, όλα εκάηκαν, όλα τα σίδερα έχουν ζαβώσει από τη φωτιά, βρήκε το σταυρουδάκι μέσα στα ερείπια της φωτιάς. Και από εκείνον τον καιρό αυτός ο άνθρωπος θρησκεύει και ζει μέσα στην Εκκλησία. Γιατί σας το είπα αυτό? Για να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι όταν γνωρίζουν τον Χριστό, όταν γνωρίζουν την Ορθοδοξία, που η Ορθοδοξία δεν είναι μια φιλοσοφία ή μια ιδέα ή ένας ρομαντισμός. Η Ορθοδοξία είναι βίωμα, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Γι' αυτό νομίζω ότι όταν ο άνθρωπος αρχίζει και ζει την Εκκλησία, ζει μέσα στην Εκκλησία σωστά, θα βρει αυτήν την ανακούφιση, αυτήν την ανάπαυση, αυτήν την γλυκύτητα. Που όταν βρει ο άνθρωπος αυτόν τον αγνοημένο θησαυρό μέσα του, τότε όλα τα άλλα τα πετάει. Δεν τα θεωρεί πρωτεύοντα μέσα της ευτυχίας του και της αδέσεώς του. Γι' αυτό, αδελφοί μου, όσο μπορούμε να ενταστούμε τα σωστά στην Εκκλησία, να ακολουθούμε την Εκκλησία. Μην ταυτίζεται εκπροσώπος και Εκκλησία. Μπορεί αυτοί εμείς οι ασοφόροι να κάνουμε λάθος και πολλές φορές να μην συμπεριφερόμεθα σωστά. Δεν απορρίπτεται η ιατρική επιστήμη γιατί υπάρχουν μερικοί κακοί γιατροί. Δεν απορρίπτεται η Εκκλησία του Χριστού εάν όντως εμείς οι άνθρωποι που δεν εκπροσωπούμε μερικές φορές είμαστε ένα συνεπείς στην αποστολή μας. Όμως είναι αδύνατον ο Θεός να αφήσει αμάρτυρον εαυτόν. Είναι αδύνατον να μην βρούμε ανθρώπους πνευματικού να μας καθοδηγήσουν και να μας βοηθήσουν στην εχριστό πορεία μας. Γι' αυτόν όσο μπορούμε να τα πάρουμε τα πράγματα στα σοβαρά για να βρούμε τη χάρη του Θεού. Διότι βλέπετε σήμερα το Ευαγγέλιο ήταν το γεγονός αυτό το πλουσίου του Λαζάρου. Ο πλούσιος αυτός ο οποίος ενηρίσκεται το ποθήρα και πίσω και φρενόμενος κάθε μέρα λαμπρός και ο Λάζαρος ο οποίος ήταν πεταμένος, πληγωμένος, παράλυτος και έτρωγε από την ψυχή των πιπτώντων από τις τραπέζες του πλουσίου. Επέθανε ο Λάζαρος και πέθανε και ο πλούσιος. Και βλέπετε τι λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Απέθανε ο πλούσιος, λέει, και ετάφη, απλώς ετάφη. Ενώ απέθανε ο Λάζαρος, ο φτωχός, ο πονεμένος, ο πληγωμένος και οι άγγελοι πήραν την ψυχή του. Και όταν η θέληση και παρεκάλεσε ο πλούσιος να στείλει τον Λάζαρο στα πέντε αδέρφια του, τι του είπε ο Αβραάμ. Του λέει ότι αν δεν πιστεύσουν στο Ευαγγέλιο και στις γραφές και νεκρό να αναστηθεί, δεν μπορούν να πιστέψουν. Γι' αυτό χρειάζεται να ενταχθούμε στην Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, για να ταπεινωθεί ο νους μας, ώστε να έχει αίσθηση της αιωνίου ζωής. Βλέπετε ο Ιούδας, πόσα θαύματα είδε ο Ιούδας. Είχε γέροντα τον Χριστό και πήγε τον πρώτο και πήγε όλος και αυτοκτόνησε. Άρα λοιπόν, το μεγαλύτερο θαύμα είναι η ταπείνωση στο νοό, στο νου μας κατά τους πατέρες. Και όταν ταπεινώνεται ο νους δια της στηρίσεως των εντολών του Χριστού, τότε ο νους βρίσκει γλυκύτητα. Βρίσκει περιεχόμενο πνευματικής τροφής και απορρίπτει κάθε τι που λέγεται, κατάλαβες, υλικό πράγμα. Δηλαδή δεν το θεωρεί σαν πρωταρχικός τρόπος της ευτυχίας του. Σήμερα βλέπετε τι γίνεται. Είναι φοβερό, αδελφοί μου. Όταν εγώ έκανα μια αγρυπνία πατερμάρια στη Λαμία, ήρθα με την Αγία Ζώνη και τελειώσαμε η ώρα 5 το πρωί. Και πήγαμε να πάμε στο κατάλημά μας και ακούω κάτι μουσικές, κάτι αυτά. Τι είναι, τρόμαξα. Προχωρώ πιο μπροστά, βλέπω σε ένα υπόγειο εκεί που καμιά 700 άτομα εκεί να κουνιούνται, να πουρεύουν και να κάνουν και καταλάβεις. Μια μουσική που ήταν απέσια. Και λέω, σταματήστε, λέω, γιατί εγώ δεν ξαναπήγα να δω τι γίνεται, για να αποκτήσω μια μπύρα. Σταματήσα 5 λεπτά και είδαμε εκεί, με το μεταξύ του τσιγάρος και αυτά τα σαμόνα θυσίαζε στον Δία, κατάλαβες. Τέτοια ήταν ο καπνός του τσιγάρου. Μια μουσική βροντώδησε εκεί να κουφάνουν από τη βοή της μουσικής. Και λέω και εγώ, αν αυτή είναι ευτυχία και αν αυτή είναι ψυχαγωγία, σαν τους καραγκιόζηδες να χορεύουν εκεί πέρα, ούτε να ξέρουν τι χορεύουν. Πού πάμε, αδελφοί, πού είναι η παραδοσή μας, πού είναι η καταγωγή μας. Σήμερα βλέπετε rock music. Αυτό είναι το σύνθημα των νέων. Καλά, εμείς δεν έχουμε παράδοση. Δεν είμαστε Έλληνες. Δεν έχουμε τη δική μας ιστορία. Δεν έχουμε το δικό μας βίωμα. Δεν έχουμε τα δικά μας παραδοσιακά δεδομένα. Τα απορρίπτουμε σήμερα. Βλέπετε τα ονόματα. Αν βλέπουμε τα ονόματα. Πώς λέγεσαι, λέγουμε Άντζη. Αν τι είναι Άντζη. Αγγελική και λέτε Άντζη. Έχετε μπέφτει. Βλέπετε το χόμπλες μειονεκτικότητος γιατί έχουμε ελληνικά ονόματα. Όλα αυτά μπορεί να είναι λεπτομέρεια, αλλά εκφράζουν μία θέση ζωής. Εκφράζουν μία θεώρηση. Γι' αυτό πρέπει να πιστεύσουν επί τα σπηγά, πίσω. Εκεί που είναι η παράδοσή μας. Διαφορετικά σας λέω εγώ που βλέπουν τους ανθρώπους, δεν υπάρχει σήμερα ευτυχία στον άνθρωπο. Και αυτό βλέπετε, διαζύγια. Που έγινε ο Μητροπολίτης Λεμεσού, πέρσι λέει, έκανα 800 γάμους και εξέδωσα 300 διαζύγια. Πού πάμε. Βλέπετε, σήμερα δεν υπάρχει αυτή η διάθεση της άξονας του Σταυρού. Μου φόραξε ο άνδρας με έξω, δεν το θέλω. Από πού είναι η υπομονή σου. Πώς θα κρατηθεί η οικογένεια. Αυτά τα παιδιά, τα θύματα. Ήρθε κάποιος εκεί στο βατοπέδι, θα χωρίσω. Δεν με ικανοποιεί η γυναίκα μου. Μετά από 20 χρόνια. Μα είναι πράγματα αυτές, είναι θέσεις αυτές και εκφράζονται σήμερα. Εκφράζονται σήμερα σαν το πρώτο πρόβλημα. Διότι ακριβώς ο άνθρωπος είναι κενός τέλεια, τενεκές, κύβαλο να αλλάζω και δεν έχει τίποτε μέσα του. Διότι ακριβώς δεν είναι ενταγμένος σωστά στην Εκκλησία. Να βρει τη χάρη του Θεού, να αναπαυθεί, να ανακουφιστεί. Και όχι μόνο θα ανακουφιστεί, θα δώσει και θα μεταφέρει και σε άλλους αυτή την χαρά. Που η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Η ειρήνη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι απουσία του πολέμου η ειρήνη, όπως λένε μερικοί φιλόσοφοι. Είναι η παρουσία του Θεού. Είναι η παρουσία της χάρης του. Αυτό σας τα είπα και δεν σας ελέγξω εσάς. Είναι ακριβώς ένας πόνος ο οποίος εκφράζεται συναντώντας και ακούγοντας πολλούς ανθρώπους. Διότι δυστυχώς οι άνθρωποι σε εμάς δεν μας δεν τα ευχάριστα, μας δεν τα δυσάρεστα. Γι' αυτό και κάποιος, βρήκα κάποιον στο αεροδρόμιο της Μακεδονίας και μου λέει τι κάνει ο Τάδε, ήταν κοινός γνωστός μας. Του λέω για να μην μας πάρει τηλέφωνο και τον καιρό θα είναι καλά. Διότι ακριβώς θα μας πάρουν τηλέφωνο, θα μας στείλουν φάξο, διότι όταν έχουν κάποιο πρόβλημα. Και ακριβώς αδερφοί μου ότι τα προβλήματα λύονται εν Χριστώ. Όταν εμείς αντιμετωπίζουμε εν Χριστώ τα προβλήματά μας, θα βρούμε τη λύση. Πρέπει να υπάρξει αυτή η ταπείνωση, η ταπείνωση που αναπαύει τον άνθρωπο. Όταν βλέπετε ότι για έναν πράγμα να αλλάξει ο λόγο από τον εγωισμό μας, συνεχώς ας πούμε επιμένουμε και το θέλημά μας να επιβληθούμε, να απαιτούμε, να επιμένουμε. Γιατί, γιατί αυτό το πράγμα. Λέει ο Αβά Ισαΐας ο Αναχωρητής, ο οποίος είναι μεγάλος Άγιος. Είδε δίνω και επιμένω για ένα πράγμα. Ο κόψον το θέλημα είναι μίσο. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος, ο πιο δυνατός που κόπτει το θέλημά του. Γι' αυτό έτσι εύχομαι χάρες ποτέ να μας βοηθήσει ώστε πραγματικά να ενταχθούμε σωστά στην Εκκλησία και να αγωνιζόμεθα στην προσευχή. Η προσευχή πρέπει να είναι το πάν για μας, η νηστεία μας. Γιατί να τρώμε πέμπτη, να τρώμε φασόλια και τετάρτη κρέας, επιτρέπεται. Κάνετε όμως λέει Εκκλησία. Η υποταγή στην Εκκλησία φέρνει την ταπείνωση. Η ταπείνωση αρκεί τη χάρη του Θεού. Έτσι πρέπει. Και αυτό να δεχτούμε, σας παρακαλώ πολύ, αυτό να τα λάβουμε υπόψη και θα δείτε ότι όταν τηρούμε τις εντολές του Χριστού, που ο Χριστός μας είναι εγκεκριμένος στις εντολές του, θα δείτε πώς τον ανάπαυση θα σταθούμε και ανακούφιση και χαρά και ευφροσύνη και αγαλίαση. Που εύχομαι εξ όλης της ψυχής και σας λέγω ότι και στο Άγιο Όρος που είμαι, μπορεί να είμαι σωματικά μακριά σας, αλλά μοιαζόμεθα, προσευχόμεθα για εσάς και όσο μπορούμε, παρηγορούμε και να πάρουμε τους ανθρώπους. Αρκεί να σας πω ότι μέχρι τώρα στην Κύπρο απαντήσαμε περίπου σε 2.100 επιστολές των ανθρώπων που μας γράφουν και κατά τους απαντούμε, διότι ακριβώς οι άνθρωποι σήμερα πονούν, δοκιμάζονται και σήμερα περάσαμε με την Αρονταφρούσα και πήραμε εκεί έναν αντίγραφο της Παναγίας της Παντάνασσας και βλέπει κανείς τον πόνο του ανθρώπου και βλέπει κανείς πώς ο άνθρωπος πονάει και πώς καταλήγει και πώς φεύγει. Διότι βλέπετε ότι ο άνθρωπος όταν έχει υγεία και χρήματα, ο διάβολος σου δημιουργεί την αυταπάτη βέβαια της επικής αθανασίας. Δεν είμαστε αθάνατοι, το μόνο βέβαιο γεγονός στο μέλλον είναι ο θάνατος. Και για αυτήν τη στιγμή, για αυτήν την ώρα πρέπει όλοι να αγωνιζόμεθα, διότι από τον τάφο και πέρα αρχίζει η ουσιαστική ζωή του ανθρώπου. Και απόδειξη αυτή οι Άγιοι μας είναι εκείνοι οι οποίοι με τα θάνατο μαρτυρούν με την παρουσία τους, με τη θεματουργή τους παρουσία ότι υπάρχουν και ότι είναι οι πατέρες δικοί μας και πρέπει να τους προκαλούμε τις προσευχές μας για να μας βοηθούν. Παναγία μαζί σας.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος. Ποινή φυλάκιση 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα με αναστολή στην έφεση επέβαλε το τριμελές πλημελιοδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων του οργανισμού, που κρίθηκαν ένοχοι για περίθαλψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησος, Εύβοια, Κρήτη και Αιγαίο. Την παραίτησή του από κάθε κομματική ιδιότητα και από την κοινοβουλευτική έδρα υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος. Ξεκίνησε στην Ταχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της ορού του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενέι. Ασταθής θα είναι ο καιρός σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 33 βαθμούς, στους 34 στην Θεσσαλονίκη.
2: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Κυριάκος Γκουβέντας στο βιολί και χορός Πυργούσικος, ένας ιδιότυπος τοπικός χορός που χορεύεται με δύο άντρες και μία γυναίκα στο χωριό Πυργή της Χίου. Σήμερα στις άκρες του ελληνισμού με το αλάτι της γης, μέσα από μια σειρά ηχογραφήσεων του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής από τη δισκογραφική έκδοση «Τα Ασπροθαλασσίτικα», τραγούδια και χορή του Βορειοανατολικού Αιγαίου με την επιμέλεια του Χρυσόστομου Μητροπάνου και του Γιώργου Κωνσταντζου. Ξεκινήσαμε από τη Χίο και θα έρθουμε τώρα σε ένα άλλο χωριό, στο χωριό Νένιτα, για να ακούσουμε και εδώ τον τοπικό χορό. Ο Τρύπατος είναι νητούσικος χορός, με τη Δέσποινα Τσουρού και την Τζένι Αντωνίου. 12 χρονών κορίτσι, χείρα πάει στη μάνα της.

Στοιχείο λοιπόν, με την πλούσια και πολύμορφη μουσική και χορευτική παράδοση, ξεκινήσαμε από το χωριό Πυργή με τον τοπικό πυργούσικο χορό, περάσαμε μόλις στα Νένιτα με τον νενιτούσιτο ή τρύπατο χορό και θα έρθουμε τώρα στο μεσαιωνικό χωριό των Μεστών από τα Μαστιχοχώρια με τον δετό μεστότικο χορό. Χορός που κατά παράδοση τραγουδιέται από αυτούς που τον χορεύουν χωρίς οργανική συνοδεία. Το όνομά του, δετός, το οφείλει στο σταυρωτό δέσιμο των χεριών.

Άρχισε γλώσσα μου, άρχισε τραγούδια να ραδιάζεις και την καλή παρέα μας να τη διασκεδάζεις. Αυτός ήταν ο Δετός Χορός από τα Μεστά της Χίου και να συνεχίσουμε τώρα με έναν συρτό χορό που από την Προποντίδα και την Κωνσταντινούπολη πέρασε στο Αιγαίο για να έρθει στο Ανατολικό Αιγαίο, στη Μυτιλίνη και την Χίο. Ένα καιρό ήμουν άγγελος, τώρα αγγελίζουν άλλοι. Στη βρύση που πίνα νερό, τώρα το πίνουν άλλοι. Άγγελος είσαι μάτια μου και αγγελικά χορεύεις και αγγελικά πατάς τη γη και όλους τους νιούς μαραίνεις. Άγγελοι σε βαφτίσανε και η Παναγιάνονά σου, γι' αυτό και σου το βγάλανε Μαρία το όνομά σου.

μουσικό διπορικό στο βορειοανατολικό Αιγαίο και από τη Χίο να περάσουμε τώρα στη Λέσβο. Ένα νησί άμεσο κληρονόμο της μουσικής και χορευτικής παράδοσης από τη Μικρά Ασία. Και ένα τραγούδι από την παλιά Σμύρνη που ταξίδεψε ως εδώ με τους πρόσφυγες. Τραγουδάει ο Στρατής Ράλης από τους παλιούς μερακλείδες τραγουδιστές του νησιού.

τις εμέλειες έναν από που είμαι εγώ, από τον Μπουρνόβα ή από το Κορδελιό. Από την παλιά Σμύρνη, τραγούδι που ταξίδεψε μέχρι τη Λέσβο, ήταν ο Στρατής Ράλης, σπουδαίος τραγουδιστής από τους παλιούς καλούς Μερακλείδες. Αντίστοιχος τραγουδιστής αλλά και οργανοπαίχτης, έπαιζε βιολί και σαντούρι, ήταν και ο Νίκος Καλαϊτζής ή Μπινταγιάλας, με καταγωγή από το μεσότοπο της Λέσβου. Θα τον ακούσουμε τώρα σε ένα αδραμητιανό ζεϊμπέκικο. Το Αδραμίτι, με περισσότερους από 7.000 Έλληνες, πριν από τη Μικρασιατική καταστροφή είχε μεγάλες σχέσεις με τη Λέσβο, μια και πολλοί από τους κατοίκους του κατάγονταν από αυτή. Στη Λέσβο λοιπόν χορεύουν ιδιαίτερα τα ζεϊμπέκικα και πολλά από αυτά έχουν τον τίτλο από τον τόπο της προέλευσής τους, όπως ζεϊμπέκικο Φωκιανό από τις Φώκες, Αϊβαλιώτικο, Σμυρναίκο, Πηγιανό κτλ. Εμείς λοιπόν τώρα θα ακούσουμε το αδραμητιανό ζεϊμπέκικο από το Αδραμίτι της Μικράς Ασίας.

Στείλε με μάνα για νερό να σου το φέρω δροσερό. Ένας εξαιρετικός ζεϊμπέκικος χορός από τη Λέσβο με τον μερακλή παλιό τραγουδιστή, τον Στρατή Ράλι. Για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, συντονισμένη πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στις άκρες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ακούμε αποσπάσματα από μια δισκογραφική έκδοση του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής με τον γενικό τίτλο «Τα Ασπροθαλασσίτικα», τραγούδια και χορή από το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Ξεκινήσαμε από τη Χίο, περάσαμε στη Λέσβο και τώρα επόμενος σταθμός μας η Λίμνος.

χορός πάτημα, ο πιο χαρακτηριστικός χορός των Κεχαγιάδων, των Βοσκών της Λίμνου, με τη λύρα που έπαιξε ο Θανάσης Κοτσιναδέλης. Στη Λίμνο διασώζεται ακόμη η αιγαιοπελαγίτικη λύρα, που δεν έχει υποχωρήσει όπως σε άλλα νησιά κάτω από την επιρροή του λαϊκού βιολιού. Ο Θανάσης Κοτσιναδέλης λοιπόν με τη λύρα του τραγουδάει τώρα και παίζει τα πενέματα. Τραγούδι με πενετικά δίστιχα που συνηθίζανε να λένε οι οργανοπαίχτες στα σπίτια που είχαν γιορτή, οπότε ο καθένας από τους καλεσμένους συμμετείχε με τη δική του μαντινάδα. Άρχισε γλώσσα μου άρχισε και εσύ καημένα χείλη και πες τραγούδια για εχθροί, τραγούδια και για φίλοι. Σε αυτά τα σπίτια που ήρθαμε έχουνε τον αγέρα, έχουν αφέντη μερακλή και ράμα λαματένια. Να χαίρεται που μας κερνά και εκείνος που το πίνει, ο θειός να μας πολυχρονά και πλούτη να μας δίνει. Να χαίρεται που μας κερνά με κέφια και μενάζει, σιγίαν της παρέας μας και αφέντης που γιορτάζει.

Ο Θανάσης Κοτσιναδέλης λιράρης από τη Λίμνο με τη λύρα και το τραγούδι του και τα πενέματα, και εμείς να αφήσουμε τώρα τη Λίμνο για να έρθουμε σε δύο νησιά που, αν και δεν βρίσκονται πλέον στην ελληνική επικράτεια, έχουν μια πλούσια και πολύμορφη μουσική παράδοση, ελληνική και γεωπελαγίτικη. Θα πάμε στην Ύμβρο και στην Τένεδο.

ο Στέλιος Κουτσούκος στο βιολί και Ζεϊμπέκικο Πηγή από την Ύμβρο. Ήταν πολύ δημοφιλές σε όλα τα χωριά του νησιού και κυρίως στο χωριό Αγρίδια, από όπου και κατάγεται και ο Πατριάρχης. Και να έρθουμε τώρα στην Παναγία την Αρασιανή, ένα μικρό ορεινό εκκλησάκι της Ύμβρου, κοντά στο χωριό Άγιοι Θεόδωροι, με τη θαυματουργή εικόνα που θεωρείται προστάτησα της μητρότητας. Γι' αυτό και κάθε χρόνο οι Ιμβριώτισσες, ιδιαίτερα αυτές που δεν μπορούσαν να τεκνοποιήσουν, πήγαιναν στη χάρη της να προσευχηθούν ώστε να αποκτήσουν παιδί. Παναγιά μου Αρασιανή ήρθα φέτος μοναχή και του χρόνου με το τέρι και με ένα παιδί στο χέρι. Παναγιά μου Αρασιανή, δώσε μου ένα παιδί, να το έχω εγώ καμάρι, να λατρεύω σου τη χάρη. Παναγιά μου Αρασιανή, ήρθαμε όλοι μαζί, άντρας, γιος, κόρη και μάνα, να σου κάνουμε ένα τάμα.

και από την Ύμβρο να καταλήξουμε τώρα στην Τένεδο, το τραγούδι της Τενεδιούλας με δίστιχα πάνω στην τοπική μελωδία, η οποία χορεύεται είτε ως σιρτόμπαλος είτε τραγουδιέται τις νύχτες από παρέες σαν καντάδα. Το σκοπό αυτό υπαγόρευσαν ηλικιωμένες γυναίκες με καταγωγή από την Τένεδο στο σύλλογό τους στη Νέα Σμύρνη.

Ο σκοπός της Τενεδιούλας από την Τένεδο με την Ελένη Ροδιά και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στις άκρες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και να κλείσουμε το μουσικό μας οδηπορικό στο βορειοανατολικό Αιγαίο με ένα χορό πολύ χαρακτηριστικό που τον βρίσκουμε στην Ήμβρο, την Τένεδο και τη Σαμοθράκη. Γιάρ Γιάραμαν. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας, πολλές ευχές για ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής».
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 12.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 12.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα «Πορεία πνευματικού αγώνα», που εκφωνήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1986.
2: Όπως γνωρίζετε, για να μπορούμε να φτάσουμε, να επανορθώσουμε το κατοικώνα που ο Θεός μας έβαλε μέσα μας και να φτάσουμε εις το καθομοίωση που είναι ο σκοπός και ο προορισμός της ζωής μας, πρέπει να καταβάλουμε αγώνα. Ο άνθρωπος μέσα εις τον παράδεισον, ο Αδάμ, δεν είχε να καταβάλει κανένα αγώνα προκειμένου να τηρήσει την εντολή του Θεού και να ασκήσει γενικά την αρετή. Αλλά από τη στιγμή που έπεσε, δημιουργήθηκε ένας πολύ σκόπος προκειμένου να ανορθωθεί, ένας αγώνας. Γι' αυτό το λόγο η εικόνα του Θεού, όπως σας είπα, που είναι πεσμένη πλέον, η εικόνα του Θεού είναι ο άνθρωπος, πρέπει να αγωνιστεί πάρα πολύ για να ανορθωθεί. Φυσικά ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να ανορθώσει την εικόνα του Θεού, τον εαυτό του δηλαδή. Χρειάζεται ένα στοιχείο, χρειάζεται τη χάρη του Θεού. Η χάρις του Θεού δεν θα ήρχε το ποτέ εάν δεν υπήρχε μία συμφιλίωση του ανθρώπου με το Θεό. Και αυτή η συμφιλίωση έγινε με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Γι' αυτό ήρθε ο Υιός του Θεού εις τον κόσμο, για να φέρει τη χάρη, να έρθει το Πνεύμα του Θεού να μας βοηθήσει. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, συμφέρει να φύγω τώρα, για να έλθει ο άλλος παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, εκείνο το οποίο θα σας βοηθήσει στον αγώνα σας, θα πάρετε τη χάρη του Θεού και θα φτάσετε εις την Βασιλεία που σας έχω ήδη ανοίξει με τη δική μου άνοδο ως άνθρωπος, για να ακολουθήσετε κι εσείς τον ίδιο δρόμο. Διότι ποιος μπορούσε να φτάσει τη Βασιλεία του Θεού εάν τον δρόμο δεν τον άνοιγε αυτός ο Υιός του Θεού με την ενανθρώπιση του? Διότι ως Θεός φυσικά είναι στη Βασιλεία του και ο δρόμος για τον άνθρωπο είναι κλειστός. Έπρεπε να ανοιχθεί από άνθρωπο αυτός ο δρόμος, δηλαδή να νικηθεί ο θάνατος, να αφθαρτιστεί ο άνθρωπος και να συμφιλειωθεί με το Θεό. Αυτά τα τρία έργα τα εργάστηκε ο Χριστός με την ενανθρώπισή του, με το θάνατό του και με την ανάστασή του και με την ανάληψή του. Μας άνοιξε λοιπόν τον δρόμο. Είδατε, κατέβηκε στη γη, όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, δια της πύλης της Βηθλεέμ, και ανέβηκε εις τον ουρανόν δια της πύλης του όρους των ελαιών. Γιατί από εκεί ανελήφθη, κατέβηκε και ανέβηκε, είναι ο καταβάς και αναβάς, και σε αυτό το ανέβασμα παίρνει και μας μαζί του. Έτσι έχουμε τη χάρη του Θεού. Σε μας όμως τι μένει? Σε μας μένει βεβαίως η προσπάθεια. Διότι εάν είναι το αδύνατος η ανάβασή μας στον ουρανό και ο αγώνας μας κατά του κακού αδύνατος, διότι ο διάβολος μας είχε υποχειρίους του, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να νικήσουμε τον διάβολο. Αλλά ο Χριστός ήρθε στον κόσμο ή να λύσει τα έργα του διαβόλου, όπως λέγει η Αγία Γραφή. «Εις τούτο ελήλυθεν», λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «εις τούτο ελήλυθεν ο Υιός του Θεού, ή να λύσει τα έργα του διαβόλου». Και έτσι εκείνος δίδει το μεγαλύτερο μέρος στον άνθρωπο, Τι μένει στον άνθρωπο? Ο αγώνας ο δικός του. Έτσι, ο συνδυασμός χάριτος Θεού και αγώνος ανθρώπου δίδει τον καρπόν της σωτηρίας. Η σωτηρία λοιπόν τι είναι? Είναι καρπός δύο στοιχείων. Το ξαναλέγω. Της χάριτος του Θεού και του προσωπικού αγώνος. Ούτε το ένα μόνο του, ούτε το άλλο μόνο του. Μερικοί μπορεί να λέγουν, μας λέγουν, «Πάτερ, ευχηθείτε ο Θεός να με βοηθήσει σε αυτό μου τον αγώνα». Αλλά είπα τον αγώνα, λάθος, δεν αγωνίζονται. Και λέγω, όχι δεν θα ευχηθώ, παράξενο αυτό που όχι δεν θα ευχηθώ. Γιατί? Μα δεν αγωνίζεσαι. Πώς λοιπόν, ο Θεός θα σου δώσει τη χάρη του χωρίς εσύ να αγωνιστείς? Και το αντίστροφο. Μερικοί δεν επικαλούνται τη χάρη του Θεού, κάποτε αν θέλετε δεν πιστεύουν κιόλας. Και σου λέει μόνος μου, θα γίνω καλός άνθρωπος. Ξέρετε πόσο απέχει ο καλός χριστιανός από τον καλόν άνθρωπο? Όσο η ανατολή από τη δύση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε αυτά τα δύο στοιχεία. Και ως προς τη χάρη του Θεού ετοιμάστηκε για μας. Είναι ότι ο Θεός εργάστηκε πάνω στη γη με την ενανθρώπισή του, με τους μεγάλους εκείνους σταθμούς της ζωής του, όπως είναι η σταύρωσή του, η ανάστασή του, η ανάληψή του. Τώρα, εμείς τι πορεία θα βαδίσουμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο να επιτύχουμε και να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού? Προσέξτε τι στάδια μπορούμε να ακολουθήσουμε για να νικήσουμε τελικά. Τρεις εχθρούς. Ο πρώτος εχθρός είναι ο διάβολος. Όχι ποιοτικά πρώτος, αλλά έτσι αριθμητικά πρώτος. Ο δεύτερος εχθρός είναι ο κόσμος, ο οποίος μας ελκύει. Λέμε σήμερα πώς μπορεί να ζήσει κανείς μέσα σε μια τέτοια κοινωνία διεφθαρμένη. Ο τρίτος εχθρός είναι ο εαυτός μας. Ποιος είναι αυτός μας? Εκείνος ο πεσμένος, ο ξεπεσμένος, ο κακομαθημένος εαυτός μας, που είναι κακομαθημένος πρώτον από μια προπατορική διάθεση και κλίση, μια ροπή προς την αμαρτία, και δεύτερον από τα ίδια μας τα προσωπικά μας πάθη, τις συνήθειές μας, τα χούγια μας, αυτό που λέμε. Αυτοί οι τρεις εχθροί πρέπει να πολεμηθούν. Αν ερωτήσετε τώρα ποιος είναι πρώτος και ποιος είναι δεύτερος, ποιοτικά τώρα θα σας έλεγα, πρώτα είναι ο εαυτός μας. Είναι ο πρώτος εχθρός μας. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, εάν εσύ δεν αδικήσεις τον εαυτό σου, δεν μπορεί κανείς να σε αδικήσει, ούτε ο διάβολος. Λοιπόν, πρώτος εχθρός είναι ο εαυτός μας. Δεύτερος εχθρός είναι ο κόσμος. Και τρίτος εχθρός είναι ο διάβολος. Είναι τελευταίος ο διάβολος. Ώστε πρέπει να αγωνιστούμε εναντίον αυτών των τριών εχθρών. Πώς θα ξεκινήσουμε? Πρώτον, πρέπει να έχουμε αποφασίσει βεβαίως. Προσέξτε, αν κανείς δεν αποφασίσει να σωθεί, δεν κάνει τίποτα. Λέμε πολλές φορές, και δεν το λέμε εμείς, το είπε ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Θέλεις να γίνεις χριστιανός, τέλειος? Μπορείς να γίνεις εντός 24 ωρών. Πότε, αν το θέλεις? Αλλά δεν το θέλουμε. Μα το θέλουμε. Όχι, το θέλουμε, αλλά δεν το θέλουμε. Δηλαδή, στο βάθος της ψυχής μας αγαπούμε την αμαρτία μας. Ωραία το εκφράζει αυτό ο Ιερός Αυγουστίνος ως εξής. Λέει, παρακαλούσα το Θεό να με απαλλάξει από τα πάθη μου, αλλά στο βάθος ευχόμουνα να αργήσει να έλθει η σωτηρία, γιατί αγαπούσα τα πάθη μου. Είναι μία θαυμασία ανθρωπίνη ανατομία. Αγαπάμε, αγαπητοί μου, τα πάθη μας. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να γίνουμε σωστοί άνθρωποι, σωστοί χριστιανοί σε 24 ώρες, αλλά σε μια ολόκληρη ζωή. Έχουμε πολύ, μα πολύ να παλέψουμε. Ωστόσο, η απόφασή μας πρέπει να πάρθει. Πρέπει δηλαδή να πάρουμε την απόφαση να σωθούμε. Πρώτο λοιπόν είναι η προσοχή και η εγρήγορση. Αυτή η προσοχή και η εγρήγορση, εγρήγορση θα πει ξύπνημα. Να είναι κανείς ξυπνητός, να μην κοιμάται, να μην τον έχει πάρει ο ύπνος. Θα πρέπει να ακούσουμε τον Κύριον που μας λέγει: γρηγορείτε και προσεύχεστε, να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Γρηγορείτε. Αλέγω ή μη λέγω. Γρηγορείτε. Εκείνα που λέγω σε εσάς τα λέγω. Μένετε ξύπνοι. Λέει την παραβολή των 10 παρθένων. Γρηγορείτε, λέει ο Κύριος. Μένετε ξύπνοι. Αλλού λέγει: οράτε και προσέχετε. Βλέπετε και προσέχετε. Ώστε λοιπόν, το πρώτο είναι η προσοχή και η εγρήγορση. Μερικοί άνθρωποι πιάνονται στον ύπνο. Φερειπίν, δεν είναι ετοιμασμένοι. Ξέρετε, οι στρατιώτες σε μια περίπτωση που δεν είναι ετοιμασμένοι, ο εχθρός τους πιάνει στα πράσα που λένε, τους πιάνει στον ύπνο. Πρέπει να είμαστε με το χέρι στη σκανδάλη, θα λέγαμε. Έτοιμοι. Όταν βγαίνουμε έξω από το σπίτι μας, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τι θα δούμε και τι θα ακούσουμε. Πάμε σε μια επίσκεψη, πρέπει να πούμε: Κύριε, βοήθησέ με, φύλαξέ με, εκεί μπορεί να κοτσομπολέψω, μπορώ να πω ψέματα. Πόσες φορές μας ερωτάει ο άλλος και μας πιάνει στον ύπνο και λέμε ψέματα. Και μετά ξυπνάμε και λέμε: τι είπα? Α, είπα ψέματα. Πώς μου ξέφυγε? Κοιμόσουνα. Κοιμόσουνα και αυτό σου ξέφυγε. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί, προσοχή και εγρήγορη. Το δεύτερο είναι η προσευχή. Ήδη σας το είπα, ο Κύριος είπε: γρηγορείτε και προσεύχεστε. Μένετε ξύπνοι και προσεύχεστε. Πώς μπορούμε να προσευχόμαστε? Βεβαίως το πρωί και το βράδυ. Μάλιστα θα σας έλεγα ότι το πρωί θα πρέπει να προσευχηθούμε ό,τι θα πούμε, η τακτή μας προσευχή, και θα μιλήσουμε και για τα αντικείμενα εκείνα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Ποια είναι τα αντικείμενα αυτά? Είναι, προσέξτε, είναι πρώτον: Κύριε, αν είμαι επιρρεπής στο ψέμα, φύλαξέ με να μην πω ψέματα σήμερα. Δεύτερον, αν είμαι επιρρεπής στην περιέργεια, Κύριε, ξέρεις το πάθος μου, είμαι περίεργος, φύλαξέ με να με τρώει το σκουλίκι της περιεργίας, γιατί σκουλίκι είναι και μας τρώει μέσα μας, να ρωτήσουμε, να μάθουμε, να κοιτάξουμε. Φύλαξέ με, Χριστέ μου, από το σκουλίκι αυτό της περιεργίας. Ξέρεις την αδυναμία μου, ξέρεις την αχίλιόν μου πτέρνα. Και ούτω καθεξής. Όταν, αγαπητοί, επισημάνομαι εις τον Κύριον τα αδύνατά μας σημεία, εκφράζουμε την ταπείνωσή μας, τον παρακαλούμε να είστε σίγουροι θα μας φυλάξει. Αλλά και μέσα στην ημέρα θα προσευχόμαστε. Όταν ξέρουμε ότι μπορούμε να ερωτηθούμε, όταν ξέρουμε ότι μπορούμε να βρούμε τώρα τον πονηρό μπροστά μας, τον πειρασμό, γιατί αγρυπνούμε, λέμε την ευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, φύλαξέ με. Κύριε Ιησού Χριστέ, μη με ρωτήσει ο άλλος και βρεθώ σε δύσκολη θέση και πω ψέματα. Κύριε Ιησού Χριστέ, χαλιναγώγησε τη γλώσσα μου. Και ούτω καθεξής. Πολλές φορές αντιλαμβανόμεθα κάπως μακριά με τα μάτια μας έναν πειρασμό, κάτι πονηρό. Δεν έχουμε τη δύναμη, όσο πλησιάζουμε θέλουμε να κοιτάξουμε. Χριστέ μου, φύλαξε τα μάτια μου. Φύλαξε, απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητας. Τότε θα περάσουμε τον πειρασμό και δεν θα έχουμε κοιτάξει, θα έχουμε νικήσει. Τρίτον, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει η αμαρτία και τα αίτια της αμαρτίας. Όταν βρέχει, βρέχει γιατί είναι συννεφιά. Όταν είναι γαλάζιος ουρανός, έχουμε βροχή. Όχι βεβαίως. Συνεπώς, για να βρέξει πρέπει να έχουμε τα σύννεφα. Για να κάνουμε την αμαρτία πρέπει να έχουμε κάποια αίτια. Τα αίτια λοιπόν της αμαρτίας ποια είναι? Είναι πολλά. Είναι πολλά. Ξεφυλίζεις ένα περιοδικό και βλέπεις εικόνες. Πας στην τηλεόραση και βλέπεις πράγματα τα οποία είναι πονηρά. Πας σε συντροφιά ανθρώπων οι οποίοι μιλάνε πονηρά πράγματα. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, είναι τα αίτια της αμαρτίας. Πρέπει να σας το δηλώσω ότι μη πούμε ότι δεν έκανα την αμαρτία. Μένω μεν στα αίτια, αλλά δεν κάνω όμως την αμαρτία. Μόνο στα αίτια μένω, γιατί, πώς να το πούμε, ξέρετε πώς μοιάζει η περίπτωση. Σαν τη μητέρα εκείνη η οποία ετοιμάζει το γαλακτερό φαγητό του μωρού της και δοκιμάζει να δει αν είναι γλυκό, αν καίει. Βρίσκει όμως την ευκαιρία να φάει μερικές κουταλίτσες σε ημέρα εννοείται νηστείας. Και έτσι δικαιολογουμένη ότι δεν έφαγα, απλώς λιγάκι να δω. Έτσι μοιάζει ο άνθρωπος με την αμαρτία. Λέει όχι, όχι, δεν την κάνω, αλλά ερωτοτροπή περί την αμαρτία. Προσέξτε με, αγαπητοί μου, δεν σώζεται ο άνθρωπος στα περίχωρα της αμαρτίας. Θα σας πω μια ιστορία. Όπως γνωρίζετε, ο Λότ με την οικογένειά του έμενε στα Σόδομα. Ο Θεός αποφασίζει να καταστρέψει την πόλη αυτή μαζί με άλλες 4 πόλεις. Τότε επισκέπτονται τον Λότ 2 άγγελοι. 3 ήσαν εκείνοι που επήγαν στον Αβραάμ, οι 2 κατέβηκαν στα Σόδομα να σώσουν τον δίκαιον Λότ. Τι του είπαν? Η πόλη το πρωί καταστρέφεται. Φεύγα γρήγορα να σωθείς. Και ετέθησαν οι εξής όροι. Στην πόλη δεν θα μείνεις. Ούτε στα περίχωρά της, εις το όρος σώζουν. 3 όροι. Στην πόλη δεν θα μείνεις. Υπάρχει καταστροφή. Ούτε στα περίχωρα της πόλεως, γιατί και εκεί θα είναι η καταστροφή. Αλλά μόνο εις το βουνό θα σωθείς. Ερμηνεύουν, αγαπητοί μου, οι πατέρες και λέγουν. Η πόλη είναι η αμαρτία. Τα περίχωρα είναι τα αίτια της αμαρτίας. Ούτε αυτά σώζουν. Εκείνο που σώζει είναι το όρος. Και το όρος είναι ο Χριστός. Θα ανεβώ στο όρος. Ανεβώ στον Χριστό, εκεί θα σωθώ. Έτσι βλέπετε ότι πρέπει να αποφύγουμε τα αίτια της αμαρτίας. Όταν θα έρθει η αμαρτία, βεβαίως πώς θα έρθει? Θα έρθει να με προσβάλλει. Έχουμε την προσβολή. Προσβάλλει η αμαρτία. Τι θα κάνω εγώ? Θα προσβληθώ και θα μείνω στην προσβολή? Όχι, αγαπητοί, αλλά θα πρέπει να αντιδράσουμε. Η αντίδραση είναι η πρώτη μας πράξη. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος όταν είναι ζωντανός και του βάλουν μια καρφίτσα στη φτέρνα από κάτω, πεινάζεται αμέσως. Είναι γνωστό ότι αν προσπαθεί να κάνει τον κοιμισμένο και πάλι κοιμισμένος, να τον τσιμπήσουμε με μια καρφίτσα, πετιέται. Να κάνει τον λιποθυμισμένο, θα πεταχτεί άμα τον τρυπήσουμε. Γιατί είναι ζωντανός.

αναζητά την προσβολή, αλλά και πληρώνει για να αναζητήσει την προσβολή. Τι είναι εκείνο που θα πάω να πληρώσω εισιτήριο να πάω να δω κινηματογράφο, ένα κινηματογράφο ανήθικον? Τι είναι εκείνο που θα πάω να αγοράσω, θα πληρώσω τηλεόραση για να βλέπω έργα βρώμικα και ανήθικα? Πληρώνω από πάνω. Και όταν πεις εσύ στον άνθρωπο αυτόν, πρόσχε τα μάτια σου να αντιδράσει τον κακό, τι λες εκεί? Εγώ πληρώνω και εσύ μου λες να κλείσω τα μάτια μου? Αυτός είναι πνευματικά νεκρός. Θα πρέπει λοιπόν, αγαπητοί μου, αν έχουμε υπόψη τα προηγούμενα που είπαμε, θα πρέπει να αντιδράσουμε εις την προσβολή του κακού. Κατόπιν θα πρέπει να προσέξουμε να καλλιεργούμε μέσα μας το φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού είναι η αρχή της σωτηρίας μας. Και θα σκεφτούμε τι συνέπειες μπορώ να έχω εγώ εάν διαπράξω την αμαρτία. Βεβαίως όχι ευχάριστες συνέπειες. Ξέρουμε όλοι μας ότι οι συνέπειες της αμαρτίας είναι φοβερές. Γι' αυτό λοιπόν θα καλλιεργώ το φόβο του Θεού. Ξέρετε, η εποχή μας δεν καλλιεργεί το φόβο του Θεού. Καλλιεργεί τους λεγόμενους αθεοφόβους ανθρώπους. Έχετε ακούσει που λέγουν μην μιλάτε για το φόβο του Θεού, τα παιδιά σας καταπιέζονται, κομπλεξάρονται και δεν ξέρω τι άλλες εκφράσεις τέτοιες που λένε. Γιατί? Υπάρχει ο φόβος, αγαπητοί, εκείνος που πρέπει να αποβάλλεται, και εκείνος ο φόβος ο οποίος πρέπει να καλλιεργείται. Ποιος είναι ο φόβος που πρέπει να αποβάλλεται? Στο παιδί μου δεν θα πω ότι υπάρχουν βρικόλακες, ότι υπάρχουν καλή καντάρια όπως αυτές τις μέρες που είναι. Τι περίεργο πράγμα. Μας λένε να πετάξουμε το φόβο και καλλιεργούν αυτά τα μέσα μαζικής ενημερώσεως αυτών των περίεργων φόβων, αυτών που πρέπει πραγματικά να πετάξουμε. Και μιλάνε για καλικατζάρους, μιλάνε για βρικόλακες, μιλάνε για τούτα, μιλάνε για εκείνα. Και πέστε μου, πολλές φορές όχι μόνο τα παιδιά, και οι μεγάλοι κάνουν ανώμαλον ύπνο γιατί φοβούνται από εκείνα τα οποία βλέπουν. Και λέγει ο Λόγος του Θεού, εφοβήθησαν εκεί που δεν υπήρχε φόβος. Είναι ένας ψαλμικός στίχος αυτός. Αυτά δεν θα τα φοβηθούμε. Δεν θα πούμε στο παιδί μας ότι είναι νύχτα και πρέπει να φοβάσαι. Να βγει από την πόρτα, να κινηθεί μες στο δάσος, οπουδήποτε, να μην φοβάται το παιδί μας. Και εμείς να είμαστε άφοβοι άνθρωποι. Ούτε βρικόλακες, ούτε καλικαντάρους, ούτε φαντάσματα, ούτε τίποτε. Να κάνουμε το σταυρό μας και να προχωρούμε. Να είμαστε άφοβοι. Τι θα φοβηθούμε? Την αμαρτία. Θα φοβηθούμε το Θεό για να μην διαπράξουμε την αμαρτία. Αυτός είναι καλός φόβος. Ο άλλος δεν είναι καλός. Πρέπει να αποβληθεί. Ο κόσμος βάζει τα αντίστροφα, τα ανάποδα. Όχι. Δεν θα φοβηθείς το Θεό και θα φοβηθείς τα στοιχεία του κόσμου τούτου. Τι φοβερό πράγμα. Αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί. Ακόμη δεν είναι αρκετός ο φόβος του Θεού να μας φυλάξει από την αμαρτία. Πρέπει να μπει και η αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι πολύ σπουδαίο στοιχείο. Πιστέψτε με, όσα δεν πετυχαίνει ο φόβος, τα πετυχαίνει η αγάπη. Ένα μικρό παράδειγμα. Ας πάρουμε τον εαυτό μας σε μεγάλη ηλικία όπως είμαστε. Τι θα μπορούσαμε να υπούμε? Ότι φοβόμαστε τη μητέρα μας και τον πατέρα μας εάν ζουν, για να μην διαπράξουμε κάτι κακό απέναντί τους? Όχι. Αλλά τι? Η αγάπη. Πώς θα κάνουμε κάτι και να τους λυπήσουμε, τους γονείς μας? Είναι δε γνωστό ότι η αγάπη είναι ανωτέρα του φόβου. Θα πρέπει να έχουμε αγάπη για να μην διαπράξουμε κάτι. Ένα σύζυγος δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει κάτι κακό αν αγαπάει τη σύζυγό του και αντίστροφα. Μπορεί να μαρτήσει ένας άνδρας αν αγαπάει τη γυναίκα του? Να πάει δηλαδή έξω να

0: κάνει μια άλλη αμαρτία με άλλη γυναίκα εάν αγαπάει τη γυναίκα του? Όχι. Κάποτε ο Σωκράτης είχε βρεθεί, μας λέγει εκεί ο Ξενοφόν, μας διηγείται, είχε πάει σε ένα φίλο του ζωγράφο, ο οποίος ζωγράφισε μια πόρνη γυναίκα που επόζαρε και τη ζωγράφιζε ο ζωγράφος. Αυτή η πόρνη γυναίκα εκάλεσε τον Σωκράτη να αμαρτήσουν. Και εκείνος λέγει, άκουσε να σου πω, ευχαρίστως θα ερχόμουν μαζί σου εάν δεν είχα κάποια καλύτερη σου στο σπίτι να με περιμένει. Και τα είπε αυτά ο ειδωλολάτρης Σωκράτης. Είχε κάποια άλλη γυναίκα στο σπίτι του, τη γυναίκα του που τον αγαπούσε και τον περίμενε. Βλέπετε λοιπόν, η αγάπη δεν σε αφήνει να αμαρτήσεις. Άμα αγαπάς τον Ιησού Χριστόν, δεν αμαρτάνεις. Πώς θα κάνω αυτό το πράγμα? Πώς θα το κάνω και προσβάλλω τον Χριστόν? Ξέρετε δε, των φιλότιμων χριστιανών, των ευαίσθητων χριστιανών, όταν έρθει η αμαρτία και αισθάνεται ότι λυπήσε τον Χριστόν, ξέρετε πόσο στεναχωρείται? Δεν στεναχωρείται για να μην τιμωρηθεί. Σπουδαίο και αυτό, αλλά κατώτερο. Αλλά στενοχωρείται και κλαίει και οδύρεται, γιατί ελείπησε τον Χριστό. Αυτό θα πει ανωτέρα ψυχή, καλλιεργημένη χριστιανική ψυχή. Αλλά είναι ακόμη κάτι, κάτι το οποίο πολύ εμποδίζει από το να διαπράξουμε την αμαρτία. Είναι η συνέστηση της απανταχού παρουσίας του Θεού. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Και επιτρέψατε μου να σας πω, αυτό το πράγμα καλλιεργείται μέσα στην αγωγή στα παιδιά μας. Στα παιδιά μας θα δώσουμε την αγωγή ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν, ότι σε βλέπει ο Θεός, σε βλέπει, σε ακούει, και το καλό και το κακό. Και το μεν καλό θα σου το επενέσει, το δε κακό θα σου το τιμωρήσει. Θα πρέπει λοιπόν να καλλιεργήσουμε από την αγωγή το αίσθημα της απανταχού παρουσίας του Θεού. Εγώ σας ομιλώ αυτή την ώρα. Με ακούτε εσείς? Ναι. Με ακούει και ο Θεός. Με ακούει και με κρίνει. Μιλώ καλά? Λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, και αυτά που λέμε τώρα για την αγάπη του Χριστού τα λέει στη 14η κατήχηση. Και αυτά που λέμε τώρα για εκείνον αναφερόμενοι στην Ανάστασή του, και αυτά που λέμε τα ακούει. Και πολλές φορές πάντοτε μας φωτίζει να τα πούμε για να τα τονίσουμε, για να τα μάθουμε, για να τα εγκολποθούμε. Έτσι, πραγματικά η συνέστηση της απανταχού παρουσίας του Θεού είναι μεγάλο στοιχείο, μεγάλος παράγων για να ζήσω πνευματική ζωή. Σας πω μια πολύ ωραία ιστορία. Την ξέρετε όλοι σας, αλλά ίσως δεν έχουμε επισημάνει ότι θα μπορούσε αυτή η ιστορία να είναι, να είναι τόσο πολύτιμη και που να διασώσει τον ήρωά της. Ακριβώς γιατί υπήρχε αυτή η συνέστηση της απανταχού παρουσίας του Θεού. Είναι η γνωστή ιστορία του Ιωσήφ, του 11ου γιου του Ιακώβ, που πουλήθηκε από τα αδέλφια του στην Αίγυπτο, και πουλήθηκε στο σπίτι του Πέτεφρι, εκείνου του αρχιμαγείρου. Αλλά τότε οι αρχιμάγειροι είχαν ένα πολύπλευρο έργο, ήσαν και σύμβουλοι του βασιλέως, ήσαν πολλά πράγματα. Στο σπίτι που πουλήθηκε ήταν 18 χρονών, και γρήγορα κατάλαβε ο Πέτεφρις ότι ο Ιωσήφ ήταν ένα ευλογημένο παιδί. Και τότε ανέθεσε εις τον Ιωσήφ όλα τα έργα του σπιτιού του, όλη την υπευθυνότητα, κτήματα, υπηρέτας, δούλους, τα πάντα, χρήματα, σοδιές, τα εμπιστεύτηκε όλα στον Ιωσή. Μάλιστα του είπε εκείνο τον ωραίο λόγο. Παιδί μου, του λέει, από τον καιρό που ήρθε στο σπίτι μου, ο Θεός σου με ευλόγησε. Μπήκε μια ευλογία μέσα στο σπίτι. Τι ωραίο πράγμα. Ξέρετε, υπάρχει άνθρωπος ευλογίας και υπάρχει άνθρωπος κατάρας. Που όπου μπει, ζημιά και καταστροφή γίνεται. Ενώ ο ευλογημένος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος ο οποίος όπου μπει, όπου σταθεί, έχει φέρει την ευλογία. Γιατί? Γιατί είναι Υιός ευλογίας. Ζήλεψε ο διάβολος. Ευθόνησε τον Ιωσήφ. Γιατί να επενείται ο Ιωσήφ τόσο πολύ? Γιατί να έχει τόση ευλογία? Και όπως ο διάβολος αμαυρώνει τα καλά, έρχεται τώρα να προσβάλλει τον Ιωσήφ. Ακούστε πως. Βάζει πειρασμό στην καρδιά της κυρίας του, της γυναίκας του Πετεφρή. Επειδή, μας λέγει η Αγία Γραφή, ο Ιωσήφ ήταν πολύ ωραίος νέος. Και έπεσαν, λέει, τα μάτια της γυναικός Πετεφρή επάνω εις τον Ιωσήφ. Και μια μέρα, πολλοί λείπαν από το σπίτι και εκείνος είχε γυρίσει από τα χωράφια για μια δουλειά στο σπίτι, τότε εκείνη του επρότεινε την αμαρτία. Και ο Ιωσήφ είπε όχι. Εκείνη επιμένει. Ο Ιωσήφ λέγει όχι. Επιμένει εκείνη και της απαντάει εκείνα τα αθάνατα λόγια. Πώς ποιήσω το πονηρόν τούτο ρήμα εναντίον του Θεού μου και αμαρτήσομαι? Πώς θα κάνω την πονηρή αυτή πράξη μπροστά στα μάτια του Θεού μου και αμαρτήσω? Ω, αλήθεια, ο Ιωσήφ τι είχε? Είχε μήπως τον νόμο ουμιχεύσεις? Ο νόμος ουμιχεύσεις, αγαπητοί μου, ξέρετε πότε δόθηκε? 430 χρόνια μετά. Μήπως ήταν κοντά ο πατέρας του να ντραπεί και να φοβηθεί? Ο πατέρας του το είχε χαμένο, ότι το έφαγαν τα γρίμια του δάσους. Μήπως κανένας άλλος νόμος της πολιτείας, τίποτα, τίποτα. Ξέρετε ακόμη? Είτε ο νέος, είτε ο ωραίος. Ξέρετε ακόμη? Θα έχει και το προνόμιο της κυράς του, εάν υποτεθεί ότι γινόταν ο φίλος της. Τα αρνείται όλα ο Ιωσήφ. Έχει τόσα μπροστά του ανοίγματα και διευκολύνσεις και προνόμια να διαπράξει την αμαρτία, αλλά αρνείται ο Ιωσήφ. Γιατί? Μόνο και μόνο για ένα λόγο. Με βλέπει ο Θεός. Είδατε? Με βλέπει ο Θεός. Πώς θα κάνω την πονηρή αυτή πράξη μπροστά στα μάτια του Θεού μου? Αυτό και τον έσωσε. Βεβαίως εδέχθηκε φοβερή δοκιμασία. Θα λέγε κανένας, και στην εποχή μας μάλιστα, τόσο κουτός άνθρωπος είσαι να διώξεις την ευκαιρία αυτή? Και όχι μόνο δεν την εκμεταλλεύεσαι, αλλά θα υποστείς και κακοποιήσει σε περίπτωση που την αρνείσαι την αμαρτία. Μπήκε στη φυλακή διότι τον κατηγόρησε, τον συκοφάντησε η κυρία του, φοβουμένη μήπως ο Ιωσήφ το μαρτυρίζει τον άνδρα της, πριν προλάβει εκείνος κάτι να πει, που δεν θα έλεγε τίποτα. Μόλις ήρθε στο σπίτι ο σύζυγος, αμέσως εκείνη, είναι η ψυχολογία της ενόχου γυναικός. Τι μου φέρε σε αυτό το παλιό Εβραιόπουλο εδώ πέρα και μου επετέθη σήμερα? Και τότε στενοχωρήθηκε βεβαίως ο Πετεφρής, διότι ήταν ένα θαυμάσιο παιδί, δεν μπόρεσε να το πιστέψει, να το φανταστεί αυτό, όμως αφού το έλεγε η γυναίκα του. Και τον έβαλε στη φυλακή και εκεί έμεινε 10 χρόνια. Αν πείτε, ήταν τιμωρία η φυλακή? Δεν ήταν τιμωρία. Λέγουν οι πατέρες το εξής θαυμάσιο. Έμεινε στη φυλακή ο Ιωσήφ έως όταν του φτάσει στα 30 του χρόνια. Γιατί? Για να γίνει αντιβασιλεύς. Να οριμάσει και να γίνει αντιβασιλεύς. Καλά δεν μπορούσε να μείνει στο σπίτι του Πετεφρή. Θα αμάρτανε εκεί, γιατί ο άνθρωπος έχει κάποια όρια αντοχής. Κάποια στιγμή νέο παιδί ήταν, μπορούσε να λυγίσει. Τι επιτρέπει ο Θεός? Επιτρέπει να πάει στη φυλακή για να φυλακτεί από την κυρία του. Είδατε η σοφία του Θεού? Βέβαια το χάπι ήταν πικρό, αλλά ωφέλιμο. Πόσα χάπια πίνουμε πικρά, αλλά ωφέλιμα. Έτσι σώθηκε ο Ιωσήφ. Και γιατί σώθηκε ο Ιωσήφ? Γιατί είπε, με βλέπει ο Θεός. Αυτό θα πει, αγαπητοί μου, συνέστηση της απανταχού παρουσίας του Θεού. Ότι ο Θεός είναι παντού. Λέει στη Σοφία Σολομώντος, μη πεις, έκλεισα την πόρτα μου. Σκοτάδι υπάρχει μέσα στο σπίτι μου. Δεν με βλέπει κανείς. Τράβηξα τις κουρτίνες, βούλωσα τις κλειδαρότρυπες. Ποιος με βλέπει? Μπορώ να αμαρτήσω? Όχι. Διότι οφθαλμοί Κυρίου μυριοπλάσιοι ηλίου. Τα μάτια του Θεού βλέπουν πιο φωτεινά και από μύριες φορές από ό,τι μπορεί να φωτίσει ένα αντικείμενο ο ήλιος. Αυτό λοιπόν το στοιχείο είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ένα 8ο στοιχείο είναι ο φόβος του θανάτου. Ξέρετε ότι ο θάνατος δεν μας εδηλώθη. Μόλις προχθές την Δευτέρα μία κυρία πολύ ευσεβής ήταν η προτελευταία που εξομολογήθηκε, περίμενα από το πρωί. Ήταν με την αδελφή της, εκείνη η αδελφή της έφυγε διότι δεν μπορούσε να μείνει, είχε δουλειά. Από το πρωί, από τις 4 το πρωί αγαπητοί μου, για να εξομολογηθούν στις 6 το απόγευμα. Και μερικοί μάλιστα να μην περάσουν τελικά, ενώ από τόσο πρωί. Είναι κάτι που θαυμάζω πραγματικά. Θαυμάζω, εκπλήσω. Λοιπόν, αυτή έμεινε. Ήτανε η προτελευταία που εξομολογήθηκε. Βέβαια πολύ συχνά εξομολογείται και πάρα πολύ συχνά κοινωνούσε. Κάπου κάθε Κυριακή κοινωνούσε. Αυτά Δευτέρα βράδυ. Την Τρίτη, την Τετάρτη, πήγανε να πάρουν έναν φοιτητή ανιψιών από τη Μακεδονία και κάπου εκεί στον δρόμο τι έπαθαν, το αυτοκίνητο τι έπαθε και σκοτώθηκε αυτή η κυρία. Μόλις την Τετάρτη έγινε αυτό, την Πέμπτη είχαν την κηδεία της, προχθές είχαν την κηδεία της. Θα περίμενε η κυρία αυτή ότι θα πέθνεις και? Όχι. Αλλά επειδή πάντα φρόντιζε, ήταν έτοιμη. Γι' αυτό το λόγο, ο θάνατος, ξέρετε, ο φόβος του θανάτου, επειδή δεν μας δηλώθηκε πότε θα πεθάνουμε, είναι ένα πολύ σπουδαίο στοιχείο να μας κάνει να προσέχουμε. Δεν ξέρουμε πότε θα πεθάνουμε. Μη πει κανείς, πόσο είμαι, 20, ου, μέχρι τα 80, πού το ξέρεις. Είμαι 50, έχω ακόμα καιρό. Είμαι 70, ο πατέρας μέσα στις 80. Και εγώ έχω ακόμα κάποια χρόνια. Αγαπητοί, μην το πούμε αυτό. Μην το πούμε. Διότι δεν ξέρουμε πότε θα πεθάνουμε. Πολύ ωραία λέγει ο Άγιος Εφραίμος Ήρας. Όταν πηγαίνεις να κοιμηθείς, θα λες, κρεβάτι μου, απόψε μπορεί να γίνεις θερετρό μου. Πώς είναι εκείνοι οι οποίοι έπεσαν στο κρεβάτι τους, αλλά το πρωί δεν ξύπνησαν. Αλλά δεν είναι μόνο, αγαπητοί μου, ο φόβος του θανάτου. Είναι και, και η μνήμη του θανάτου, μια που μιλάμε για το θάνατο. Ξέρετε ότι η μνήμη του θανάτου είναι αρετή? Το να έχεις τη μνήμη του θανάτου, δηλαδή ότι θα πεθάνεις. Διότι εκείνοι οι οποίοι αμαρτάνουν δεν έχουν μνήμη θανάτου. Λέει η Σοφία Σιράχ, θυμήσου μνήστητη τα έσχατά σου και ούχα αμαρτήσεις τον αιώνα. Θυμήσου πως θα πεθάνεις και δεν θα αμαρτήσεις ποτέ. Γιατί? Τι θέλετε να σας πω? Να σας πω την περίπτωση ότι μαλώνω με έναν άνθρωπο. Τον αδικό, λέει κανείς, πόσο θα ζήσουμε πάνω στη γη, θα πεθάνουμε. Και εγώ θα πεθάνω και εκείνος θα πεθάνει. Τώρα τι μαλώνουμε, τι κάνουμε. Αμέσως η μνήμη του θανάτου μας επαναφέρει. Υπάρχουν άνθρωποι που διατηρούν οργή. Δεν θέλουν να συγχωρήσουν τον άλλον άνθρωπο. Τι είναι εκείνο που θα τους κάνει να μπορέσουν να συγχωρήσουν? Η μνήμη του θανάτου. Σας ξαναλέγω, η μνήμη του θανάτου είναι αρετή. Και μάλιστα μια σπουδαία αρετή που μας βοηθάει πάρα πολύ στο να μπορέσουμε να μένουμε πάντοτε σε μια κατάσταση εγρηγόσεως. Αλλά ένα ένατο σημείο είναι το εξής. Είναι η μελέτη του νόμου του Θεού. Εδώ πια έχουμε μια δυναμική περίπτωση. Δεν είναι το να πεις θα διαβάσω, αλλά αυτό που διαβάζεις, το νόμο του Θεού, δεν κάνεις τίποτα άλλο παρά καθρεπτίζεσαι. Αναπτύσσεται η αυτογνωσία. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται, αγαπητοί μου, είναι φοβερό. Εύχομαι να μην είναι κανείς από εσάς. Έρχονται και σου λένε, δεν έχω κάνει καμία αμαρτία. Ξέρετε πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Έρχονται για πρώτη φορά. Δεν έχει βεβαίως οριμάσει μέσα του η μετάνοια. Ήρθαν διότι, ας πούμε, αν είναι άνδρας, τον παρεκάλεσε η σύζυγός του. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη, εγώ εξομολογούμαι και κοινωνώ χρόνια, να κοινωνήσεις και εσύ. Κάνε μου τη χάρη, θα μου δώσεις το μεγαλύτερο δώρο φέτος τα Χριστούγεννα. Έλα, πάμε να εξομολογηθούμε. Άντε, πάμε, λέει εκείνος, για να μην της χαλάσει το χατήρι. Και πηγαίνει να εξομολογηθεί. Μπαίνει μέσα στο εξομολογητήριο. Κάθεται. Τι να σας πω, δεν έχω τίποτα. Καλός άνθρωπος είμαι. Αρχίζει να λέει λίγο την ιστορία του. Ξέρω εγώ, έκανα οικογένεια, έχω τόσα παιδιά, έχω το επαγγελμά μου, είμαι ευχαριστημένος. Δεν έχω τίποτα να σας πω. Αυτά. Με αυτά που είπατε είναι η ιστορία σας. Δεν είναι η εξομολόγηση, δεν είναι η αμαρτία σας. Μα δεν έχω τίποτα. Λέει μετά κανείς. Έτσι δοκιμαστικά. Ξέρετε, υπάρχει μια αμαρτία που νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην την έχει κάνει. Είναι το ψέμα. Ποιος δεν είπε ψέμα? Ποιος δεν είπε? Λίγο ή πολύ. Μπορεί να πούμε ότι αγωνιζόμεθα να μιλάμε ψέματα ή δεν μας αρέσει να λέμε ψέματα, αλλά ποιος μπορεί να πει ότι δεν είπε ψέματα ή ότι δεν ενδέχεται να πει ψέματα? Τουλάχιστον είπατε ψέματα. Εγώ? Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Μα υπάρχει άνθρωπος που δεν να μην είπε ψέματα? Μα τι θέλετε να σας πω, ψέματα? Ότι είπα ψέματα? Έστε μου, σας παρακαλώ, κάτω από τέτοιες συνθήκες τι είδους εξομολόγησης μπορεί να γίνει? Έχουμε μετάνοια εδώ πέρα? Έχουμε τίποτε? Τότε κάνουμε το εξής, επειδή ξέρουμε τα πράγματα, λέμε, καλά καλά, εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, θα σας περιμένω μια άλλη φορά. Πάρτε να διαβάσετε αυτό και ακόμη θα σας παρακαλέσω, ελάτε να ακούτε το Λόγο του Θεού. Η μελέτη του Λόγου του Θεού, του Νόμου του Θεού, του Ευαγγέλου, και η ακρόαση του Λόγου του Θεού αφυπνίζει, καθρεπτίζει τον άνθρωπο και του παρουσιάζει τα ελαττώματά του. Όπως ό,τι μουτζούρες να έχω αυτή τη στιγμή στο πρόσωπό μου, εσείς τις βλέπετε, αλλά όχι εγώ. Για να μπορέσω να ειδώ, πρέπει να καθρεπτιστώ. Έτσι, για να μπορέσω να ειδώ τις αμαρτίες μου, να αποκτήσω μία αυτογνωσία, πρέπει να έχω έναν καθρέπτη. Ο Λόγος του Θεού είναι καθρέπτης. Και τότε παρουσιάζεται το εξής φαινόμενο. Μου έχει τύχει. Αυτός που έφυγε και έλεγε δεν έχει τίποτα, να επιστρέφει ύστερα από λίγο καιρό με 4 σελίδες του διαγωνισμού γραμμένες και να του λες, τι είναι αυτό? Αμαρτίες. Μπα, πότε γίνηκαν αυτές οι αμαρτίες? Α, πάτερ, δεν τις έβλεπα. Δεν τις έβλεπα. Ώστε λοιπόν η μελέτη του Λόγου του Θεού είναι βοηθητικότατο στοιχείο για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, τα κουσούρια μας, για να μπορέσουμε να διορθωθούμε. Είναι λοιπόν κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Και ερχόμεθα σε ένα δέκατο σημείο. Αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά είναι εκείνα τα οποία μας ανοίγουν το δρόμο, μας βοηθούν να φτάσουμε στη σωτηρία. Είπαμε στην αρχή ότι η χάρη του Θεού είναι πάντοτε έτοιμη. Η πλευρά η δική μας ποια είναι? Γιατί ξέρετε, λέει η παραβολή εκείνη του σποραίος, εξήλθεν ο σπύρον του σπύρε των σπόρων αυτού. Βγήκε αυτός που σπέρνει να σπείρει το σπόρο του. Λέγει ο Καβάσιλας, δεν βγήκε, λέει, δεν εξήλθενος ο σπύρον του αρρώσε των αγρών αυτού, αλλά του σπήρε των σπόρων αυτού. Δηλαδή δεν βγήκε να οργώσει, βγήκε να σπείρει. Ο Θεός σπέρνει, ο Θεός δίνει τη χάρη του. Το όργο μας σε ποιον ανήκει? Το όργο μας ανήκει σε εμάς. Εγώ θα οργώσω την καρδιά μου και ο Θεός θα δώσει το σπόρο της χαριτός του. Έτσι, ερχόμεθα στο δέκατο σημείο, που είναι το κατάλληλο περιβάλλον. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Είναι πολύ σπουδαίο. Ίσως όσα είπαμε μέχρι τώρα να αποτελούσαν στοιχεία που αφορούν στον εαυτό μας. Τώρα είναι το περιβάλλον. Νομίζομαι ότι το θέμα της συναναστροφής είναι ένα θέμα που αφορά μόνο στα νέα παιδιά. Λένε οι γονείς επιπαραδείγματι στα παιδιά τους, πρόσεχε τις κακές συναναστροφές. Ποιος σας είπε ότι το θέμα της συναναστροφής δεν είναι ένα θέμα που αφορά και τους μεγάλους? Ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που γνώρισαν, και συνεχώς υπάρχουν άνθρωποι που γνώρισαν να καπνεί το κάπνισμα, το τσιγάρο, στα 50 τους χρόνια. Εγνώρισαν το κρασί στα 60 τους χρόνια. Έμαθαν να παίζουν χαρτιά σε μεγάλη ηλικία. Ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έπεσαν ποτέ στην αμαρτία, σε σαρκικές αμαρτίες, και έπεσαν σε μεγάλη ηλικία. Ξέρετε ότι γυναίκες ηλικιωμένες σήμερα των 50 και των 60 ετών και παραπάνω να σου λέγουν ότι ο σύζυγός μου μου λέγει πράγματα τα οποία δεν μου είπε ποτέ στη ζωή του, ούτε όταν ήταν νέος. Πώς συμβαίνει αυτό? Γι' αυτό είναι ηλικιωμένος άνθρωπος. Είναι 50, 60, 70 χρονών. Κάνει παρέα κακή, του δείχνουν φωτογραφίες ανήθικες, συζητάει βρώμικα με το περιβάλλον του, μπαίνει σε πειρασμό και έρχεται μετά με απαιτήσεις παράξενες, αμαρτωλές και περίεργες. Ναι ή όχι? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οποιαδήποτε ηλικία επηρεάζεται από το περιβάλλον. Είτε καλό είναι αυτό, είτε κακό είναι αυτό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, φθήρους οι ήθη Χριστά, μη πλανάστε, λέει στους Κορινθίους, μην έχετε πλανεμένη αντίληψη. Φθήρους οι ήθη Χριστά ομιλία κακέ, καταστρέφουν τα καλά τα ήθη οι κακές συναναστροφές. Και αυτά που λέγει δεν τα λέγει σε παιδιά, τα λέει σε μεγάλους. Και ξέρετε σε τι θέμα αναφέρεται? Εις το θέμα του ότι απιστούσαν οι Κορίνθιοι για την Ανάσταση των νεκρών. Γιατί? Γιατί έκαναν παρέα με ανθρώπους που τους έλεγαν, τι είναι αυτά εκεί που σας λέει αυτός, ότι θα αναστηθούν οι νεκροί, τι παραμύθια είναι αυτά? Και άρχισαν να δυσπιστούν, θα αναστηθούν οι νεκροί. Γι' αυτό τους είπε, μην έχετε πλανεμένοι, μην πλανάστε, καταστρέφουν τα καλά τα ήθη οι κακές συναναστροφές. Μέχρι τώρα μπορεί να έχουμε την πίστη μας και να πηγαίνουμε στην εκκλησία και να βρεθούμε σε ένα περιβάλλον αθέων ανθρώπων και να αρχίσουν να λένε, να πιπιλίζουν το μυαλό μας με τόσα πράγματα άθεα. Τι νομίζετε, δεν μπορούν να μας γκρεμίσουν την πίστη μας? Δεν επιδράει εδώ το περιβάλλον. Επιδρά το περιβάλλον. Μπορούμε ακόμη, ενώ είμαστε απλοί άνθρωποι, να γίνουμε κοσμικοί, να αρχίσουμε να ζούμε εντελώς κοσμικά, με κοσμική νοοτροπία, μόνο και μόνο γιατί κάναμε κάποιο γείτονα, κάποια φιλενάδα, κάποιο φίλο, ξέρω εγώ, και μπήκαμε στο κανάλι της κοσμικής ζωής. Ενώ πρώτα δεν είμαστε έτσι. Το θέμα του περιβάλλοντος είναι πολύ σπουδαίο. Για μικρούς και για μεγάλους. Για μορφωμένους και ολιγογραμμάτους. Θα το τονίσω και θα το υπογραμμίσω. Ας προσέξουμε πάρα πολύ το περιβάλλον μας. Εκείνο που σήμερα είναι ο υπαριθμόν ένα κίνδυνος είναι το περιβάλλον. Τι είναι η τηλεόραση? Η τηλεόραση, αγαπητοί μου, είναι περιβάλλον. Με περιβάλλει. Είναι γύρω μου. Ανοίγω το κουμπί και αρχίζω και βλέπω. Τι είναι οι τόσες συντροφιές που σήμερα κάνουν οι άνθρωποι, έστω που λένε πολιτιστικές εκδηλώσεις, τούτα εκείνα. Τι νομίζετε ότι είναι όλα αυτά? Ένα κακό περιβάλλον. Ξέρετε ότι αυτές οι λεγόμενες πολιτιστικές εκδηλώσεις μας ξαναγυρνούν πίσω σε έθιμα τα οποία ήσαν ειδωλολατρικά, τα ξεθάβουν από τα ντουλάπια αυτά τα στοιχεία όλα και μας τα ξαναφέρνουν τάχα δήθεν ότι είναι οι παραδόσεις του λαού μας και πρέπει να τα ξαναζήσουμε αυτά με κάτι περίεργες καρναβαλικές διασκεδάσεις, ότι είναι οι παραδόσεις του λαού μας. Ποιες παραδόσεις? Ναι, αλλά υπάρχουν και παραδόσεις οι οποίες δεν πρέπει να ξαναγυρίσουν. Ήσαν ειδωλολατρικές, πρέπει να πεθάνουν αυτές. Πρέπει να θαυτούν. Πρέπει να ζήσουμε τις καλές μας τις παραδόσεις. Γιατί τάχα δεν κοιτάζουμε τις καλές μας τις παραδόσεις, να τις ζωντανέψουμε και να τις ζήσουμε, και κοιτάζουμε τις βρώμικες παραδόσεις να τις καλλιεργήσουμε? Για ποιο λόγο? Βλέπετε, παρακαλώ. Ξέρετε πόσα πράγματα είναι σήμερα στην εποχή μας κίνδυνος θάνατος κακού περιβάλλοντος? Ας προσέξουμε λοιπόν πάρα πολύ και εις το σημείο αυτό. Και τέλος, ενδέκατον σημείο, είναι ο αγώνας. Όταν δεν αγωνιστούμε, δεν κάνουμε τίποτα. Η εποχή μας και εις τον τομέα αυτών προσφέρει τον μικρότερο αγώνα και το μικρότερο κόπο. Είναι γενικό το σύνθημα «Μη κουραστείτε». Γενικό το σύνθημα «Μην αγωνιστείτε». «Μη κοπιάσετε». Από πού να αρχίσω? Από το σχολείο? Από τα παιδιά? Λέμε στα παιδιά, παιδί μου κάτσε να διαβάσεις. Του δημοτικού τα παιδιά. Μας είπε ο δάσκολος να μην διαβάζουμε στο σπίτι, αλλά ό,τι μαθαίνουμε στο σχολείο. Πάει το παιδί μας στο γυμνάσιο. Κάτσε παιδί μου να διαβάσει. Γνωστά πράγματα δεν είναι αυτά? Τα ξέρετε. Μητέρες είσαστε και τα γνωρίζετε. Πέστε μου, πότε ο μαθητής έπαθε γράμματα? Μόνο από τις παραδόσεις. Χωρίς να καθίσει σπίτι να γράψει και να διαβάσει. Πρέπει να γράψουμε και να διαβάσουμε. Δηλαδή πρέπει να αγωνιστούμε. Θυμάμαι έναν μακαρίτη πλέον καθηγητή μου που μας έλεγε, αν λέει το παντελόνι σας δεν κάνει μάτια από πίσω, δηλαδή να τρυπήσει από την καρέκλα, γράμματα δεν θα μάθετε. Θέλει αγώνα, θέλει ξενύχτη. Λέω αυτό για τα γράμματα. Πάρτε την περίπτωση εργασίας. Κόβομαι το Σάββατο, αφού κόψαμε βεβαίως κάποια απογέματα. Κάποτε εδώ στην περιοχή μας, στη Λάρισα, ήταν μόνο η Πέμπτη αργία, μετά κόψανε την Τρίτη, μετά κόψαν το Σάββατο το απόγευμα, μετά κατήργησαν ολόκληρο το Σάββατο. Έτσι είναι πέντε μέρες και τις πέντε μέρες τα δύο απογεύματα δεν είναι εργασία. Και πάλι φωνάζουμε ότι είναι πολλή η δουλειά και σκοτωνόμαστε. Και κάνουμε απεργίες και για λεφτά και για ωράριο. Κι όλο κόβουμε, κι όλο κόβουμε. Να μην πολύ πραγμανώ. Θα ήθελα με αυτά τα δύο πέντε λόγια που σας είπα να σας πω ότι το κλίμα της εποχής μας είναι κλίμα ίσονος προσπαθίας, της πιο μικρής προσπαθίας. Ό,τι μπορείς λιγότερο να κουραστείς. Σε ένα τέτοιο κλίμα έρχεται τώρα το Ευαγγέλιο να μας πει ότι πρέπει να κάνουμε αγώνα για την πνευματική μας ζωή. Όταν ο άλλος ακούσει μέσα σε ένα κλίμα τέτοιο μικροτάτης ίσονος προσπαθίας ότι πρέπει να αγωνιστεί για την πνευματική του ζωή, είναι κάτι, πώς να σας το πω, δεν το καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να χωνέψει ότι πρέπει να αγωνιστεί. Δεν λέγει ο Κύριος αγωνίζεστε, σήμερα το ακούσατε, αγωνίζεστε να μπείτε δια της στενής πύλης σήμερα, κύριε, ή πολλοί σωζόμενοι. Ευαγγελική περικόπη σήμερα ερώτησαν, Κύριε, είναι πολλοί εκείνοι που θα σωθούν? Και ο Κύριος τι είπε? Ούτε αν είναι πολλοί ούτε αν είναι λίγοι, αγωνίζεστε εισελθήν. Το εισελθήν θα πει εισέρχομαι. Πού? Στη Βασιλεία του Θεού. Με ποιο τρόπο θα εισέλθω στη Βασιλεία του Θεού? Με το να αγωνιστώ. Χωρίς να αγωνιστώ είναι αδύνατον να μπορέσω να μπω εις τη Βασιλεία του Θεού. Θέλει αγώνα. Αλλά ολόκληρο το Ευαγγέλιο είναι Ευαγγέλιον αγώνας. Ο Κύριος αγωνίστηκε πάνω στη γη παρότι το αναμάρτητος. Μας έδειξε με το καλό του παράδειγμα ότι πρέπει να αγωνιστούμε. Δεν πρέπει λοιπόν και εμείς να καταλάβουμε ότι πρέπει να αγωνιστούμε? Αγαπητοί μου, δεν θα ήθελα πιο πολλά να σας πω. Ήδη συνεπληρώθηκε μία ώρα. Πολλά πράγματα είπαμε. Είδατε πως πρέπει να κινούμεθα, πως πρέπει να αντιλαμβανόμεθα την πνευματική ζωή. Πολλές φορές ζηλεύουμε κάποιον άνθρωπο, με την καλή σημασία τον ζηλεύουμε. Πως επέτυχε αυτός ο άνθρωπος? Έχει πραότητα, έχει ειρήνη, έχει ανιδιοτέλεια, έχει εργατικότητα, έχει τόσα αγαθά μέσα του. Πως τα πέτυχε ο άνθρωπος αυτός? Αγωνίστηκε. Δεν γεννήθηκε κανείς, αγαπητοί μου, έτοιμος. Γεννιόμαστε αντιθέτως με το προπατορικό μας αμάρτημα και με τις ροπές και με τις κλίσεις προς το κακό. Θέλει αγώνα, θέλει πολύ αγώνα. Πάρτε στο θέμα του Ευαγγελίου, λέω πολλές φορές στη μελέτη, λέω σε μικρά παιδιά, παιδί μου, διάβαζε την Αγία Γραφή κάθε μέρα. Θα φτάσεις μια μέρα σε 10-20 χρόνια και θα αντιληφθείς το εξής, ότι μέσα στη ζωή σου κατάφερες να διαβάζεις και θα αποκτήσεις τη γνώση του Ευαγγελίου χωρίς να καταλάβεις τον κόπο. Εννοείς κοπιάς. Αλλά δεν θα έχεις καταλάβει. Γιατί? Γιατί δουλεύεις κάθε μέρα λίγο και λίγο και λίγο, και κάποτε με το φασούλι. Το φασούλι γεμίζει το σακούλι. Έτσι, αν κάθε μέρα βάζουμε τον κόπο της ημέρας για την ημέρα εκείνη και αγωνιζόμαστε για σήμερα, θα έρθει κάποια ευλογημένη ημέρα που θα έχουμε φτιάξει έναν ωραίον χριστιανόν άνθρωπον, που θα είναι η αληθινή εικόνα του Θεού και θα έχει φτάσει εις το καθομοίωσιν, δηλαδή εις τη σωτηρία. Να σας ευλογεί ο Θεός.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιλινέου με θέμα «Πορεία πνευματικού αγώνα», που εκφωνήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1986.

0: μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Ανδρέα, Αρχιεπισκόπου Κρήτης.

0: Η βυζαντινή εκκλησιαστική ποίηση και υμνογραφία είναι ένα από τα αριστουργήματα του ελληνικού πνεύματος, ποτισμένη με τη χριστιανική πίστη και αποκαλύπτει ανυπέρβλητη δύναμη και ομορφιά μοναδική. Ένας από τους εξοχότερους και πλέον γνωστούς ύμνους είναι και ο Μέγας Κανόνας που συνέθεσε ο Άγιος Ανδρέας ο Ιεροσολυμίτης, Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της εκκλησιαστικής ποίησης. Ο Άγιος Ανδρέας γεννήθηκε γύρω στο 660 μετά Χριστόν στη Δαμασκό από γονείς ευσεβείς. Τα πρώτα του βήματα ο μικρός Ανδρέας αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν μιλούσε καθόλου. Ήταν βοβός. Γεγονός που βήθησε σε μεγάλη θλίψη τους γονείς του, οι οποίοι κατέφυγαν στην προσευχή. Όσο μεγάλωνε ο μικρός Ανδρέας, δεν μιλούσε καθόλου. Μα οι γονείς του δεν απελπίστηκαν, στήριξαν την ελπίδα τους στο Θεό και καρτερούσαν. Όταν έγινε ο μικρός Ανδρέας 7 ετών, ήρθε μια μέρα με τους γονείς του στην εκκλησία για να τελέσουν θεία λειτουργία που είχαν τάξει. Την ώρα που ο μικρός κοινωνούσε τα άχραντα μυστήρια του Κυρίου, κατά τρόπο θαυμαστό λύθηκε η γλώσσα του και άρχισε χωρίς καμιά δυσκολία να ομιλεί. Εδώ στην πατρίδα του τη Δαμασκό διδάχτηκε τα πρώτα γράμματα και θέλησε να αφιερωθεί στο Θεό. Στην ηλικία των 15 ετών, με θερμή αγάπη για τον Χριστό, έρχεται στους Αγίους Τόπους, όχι μόνο για να προσκυνήσει, αλλά και για να αφιερωθεί στον πανίερο ναό της Αναστάσεως του Κυρίου. Οι γονείς του όχι μόνο δεν αντιδρούν, αλλά και οι ίδιοι τον οδηγούν για να τον αφιερώσουν στον Κύριο. Τα Ιεροσόλυμα ήταν ο τόπος όπου ο Άγιος μορφώθηκε και καλλιεργήθηκε βαθύτατα. Σπούδασε τόσο τη θύραθεν σοφία όσο και τα θεολογικά γράμματα. Αρχικά έγινε μοναχός και γρήγορα ανέλαβε τα καθήκοντα του Πατριαρχικού Νοτάριου, του Γραμματέως δηλαδή του Πατριάρχη Θεόδωρου και του Οικονόμου στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου. Το πέρασμά του από τα Ιεροσόλυμα του έδωσε τον τίτλο του Ιεροσολυμίτη, που έπειτα τον συνόδευε σε ολόκληρη τη ζωή του. Η παραμονή του στα Ιεροσόλυμα ήταν μια συνεχής προπόνηση στην αρετή και τη σοφία. Γύρω στο 685 μετά Χριστόν ήρθε στην Κωνσταντινούπολη, όπου και παρέμεινε. Αρχικά εγκαταβίωσε στην περίφημη μονή της Θεοτόκου των Βλαχερνών. Εκεί χειροτονήθηκε διάκονος και τοποθετήθηκε στην Αγία Σοφία, ενώ συγχρόνως του ανατέθηκε η φροντίδα δύο φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. Στην 20χρονη παραμονή του στην Κωνσταντινούπολη, ο Άγιος Ανδρέας διακρίθηκε ως θαυμάσιος ρήτορας και διδάσκαλος. Γι' αυτό και γύρω στο 711 εξελέγει Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Μόλις έφτασε στην Κρήτη, ο λαός του Θεού τον υποδέχτηκε με θερμές εκδηλώσεις τιμής και αγάπης. Το ποιμαντικό έργο του Αγίου στη νέα αυτή έπαλξη υπήρξε πλούσιο και καρποφόρο. Συνδύασε άριστα τα θεωρητικά ενδιαφέροντα και την αγάπη του για την ποίηση με τα πραγματικά ποιμαντικά ζητήματα της επισκοπής του. Από τον Άμβονα, ο θείος ιεράρχης φρόντισε να κατευθύνει και να διδάσκει τον λαό που το εμπιστεύτηκε ο Θεός και αγωνιζόταν να τον διαφυλάξει τόσο από τις κακοδοξίες των αιρέσεων, όσο και από τις επιθέσεις του πονηρού.
1: Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς τη
0: Επιπλέον, έχτισε ναούς και μοναστήρια, ανήγειρε σπίτια φτωχών και αρρώστων και συμπαραστάθηκε με πατρική αγάπη σε κάθε δοκιμασία του λαού της Κρήτης. Ακόμη, έκτισε ένα τεράστιο φιλανθρωπικό ίδρυμα των ξενών, όπου υπηρετούσε ο ίδιος με αγάπη τους γέροντες, τους φτωχούς και τους ξένους και με τα ίδια του τα χέρια φρόντιζε τις πληγές των ασθενών, ώστε να ανακουφίζονται από τους οδυνηρούς πόνους. Ο φλογερός ιεράρχης είχε αξιωθεί από τον Κύριο να θαυματουργεί. Έτσι, έσωσε την Κρήτη από την επιδρομή άγριων πειρατών. Άλλοτε πάλι, έσωσε την Κρήτη από φοβερή ξηρασία, φέρνοντας άφθονη βροχή, αλλά και από φοβερή πανόλη. Δεν ήσαν μόνο αυτά τα θαύματα του Αγίου Ανδρέα, αλλά και άλλα πολλά. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης όμως παράλληλα υπήρξε ένας θαυμάσιος εκκλησιαστικός ρήτορας. Εγκομίασε με ιερό πάθος την Υπεραγία Θεοτόκο, αλλά και άλλους Αγίους. Εκεί όμως που διέπρεψε περισσότερο είναι η εκκλησιαστική ποίηση. Είχε από το Θεό λάβει το χάρισμα να συντάσει ύμνους. Το έργο όμως που τον καθιέρωσε ως ποιητή και υμνογράφο είναι ο γνωστός Μέγας Κανόνας που διαβάζεται τη Μεγάλη Σαρακοστή και είναι ένα αριστούργημα της χριστιανικής ποίησης. Για την επίλυση κάποιου θέματος, ο Σεβάσμιος Ιεράρχης της Κρήτης αναγκάστηκε να πάει στη Βασιλεύουσα. Εκεί προείδε το τέλος του και επιστρέφοντας από την Κωνσταντινούπολη για την Κρήτη, αρρώστησε μέσα στο πλοίο. Όταν αυτό βρισκόταν στα νυχτά της Ερεσού, ο Άγιος ρώτησε σε ποιο τόπο έφτασαν και όταν του είπαν ότι βρισκόταν στην Ερεσό της Λέσβου, τους είπε «Εδώ πρέπει να παραδώσω το πνεύμα μου στο Θεό» και αμέσως εκοιμήθη εν Κυρίου. Ήταν 4 Ιουλίου του έτους 740 μετά Χριστόν, όταν ετάφη εκεί στην Ερεσό. Τέλος, για όλους εμάς τους πιστούς, ο μεγαλόπνοος ποιητής Άγιος Ανδρέας μας υπογραμμίζει με το έργο του ότι ο δρόμος μας είναι μια πορεία συνεχούς μετανοίας, η οποία μεταμορφώνει τον άνθρωπο σε ζωντανή εικόνα του Θεού και τον κόσμο σε βασιλεία του.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

0: Όταν, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε, οι δύο μαθητές και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, όταν οι δύο μαθητές, τα δύο αδέλφια, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, όπως διαβάζουμε στο 10ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου και στο 20ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, πήγαν στον Χριστό και του ζήτησαν πρωτοκαθεδρίες, ο ένας δηλαδή να καθίσει στα δεξιά του και ο άλλος στα αριστερά του, στην μέλουσα βασιλεία του, όπως νόμιζαν εδώ στη γη, διότι δεν είχαν φωτιστεί ακόμα από το Άγιον Πνεύμα. Ο Χριστός μας τους απάντησε: «Ουκ είδατε τι αιτήστε, δεν ξέρετε τι ζητάτε». Πράγματι, και μάλλον για να προσθέσω και κάτι, αυτό λέει που μπορείτε να πιείτε το ποτήρι του θανάτου που θα πιω εγώ σε λίγο και μπορείτε να βαπτιστείτε το βάπτισμα του μαρτυρίου, του αίματος που εγώ σε λίγο θα βαπτιστώ, δυνάμε θα είπαν εκείνοι χωρίς να το σκεφτούν καλά. «Ουκ είδατε τι αιτήστε, δεν ξέρετε», λέει, «τι ζητάτε». Έτσι, αν γενικεύσουμε λίγο, σχεδόν πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι δεν ξέρουμε τι ζητάμε, δεν ξέρουμε τι θέλουμε, δεν ξέρουμε ποιο είναι το πραγματικό μας συμφέρον και ποιο είναι αυτό το οποίο μας βλάπτει. Έτσι, οι περισσότεροι άνθρωποι ανά τους αιώνες βάζουν μπροστά το ατομικό τους συμφέρον και όχι το γενικό συμφέρον της πολιτείας, της κοινωνίας. Όμως, αυτός που βάζει μπροστά το ατομικό συμφέρον φανερώνει ιδιοτέλεια, φιλαργυρία, φιλοτομαρισμό, υπερηφάνεια, εγωισμό, πλεονεξία και όλα τα κακά. Αντίθετα, ο σοφός Θουκυδίδης, ο ιστορικός της αρχαίας εποχής, λέγει ότι μπροστά πρέπει να πάει το συμφέρον της κοινωνίας, το συμφέρον της πολιτείας. Όταν μια πολιτεία λέει ευτυχεί, μπορεί να ευτυχεί και ο πολίτης. Όταν όμως η πολιτεία δυστυχεί, ο πολίτης δεν μπορεί να ευτυχεί. Όταν μια πόλη καταστραφεί από σεισμό, για παράδειγμα, ή από πόλεμο, και ασήμι και χρυσάφι να έχει κανείς, τι θα φάει? Ασήμι και χρυσάφι? Γι' αυτό μπροστά πρέπει να βάζουμε το γενικό συμφέρον και ύστερα το ατομικό συμφέρον. Όταν πάνω στο όρος της μεταμορφώσεως, ο Απόστολος Πέτρος και οι άλλοι δύο μαθητές είδαν το υπέρλαμπρο φως του μεταμορφωθέντος Χριστού, ο Πέτρος, ως λεοντόκαρδος και πιο αυθόρμητος, πήρε το λόγο και είπε: «Κύριε, να κάνουμε εδώ τρεις σκηνές και να μείνουμε εδώ. Ωραία είναι εδώ. Μία για σένα, μία για τον προφήτη Ηλία και μία για τον προφήτη Μωυσή». Ο Χριστός όμως δεν τον άκουσε, διότι μπορεί η διαμονή εκείνα ήταν ευχάριστη, αλλά δεν ήταν ωφέλιμη και συμφέρουσα. Συμφέρον και σωτηριώδης και ωφελημότατος ήταν ο φρικτός Γολγοθάς. Τα συμφέροντα και τα μη συμφέροντα.
1: Το συμφέρον πρέπει ο άνθρωπος να το βλέπει πνευματικά. Διότι, όπως πολύ ωραία είπατε, όταν το συμφέρον εντοπίζεται στα γήινα πράγματα, τότε καταντάει να είναι μια κατηφόρα προς την παρακμή και προς τη δυστυχία και για τον άνθρωπο και βεβαίως για το σύνολο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ένα παράδειγμα μέσα από την Αγία Γραφή, από την Καινή Διαθήκη, από τη ζωή του Ιησού, όταν πηγαίνει σε ένα χωριό στη χώρα των Γεργεσινών και βλέπει ότι υπάρχουν εκεί δύο δαιμονισμένοι, άνθρωποι δυσιδείς, δύσμορφοι, άνθρωποι οι οποίοι χάλαγαν όλη την ατμόσφαιρα εκείνου που εισερχόταν στην περιοχή και βεβαίως ήταν πάρα πολύ θλιβερό να βλέπεις δύο εικόνες του Θεού, δύο ανθρώπους να υποφέρουν από δαιμόνια. Ο Ιησούς Χριστός θέλει να κάνει το θαύμα, να βγάλει τα δαιμόνια και όταν ο δαίμονας βλέπει ότι πλέον έρχεται αντιμέτωπος με τον ίδιο το Θεό, παρακαλεί να εισέλθει στους χείρους οι οποίοι έβοσκαν στην περιοχή εκείνη. Ο Ιησούς Χριστός δίνει εντολή, εισέρχεται στους χείρους η λεγιώνα, γιατί ήταν πολλοί δαίμονες, και οι χείροι πέφτουν στη θάλασσα και πνίγονται. Αυτό ήταν μια οικονομική καταστροφή για τους ανθρώπους της περιοχής εκείνης, γιατί ένα κοπάδι από ζωντανά, το οποίο έφερνε εισόδημα στους ανθρώπους, καταστρέφεται. Όμως, ήταν και μια ευτυχή στιγμή, διότι δύο άνθρωποι είχαν καθαριστεί από τα δαιμόνια. Υπάρχει μια λεπτομέρεια, την οποία πρέπει να έχουμε κατά νου. Την εποχή εκείνη, κατά την Παλαιά Διαθήκη, απαγορευόταν στους Εβραίους να έχουν χείρους, να εκτρέφουν χείρους. Είχαν κάνει μία πνευματική παράβαση. Ο Ιησούς Χριστός από τη μία ευεργετή βγάζει δηλαδή τα δαιμόνια από τους δύο ανθρώπους και από την άλλη κάνει και ένα πνευματικό μάθημα καταστρέφοντας αυτό το κοπάδι των χείρων το οποίο παρανόμως εξέτρεφαν οι Γεργεσινοί. Όταν οι άνθρωποι του χωριού της περιοχής έμαθαν τι είχε γίνει, πηγαίνουν να βρουν τον Ιησού Χριστό. Θα έλεγε κανείς ότι θα πήγαιναν να τον ευχαριστήσουν, διότι καθάρισε τους συνανθρώπους τους, τους συγχωριανούς τους από τα δαιμόνια και βεβαίως καθάρισε και την περιοχή από αυτό το θέαμα, το οποίο μόνο ευχάριστο δεν ήταν. Όμως, τα πράγματα δεν τα περιγράφει έτσι η Καινή Διαθήκη. Όταν πήγαν οι Γεργεσινοί και βρήκαν τον Ιησού Χριστό, του είπαν να σηκωθεί και να φύγει από την περιοχή τους, διότι τους είχε καταστρέψει οικονομικά, επιτρέποντας στα δαιμόνια να εισέρθουν στους χείρους και με αυτόν τον τρόπο οι χείροι να πέσουν στη θάλασσα και να πνιγούν. Έρχομαι λοιπόν σε αυτά τα οποία είπατε εισαγωγικά, ότι ο άνθρωπος πρέπει τα πάντα να τα κρίνει με τρόπο πνευματικό. Αν ο άνθρωπος κρίνει τα πράγματα με τρόπο γήινο, τότε αφενός μεν πολλά δεν μπορούν να εξηγηθούν, αφετέρου δε δεν έρχεται να τελεσφορήσει το πραγματικό συμφέρον του ανθρώπου, αλλά ο άνθρωπος πηγαίνει διαρκώς προς την παρακμή, διαρκώς προς την πνευματική του καταστροφή και ενώ δεν το καταλαβαίνει, κάποια στιγμή έρχεται αντιμέτωπος με τον θάνατο και αυτός ο θάνατος, ο πνευματικός πρώτα και μετά όλα τα υπόλοιπα, και αυτός ο θάνατος

0: αυτά τα οποία ωφελούν την ψυχή μας. Ο Απόστολος Παύλος, σε ένα σημείο των επιστολών του, λέει: πάντα μη έξαστη, αλλού πάντα με συμφέρει. Όλα, λέει, μου επιτρέπονται, δεν με συμφέρουν όμως όλα στη ζωή. Χρειάζεται έτσι πνευματικά να βλέπουμε πώς διάγουμε και με αυτόν τον τρόπο να οριοθετούμε τους εαυτούς μας, βάζοντας πάντα ως όριο αυτό το οποίο συμφέρει την αθάνατη ψυχή μας.
1: Πάρα πολύ ωραία, σεβασμιότητε, θέσετε το θέμα. Κριτήριο για όλους και για όλα δεν είναι, όπως έλεγαν οι αρχαίοι σοφοί, ο άνθρωπος, αλλά ο Θεάνθρωπος. Διότι ο Θεάνθρωπος, Κύριος Ιησούς Χριστός, ως τέλειος, δεν μπορεί να κάνει λάθος. Ούτε πλανάται, ούτε σφάλει, διότι είναι Θεός και Αυτός γνωρίζει τι μας συμφέρει και τι δεν μας συμφέρει. Στην θαυμάσια επί του όρους ομιλία του, γιατί μιλήσατε και για καταστροφή του ανθρώπου πνευματική, που είναι, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, στα κεφάλαια 5, 6 και 7 του Ευαγγελίου του Ματθαίου και περιληπτικός στο 6ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά. Και να κάνω εδώ μια μικρούλα παρένθεση. Η προσφάτως ανακηρυχθήσα Αγία, η Οσία Γαβριηλία, λέει ότι ο χριστιανός είναι καλό να διαβάζει κάθε μέρα την επί του όρους ομιλία. Γιατί όσο πιο πολύ την μελετάει, τόσο πιο πολύ εμβαθύνει σε αυτή και ριζώνει μέσα του και ανθοφορεί και καρποφορεί. Εκεί λοιπόν στο 5ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, σε αυτή την αλάνθαστη διδασκαλία του, ο Χριστός μας λέγει, μεταξύ των άλλων, «Οικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης, ου μη χεύσεις. Εγώ δε λέγω ημίν ότι πάσο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμεί σε αυτήν, ήδη εμίχευσεν εν την καρδία αυτού». Ακούσατε ότι υπόθηκε στους αρχαίους, στην Παλαιά Διαθήκη, να μην μιχεύσεις. Εγώ όμως σας λέγω ότι καθένας που κοιτάζει πονηρά, με εμπάθεια, μία γυναίκα ή αντιστρόφως μία γυναίκα έναν άντρα εννοείται, ήδη εμίχευσε μέσα στην καρδιά του. Δηλαδή ο Χριστός μας δεν κοιτάζει μόνο την επιφάνεια, αλλά κοιτάζει το βάθος. Δεν κοιτάζει μόνο το νερό, αλλά την πηγή του νερού. Η πηγή πρέπει να είναι καθαρή. Όταν η πηγή είναι καθαρή και το νερό είναι καθαρό. Όταν η πηγή είναι βρώμικη και το νερό είναι βρώμικο. Όταν η καρδιά του ανθρώπου καθαριστεί, τότε και τα λόγια του και τα έργα του και οι λογισμοί του είναι όλα καθαρά. Όταν όμως η καρδιά του ανθρώπου δεν έχει καθαριστεί, όταν η καρδιά του ανθρώπου είναι βρώμικη και τα λόγια του και τα έργα του και οι λογισμοί του είναι βρωμερά. Γι' αυτό πρέπει συνεχώς να έχουμε αυτή την έρευνα, την εσωτερική έρευνα. Και συνεχίζει ο Χριστός μας στην επί του όρους αυτή η ομιλία του. «Ή δε ο οφθαλμός σου ο δεξιός σκανδαλίζησε, έξελε αυτόν και βάλε από σου. Συμφέρει γάρση ή να απόλυτε εν των μελών σου και μη όλον το σώμα σου βληθεί εις γέναν. Και ή η δεξιά σου χείρ σκανδαλίζησε, έκκοψον αυτήν και βάλε από σου. Συμφέρει γάρση ή να απόλυτε εν των μελών σου και μη όλον το σώμα σου βληθεί εις γέναν». Τώρα θα πει κανείς, τι λέει εδώ ο Χριστός? Αν σε σκανδαλίζει το δεξί σου μάτι να το βγάλεις και αν σε σκανδαλίζει το δεξί σου χέρι να το κόψεις. Αυτά είναι αλληγορικά, αλλά αν και στην πραγματικότητα ένας Άγιος το εφάρμοσε. Επειδή τον σκανδάλιζε μια γυναίκα, ήταν τσαγκάρης, πήρε το ανάλογο εργαλείο και έβγαλε το δεξί του μάτι. Τέλος πάντων, εννοεί ότι άτομα που μπορεί να είναι προσφυλή, να φαίνονται αγαπητά και ευχάριστα, εφόσον πρόκειται να μας οδηγήσουν στην αμαρτία, για παράδειγμα σε πορνεία, σε μοιχεία ή να διαλυθεί μια οικογένεια, αφού μπαίνει στη μέση ένα τρίτο πρόσωπο, άντρας ή γυναίκα αναλόγως, πρέπει να διακόψουμε όσο και αν αυτό μας φαίνεται δυσάρεστο. Κάθε σχέση με αυτό το πρόσωπο. Αυτό σημαίνει και έκοψον την δεξιά σου χείρα και βγάλει το δεξί σου μάτι. Να κόψουμε κάθε σχέση δηλαδή με την ρίζα του κακού. Στο διάβα των αιώνων, επειδή πολλοί δεν πρόσεξαν

0: αυτά τα λόγια του Χριστού και μπήκε μέσα στο αντρόγινο ένα τρίτο πρόσωπο, άντρας ή γυναίκα, εκατομμύρια σπίτια, εκατομμύρια οικογένειες διαλύθηκαν με χίλιες δυο καταστρεπτικές συνέπειες. Το διαζύγιο, τα ψυχολογικά τραύματα των παιδιών, τα δράματα, ακόμα και εγκλήματα έγιναν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσέχουμε καλά, πάρα πολύ καλά, και την τελευταία λεπτομέρεια από όσα διδάσκει ο Χριστός. Και όπως πολύ ωραία τονίσατε, σεβασμιότατε, κριτήριο για όλα και για όλους είναι ο Θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός και η τέλεια διδασκαλία Του. Τέλειος ο Χριστός, τέλεια και η διδασκαλία Του. Οι διδασκαλίες και νομοθεσίες των ανθρώπων επιδέχονται διορθώσεις και βελτιώσεις. Η διδασκαλία η τέλεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η νομοθεσία Του δεν επιδέχεται καμία βελτίωση και καμία τροποποίηση. Όποιος θέλει να βελτιώσει ή να τροποποιήσει την διδασκαλία του Χριστού μας με τις ανάλογες ανθρώπινες νομοθεσίες, είναι σαν να θέλει να διορθώσει τον ήλιο. Ποιος μπορεί να διορθώσει τον ήλιο? Ποιος μπορεί να αλλάξει την τροχιά του? Ποιος μπορεί να κάνει τον ήλιο να ανατείλει από τη Δύση και να δει στην Ανατολή? Ποιος μπορεί να ελαττώσει ή να αυξήσει την θερμοκρασία του? Κανένας. Όχι μόνο αυτό, αλλά ούτε να τον ατενίσουμε δεν μπορούμε. Πόσον μάλλον ο ήλιος της δικαιοσύνης ο Χριστός, και η έκφραση ήλιος της δικαιοσύνης είναι από τον προφήτη Μαλαχία. Επομένως, όλα τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε υπό το πρίσμα αυτό της αιωνιότητας που είπατε, υπό το πρίσμα του αλάνθαστου και αιώνιο Λόγου του Θεού.
1: Το μεγάλο ατόπιμα του ανθρώπου ξεκίνησε μέσα στον Παράδεισο, ακριβώς από αυτόν τον Λόγο, διότι δεν κατάλαβε ποιο ήταν το συμφέρον του. Θυμίζω ότι όταν δημιουργήθηκε ο Αδάμ και η Εύα, ο Δημιουργός Θεός τους είπε ότι ό,τι έχει φτιαχτεί είναι δικό τους. Εκτός από τον καρπό του απαγορευμένου δέντρου, της γνώσης δηλαδή του καλού και του κακού. Την ημέρα που θα φάτε από αυτό το δέντρο, θανάτου αποθανείστε, τους είχε προειδεάσει. Πηγαίνει λοιπόν, όπως μαθαίνουμε από την Παλαιά Διαθήκη, ο εχθρός της σωτηρίας του ανθρώπου, ο διάβολος, και κάνει ένα διάλογο με την Εύα. Τι έγινε, της λέει, δεν σας επιτρέπει να τρώτε από τους καρπούς των δέντρων του Παραδείσου? Όχι, απαντάει η Εύα, μας επιτρέπει μόνο από ένα δέντρο, της γνώσεως του καλού και του κακού μας έχει απαγορεύσει. Α, της λέει, σας απαγόρευσε διότι αν φάτε από αυτό, τότε θα γίνετε θεοί. Έρχεται δηλαδή από τον εχθρό της σωτηρίας η διαβολή του θελήματος του Θεού. Το θέλημα του Θεού ήταν η σωτηρία του ανθρώπου, που σημαίνει τι? Να φτάσει ο άνθρωπος να γίνει κατά χάριν Θεός, κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού. Όμως ο διάβολος έρχεται και διαβάλλει αυτό το θείο θέλημα και παρουσιάζει την εντολή του Θεού προς την Εύα, την παρουσιάζει ότι αντιμάχεται τα πραγματικά τους συμφέροντα των ανθρώπων. Η ιστορία είναι γνωστή. Η Εύα δοκιμάζει τον απαγορευμένο καρπό, προκαλεί και τον Αδάμ να κάνει το ίδιο και το κάνει, και τότε καταλαβαίνουν ότι όχι απλώς δεν γίνονται θεοί, όπως τους είχε πει ο διάβολος, αλλά εισέρχεται δια της παραβάσεως του θελήματος του Θεού στο ανθρώπινο γένος ο θάνατος, δηλαδή η καταστροφή. Είναι δηλαδή πολύ δύσκολο στον άνθρωπο να οριοθετήσει τον εαυτό του, το εγώ του, να ταπεινωθεί με αφελότητα καρδίας ενώπιον του Θείου θελήματος. Ο άνθρωπος χρειάζεται σαν το μικρό παιδί προς τους γονείς, έτσι και πολύ περισσότερο, να αφουγκράζεται τι ο Θεός ζητάει και να ταπεινώνεται υπακούοντας, ξέροντας ότι αυτή η ταπεινή υπακοή στο θέλημα του Θεού είναι το πραγματικό του συμφέρον. Γιατί ο Θεός, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, πρώτος ηγάπησεν ημάς. Δηλαδή, αυτός ο εντολέας μας, δηλαδή ο δημιουργός μας Θεός, μας έχει αποδείξει με το σταυρικό του θάνατο ότι ό,τι λέει και ό,τι κάνει είναι για το δικό μας το συμφέρον. Δεν είναι ένας πατέρας ο οποίος κάθεται και δίνει εντολές. Είναι ένας πατέρας ο οποίος ανεβαίνει πάνω στο Γολγοθά, δίνει το αίμα του προκειμένου να σωθούμε εμείς και με αυτόν τον τρόπο, έχοντας ο ίδιος περάσει όλα αυτά τα δύσκολα, μπορεί να συμπαθήσει στις ασθενείες μας. Ξέρει πολύ καλά τα παιδιά του. Και με αυτόν τον τρόπο, εκείνο το οποίο απομένει σε όλους εμάς, είναι να ανταποκριθούμε σε αυτή την πατρική αγάπη και με αφελότητα καρδίας, ταπεινά να υπακούμε στις Θείες Εντολές, ξέροντας ότι οι εντολές αυτές βαρύες ούκηση. Δεν είναι βαριές. Αντίθετα, ο ζυγός του Χριστού είναι ελαφρύς. Το φορτίο του είναι ελαφρύ. Και όσοι προσεγγίζουν τον εσταυρωμένο Ιησού Χριστό, τον ουράνιο Πατέρα, αυτοί βρίσκουν ανάπαυση στις ψυχές τους. Αυτό λοιπόν είναι η δυσκολία του ανθρώπου, να οριοθετήσει το εγώ του. Να μπορέσει να καταλάβει, όπως είπατε και στην αρχή, ότι πάνω από το εγώ υπάρχει το εμείς. Δηλαδή η κοινωνία, η σχέση με το Θεό και με την εικόνα του Θεού που είναι ο συνάνθρωπος. Όταν αυτό επιδιώκει ο άνθρωπος, τα αυτά πάντα, λέει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, προσθεθήσεται ημίν. Ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς ο Θεός το τι πραγματικά έχουμε ανάγκη και βεβαίως είναι διατεθειμένος να μας το δώσει ή, για να το πω ακόμα καλύτερα, ήδη μας τα έχει δώσει τα πάντα και απλά περιμένει από εμάς να κάνουμε τη συμφέρουσα για εμάς διαχείριση.
0: Πιάνομαι από τις τελευταίες λέξεις σας που είπατε, Σεβασμιότατε, από τα περιουσιακά που είπατε στοιχεία και ας πούμε και ένα ευχάριστο, σαν ανέκδοτο, γιατί έχουμε καιρό να πούμε. Μία γυναίκα έκλαιγε και την ρώτησαν οι γειτόνισσες, γιατί κλαις? Κλαίω, είπε, γιατί έκαμα τον άντρα μου εκατομμυριούχο. Και γι' αυτό κλαις, της είπαν. Ναι, λέει, ήταν πρώτα δισεκατομμυριούχος. Με αυτή την έννοια, αν πάμε στο έκτο κεφάλαιο του Ματθαίου και πάλι στην επί του όρους ομιλία, ή μάλλον πριν πάμε εκεί, αν ρωτήσουμε τους ανθρώπους ποιος δεν θα ήθελε να γίνει εκατομμυριούχος ή δισεκατομμυριούχος και να αποκτήσει όλα τα κινητά και τα ακίνητα που είχε ο Ωνάσης και οποιοδήποτε Ωνάσης, εκτός από τους Αγίους που αγάπησαν την εκούσια πτωχία, όπως είναι οι Άγιοι, οι Μοναχοί και οι Μοναχές, ελάχιστοι θα έλεγαν όχι. Όμως, αυτό είναι λάθος, διότι ο Χριστός μας, στο έκτο κεφάλαιο του Ματθαίου, στην επί του όρους ομιλία του λέγει, «Μη θησαυρίζετε ημίν θησαυρούς επί της γης, όπου σεις και βρώσεις αφανίζει, και όπου κλέπτε διορίσουσι και κλέπτουσιν. Θησαυρίζετε δε ημίν θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε σεις ούτε βρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε ουδέ διορίσουσιν ουδέ κλέπτουσιν. Σεις ή τα οξία είναι ο σκόρος. Μη θησαυρίζετε, λέει, για χάρη σας θησαυρούς επί της γης, όπου σεις και βρώσεις είναι η σαπίλα, η σκουριά, το λιώσιμο με το πέρασμα του χρόνου, παράδειγμα των ρούχων. Θησαυρίζετε και όπου μπορούν οι κλέπτες, όπου οι κλέπτες διορίσουσιν, διατρυπούν τους τοίχους και τα χρηματοκιβώτια και κλέπτουν αυτούς τους θησαυρούς. Να θησαυρίζετε, λέει, για χάρη σας, για λογαριασμό σας, θησαυρούς τον ουρανό, με ελεημοσύνες, καλοσύνες, αγαθοεργίες, να αποταμιεύετε στην τράπεζα του ουρανού, όπου ούτε εσείς, ο σκόρος, ούτε βρώσεις αφανίζει, ούτε η σκουριά, η σαπίλα δηλαδή, τα αφανίζει, τα καταστρέφει. Και όπου κλέπτε, ούδι ορίσουσιν, ουδέ κλέπτουσιν. Και όπου οι κλέφτες δεν διατρυπούν τους τοίχους και τα χρηματοκιβώτια και δεν κλέβουν, διότι η βασιλεία των ουρανών δεν είναι τόπος υλικός, αλλά τόπος πνευματικός. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Χριστός λέει ναι στα απαραίτητα υλικά αγαθά, όπως τονίσατε προηγουμένως, Σεβασμιότατε, λέει όμως όχι στον υλικό θησαυρισμό. Επιτρέπεται και επιβάλλεται ο πνευματικός θησαυρισμός, να αποκτήσει δηλαδή ο άνθρωπος εσωτερικό πλούτο, τον πλούτο των Αγίων Αρετών, αυτός που έχει αγάπη μέσα του και ταπείνωση και ανεξικακία και συγχωρητικότητα και υπομονή και ελπίδα και αισιοδοξία στο Θεό και όλες τις Άγιες Αρετές και εφοδιάζεται με καλά έργα, αυτός είναι πλούσιος. Λέει μια ιστορία, πέθανε κάποιος, πήγε στο Θεό, διδακτική ιστορία, όχι πραγματική, και του είπε, «Κύριε, τα χέρια μου είναι καθαρά». «Τα χέρια σου είναι καθαρά», του είπε ο Θεός, «αλλά είναι άδεια». Ενώ τα χέρια, παράδειγμα, της Αγίας Θεοδόρας, της Βασίλισσας της Σάρτας, της Αγίας Φιλοθέης, ήταν καθαρά και ήταν γεμάτα από φιλανθρωπίες. Αυτό διαβάζουμε και στο 14ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου. «Μακάρι οι εν κυρίω αποθνίσκοντες απάρτη, καλότυχοι, μακάρι, τρισευτυχισμένοι, αυτοί που από εδώ και μπρος πεθαίνουν εν κυρίω. Ναι, λέγει το Πνεύμα, ή να αναπαύσονται εκ των κόπων αυτών, τα δε έργα αυτών ακολουθεί με ταυτόν». Ναι, λέγει το Πνεύμα το Άγιον, για να αναπαυθούν από τους κόπους της παρούσας ζωής, τα δε έργα τους, τα καλά έργα, τους ακολουθούν στην άλλη ζωή. Ή τα καλά μας έργα, ή τα κακά μας έργα, θα μας συνοδεύουν στην άλλη ζωή. Και επειδή τα απαραίτητα είναι αρκετά, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ο επίγειος, ο υλικός θησαυρισμός, σύμφωνα με την αλάνθαστη διδασκαλία του Χριστού, είναι απορριπταίος. Και είναι όχι απλώς επιτρεπταίος, αλλά και επιβάλλεται ο πνευματικός θησαυρισμός, ο εσωτερικός πλούτος του ανθρώπου.
1: Όπως είπα και προηγουμένως, τελικά αυτή η πλεονεξία, το πλέον έχειν, ήταν η αιτία της πτώσεως του Αδάμ και της Εύας. Ο Δημιουργός τους είχε δώσει αυτά τα οποία ήταν προς το συμφέρον τους και τους είχε πει ότι αν φύγουν από αυτό το όριο, αν τελικά δοκιμάσουν από τον απαγορευμένο καρπό, όταν δηλαδή θα εκδηλώσουν την πλεονεξία, να έχουν και το κάτι παραπάνω που δεν επιτρέπεται, τότε θα εισέλθει ο θάνατος στο ανθρώπινο γένος. Αυτή λοιπόν η πλεονεξία είναι μια ταλαιπωρία για τη ζωή του ανθρώπου, διότι πάντοτε γίνεται μία μάχη ανάμεσα σε αυτά τα οποία έχουμε και θέλουμε διαρκώς να αποκτούμε και σε αυτά τα οποία είμαστε. Μέσα λοιπόν στη διδασκαλία της Εκκλησίας, ο αγώνας, όπως πολύ ωραία τονίσατε, δεν είναι για το πλέον έχει, αλλά για το πλέον είναι. Δηλαδή θέλω να καταλήξω ότι ο Ιησούς Χριστός μόνο σε μία περίπτωση επιτρέπει την πλεονεξία. Εκεί που λέει στη φράση, «Εγώ ήλθον ή να ζωήν έχωση και περισσόν έχωση». Ήρθα, λέει, για να έχουν ζωή και περισσόν ζωής και παραπάνω από ζωή. Μόνο εκεί επιτρέπεται η πλεονεξία. Δηλαδή να προσπαθώ να αποκτήσω παραπάνω αληθινή ζωή. Δηλαδή κοινωνία με τον Θεό. Δηλαδή σχέση με τον Δημιουργό μου, με τον Ουράνιο Πατέρα μου. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας, όπως υπογραμμίσατε, αυτό ακριβώς έκαναν. Πάλευαν στη ζωή τους για να αποκτήσουν αυτήν την αληθινή ζωή, αυτήν την περίσχεια ζωής. Οι πολλοί άνθρωποι όμως δεν καταλαβαίνουν αυτήν την μεγάλη αλήθεια της εκκλησιαστικής διδασκαλίας και αποδιόμεθα πολλές φορές σε έναν αγώνα να αποκτήσουμε περισσότερα επίγεια αγαθά. Ξεχνώντας όμως ότι σε αυτόν εδώ τον κόσμο είμαστε διαβάτες και σκοπός του ανθρώπου είναι να πορευθεί από το χώμα αυτής εδώ της γης προς τον ουρανό, γιατί εκεί είναι η πατρίδα μας. Το ημών πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, θα πει ο Απόστολος Παύλος. Και γράφει ένας παλιός ιεροκήρυκας πολύ ωραία ότι τα πετεινά του ουρανού είναι πλασμένα για να πετούν, γι' αυτό έχουν τα φτερά τους. Όμως, για να μπορέσουν να πετάξουν, χρειάζεται να μην έχουν βάρος το οποίο τα προσκολά στο χώμα αυτής εδώ της γης. Και φέρνει ως παράδειγμα και τα κοτόπουλα έχουν φτερά, δεν μπορούν όμως να πετάξουν. Γιατί? Διότι το βάρος ξεπερνάει τη δύναμη των φτερών και γι' αυτό το μόνο που κάνουν είναι να περπατάνε σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτό το χώμα της γης. Τι χρειάζεται λοιπόν? Να βγάλουμε το βάρος της αμαρτίας από πάνω μας, να βγάλουμε το βάρος των παθών που μας δένουν με τη σαπίλα και το χώμα αυτού εδώ του κόσμου, ώστε να μπορούμε να κάνουμε το πέταγμα για εκεί που είναι ο προορισμός μας, δηλαδή για τον ουρανό, για την αιώνια, την αληθινή ζωή. Αυτό είναι το πραγματικό μας συμφέρον, αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο πλαστήκαμε και όσο πιο πολύ καθαρίζουμε τα μάτια της ψυχής μας, τόσο πιο πολύ μπορούμε να διακρίνουμε και το συμφέρον μας και τα μηνύματα τα οποία μας δίνει ο Θεός προκειμένου να ακολουθούμε τον πραγματικό μας στόχο. Διότι όπως ξεκίνησα να καταλήξω τη σκέψη μου, γιατί βλέπω ότι περνάει και ο τηλεοπτικός μας χρόνος, οι Γεργεσινοί δεν κατάλαβαν αυτό το οποίο είχε κάνει ο Ιησούς Χριστός, το οποίο ήταν προς το πνευματικό του συμφέρον. Και δεν ομιλώ μόνο στο γεγονός ότι καθάρισε δύο συνανθρώπους τους και την περιοχή τους από αυτό το άσχημο θέαμα να μπαίνει κάποιος στο χωριό και να βλέπει δύο δαιμονισμένους ανθρώπους, αλλά επίσης τους έδωσε και κάτι άλλο το οποίο ήταν συμφέρον. Ένα καλό μάθημα για την παράβαση την οποία έκαναν εκτρέφοντας χείρος. Πράγμα το οποίο την εποχή εκείνη ήταν απαγορευμένο από την Παλαιά Διαθήκη. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, επιτρέπει στα δαιμόνια να μπουν μέσα στους χείρους, τα δαιμόνια μπαίνουν στους χείρους, το κοπάδι με τους χείρους πέφτει στη θάλασσα και ενώ φαίνεται ότι οικονομικά καταστράφηκαν οι κάτοικοι της περιοχής, στην πραγματικότητα είχαν πάρει μια μεγάλη διδασκαλία, άσχετα αν αυτοί δεν την κατενόησαν, ότι δεν πρέπει να παραβαίνουν το θέλημα του Θεού, διότι αυτό φαίνεται ότι έχει κάποιο όφελος, στην πραγματικότητα όμως είναι η καταστροφή τους. Έτσι λοιπόν ας κρατήσουμε στην ψυχή μας ότι όπως το μικρό παιδί κρέμεται από τα χείλη της μάνας και του πατέρα του και περιμένει από αυτούς να ακούσει το τι πρέπει να κάνει, έτσι και εμείς με αφελότητα καρδιάς σε όλη μας τη ζωή να αφουγκραζόμαστε τι ο Θεός ζητάει από εμάς και να το κάνουμε ξέροντας ότι αυτή η ταπεινή υπακοή στο Θείο θέλημα ουσιαστικά είναι το δικό μας πραγματικό, αληθινό, αιώνιο συμφέρον.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, ας πιαστώ για λίγο από την κουβέντα σας, σεβασμιότατε, που είπατε για την αφελότητα της καρδίας. Στο 18ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, οι Άγιοι Απόστολοι, που δεν είχαν φωτιστεί ακόμα από το Άγιον Πνεύμα, συζητούν μεταξύ τους και διερωτώνται και λένε «Τι σε στην ομίζον εν τη βασιλεία των ουρανών, ποιος είναι ο μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών». Και προσκαλεσάμενος ο Ιησούς πεδίον έστησεν αυτό εν μέσω αυτών και είπε «Αμήν λέγω ημίν, εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ουμή εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών». Προσκάλεσε ένα παιδάκι, το πήρε στην αγκαλιά του, λέει άλλος Ευαγγελιστής, και κατά την παράδοση ήταν ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, το έστησε ανάμεσά τους και είπε «Αληθινά σας διαβεβαιώνω, αν δεν στραφείτε και δεν γίνετε σαν αυτό το παιδί, δηλαδή να γίνετε απλοί, ταπεινοί, αφελείς, αθώοι, άκακοι, άδολοι, απονήρευτοι, δεν θα εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών». Και όσοι αν δέξετε παιδίον, τι ούτων εν επί το ονόματί μου, εμέ δέχεται. Και όποιος δηλαδή είναι καλοπροαίρετος και δέχεται τους Αγίους Αποστόλους και τους διαδόχους αυτών, τους αρχιερείς, τους ιερείς και όλους τους ανθρώπους της Εκκλησίας, τους κήρυκες για παράδειγμα του Ευαγγελίου, είναι σαν να δέχεται εμένα. Μέχρις εδώ όλα καλά. Αυτά μας συμφέρουν. Ας προσέξουμε τώρα αυτά που λέει παρακάτω ο Χριστός και δεν συμφέρουν κανέναν άνθρωπο. Τι λέγει? «Ως δαν σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων, των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει αυτό ή να κρεμαστεί μήλος ονικός εις τον τράχυλον αυτού και καταποντιστεί εν το πελάγι της θαλάσσης. Όποιος όμως σκανδαλίσει έναν από τους μικρούς αυτούς, τους ταπεινούς ανθρώπους που πιστεύουν σε μένα, τον συμφέρει αυτόν τον σκανδαλοποιό να βάλει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να πάει στη βαθιά και ανοιχτή θάλασσα και να καταπονηστεί και να βουλιάξει και να σταματήσει να σκανδαλίσει τους άλλους. Για παράδειγμα, μπαίνει ένας εκπαιδευτικός, ανοίγω μια παρένθεση, και μακάρι να ήταν μόνο ένας, κλείνει η παρένθεση. Μέσα σε ένα νηπιαγωγείο ή σε ένα δημοτικό ή σε ένα γυμνάσιο ή σε ένα λύκειο ή σε ένα πανεπιστήμιο και διδάσκει στα παιδιά. Ο Χριστός, παιδιά, είναι ένα παραμύθι. Ο Χριστός δεν είναι Θεός. Ο Χριστός είναι και αυτός ένας άνθρωπος, όπως ο Βούδας, ο Κομφούκιος και οι υπόλοιποι ιδρυτές των θρησκειών. Ο Χριστιανισμός δεν είναι η εξαποκαλύψεως αλήθεια, όπως διδάσκουν. Το Ευαγγέλιο είναι και αυτό ένα βιβλίο που άνθρωποι το έγραψαν. Δεν είναι θεόπνευστο, όπως λένε οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει παράδεισος, δεν υπάρχει κόλαση, δεν υπάρχουν άγγελοι, δεν υπάρχουν δαίμονες. Αυτός που σκανδαλίζει έτσι τους ανθρώπους διαπράττει τόσο μεγάλο αμάρτημα που καλύτερα είναι να βάλει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να πάει να πέσει στη θάλασσα και να πνιγεί. Και τελειώνοντας την εκπομπή μας, να θυμηθούμε τα ωραία λόγια από το 10ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αγίου Αποστόλου Παύλου, όπου λέγει «Πάντα μη έξεστην, αλλού πάντα συμφέρει, πάντα μη έξεστην, αλλού πάντα οικοδομεί, μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου έκαστος. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά δεν με συμφέρουν όλα. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά δεν οικοδομούν τους άλλους και εμένα βέβαια, αλλά και τους άλλους κυρίως. Μη δεις το εαυτού ζητήτο. Κανένας να μην ζητάει το δικό του μόνο συμφέρον ή το υλικό και κυρίως το πνευματικό. Να ζητάει και το υλικό, κυρίως όμως το πνευματικό συμφέρον του οποιοδήποτε ανθρώπων. Και το πνευματικό συμφέρον είναι αυτός ούτως ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι το συμφέρον, να αγαπήσουμε τον Χριστό και να κάνουμε και τους ανθρώπους να αγαπήσουν τον Χριστό. Αυτός ο λόγος του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου έκαστος μου έκαψε την καρδιά, έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, και άφησα την ησυχία του Αγίου Όρους και βγήκα έξω και κήρυτα σε Ανατολή και Δύση, Νότο και Βορρά, όργωσε όλη την Ελλάδα και είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ας χάσει ο Χριστός ένα πρόβατο, εννοούσε τον εαυτό του, και ας κερδιθούν όλα τα άλλα. Επομένως, να βοηθούμε τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας, και στα υλικά πράγματα, κυρίως όμως να τους βοηθούμε στα πνευματικά, στα γνήσια, στα πραγματικά τους συμφέροντα. Έτσι, όταν βοηθούμε τον εαυτό μας, βοηθούμε και τους άλλους, θα είμαστε αρεστοί στο Θεό και το συμφέρον μας θα γίνει πραγματικότητα. Ποιο είναι το συμφέρον μας? Η είσοδος, κατά την έκφραση του Αγίου Αποστόλου Πέτρου, στην ατελεύτητη χαρά του Παραδείσου. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Σάββατο 4 του μηνός Ιουλίου είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ο Μάικ Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου η Λίνα Φονταρά. Έναρξη του δελτίου με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Την εκτίμησή του προς τα μέλη της Επιτροπής Κατεχομένων Κοινοτήτων Κύπρου εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πέας Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, χαρακτηρίζοντας την αντιπροσωπεία ιερή, καθώς εκπροσωπεί έναν κόσμο που έχει υποφέρει βαθιά και αγωνίζεται για έναν δίκαιο σκοπό. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και συζήτησαν τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρείας. Σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα για Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησο, Εύβοια, Κρήτη και Αιγαίο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε χθες τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις ελευθερίες τις οποίες οραματίστηκαν οι ιδρυτές πατέρες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής πριν από 250 χρόνια. Ασταθής ο καιρός σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 33 βαθμούς, στους 34 στην Θεσσαλονίκη.

Να περάσουμε στο δελτίο αναλυτικά. Τη βεβαιότητα ότι με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου θα φέρουμε εις πέρα στοποθητό αποτέλεσμα, δηλαδή την επιστροφή στην Ιθάκη, την επιστροφή στην κατεχόμενη Κύπρο, στην ιστορία μας, στον πολιτισμό μας, στις ρίζες μας, εξέφρασε ο Προεδρεύων της Επιτροπής Κατεχομένων Κοινοτήτων Λευκωσίας, Κερίνιας και Αμοχώς του κ. Μιχάλης Τζιόρτας, μετά το πέρας της συνάντησης της αντιπροσωπείας της Επιτροπής με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο. Ο Μακαριότατος, εκφράζοντας την ιδιαίτερη χαρά του για τη συνάντηση, χαρακτήρισε την αντιπροσωπεία ιερή, γιατί, όπως είπε, εκπροσωπεί έναν κόσμο που έχει υποφέρει βαθιά και που αγωνίζεται πολύ για έναν σκοπό απόλυτα δίκαιο. Μας δίνεται σήμερα η ευκαιρία να ανανεώσουμε όλες τις προσπάθειες που όλοι έχουμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια και να δούμε τα ζητήματα με ένα πνεύμα μαχητικό και με ένα βλέμμα αμετακίνητο, σημείωσε χαρακτηριστικά. Τα μέλη της αντιπροσωπείας ενημέρωσαν τον Μακαριότατο για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο προσφυγικός κόσμος, καθώς και για τα ζητήματα των αγνοωμένων και των εγκλωβισμένων, και εξέφρασαν την ελπίδα να δοθεί λύση στο Κυπριακό μετά μισό και πλέον αιώνα. Όπως τόνισε ο κύριος Τζιόρτας, έχουμε βρει κοινούς στόχους και δράσεις και η Εκκλησία έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στις πολιτικές ηγεσίες και στις εκτελεστικές εξουσίες και εντός και εκτός Κύπρου. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα με αναστολή στην Έφεση επέβαλε το τριμελές πλημελιοδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και στην πρώην Διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού Αθανασία Ρέπα, που κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο, το οποίο νωρίτερα αποφάσισε να οδηγήσει σε δίκη για το κακούργημα της υπεξαίρεσης υπηρεσιακού εγγράφου τους δύο πρώην επιτελικούς του Οργανισμού Πληρωμών, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την επιβολή της συνολικής ποινής των 5 ετών και 8 μηνών για έκαστο των κατηγορουμένων. Με την απόφαση του όρισε οι κατηγορούμενοι να αφαιθούν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της έφεσής τους. Κατά την άποψη του εισαγγελέα, δεν πρέπει να δοθεί αναστολή στην έφεση των δύο καταδικαστέντων, καθώς, όπως είπε, αποδεδειγμένα κάποιοι εκ των εμπλεκομένων στην έκθεση Τυχεροπούλου, που σκοπίμως αγνόησαν οι δύο επιτελικοί, λαμβάνουν 260.000 ευρώ επιδοτήσεις. Τόνισε δε ότι η κυρία Ρέπα σήμερα υπηρετεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Όσον αφορά την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου, καθώς η απόφαση του δικαστηρίου για παραπομπή στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων ενέχει τη θέση βουλεύματος, το δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα να επιβάλλει στους κατηγορούμενους τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Για την κακουργηματική κατηγορία, ο εισαγγελέας ζήτησε την επιβολή απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, υποχρέωσης εμφάνισης 2 φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα, καταβολής χρηματικής εγγύησης 100.000 ευρώ σε έκαστο, καθώς και απαγόρευσης στην ανάληψη οποιασδήποτε θέση στο δημόσιο. Έπειτα από πρόταση του εισαγγελέα, το δικαστήριο διαβιβάζει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να λάβει γνώση του αποδεικτικού υλικού και να κρίνει αν πρέπει να διενεργηθεί έρευνα για ενδεχόμενη τέλεση αδικήματος από πρόσωπα όπως υπεύθυνους κίδης, στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ και εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι, είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο Υπουργοί συζήτησαν τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας και Αιγύπτου. Παράλληλα, αντάλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση στη Λιβύη, στις εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Η επικοινωνία εντάσσεται στις τακτικές επαφές Αθήνας και Καΐρου για τον συντονισμό των δύο χωρών σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Στις παρεμβάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των πολιτών από καταχρηστικές τραπεζικές πρακτικές με το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στο Real FM. Ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι το νομοσχέδιο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και πιστωτικές κάρτες για ποσά έως 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, λέγοντας πως ενισχύει τη διαφάνεια και προστατεύει τους καταναλωτές.
τέλος στα ψηλά γράμματα, κάτι πάρα πολύ κρίσιμο και απαραίτητο, γιατί αυτό οδηγεί πολλές φορές σε σοβαρό πρόβλημα υπερχρέωσης των οικογενειών, σημείωσε. Υπογράμμισε ότι με το νομοσχέδιο θεσπίζεται όριο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής, ώστε οι πολίτες να προστατεύονται από καταχρηστικές και υπερβολικές επιβαρύνσεις, ενώ προβλέπεται και ένα ολόκληρο πακέτο για καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές. Ειδικότερα, θεσπίζεται πλαφόν 60% στις επιβαρύνσεις και είναι το πιο προστατευτικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η επόμενη ευρωπαϊκή χώρα με αντίστοιχο πλαφόν προβλέπει περιθώριο προς αύξησης 100%. Όπως είπε, το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα και θα ισχύσει για τις συμβάσεις που θα υπογραφούν από τον Νοέμβριο του 2026 και μετά. Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε επίσης στη συνάντηση εργασίας που έχει συγκαλέσει για την 5η-9η Ιουλίου με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με θέμα την οργάνωση του πλαισίου για τις μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, σε συνέχεια της σύσκεψης της 29ης Ιουνίου που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπενθυμίζεται ότι χθες η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή έδωσε στη δημοσιότητα τα συγκεντρωτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία από την 1η Απριλίου έως τις 24 Ιουνίου καταγράφηκαν μειώσεις σε 1.898 κωδικούς βασικών προϊόντων, με μέσο ποσοστό μείωσης 5,94%, αναδεικνύοντας τη χρησιμότητα της επιβολής του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και των αυστηρών ελέγχων. Αναφερόμενος στην επικείμενη συνάντηση, ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε: «Θα κάνουμε μια οργανωμένη και πρακτική συνάντηση με τους εκπροσώπους όλων των φορέων της επιχειρηματικότητας, με τα σούπερ μάρκετ και κυρίως με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, προκειμένου να προετοιμαστούν και να συγκεκριμενοποιηθούν οι κατηγορίες και τα προϊόντα στα οποία μπορούν να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις για να μειωθούν οι τιμές». Για τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στην αγορά, ο Υπουργός σημείωσε ότι την περίοδο που οι ελεγκτικοί μηχανισμοί υπάγονταν απευθείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τα πρόστιμα ήταν πάνω από 21 εκατομμύρια ευρώ και είχαν εισπραχθεί στο τέλος τους, στο σύνολό τους, με την ευθύνη της ΑΑΔΕ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ρόλο της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, την οποία χαρακτήρισε πολύ χρήσιμη και αναγκαία μεταρρύθμιση, τονίζοντας πως παρακολουθεί διαρκώς την αγορά και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται. Σε 4 συλλήψεις προχώρησαν χθες τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυρεσβεστικού σώματος για 3 πυρκαγιές από αμέλεια που εκδόθηκαν σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στις 4:22 το απόγευμα στο Σπαθοβούνι Κορινθίας, συνελήφθησαν 2 άνδρες ηλικίας 48 και 59 ετών. Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής, από την προανάκριση προέκυψε ότι η φωτιά προκλήθηκε και από καλώδιο ηλεκτροδότησης γεώτρησης. Επιπλέον, στην Ασίνη Αργολίδος συνελήφθη 40χρονος όταν πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη 1:52 στο γεωταχή όχημά του επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Σε βάρος του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.707,03 ευρώ. Ακόμη στην Καλαμίτσα Καβάλα συνελήφθη 60χρονη, καθώς πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 10:46 το πρωί στο όχημά της επεκτάθηκε επίσης σε δασική έκταση. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, και οι 4 συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ οι σχετικές προανακρίσεις συνεχίζονται από τα αρμόδια ανακριτικά κλιμάκια. Σημειώνεται ότι από την αρχή του έτους έως και τις 3 Ιουλίου 2026, οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος έχουν επιβάλει 513 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 619.569,67 ευρώ και έχουν προχωρήσει σε 155 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές, οι 142, 91,61% αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13, 8,39% από πρόθεση. Όπως τονίζεται από την πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και τα ανακριτικά κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν τους εντατικούς ελέγχους και παρεμβαίνουν άμεσα σε κάθε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των αιτιών και την απόδοση των προβλεπόμενων ευθυνών. Τέλος, το πυροσβεστικό σώμα υπενθυμίζει ότι η ανθρώπινη αμέλεια εξακολουθεί να αποτελεί τη βασικότερη αιτία εκδήλωσης πυρκαγιών και καλεί τους πολίτες
να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυροπροστασίας, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 4, βρίσκονται σήμερα η Θεσσαλονίκη και το Κιλκής, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που δημοσίευσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Υψηλός κίνδυνος κατηγορία 3 προβλέπεται επίσης για περιοχές της Θεσσαλίας, της Θερεάς Ελλάδας, της Αττικής, της Πελοποννήσου, της Εύβοιας, της Κρήτης, καθώς και για αρκετά νησιά του Αιγαίου. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έχουν τεθεί σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην επικράτεια των ομών Θεσσαλονίκης και Κιλκής. Λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στο Κιλκής, εκδόθηκε απόφαση από τον Αντιπεριφερειάρχη για απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές και ευπαθείς περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκής από τις 7.30 το πρωί έως και τις 7.30 το πρωί της Κυριακής. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής Ελλάδας και στη Χαλκιδική. Σε συνέχεια της έκδοσης χάρτη επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς στη Χαλκιδική κατηγορία 3, η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Κατερίνα Ζωγράφου εξέδωσε απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας σήμερα Σάββατο σε περιοχές του νομού. Σύμφωνα με αυτή, απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρα, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Τίθεται σε ισχύ από τις 8 το πρωί έως τις 8 σήμερα το απόγευμα, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Ακόμη, η απαγόρευση ισχύει στις περιοχές Δήμος Κασάνδρας, Χερσόνησος Κασάνδρας, κορυφογραμμή από Κασανδρινό έως Αγία Παρασκευή, Αράπης και Χαλκοβούνη. Δήμο Σιθωνίας, Χερσόνησο Σιθωνίας, κορυφογραμμή Δραγουνδέλη από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Σικιά. Δήμο Αριστοτέλη, Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη, Τσάμια Στρατονίκης, Φυσόκα, Σκοπευτήριο Στρατονίου. Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας, ενώ προβλέπεται η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές με εξαίρεση τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Επίσης, η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής απευθύνει έκκληση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες να τηρήσουν την απαγόρευση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, συμβάλλοντας στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των δασικών οικοσυστημάτων και της δημόσιας περιουσίας. Υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψος 300 ευρώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Λόγω των αυξημένων δεικτών επικινδυνότητας, το πυροσβεστικό σώμα βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στην Ήπεθρο. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά, να ειδοποιούν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία καλώντας το 199 ή στο 112. Υπό έλεγχο τέθηκε σε διάστημα περίπου 45 λεπτών η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην Παλίνη, χάρη στην άμεση και ισχυρή κινητοποίηση της πυροσβεστικής, ενώ σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση δεν απειλούνται κατοικίες ή επιχειρήσεις της περιοχής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα σε λεόδεντρα κοντά στο κτήμα Νάσιουτζικ, όπου βρίσκονται και επιχειρήσεις. Λόγω της εξέλιξης της φωτιάς ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στο σημείο αναπτύχθηκαν άμεσα 47 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και 4 εναέρια μέσα, τα οποία συνέβαλαν καθοριστικά στον γρήγορο περιορισμό της πυρκαγιάς παρά τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή. Την ίδια ώρα επισημαίνεται ότι στην περιοχή εξακολουθούν να υπάρχουν ακαθάριστα οικόπεδα με ξερά χόρτα, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα σε περιοχή της Χαλκιδικής από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Πολυγύρου ένας άνδρας και ο πατέρας του για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκαν οι προαναφερόμενοι και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία συσκευασία με κοκαίνη βάρους 1,1 γραμμαρίων,
2 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 280 ευρώ. Σε έρευνα που έγινε στην οικία του σε περιοχή της Χαλκιδικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακόμη 6 συσκευασίες με κοκαίνη συνολικού βάρους 50,88 γραμμαρίων, 2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 2,9 γραμμαρίων, 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και το χρηματικό ποσό των 3.795 ευρώ. Κατασχέθηκε και μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα ιδιοκτησίας του Ημεδαπού Άνδρα ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών. Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών πολυγύρου. Τις βραδινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή του Νέου Μαρμαρά για τον τραυματισμό ενός 13χρονου υπηκόου Ρουμανίας στη θαλάσσια περιοχή Τρανία Μούδα, Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα, ο 13χρονος κατά τη διάρκεια παιχνιδιού σε θαλάσσιο πάρκο χτύπησε με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του δεξιού του ποδιού. Αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου συστάθηκε η μετάβασή του στο Εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Προανάκριση διενεργείται από το 3ο Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού. Άκαρπες είναι μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων στην θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στα ελληνικά και τουρκικά θαλάσσια σύνορα. Χθες το βράδυ στις 10:20 σήμανε συναγερμός για την ύπαρξη ναυαγίου στη θαλάσσια περιοχή Μεσαριά στη Σάμου προς την πλευρά της Τουρκίας. Από τις πρώτες ώρες ήταν σε πλήρη εξέλιξη ευρείας κλίμακας επιχείρηση έρευνας και διάσωση στην θαλάσσια περιοχή βόρεια-βόρειο-ανατολικά του Καρλοβάσου στη Σάμου, έπειτα από περιστατικό με σκάφος που μετέφερε μετανάστες. Οι αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν ότι αγνοούνται έως και 6 άτομα. Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 37 άτομα, εκ των οποίων η τουρκική ακτεωρός περισυνέλεξε 34, γεγονός που οδηγεί στην εκτίμηση ότι οι αγνοούμενοι ενδέχεται να είναι 3. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 3 περιπολικά σκάφη του λιμενικού, το διασωστικό σκάφος Άλμπατρος της ελληνικής ομάδας διάσωσης, καθώς και ελικόπτερο Super Puma, το οποίο πραγματοποίησε συνεχείς υπερπτήσεις στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή για τον εντοπισμό τυχόν αγνοωμένων. Παράλληλα, διεξήχθησαν συντονισμένες έρευνες και αποξηράς με δυνάμεις του λιμενικού σώματος και της ελληνικής αστυνομίας κατά μήκος της ακτογραμμής, εξετάζοντας κάθε πιθανό σημείο όπου ενδέχεται να έχουν καταλήξει άτομα από το περιστατικό. Στην σύλληψη ενός 64χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση σε ορεινή περιοχή του Δήμου Μιλοποτάμου, στο πλαίσιο των δράσεων για την αντιμετώπιση της καλλιέργειας κάναβης. Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκαν 4 φυτείες με συνολικά 31 δεντρίλια κάναβης, τα οποία βρίσκονταν σε στάδιο ανάπτυξης και έφταναν σε ύψος έως 2 μέτρα. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον Ημεδαπό, ο οποίος φέρεται να σχετίζεται με την καλλιέργεια. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοικία και σε χώρους που χρησιμοποιούσε, κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάναβης, 2 κυνηγετικά όπλα,

Η γυναίκα βρέθηκε με βαθύ θλαστικό τραύμα στο μέτωπο, ενώ είχε χάσει πολύ αίμα μέχρι τη στιγμή που έφτασε στο σημείο το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσε και η αστυνομία, ενώ ενημερώθηκε και η ιατροδικαστής για τα ευρήματα στο συγκεκριμένο χώρο. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία που έχουν συλλέξει αρχές, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 50χρονης. Η Ελλάδα ως χώρα της Ανατολικής Μεσογείου βρίσκεται σε περιοχή υψηλής επικινδυνότητας όσον αφορά στην εμφάνιση ακραία υψηλών θερμοκρασιών. Επομένως, επεισόδια ανάλογης έντασης, τα οποία καταγράφηκαν πρόσφατα σε άλλες χώρες της Ευρώπης, μπορούν να εκδηλωθούν και στη χώρα μας. Αυτά τονίζει μεταξύ άλλων ο Αθανάσιος Αργυρίου, καθηγητής φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας, μιλώντας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για τα επικίνδυνα κύματα καύσωνα που έπληξαν την Ευρώπη και τα Βαλκάνια, όπως και για το αν υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν ανάλογα φαινόμενα στη χώρα μας. Παράλληλα, ο καθηγητής επισημαίνει ότι κοινή έκθεση και το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρατήρηση της γης και ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός για το Ευρωπαϊκό Κλίμα αναφέρουν ότι από τη δεκαετία του 1980 η Ευρώπη θερμαίνεται περίπου 2 φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Επίσης σημειώνει ότι παρόμοιοι καύσωνες μπορούν να επαναληφθούν, προσθέτοντας ότι με βάση τη σημερινή επιστημονική γνώση αναμένεται να εκδηλώνονται συχνότερα με μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια. Μάλιστα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ειδικά στη Νότια Ευρώπη και στη Μεσόγειο, οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την συχνότερη εκδήλωση επικίνδυνων καυσώνων. Τα πρόσφατα επεισόδια καύσωνα στην Ευρώπη δεν οφείλονται σε έναν μόνο παράγοντα, αλλά στη συνδυασμένη επίδραση ατμοσφαιρικών συνθήκων και του κλίματος. Ο άμεσος ατμοσφαιρικός μηχανισμός είναι η εμφάνιση πεδίων υψηλών πιέσεων μεγάλης διάρκειας, συχνά με μορφή ατμοσφαιρικού εμποδισμού, δηλαδή ενός θερμικού θόλου ή εμποδισμού ωμέγα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο ατμοσφαιρικός αέρας πιέζεται από τα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα προς το έδαφος, με αποτέλεσμα να θερμαίνεται αδιαβατικά. Ταυτόχρονα επικρατούν ασθενείς άνεμοι, νέο ηλιοφάνεια διαρκεί λόγω καλοκαιριού πολλές ώρες την ημέρα και η ηλιακή εκτινοβολία έχει λόγω απουσίας νεφών μεγάλη τιμή. Παράλληλα, μεταφέρονται θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική και την Ιβηρική Χερσόνησο προς τη Δυτική, Κεντρική και Νότια Ευρώπη. Το έδαφος είναι ξηρό, κάτι το οποίο επιτείνει περαιτέρω τη θέρμανση του αέρα λόγω μειωμένης ψήξης του μέσω εξατμισοδιαπνοής. Οι παραπάνω ατμοσφαιρικές συνθήκες συνδυάζονται με θερμότερο κλίμα λόγω της ανθρωπογενούς επίδρασης. Ως εκ τούτου, οι συνοπτικές αυτές ατμοσφαιρικές συνθήκες οδηγούν σήμερα σε υψηλότερες θερμοκρασίες από ό,τι πριν από μερικές δεκαετίες. Σε βαθιά ανθρωπιστική κρίση βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου, αφήνοντας πίσω τους χιλιάδες νεκρούς, δεκάδες χιλιάδες τραυματίες και μεγάλες καταστροφές σε υποδομές και κατοικίες. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που μετέδωσαν διεθνή πρακτορία, ο απολογισμός των θυμάτων έχει αυξηθεί σε τουλάχιστον 2.645 νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Περίπου 15.000 πολίτες έχουν μείνει άστεγοι την ώρα που οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται σε πληγήσεις περιοχές. Ο αριθμός των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της επιδημίας του ιού έμπολα στην Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό αυξήθηκε σε 1.502.473, από τα οποία ήταν θανατηφόρα, ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή οι υγειονομικές αρχές. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός προχθές Πέμπτη έκανε λόγο για 438 κρούσματα. Οι ασθενείς έχουν εντοπιστεί στις ανατολικές επαρχίες Ιτουρί, που γειτονεύει με τον Νότιο Σουδάν και την Ουγκάντα, Βόρειο Κίβου και Νότιο Κίβου, διευκρίνησαν οι αρχές. Η τρέχουσα επιδημία, η οποία κηρύχθηκε την 15η Μαΐου, αποδίδεται σε ένα σπάνιο στέλεχος του ιού, για το οποίο δεν υπάρχει μέχρι σήμερα θεραπεία, αν και αυτή την εβδομάδα άρχισαν 2 κλινικές δοκιμές, ούτε εμβόλιο, και δεν θεωρείται ακόμη πως έχει φτάσει στην κορύφωσή της, ενώ η πραγματική έκτασή της δεν είναι μέχρι στιγμή σαφής, με φόντο τη δυσπιστία του πληθυσμού και τη χρόνια αστάθεια στην περιοχή όπου έχει εκδηλωθεί. Οι προετοιμασίες για την επέτειο από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής γρήγορα παραμερίστηκαν εξαιτίας των μέτρων εν ώψη της έλευσης του υπερτυφώνα. Στο αρχιπέλαγο των Βόρειων Μαριανών ζουν κάπου 40.000 άνθρωποι.

0: Το κοντινό νησί Γκουάμ, αμερικανική περιοχή με ειδικό καθεστώς, κάπου 170.000. Δύο υπερτυφώνες μέσα σε δύο μήνες είναι ιστορικό. Δεν το είχαμε ξαναδεί ποτέ στις Μαριάνες, είπε κάτοικος, καθώς κάλυπτε παράθυρα του σπιτιού του και γέμιζε τις δεξαμενές με νερό. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ουκρανίας διέψευσε τον ισχυρισμό της Ρωσίας ότι οι δυνάμεις της κατέβαλαν την πόλη Κωνσταντινίφκα στην Ανατολική Ουκρανία, μια οχυρωμένη θέση του Ουκρανικού στρατού πάνω στο δρόμο που οδηγεί προς τις τελευταίες μεγάλες πόλεις του Ντονμπάς, οι οποίες παραμένουν ακόμη υπό ουκρανικό έλεγχο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε χθες τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις ελευθερίες τις οποίες οραματίστηκαν οι ιδρυτές πατέρες των ΗΠΑ πριν 250 χρόνια από την κομμουνιστική απειλή, όπως τη χαρακτήρισε, των προοδευτικών δημοκρατικών στη διάρκεια ομιλίας του από το όρος Ράσμορ. Σε μια πατριωτική ομιλία, ο Τραμπ παρουσίασε το αμερικανικό θαύμα και εξήρε το έργο των τεσσάρων προκατόχων του, τα πρόσωπα των οποίων είναι χαραγμένα στο όρος Ράσμορ. Ξεκίνησε επισήμως στη Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της ορού του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο τέμενος όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Πρόκειται για τον μακροβιότερο ηγέτη του Ιράν μετά την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979, ο οποίος σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών σε πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Στην Κεντρική Μακεδονία και Βαθμία, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται τις βραδινές ώρες. Στη Δυτική Μακεδονία σχεδόν έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στην Κεντρική Μακεδονία τοπικά 6 μποφόροι, θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στα νησιά του Ιωνίου, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός, το απόγευμα κυρίως στη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και το Νότιο Ιόνιο, νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές στην Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι βορειοανατολική 3 με 5 και στο Ιόνιο βορειοδυτική τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 και στα ηπειρωτικά έως 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Ανατολική Θεσσαλία τη Ποράδη, στην Εύβοια και Βαθμιά, στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές στην Ανατολική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι δυτική, βορειοδυτική και στα ανατολικά βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5. Πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρι, θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός στις Κυκλάδες και στην Κρήτη με τη θερμοκρασία από 23 έως 31 και στην Κρήτη έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και στην Αττική. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η άνεμη βόρειο βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου η Λίνα Φονταρά. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

Φίλοι, χαίρετε. Με μουσική και τραγούδια από την επαρχία της Κόντσας θα ξεκινήσουμε σήμερα. Και όπως αναφέρει η Φευρονία Ερβίνθη, η μουσική της επαρχίας Κονίτσης διαφέρει από τη μουσική παράδοση των άλλων περιοχών της Επίρου. Έχει δεχτεί πολλές και καλές επιδράσεις από τη Δυτική Μακεδονία και τη Βόρειο Ήπειρο. Οι οργανωπαίχτες γνώριζαν τη σειρά των εθήμων του χωριού, από παππού προς πάπο, μετέδιδα τα λόγια, τους ρυθμούς και τους ήχους των τραγουδιών σε γάμους, πανηγύρια, βαφτίσια. Θα ξεκινήσουμε με Μυρολόι και τον Τάταρι. Παίζει κλαρίνο ο Νίκος Φιλιππίδης, βιολί ο Κυριάκος Γκουβέντας και ο Φίλιππας Φιλιππίδης και ακορντεόν και λαούτο ο Κώστας Φιλιππίδης. Τραγουδάει ο Νίκος Φιλιππίδης και ο Παναγιώτης Λάλεζας.

Τη ζυγιά της κόντσας αποτελούσαν το κλαρίνο, το βιολί, το λαούτο και το ντέφι. Αργότερα προσέθηκε το ακορντεόν. Τα τέσσερα όργανα πήγαιναν πάντοτε μαζί ομαδικά και αλλοεξαρτημένα σε τέτοιο βαθμό που η απουσία του ενός νέκρωνε την απόδοση των υπολείπων. Το τραγούδι ήταν ομαδικό. Όλοι οι οργανοπαίκτες τραγουδούσαν μαζί. Δεν υπήρχε ο τραγουδιστής όπως συμβαίνει σήμερα και στην κόντσα δεν επιτρεπόταν να ξεχωρίζει κανείς. Από την κομπανία των Φιλιππιδέων θα ακούσουμε «Κάτω στα έξι μάρμαρα και ρηχτό στα τρία». Τραγουδούν ο Παναγιώτης Λάλεζας, ο Βασίλης Γιαννούλης, ο Νίκος και ο Κώστας Φιλιππίδης.

Και ένα τραγούδι του γάμου θα μας τραγουδήσει ο Χρήστος Σίκης. Αφήνω γεια στη γειτονιά. Παίζουν η μουσική Μιχάλης Κουλουμής Βιολής, Τέλειος Κατσιάνης Λαούτο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης Πολίτικο Λαούτο, Ανδρέας Σίκης Πεζινέη και Ουρανία Λαμπροπούλου Σαντούρη.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ώρα Ελλάδος 3.

με λογισμό και μόνιρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας. Με την Θεοδοσία Αντωνέλου.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας «Με λογισμό και μόνειρο». Με λογισμό και μόνειρο σκέφτηκα σήμερα, επειδή ζούμε σε δύσκολες μέρες, δύσκολους καιρούς, δύσκολες εποχές, όπως θέλετε πείτε το, να ακούγαμε κάποια λόγια ενός Αγίου ανθρώπου για την ανάγκη των ημερών, τόσο η συναναστροφή μας με πνευματικούς ανθρώπους, με αγίους ανθρώπους, όσο και να διαβάζουμε συχνά τα λόγια τους, να ακούμε τις συμβουλές τους. Τι καλύτερο για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε στη ζωή μας, να στηριχθούμε, να ενδυναμωθούμε, να μείνουμε σταθεροί σε αυτά που πιστεύουμε, να γίνουμε καλύτεροι χριστιανοί, από το να διαβάζουμε, να έχουμε μυστηριακή ζωή και να διαβάζουμε ακριβώς λόγια Αγίων ανθρώπων. Οι τακτικοί ακροατές μας θα θυμούνται μία εκπομπή που είχε γίνει παλαιότερα γύρω από τον Στάρετ Σαμσόν. Ήταν πολλά τα τηλεφωνήματά σας, ήταν μεγάλη η ανταπόκριση τότε και σας είχα υποσχεθεί ότι σε κάποια άλλη εκπομπή θα αναφερόμουν πάλι στον Στάρετ Σαμσόν για να ακούσουμε κάποιες παρενέσεις του από συζητήσεις που είχε με πνευματικά του παιδιά. Σήμερα λοιπόν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, είναι πλέον καιρός να εκπληρώσω αυτό που σας είχα πει και που το περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Είχε λοιπόν κάποτε μιλήσει ο Στάρετς γύρω από τις προϋποθέσεις της προσευχής. Διερωτηθήκατε ποτέ, είχε πει στα παιδιά του, γιατί σήμερα, μόλις σηκώθηκα από τον ύπνο, δεν είχα όρεξη να προσευχηθώ? Το κεφάλι μου ήταν ήρεμο, η σκέψη εντελώς διαυγής, το σώμα μου ξεκούραστο, τίποτα δεν με πονούσε. Γιατί λοιπόν δεν είχα όρεξη για προσευχή? Γιατί μου ήταν βαρύ να κάτσω να προσευχηθώ? Γιατί μετά από 7 και πλέον ώρες ύπνο είναι ακόμα μέσα μου θρονιασμένη η πολύ αγαπημένη μου ακηδεία, η ανορεξία για τα πνευματικά? Τι μου φταίει? Όχι η οκνηρία μου? Ασφαλώς όχι. Καπαλού πρέπει να αναζητήσουμε την αιτία. Ερώτηση. Δηλαδή, Πάτερ, δεν είναι θέμα μόνο οκνηρίας και τεμπελιάς? Υπάρχει και κάτι άλλο? Απάντηση. Στην περίπτωση αυτή, παιδί μου, η τεμπελιά δεν παίζει σημαντικό ρόλο. Κυρία σημασία έχουν οι νήξεις της συνείδησης. Φταίει το ότι δεν είναι καθαρή καρδιά, γιατί από αυτήν βγαίνουν όλα τα κακά. Με άλλα λόγια, καλά θα κάνεις να κάτσεις στο τραπεζάκι σου, να πάρεις χαρτί και μολύβι και να προσπαθήσεις να θυμηθείς τι σου συνέβη, τι κακό είπες χτες το πρωί ή το βράδυ, τι κακό διανοήθηκες και πιο πολύ τι κακό εξακολουθεί να σε απασχολεί ακόμα. Αν το κάνεις αυτό, θα το βρεις τι είναι εκείνο που σε κάνει να χάνεις την ικανότητα, το δικαίωμα και την ευχαρίστηση, παιδί μου, να έρθεις σε επικοινωνία με τον πατέρα σου, να προσευχηθείς. Μην το ξεχνάς αυτό ποτέ. Ικανότητα και δικαίωμα προσευχής, έτσι? Γιατί πολλές φορές έχουμε την ικανότητα, αλλά δεν έχουμε το δικαίωμα. Και δεν το έχουμε όταν κάποιον δεν θέλουμε να τον συγχωρήσουμε και όταν δεν κάνουμε καμιά προσπάθεια να τον συγχωρήσουμε. Γιατί? Ίσως γιατί είμαστε μνησίκακοι. Ερώτηση. Και λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να προσευχηθούμε όταν έχουμε την ικανότητα αλλά δεν έχουμε το δικαίωμα? Απάντηση. Αυτό που λες είναι λάθος. Άμα έχεις την ικανότητα, άμα μπορείς, αλλά αισθάνεσαι ότι δεν έχεις το δικαίωμα να προσευχηθείς, γράψ' το στην εξομολόγησή σου.
αυτό που γράφεις στο χαρτάκι σου, που προορίζεται για το πνευματικό σου, το γράφεις στο Θεό. Και έτσι, μόλις το γράψεις, αποκτάς αμέσως το δικαίωμα να προσευχηθείς. Και μέσα σου εκείνη την ώρα αρχίζει να τελείται ένα μυστήριο, πρώτα απ' όλα. Με την ενέργειά σου αυτή, επεσήμανες το λάθος σου, έκανες αυτομεμψία. Έτσι δεν είναι? Διετύπωσες τον πόθο σου να προσφέρεις στο Θεό τη μετάνοιά σου. Έτσι δεν είναι? Τον πόθο σου να ταπεινώσεις τον εαυτό σου ενώπιον ενός ανθρώπου για να λάβεις την άφεση. Έτσι δεν είναι? Με άλλα λόγια, με αυτά που γράφεις δηλώνεις ότι έχεις κάνει στόχο σου να καταδικάσεις την αμαρτία σου. Και έτσι αρχίζεις να διαβάζεις, λάθος. Όχι να διαβάζεις, να προσεύχεσαι. Να στενάζεις εν μετανία. Και έτσι επισημοποιείς το χαρτάκι σου. Αυτή είναι η ψυχολογία της κοινωνίας με το Θεό. Όταν όμως ξέρουμε ότι προσβάλαμε ή πικράναμε κάποιον και ξέρουμε ότι εκείνος σαν προσβεβλημένος δεν μπορεί να προσευχηθεί αν δεν βρει τον τρόπο να αποκατασταθεί, να δικαιωθεί, να συνεξηγηθεί, δεν θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να μπορέσει και εκείνος να προσευχηθεί? Έτσι δεν είναι? Αυτός σε μια τέτοια κατάσταση βρίσκεται στο σκοτάδι. Έτσι δεν είναι? Για σήμερα δεν είναι χριστιανός. Έτσι δεν είναι? Τον άφησε ο άγγελος του φύλακας. Μα για όλα αυτά φταίω εγώ. Είναι αυτό χριστιανισμός? Τι έχει παραβιαστεί? Ο νόμος. Ο νόμος της αγάπης. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ο νόμος της αγάπης. Λοιπόν, άκουμε καλά παιδί μου. Κανενός είδους άσκηση, ούτε νηστεία, ούτε ελεημοσύνη, ούτε εισπλαχνική καρδιά, ούτε οι θείες λειτουργίες ωφελούν. Οφείλεις να συνδιαλλαγείς με το Θεό, να συνειδητοποιήσεις και να κατακρίνεις την αμαρτία σου, να το κάνεις πόθο σου και στην πρώτη κατάλληλη ευκαιρία, όσο το δυνατό πιο γρήγορα, να σπεύσεις να ζητήσεις συγχώρεση. Να γιατί ο υπερήφανος δύσκολα συμφιλιώνεται με το Θεό, γιατί δεν μπορεί να μπει, να πει στο στόμα του, δεν χωράει το συγχώρεσέ με. Σε ποιον? Σε έναν άνθρωπο, σε έναν όμοιό του. Και έτσι μένουμε καρφωμένοι στο κακό. Μένουμε σε μία άξια γιαθρίνους και μυρολόγια εγωπάθεια. Όλων των κακών αιτία είναι η φιλαυτία. Και γι' αυτό από τη στάση μας απέναντί της εξαρτάται και η αιώνια ζωή και η αιώνια σωτηρία μας. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι όπου δεν υπάρχει ταπείνωση, δεν υπάρχει σωτηρία. Ας νηστεύει πολύ, ας προσεύχεται πολύ, ας διαβάζει το ψαλτήρι, παρακλήσεις, χαιρετισμούς, τίποτα δεν θα τον ωφελήσουν. Έστω και αν φοράει κουρέλια, έστω και αν κοιμάται στο πάτωμα, δεν θα τον ωφελήσουν. Θα είναι απλώς μια εκδήλωση φανατισμού. Ο Κύριός μας έδωσε νόμο, τις εντολές των μακαρισμών. Ή μήπως δεν είναι νόμος? Σε αυτούς δεν μας λέει να νηστεύεις, να φοράς ράκι, να έχεις ψήρες, να μην μπλένεσαι, να αλλάζεις μια φορά το χρόνο? Πουθενά δεν είναι εκεί γραμμένο κάτι τέτοιο. Μα ούτε και να σπάζεσαι τις εικόνες, να ανάβεις καντήλια και κεριά. Τι λένε οι μακαρισμοί? Μακάρι οι ελεήμονες. Μακάρι η καθαρή την καρδία. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Έτσι δεν είναι? Μακάρι η καθαρή την καρδία. Αξίζει να το προσέξει κανείς ότι αυτός ο μακαρισμός τα περιέχει όλα. Και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο. Η καθαρή και κυρίως η πτωχή το πνεύματι. Δεν πρόκειται για καθαρότητα σωματική καθόλου, αλλά για καθαρότητα καρδιάς. Έχεις το δικαίωμα να προσεύχεσαι. Τους αγαπάς όλους. Τους έχεις όλους συγχωρήσει. Αυτή είναι η καθαρή καρδιά. Μα αν είσαι πονηρός, αν έχεις πονηρή καρδιά,
με κανένα τρόπο δεν θα μπορέσεις να προσευχηθείς, γιατί είσαι εχθρός του Θεού και φίλος του διαβόλου. Μα Πάτερ, μερικές φορές ο άνθρωπος έχει τη γνώμη ότι τους αγαπάει όλους, μα αν τον εξετάσουμε βαθιά, αν τον ξεσκονίσουμε, θα δούμε ότι δεν αγαπάει κανέναν. Ναι, έχεις δίκιο. Του φαίνεται από τη φιλαυτία που έχει, από την περηφάνεια του, από τη γνώμη για τον εαυτό του, από το μεγάλο εγώ του. Και τότε, Πάτερ, πώς εξηγείται αυτό ψυχολογικά? Γιατί το βλέπεις ότι αυτός πιστεύει πως τους αγαπάει όλους. Παιδί μου, ξέρεις ποιο είναι το μυστικό? Είναι πολύ απλό. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει καθόλου διάθεση θυσίας. Να μην έχετε στην καρδιά σας το εγώ, ούτε σαν οδηγό, ούτε σαν υποβολέα. Αυτή είναι η αρχή της ταπείνωσης, που είναι η ταπείνωση της καρδιάς. Χωρίς αυτό το σπάσιμο του εγωισμού, δεν είναι καν δυνατό όχι να γίνει λόγος για ταπείνωση, αλλά ούτε να συλλάβουμε το νόημά της. Η μετριοφροσύνη είναι κατά κανόνα αλληλένδετη με τη σόφροσύνη. Έτσι δεν είναι? Εκείνος που δεν είναι μετριοπαθής και σόφρον, δεν είναι δυνατόν να είναι ταπεινός. Μπορεί να είναι στο βάθος υπερόπτης. Γι' αυτό η ταπείνωση είναι κατά κανόνα αλληλένδετη με την ορθή εξωτερική συμπεριφορά, τη σοφροσύνη. Να μην κάνεις το δάσκαλο σε κανέναν. Μη διδάσκεις κανέναν. Μην υπαγορεύεις. Μη διορθώνεις. Μη διορθώνεσαι για να κάνεις καλή εντύπωση. Να, αυτό είναι το πιο σύντομο μονοπάτι που οδηγεί στην ταπείνωση. Η ταπείνωση της καρδιάς ή όχι. Να το καταλαβαίνω πως δεν είμαι παρά μία μύγα. Εκείνος που καταφρονεί αυτές τις εκδηλώσεις της μετριοπάθειας δεν έχει καμία σχέση με την ταπείνωση. Και όποιος, παιδί μου, δεν έχει ταπείνωση, δεν έχει καμία ελπίδα σωτηρίας. Μόνο με το έλεος του Θεού μπορεί να σωθεί. Για μας το νόημα της ζωής και ο σκοπός της ζωής είναι το ίδιο πράγμα. Η επίγεια ζωή μας είναι πολύ σύντομη και συνεπώς δεν μπορεί να έχει κανένα νόημα ή όχι. Στο σημείο αυτό, ο χριστιανικός κόσμος διαφέρει πολύ από τον ειδωλολατρικό. Όποιος έχει επίγεια ευτυχία πάνω στη γη, καταλήγει στο νεκροταφείο σαν παράφρον. Μα Πάτερ, πώς πρέπει να εννοήσουμε τα λόγια «μη διορθώνεις και μη διορθώνεσαι»? Είναι απλό. Να διορθώνεσαι όταν τύχει να πεις κάτι το άσχημο, κάτι το ανακριβές. Να διορθώνεσαι και σκέπτονται μερικοί όπως θέλουν για σένα. Είτε σκέπτονται για σένα καλά, είτε άσχημα, να μην σε απασχολεί. Βέβαια, το να μην διορθώνεσαι είναι μία αρετή αρκετά δύσκολη και περίπλοκη. Πάντως εκείνος που διορθώνεται για να προκαλεί καλή εντύπωση στους άλλους δεν έχει ταπείνωση. Γιατί διορθώνω τον εαυτό μου για να προκαλώ καλή εντύπωση σημαίνει τρέμω, μη με κρίνουν, μη σκεφτούν και πουν για μένα κάτι κακό, έτσι δεν είναι? Και γι' αυτό διορθώνομαι. Λοιπόν, το πρώτο, το πιο σύντομο μονοπάτι για να φτάσουμε στην ταπείνωση είναι το να μην διορθωνόμαστε. Αυτή είναι η ταπείνωση της καρδιάς. Και η ταπείνωση της καρδιάς θα γεννήσει στην ταπείνωση του φρονήματος την ταπεινοφροσύνη ή όχι. Γιατί χωρίς την ταπείνωση της καρδιάς, η ταπεινοφροσύνη, η ταπείνωση του νου, του φρονήματος, είναι εντελώς αδιανόητη. Ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές, σας μετέφερα κάτι από τον διάλογο του Στάρετς Σαμψόν με ένα πνευματικό του παιδί. Και θα συνεχίσουμε,
θα συνεχίσουμε γύρω από αυτές τις συζητήσεις που είχε με τα πνευματικά του παιδιά. Νομίζω ότι είναι καιρός, είναι ανάγκη, είναι αίτημα των καιρών μας, της εποχής μας, το να ακούμε, να μαθαίνουμε τι είπαν άγιοι άνθρωποι γύρω από ζητήματα που μας απασχολούν ή που πρέπει να μας απασχολούν, για το πώς θα ανεβούμε όσο γίνεται πιο ψηλά, για να μην είμαστε μόνο οι χριστιανοί του τύπου ή των τύπων ή της ταυτότητας, τότε που η ταυτότητα είχε το θρήσκευμα, αλλά να είμαστε ουσιαστικοί χριστιανοί, πραγματικοί χριστιανοί. Για όσους ρωτάτε, αυτά που σας λέω τα δανείζομαι από το βιβλίο Starets Samson. Είναι έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως, τρίτη έκδοση, Πρέβεζα, 1995. Για να μην λέμε μόνο για γεροντάδες που ξέρουμε και που έχουμε ακούσει και που έχουμε ξανακούσει, καιρός είναι λιγάκι να μεγαλώσουμε τον ορίζοντά μας και να μάθουμε και άλλους. Γιατί μπορεί, αγαπητοί μου, το κακό να είναι πολύ στην εποχή μας. Από την άλλη όμως, από την άλλη πλευρά, είναι και πολλοί οι άγιοι άνθρωποι. Ίσως γι' αυτό ακόμα τα πράγματα έχουν έτσι και δεν έχουν εξελιχθεί κάπως διαφορετικά.

Και συνεχίζει να μιλάει ο Στάρετς με τα πνευματικά του παιδιά. Και το θέμα τώρα γύρω από τη χριστιανική καρδιά. Ερώτηση λοιπόν. Πολλές φορές, Πάτερ, είχα τη σκέψη να σε ρωτήσω. Πώς δεν τα καταλαβαίνεις, πώς δεν με ρωτάς, τι είναι αυτό που σε καταβάλει, τι είναι αυτό που σε λυπεί, τι είναι αυτό που σε κάνει να φαίνεσαι σαν να τα έχεις χαμένα. Μα παιδί μου, πάντοτε ένα. Η μη χριστιανική καρδιά. Η κακή καρδιά. Η καρδιά που δεν θέλει να συγχωρήσει. Η καρδιά που έχει έχθρα εναντίον του Θεού. Και γι' αυτό δεν θέλει να συγχωρήσει. Γιατί δεν επιθυμεί καν να συγχωρήσει. Και παρά τ' αυτά, νομίζει πως έχει το δικαίωμα να λέει την ευχή και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και έτσι έρχονται σε σύγκρουση και σε αντιπαράθεση με μας η καρδιά από τη μια και το μυαλό από την άλλη. Μετά από κάτι τέτοια, αισθάνομαι τόσο καταβεβλημένος που τίποτα πια δεν μου φαίνεται γλυκό. Γιατί τα έξω δεν τα εκτιμάει κανένας και πιο πολύ δεν τα εκτιμάει ο Θεός. Και σκέπτομαι. Πάντοτε, έτσι τα έλυνα τα θέματά μου. Βέβαια τότε δεν είχα φτάσει ακόμα στο σημείο να δω ότι όλο το μυστικό, όλο το αλάτι της χριστιανικής ζωής είναι να ζητά συγγνώμη, να δικαιολογείς, να μην ξέρεις και να μην σκέφτεσαι το κακό.

Θεό και δεν πρόκειται να εισακουστεί. Πάτερ, η ιδιότητα αυτή της χριστιανικής ζωής είναι φυσική στον άνθρωπο ή πρέπει να την καλλιεργήσει κάποιος? Δεν είναι, παιδί μου, φυσική. Και γι' αυτό πρέπει να την καλλιεργήσουμε. Κάτι περισσότερο πρέπει να κάνουμε, γιατί είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Κάθε φυσική ιδιότητα μας έρχεται από τους γονείς μας. Μα οι χριστιανικές αρετές είναι καρποί του Αγίου Πνεύματος, όχι ενέργειες της ψυχής. Και δεν μπορεί, Πάτερ, να είναι φυσική ιδιότητα. Δεν μπορεί. Είναι έλαμψη του Αγίου Πνεύματος και δίνεται με τα μυστήρια, με τις προσευχές των γονέων και κυρίως με την προσευχή της μητέρας, επειδή η μητέρα ανατρέφει το παιδί μεταδίδοντάς του τον εαυτό της. Το κοινωνεί συχνά, το πηγαίνει στο ναό, το βάζει να σπαστεί τις εικόνες, το αγιάζει με το σημείο του Τιμίου Σταυρού, το μαθαίνει να κάνει το σταυρό του χωρίς η ίδια να προσεύχεται. Είναι αδύνατον να αναθρέψει πνευματικά το παιδί, γιατί η μητέρα μεταδίδει στο παιδί τη δική της στάση προς το Θεό. Αυτή είναι που αγιάζει και φωτίζει τον ήπιο, και σε αυτό έγκυται το μυστήριο της μητρότητας. Μα αυτά είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, με πολύ ενδιαφέρον. Ατυχώς με αυτό το θέμα πολύ λίγο ασχολούνται οι πατεράδες, γιατί φαντάζονται πως το πιο σημαντικό στο παιδί είναι η σωματική υγεία. Όχι, παιδί μου, το πιο σημαντικό που μπορεί να δώσει ο πατέρας στο παιδί του είναι να του δώσει μία καλή μάνα. Είναι η σύντροφος που θα έχει δίπλα του να είναι η σωστή και για αυτόν, αλλά και για τα παιδιά του. Ποτέ, παιδί μου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε ενέργειες σωματικές, ψυχικές και πνευματικές. Ζωή σωματική, ζωή ψυχική, τα συναισθήματα, και ζωή πνευματική. Ακριβώς εδώ, λοιπόν, αρχίζουν οι παρανοήσεις. Είναι δυνατόν να μεταδοθούν στο παιδί από τη μητέρα, από τους γονείς, ένας θαυμάσιος χαρακτήρας και μια καλή ψυχή, μα όχι και χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όπως είναι η πίστη και η αγάπη. Γιατί ο Σατανάς ξεσηκώθηκε με τόση μανία εναντίον μας, εναντίον των Ορθοδόξων, παιδί μου, επειδή και εμείς του στέκουμε ανοιχτά εμπόδια στην πνευματική του επιρροή, την κακή επιρροή του. Καταλαβαίνετε, συνεπώς, γιατί και οι μαχητές του πνεύματος, οι μοναχοί, βρίσκονται σε ανηρήνευτο πόλεμο με το διάβολο και τους αγγέλους του, τους δαίμονες, τα πονηρά πνεύματα, μέχρι ότου νεκρώσουν τα ψυχικά τους πάθη, και γιατί την ημέρα της κουράς πρέπει τα πάθη αυτά να έχουν πάυσει πια. Γι' αυτό, όταν κάνουν την κουρά κάποιου σε μοναχό, τον κουρεύουν όριμο πια, γιατί έχει πάψει πια να έχει σχέση με τη ματαιοδοξία, με την πορνεία και με τον πόθο της τιμής. Πάτερ, κακό και αδυναμία, τι διαφορά υπάρχει ανάμεσά τους? Το κακό, παιδί μου, είναι η ιδιότητα της καρδιάς. Η αδυναμία είναι η ιδιότητα του ανθρώπου. Η αδυναμία μπορεί να είναι αδυναμία της θελήσεως, αδυναμία ψυχοπαθολογικής φύσεως, αδυναμία του νευρικού συστήματος. Χρειάζεται να προσέχουμε, γιατί άλλο είναι οι ψυχικές ιδιότητες και άλλο τα χαρίσματα του πνεύματος. Αυτά, λοιπόν, συζήτησαν γύρω από την καθαρή καρδιά, τη χριστιανική καρδιά, μάλλον ένα απόσπασμα από αυτά που συζήτησε ο Στάρετς Σαμψόν με τα πνευματικά του παιδιά. Θα συνεχίσουμε όμως την εκπομπή μας και με άλλα θέματα που

Και συνεχίζουμε λοιπόν, αφού περάσαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής με λογισμό και μόνειρο. Ας μπούμε τώρα στο κεφάλαιο «Έκαστος ενώ εκλήθη». Ίσως γιατί μερικές φορές παρανοούμε τους ρόλους μας, τη θέση που έχουμε σε αυτό το κόσμο και κάνουμε άλλα, ενώ θα έπρεπε να κάνουμε άλλα. Θυμάμαι, είχα βρεθεί πολλές φορές σε δύσκολη θέση, λέει ο Πάτερ. Μα δεν ήμουν ποτέ μόνος, γιατί πάντα με συνόδευε η δύναμη της πίστεως. Και όλα εκείνα που πήρα από τους πατέρες μου, τους πνευματικούς μου οδηγούς, και κυρίως η προσευχή. Ήμουν συνεχώς μόνος μου, ολομόναχος. Έτσι είχα, ας έχει γι' αυτό δόξα ο Κύριος, τη μεγάλη ευκαιρία να ρίξω μια ματιά βαθιά μέσα μου, στον εαυτό μου. Σε μια τέτοια κατάσταση δεν ελπίζει σε κανένα και σε τίποτε. Μόνο στην καλοσύνη του Κυρίου. Και εις επίστασε κρίμαση. Και μερικές φορές συμβαίνει. Συνέβη σε μένα. Σε εσάς συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Ο Θεός σας έδωσε πνευματικό πατέρα. Σε εσάς η ευκαιρία είναι εντελώς διαφορετική. Εγώ τον Θεό το βρήκα με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Προσπαθήστε να το φανταστείτε. Σε ηλικία 12 ετών βρήκα με το έλεος του Θεού τον Κύριο και την Ορθοδοξία. Εντελώς μόνος μου, εγώ, ένα λιτάκι, ο Έντι, το Εδουαρδάκι. Χρειάστηκε να έρθω σε αντίθεση με τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, τον αδελφό μου και όλο το συγγενολόι μου. Και τότε καθόμουν και παρακαλούσα το Θεό να μην ταλαντευτώ, να μην κλονιστώ, ούτε να χτυπηθώ μαζί τους, ούτε να στραφώ εναντίον τους. Και για να γίνει αυτό όπως και έπρεπε και εγώ ήθελα, όφειλα να ζω πνευματικά. Η κατάσταση αυτή με έκανε να γνωρίσω τότε, 12 ετών αγόρι, την καλογερική. Τότε, μικρό ακόμα αγόρι, κατάλαβα κάτι που ποτέ δεν μου το έλεγαν και ούτε θα μου το έλεγαν. Σε αυτό μου οδήγησε ο ίδιος ο Θεός με το δικό του τρόπο. Και όταν πια πίστηκα ότι η Ορθοδοξία είναι η μόνη αλήθεια πάνω στη γη, η μόνη κοινωνία χάριτος που διατηρείται από τις κατακόμβες, από τους Αγίους Αποστόλους, από τον Κύριο μέχρι σήμερα, κατάλαβα πως δεν μου έλειπε τίποτα. Από εκεί και πέρα όλα τα βλέπω κάτω από αυτό το πρίσμα. Η Ορθοδοξία είναι πια το νόημα της ζωής μου. Η αιώνια αιωνιότητα και η οδός της σωτηρίας βρίσκονται μόνο δια της Ορθοδοξίας, με άλλα λόγια. Η Ορθοδοξία και το ότι είμαι στην Ορθοδοξία, στην αυλή της Εκκλησίας, μου εξασφαλίζει τη σωτηρία μου, αν βέβαια κι εγώ τηρήσω τον νόμο του Χριστού και τις διδαχές της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Βοήθειά μου είναι οι πατέρες της Εκκλησίας, οι δάσκαλοι της Εκκλησίας, οι ποιμένες της, όχι άλλοι. Οι άλλοι μόνο θα με δυσκολεύσουν και θα με εμποδίσουν. Καιρός λοιπόν να τους παραμερίσω από τη ζωή μου. Μοναχός παιδί μου σημαίνει μόνος. Σημαίνει είσαι ένας μόνος με τον εαυτό σου, πάντοτε μόνος. Όχι επειδή δεν εμπιστεύομαι σε κανένα. Όλους τους αγαπώ. Σε όλους εμπιστεύομαι. Μα καλύτερα μόνος με τον εαυτό μου. Μόνος στον εαυτό μου. Και γι' αυτό η παιδική προσευχή μου στον Ιησού, το ελέησόν με, δεν έπαψε να μου είναι συντροφιά και όταν βρέθηκα στη φυλακή και έτσι δεν φοβήθηκα. Μιλάω για το 1919, το Δεκέμβριο, ναι. Και τότε εγώ δεν φοβήθηκα, γιατί δεν ήμουν μόνος. Μαζί μου ήταν και κάποιος άλλος. Τι δύναμη.
αυτή ακτίνα χαράς. Με έστησαν στον τοίχο. Μα εγώ ήμουν γεμάτος γαλήνη. Κι έτσι έπρεπε. Γιατί με κοίταζε εκείνος. Με έβλεπε εκείνος. Εκείνος είχε επιτρέψει να μου συμβεί και αυτό. Γιατί έτσι έπρεπε. Εγώ ήξερα, παιδί μου, πως είχα έρθει στον κόσμο. Όχι για απώλεια, αλλά για αιώνια σωτηρία.

Και συνεχίζεται η συζήτηση, αυτή η όμορφη συζήτηση που πρέπει να επιδιώκουμε και εμείς να έχουμε τέτοιες συζητήσεις, ίσως πιο πολλές να πληθύνουμε τις συζητήσεις με τον πνευματικό μας και με σωστούς, με αγίους ανθρώπους, σωστούς χριστιανούς. Να περάσουμε λοιπόν τώρα σε ένα άλλο θέμα, η Θεία Λειτουργία. Λέει λοιπόν ο Πάτερ, την ώρα που η Θεία Λειτουργία τελείται στη γη, στο ναό, τελείται και μία άλλη λειτουργία στον ουρανό. Αυτό το έδειξε ο Θεός σε έναν άνθρωπο, σε κάποιο μοναστήρι. Είχε διακόνημα να καθαρίζει τον πρόναο του καθολικού της μονής. Ένας άλλος νεαρός μοναχός σκούπιζε τον χώρο από την ωραία πύλη μέχρι την πύλη της εκκλησίας. Την ίδια ώρα γινόταν η λειτουργία. Προσευχόταν λοιπόν για τον εαυτό του όπως μπορούσε, με την απλότητα της καρδιάς του. Ξαφνικά στρέφει το βλέμμα του προς τα άνω και βλέπει τον ουρανό ανοιχτό και μία Αγία Τράπεζα. Μπροστά στην Αγία αυτή τράπεζα ήταν τρεις αρχιερείς γονατιστοί. Παράπλευρα έστεκε μία χοροδία με απερίγραπτη ομορφιά. Γινόταν η Θεία Λειτουργία ολόκληρη. Την τελούσαν Άγιοι Ιεράρχες. Ιεράρχες σαν τους Βασίλειο, Γρηγόριο και Ιωάννη, σαν τους Αθανάσιο και Κύριλο, τους οικουμενικούς δασκάλους. Εστάθη ο μοναχός περισσότερο από μισή ώρα κίνητος και έβλεπε, σαν να είχε μαρμαρώσει. Όταν η λειτουργία τελείωσε και οι αδελφοί έφευγαν από την εκκλησία, είδαν τον μοναχό αυτό να στέκει ακόμα ακίνητος. Η σκούπα του είχε φύγει από τα χέρια, σαν στήλη άλατος, μουσκεμένος από τα δάκρυα, κυριολεκτικά μουσκεμένος. Τον πήραν με προσοχή από το χέρι και χωρίς να το ρωτήσουν τίποτα, τον πήγαν στο κελί του. Έμεινε και στο κελί του μερικές ώρες σαν αποβλακωμένος. Μετά ήρθε ο πνευματικός, τον ησύχασε και όταν συνήλθε τον πήγε στον ηγούμενο και εκεί μπροστά στον ηγούμενο τα είπε όλα όσα είδε. «Να γιατί, παιδί μου, δεν πρέπει να χάσκετε. Να γιατί δεν πρέπει να μιλάτε. Να γιατί σας λέω πως πρέπει να έχετε πάντα νύψη. Μην ασχολείστε με την κουζίνα σας. Με τίποτα να μην ασχολείστε. Αν είστε έξω από την εκκλησία, να κάθεστε σε μια ακρούλα και να προσεύχεστε. Να διαβάζετε το Ευαγγέλιο, τον κανόνα στον γλυκύτατο Ιησού, την παράκληση. Καλύψατε την ώρα. Να αρχίζετε στις 10 και να τελειώνετε στις 12:30. Ο Πατριάρχης μας αυτή την ώρα κάνει τη λειτουργία. Συνήθως στις 12:20 κοινωνεί. 10 λεπτά θέλει να κοινωνήσει ο ίδιος. Μετά κοινωνεί τους λειτουργούς, ιερείς και διακόνους. Και περίπου στις 12:35 πηγαίνει στο κατάλημά του, όπου και του προσφέρουν κάτι να πιεί. Και εκεί διαβάζει την ευχαριστία. Τη διαβάζει μόνος του. Ο γεροντότερος πρωτοπρεσβύτερος στέκει και περιμένει να τελειώσει, γιατί ο Πατριάρχης δεν θέλει να ανακατεύονται στις προσευχές του άλλοι. Ο Αγιότατος Πατριάρχης Αλέξιος την ευχαριστία τη διάβαζε πολύ αργά. Έκανε περίπου 10 λεπτά. Διάβαζε, διάβαζε, ξαναδιάβαζε. Ήταν άνθρωπος προσευχής, μεγάλος άνθρωπος προσευχής. Και όταν την χόρτενε πια, έγνεφε να του πάρουν το βιβλίο. Τότε έρχεται ο πρωτοπρεσβύτερος και του δίνει κάτι να πιεί. Πίνει λοιπόν μία γουλιά, σκουπίζει λίγο το στόμα του,
Παίρνει ένα μικρό κομματάκι κατακλαστό, αντίδωρο δηλαδή, και αυτό είναι όλο. Μετά έρχονται οι ιερείς να πάρουν την ευχή του. Τι ειρηνικός άνθρωπος ήταν, όλο με το χαμόγελο. Κατέβει τώρα στη γη, μα και στην μαύρη γη όρθιο στέκει. Αυτές τις ώρες να τις έχετε ιερές, να μην ασχολείστε με τίποτα, και ποτέ μα ποτέ να μην βρίσκεστε στην κουζίνα σας, να μην ασχολείστε ούτε καν να επιβλέπετε κάτι, με τίποτε. Τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές, τις 12 εορτές, τις δεσποτικές και τις θεομητορικές εορτές, τις εορτές των μεγάλων εορταζόμενων Αγίων, των Αγίων Αρχαγγέλων, του προστάτου σας Αγίου, του οποίου φέρετε το όνομα. Αν αυτά τα τόσο απλά δεν τηρούμε, θα τον χάσουμε το φόβο του Θεού. Και όταν τον χάσουμε, θα καταντήσουμε ως ο εθνικός και τελώνης, άθεοι. Τόσο πολύ αδειάζουμε, ώστε να καταντάμε ως ο εθνικός και ο τελώνης. Κάποιος ιερομόναχος λειτουργούσε. Στο σημείο «Τα Άγια της Αγίης» αναπήδησε από το Άγιο Ποτήρι μία φλόγα. Δεν κατέβει φλόγα. Αναπήδησε. Και αυτό συνέβη στις μέρες μας, τις πονηρές, στην εποχή της Αποστασίας. Και αυτός ήταν ένας τυχαίος ιερομόναχος. «Ναι, Πάτερ, αλλά εμείς αυτό δεν το βλέπουμε». Όμως κατεβαίνει και τώρα σε κάθε λειτουργία πυρ από τον ουρανό. Πώς όχι, παιδί μου? Μόνο που δεν το βλέπουμε με τα σωματικά μας μάτια. Μα και δεν θα μας ωφελήσει να το δούμε. Γιατί είμαστε περήφανοι. Είμαστε ματαιόδοξοι, είμαστε φιλόδοξοι. Αναζητάμε τις θέσεις, τις εξουσίες, τις καρέκλες. Και θα μας έβλαπτε. Και τους διαβόλους για τον ίδιο λόγο δεν τους βλέπουμε. Γιατί δεν θα μας ήταν ωφέλιμο. Μπορεί και να υπερηφανευόμαστε. Βέβαια μπορεί και να γινόμαστε έτσι ακλόνητα πιστοί. Μα θα υπερηφανευόμαστε. Και όποιος αισθάνεται πνευματική αυτάρκεια, καταφρονεί την πίστη. Να ένα ενδιαφέρον, περίπλοκο και δύσκολο θέμα. Ποια είναι η συμμετοχή του λαϊκού, του κάθε ανθρώπου, του μη ιερωμένου στη λειτουργία? Συνήθως, να πώς μετέχετε. Συνήθως στη λειτουργία δεν την παρακολουθείτε όπως πρέπει. Γιατί δεν παρακολουθείτε την κάθε λέξη από αυτά που ψάλουν και διαβάζουν. Ουσιαστικά, συμμετέχετε μόνο με την αισθητή σας ύπαρξη, με τη σωματική παρουσία σας. Γι' αυτό και τόσο σπάνια παίρνετε από τη λειτουργία παρηγοριά, χαρά, ξανάνιωμα. Πάνω απ' όλα πρέπει να φροντίζετε να έχετε ειρήνη. Άμα έρθεις στη λειτουργία χωρίς να έχεις ειρήνη, πώς θα λάβεις χαρά? Μετά χρειάζεται και η συμμετοχή. Να παρακολουθείτε δηλαδή ένα-ένα τα λόγια που ψάλουμε και διαβάζουμε. Να αγωνίζεστε να προσέχετε, να μην επαφίεστε στη διάθεση της στιγμής. Να αγωνίζεστε να την υπερνικάτε αυτή τη συναισθηματική διάθεση, αυτό το παράλογο ξεπέταγμα. Μόνο τότε θα μπορέσετε να παρακολουθείτε και να καταλαβαίνετε τα λόγια και ποτέ να μην χάνετε την αίσθηση ότι βρίσκεστε ενώπιον του Κυρίου. Αυτή η αίσθηση μερικές φορές είναι μόνο του νου, ενέργεια νοερή, χωρίς συμμετοχή των συναισθημάτων. Ο συναισθηματισμός στη Θεία Λατρεία είναι κάτι το ξένο στην Ορθοδοξία. Να γιατί και η χοροδιακή μας ευρωπαϊκή μουσική συχνά μας εμποδίζει στην προσευχή μας, γιατί εισάγει στη ζωή μας το στοιχείο του συναισθηματισμού. Πάνω απ' όλα πρέπει να φροντίζουμε η προσευχή να γίνεται μέσα μας. Τα λατρευτικά άσματα απλώς πρέπει να είναι το περιβάλλον
μέσα στο οποίο αναπτύσσεται. Αν δεν αρχίσει η προσευχή να γίνεται μέσα μας, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να μπούμε μέσα στον εαυτό μας. Να γιατί είναι τόσο έντονη η σύσταση και να πηγαίνουμε στην εκκλησία και να ασχολούμεθα με την ευχή του Ιησού. Όταν κουραζόμαστε από την ευχή, τρέχουμε στη Θεία Λατρεία. Όμως προσοχή, δεν θα είναι ορθόδοξο να αποφεύγουμε συστηματικά κάθε είδους συναισθηματική συμμετοχή στη λατρεία. Ακούτε συχνά ότι είναι αξιοσύστατη η συμμετοχή όλου του λαού στην ψαλμωδία. Η κοινή ψαλμωδία δεν προκαλεί τόσο έντονους συναισθηματισμούς όσο η πολυφωνική μουσική. Να γιατί ο απλός λαός που δεν καταλαβαίνει την πολυφωνική και την κλασική μουσική προσεύχεται. Ενώ η λεγόμενη intelligentsia, οι κουλτουριάριδες που αγαπούν την κλασική μουσική, προσεύχονται μόνο συναισθηματικά και έτσι δεν παίρνουν ποτέ από την προσευχή τους χάρη και παρηγοριά. Όλη η ουσία της συμμετοχής μας στη λατρεία έγκυται στο ότι πρέπει οπωσδήποτε να σπρώξουμε τον εαυτό μας, να αισθάνεται την κάθε λέξη των ευχών του και των ασμάτων μας, με άλλα λόγια, να προσεύχεται νοερά. Πρέπει, παιδί μου, να μάθουμε να προσευχόμεθα, όχι να διαβάζουμε, να προσευχόμεθα. Πρέπει να προσευχόμεθα με απλότητα, με φυσικότητα, σαν να κουβεντιάζουμε. Να μην αφήνουμε ποτέ την ανάγνωσή μας να καταντάει μηχανική. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με δουλειά, πολλή δουλειά, συνεχή και αδιάκοπη δουλειά, επίμονη δουλειά πάνω στον εαυτό μας. Και να παρακαλούμε: δίδαξε με, Κύριε, να προσεύχομαι. Δεν ξέρω να προσεύχομαι. Αυτός ο στεναγμός, αυτός ο λυγμός πρέπει να βγαίνει χρόνια από το στόμα μας και ο Κύριος θα μας επισκεφθεί. Θα έρθει ξαφνικά, θα διανοίγει ο νους μας και θα μας αποκαλύψει το μυστικό. Πώς πρέπει να προσευχόμεθα και τι είναι η προσευχή. Μερικές φορές αυτό το μυστικό μας αποκαλύπτεται μέσα στη λειτουργία όταν κοινωνούμε των Αγίων Μυστηρίων και άλλοτε στο σπίτι μας. Μας αποκαλύπτεται μετά από συνεχή και επίμονο στεναγμό. Μάθε με, Κύριε, να προσεύχομαι. Δίδαξέ με να προσεύχομαι. Μόνο να διαβάζω ξέρω, να προσεύχομαι δεν ξέρω. Και ο Κύριος θα μας διδάξει και τι είναι η προσευχή και πώς πρέπει να προσευχόμεθα. Και τότε θα χρειαστεί εσύ να φυλάξεις πια τον εαυτό σου από κάθε θανάσιμη αμαρτία και κάθε απροσεξία. Και να παρακαλείς να μη σου ξαναπάρει ο Θεός το χάρισμα το μεγάλο, αυτό απόκτημα, αυτόν τον αγιασμό της καρδιάς και του νου. Άκου και τούτο, παιδί μου. Γνώριζα έναν ιερέα που δεν μπόρεσε ποτέ να μάθει να προσεύχεται. Μια φορά λοιπόν, την ώρα που κοινωνούσε, πήρε το Άγιο Σώμα του Κυρίου μας με το αριστερό του χέρι, το έβαλε πάνω στο δεξί όπως συνήθως το βάζουμε και άρχισε να διαβάζει όπως συνήθως την ευχή. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ. Όταν την τελείωσε, άρχισε, ενώ από τα μάτια του έρεαν σαν ποτάμι τα δάκρυα, να παρακαλεί θερμά και ταπεινά. «Μάθε με, Κύριε, να προσεύχομαι. Δεν έμαθα ακόμα να προσεύχομαι. Απλώς διαβάζω τις ευχές. Δεν ξέρω καθόλου να προσεύχομαι». Το πρόσωπό του εφωτίστη από ένα τέτοιο αόρατο φως, όπως ο ίδιος έλεγε, και μέσα του άνοιξε ένας άλλος νους. Άρχισε τότε να διαβάζει για δεύτερη φορά: «Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ», χωρίς να σηκώνει τα μάτια του από το Άγιο Σώμα του Κυρίου. Ο διάκονος το παρατήρησε ότι δεν σηκώνει τα μάτια του από το Σώμα του Κυρίου. Τον πλησίασε και του ψιθύρισε:
Άντε, Δέσποτα. Ο κόσμος περιμένει. Τελείωσε το κοινωνικό. Έγινε ένα χάσμα σιγής. Το καταλαβαίνει πως πρέπει πια να κοινωνήσει, μα δεν μπορεί. Όσο κι αν προσπαθεί, όσο κι αν το θέλει. Στέκει σαν να τα είχε χαμένα, σαν να έγινε στήλη άλατος. Γιατί κατάλαβε τι είναι η προσευχή. Σαν να αναστήθηκε. Σαν να ξύπνησε από ένα παράδοξο ύπνο. Από τότε κλαίει ασταμάτητα. Και ποτέ πια δεν μπόρεσε να στρέψει το βλέμμα του στο πανάχρατο σώμα του Κυρίου μας.

Και θα ολοκληρώσουμε αυτά που λέμε σήμερα με τη Θεία Κοινωνία. Είπε λοιπόν ο Πάτερ Σαμσόν. Ο Σεβασμιότατος Στέφανος έκανε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού, στην Λαύρα του Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη. Εγώ ήμουν ιεροδιάκονος. Βάσταζα το Άγιο Ποτήριο. Ο Δεσπότης διάβασε την ευχή «Πιστεύω Κύριε και ομολογώ». Και μετά σήκωσε το κάλυμα του Αγίου Ποτηρίου και έμεινε σαν αποσβολωμένος. Είδε μέσα κρέας και αίμα ανθρώπινο. Γύρισε σε μένα και μου είπε «Πάτερ, βλέπεις?» Τι να κάναμε. Εκείνος γύρισε προς τα αριστερά, εγώ προς τα δεξιά με το Άγιο Ποτήρι και μπήκαμε στο Ιερό Βήμα. Τοποθέτησε το Άγιο Ποτήρι ως την Αγία Τράπεζα και έπεσε στα γόνατα. Προσευχόταν να κάνει ο Κύριος έλεος. Πώς θα μεταδίδαμε σάρκα ανθρώπινη? Ποιος θα την έπαιρνε? Προσευχόταν περίπου 1/4 με υψωμένα τα χέρια. Μετά ξανακοίταξε το Άγιο Ποτήριο. Είχε ξαναγίνει ψωμί και κρασί. Βγήκε και κοινώνησε τους πιστούς. Του γεγονότος αυτού είχαν λάβει γνώση ο αείμνηστος Μητροπολίτης Γουρίας και ο πατήρ Λέων, που τελείωσε το δρόμο της ζωής του σαν ιερομάρτυρας στα λατομεία της Καραγάνδας. Ίσως και ο Σιωμάρτης Βαρσανούφιος, ο πολύ αγάπητος εκείνος άνθρωπος. Μας το έδειξε ο Θεός για να πιστεύσουμε. Ειδικά σε μένα ο Θεός το έδειξε για να πάρω δύναμη και παρηγοριά. Τότε πίστευσα και ομολόγησα πλήρως και απολύτως ότι Θεία Ευχαριστία είναι πράγματι αυτό, το τίμιο σώμα και το ίδιο το αίμα του Σωτήρος μας. Και μου το έδειξε για να πιστώ εγώ ίδιος και ίσως για να το διηγούμε και να το γράψω, για να πάρουν δύναμη και χαρά εκείνοι που θα το πληροφορηθούν και ακόμα για να αποκτήσουμε εμείς οι κληρικοί λίγο πιο πολύ ταπείνωση, γιατί όσο κι αν είχαμε ετοιμαστεί να λειτουργήσουμε, μας έδειξε με το παράδοξο αυτό γεγονός και οφείλουμε να το συνειδητοποιήσουμε πόσο ανάξιοι είμαστε. Εδώ όμως, αγαπητοί μου, η ώρα της εκπομπής με λογισμό και μόνειρο έφτασε στο τέλος της. Από όλα τα εξαίρετα αυτά που ακούσαμε σήμερα, θέλω να κρατήσω ότι η Ορθοδοξία είναι η μόνη αλήθεια πάνω στη γη, η μόνη κοινωνία χάριτος που διατηρείται από τις κατακόμβες, από τους Αγίους Αποστόλους, από τον Κύριο μέχρι σήμερα. Κρατάω το άλλο το πολύ όμορφο, ότι ο συναισθηματισμός στη Θεία Λατρεία είναι κάτι το ξένο στην Ορθοδοξία, αλλά και όλα όσα είπαμε. Ο καθένας πιστεύω ότι ακούγοντάς τα στάθηκε σε σημεία που ο ίδιος επέλεξε για τον εαυτό του, που μίλησαν ιδιαίτερα στην καρδιά του. Εμείς θα συνεχίσουμε, αν όχι στην επόμενη εκπομπή, θα συνεχίσουμε πάντως σε κάποια άλλη εκπομπή με όλα αυτά που έλεγε στη συνομιλία που είχε ο Στάρετς Σαμψόν με τους μαθητές του, με τα πνευματικά του παιδιά. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, από όπου και αν κάνατε ακρόαση αυτή την ώρα, με λογισμό και μόνειρο.

Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας με τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπουλο, σήμερα θα αναφερθούμε στην τελευταία ιδιότητα της Εκκλησίας μας, η αποστολικό της. Άλλωστε αναφέρεται και εις το σχετικό άρθρο του συμβόλου της πίστεώς μας εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία. Το Ιερό Σύμβολο της πίστεώς μας την αποκαλεί Εκκλησία Αποστολική, με την έννοια της συνοχής και της συνέχειας στους Αποστόλους του Κυρίου. Η Εκκλησία είναι οικοδόμημα χτισμένο πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων με ακρογωνιαίο λίθο τον Ιησού Χριστό. Ζώντες λογική λίθη της οικοδομής είναι η πιστή. Εξωτερική πιστοποίηση της συνοχής αυτής στο θεμέλιο των Αποστόλων είναι η λεγόμενη αποστολική διαδοχή, ότι δηλαδή οι επίσκοποι της Εκκλησίας με την διαδοχική χειροτονία τους συνάπτονται με τους πρώτους χειροτονήσαντες που ήταν οι Απόστολοι. Αυτοί με εντολή τους, με εντολή του Χριστού, χειροτόνησαν τους πρώτους επισκόπους της Εκκλησίας. Αυτοί με τη σειρά τους άλλους και άλλους και οι άλλοι άλλους, ώστε να παρατηρείται στο πέρασμα του χρόνου μια αδιάσπαστη αλυσίδα χειροτονιών που φθάνει μέχρι τις δικές μας μέρες. Αυτή ακριβώς είναι η αποστολική διαδοχή που διασφαλίζει την ιστορική ταυτότητα και γνησιότητα της Εκκλησίας, που συνέχεται άρρηκτα με τις ρίζες και τις ιστορικές καταβολές της. Αν μια εκκλησία έχει χάσει την αποστολική διαδοχή της και έχει διακόψει τη συνέχειά της, την αποστολική εκκλησία έπαυσε να είναι αληθινή εκκλησία του Χριστού. Αυτό είναι ένα ζήτημα που καίει κυρίως τους Προτεστάντες, οι οποίοι αποδεδειγμένως έχασαν την αποστολική διαδοχή, τη συνέχειά τους στην πρώτη εκκλησία. Ποιοτικά, η αποστολικότητα εκφράζεται στη συνέχεια της αποστολικής διδασκαλίας, την οποία απαρεκκλήτως ακολουθεί η Εκκλησία. Είναι δυνατό μια Εκκλησία, η παπική λόγου χάρη, να έχει αποστολική διαδοχή στη σειρά χειροτονίας των επισκόπων της, να έχει χάσει όμως την αποστολική διαδοχή διδασκαλίας, οπότε πάβει να είναι αληθινή Εκκλησία του Χριστού? Μπορεί να την χάσει με την εισαγωγή αιρετικών διδαγμάτων στην αποστοπαράδοτη πίστη. Με άλλα λόγια, έχει εκπέσει από τη φυλασσομένη στην Εκκλησία αλήθεια. Η Αγία μας Εκκλησία χαρακτηρίζεται από το Ιερό Σύμβολο και ως αποστολική, και τούτο γιατί έχει θεμελιωθεί και κτιστεί επί το θεμελίο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίο αυτού Ιησού Χριστού, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εφεσίους στο κεφάλαιο 2 στίχο 20. Επάνω στο θεμέλιο των θεοκυρίκων Αποστόλων και Προφητών. Ενώ αγκονάρι που δένει και βαστάζει και στηρίζει το όλον οικοδόμημα της Εκκλησίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Η Εκκλησία κατά τον αετό της Πάτμου έχει θεμελίους 12, και επί των θεμελίων αυτών 12 ονόματα των 12 Αποστόλων του Αρνίου Χριστού, δια τούτο ο Μέγας Βασίλειος γράφει ότι η Εκκλησία έχει κτιστεί πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών. Ή όπως διευκρινίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, της Εκκλησίας θεμέλιος είναι και αυτή και εκείνη, δηλαδή και οι Απόστολοι και οι Προφήτες, και η μία οικοδομή το παν και ρίζα μία. Εξ αφορμής της αγιοπνευματικής και αγιοπατρικής αυτής διδασκαλίας, η Εκκλησία μας ψάλλει: θεμέλι η Θεή της Εκκλησίας του Χριστού, του εκλεξαμένου ημάς Απόστολοι εάν δοξή. Οι λίθοι φανέντες του ακρογωνίου λίθου, θεηγόροι Απόστολοι Κυρίου. Εις δε την εορτή των Αγίων Αποστόλων, οι Ορθόδοξοι εφημούμεν τους μαθητές του Χριστού και θεμελίους της Εκκλησίας, τους αληθείς στήλους και βάσεις και σάλπιγγας εν θέους των του Χριστού δογμάτων και παθημάτων, τους θείους Αποστόλους της Οικουμένης Φωστήρας, τους κήρυκας της πίστεως, τα θεολόγους άλπιγγας δογμάτων, τους εκφάντορας της Εκκλησίας
του στήλους και καθερέτας της πλάνης. Από τροπάριο της 29ης του μηνός Ιουνίου. Πρέπει όμως να υπογραμμίσουμε περισσότερο την αλήθεια ότι ο πραγματικός θεμέλιος και ακρογωνιαίος λίθος του Αγκονάρη που υποβαστάζει ολόκληρο το οικοδόμημα της Εκκλησίας είναι ο Θεάνθρωπος Κύριος. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίου επιστολή στο κεφάλαιο 3 στίχο 11. Θεμέλιον γαρ άλλων οδείς δύναται θύνε παρά των κείμενων ως εστίν Ιησούς Χριστός. Άλλωστε, αυτός είναι ο πρώτος και μέγιστος Απόστολος. Εκείνος τον οποίον ο Θεός Πατήρ εξαπέστειλε στον κόσμο. Αυτός είναι και ο μόνος θεμέλιος. Και κανείς δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο λίθο στην Εκκλησία εκτός από εκείνον που ευρίσκεται τώρα μετακίνητος και άσυστος στη βάση της Εκκλησίας, του Θεοίδρυ, του οργανισμού, και ο θεμέλιος αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Δια τούτο επεξηγεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Κύριος είναι εκείνος που συνέχει και συγκρατεί το παν. Ο γαρ λίθος, ο ακρογωνιαίος και τους στίχους συνέχει και τους θεμελίους. Καν τον όροφο είπεις, καν τους στίχους, καν ότι ουν έτερον, το παν διαβαστάζει αυτός ο Χριστός. Και ο πρόμαχος της αληθείας, ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας, σημειώνει. Λοιπόν, την Εκκλησία την έχει θεμελιώσει ο Χριστός. Αυτός όνο ο θεμέλιος, επί το οποίο και εμείς επικοδομούμεθα ως λίθη πολυτελής και τίμη εις ναών Άγιον, εις κατοικητήριον του Θεού εν πνεύματι. Ώστε οι πνευματορήμονες Απόστολοι είναι θεμελιωτές της Εκκλησίας, διότι άρχισαν να κηρύττουν των λόγων της πίστεως. Είναι οι διάκονοι και υπηρέτε του Θείου Μυστηρίου, τους οποίους και στήλους της Εκκλησίας κατονομάζει ο Λόγος. Επομένως, η Εκκλησία είναι μία Αποστολική Εκκλησία, δημιουργήθηκε και σφραγίστηκε από το Πνεύμα στους 12 Αποστόλους. Άλλωστε, οι θεόπνευστοί και οι θεοδίδακτοι Απόστολοι, οι οποίοι διόλιστον τη ζωή έζησαν και ακτινοβόλησαν τον Χριστόν κατά το λόγον του Αποστόλου Παύλου, ζω δε ο κέτι εγώ ζει δεν εμεί Χριστός, δεν είναι παρά ο επαναληφθής Χριστός ή ακριβέστερα ο παραζητούμενος Χριστός. Ό,τι είχαν, ό,τι εκήρυταν, ό,τι παρέδιδαν, δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ο Θεάνθρωπος. Δια τούτο ο Απόστολος Παύλος είπε το τολμηρό αλλά πολύ αληθινό λόγο: «Μιμητέ μου γίνεστε καγός εγώ Χριστού». Οι Απόστολοι ήσαν κατά εξοχή θεοφόροι και χριστοφόροι άνθρωποι. Ώστε η αποστολικότητα της Αγίας μας Εκκλησίας στηρίζεται ουσιαστικά στο Θεάνθρωπο Κύριο, ενώ οι Θεία Απόστολοι και οι προφήτες, πιθανότατα χριστιανοί προφήτες, αποτελούν το θεμέλιο της Εκκλησίας. Επί το σούτον, καθώς είναι οι αυθεντικοί μεταφυτευτές του Ευαγγελίου του Χριστού και του έργου αυτού καθόλου. Όταν κοιμήθηκαν οι Άγιοι Απόστολοι, η Αποστολή συνεχίζεται από τους διαδόχους τους, τους επισκόπους, οι οποίοι έχουν αδιάκοπη διαδοχή μέσα στην Εκκλησία. Εκτός αυτών η Εκκλησία είναι Αποστολική, διότι είναι οικοδομημένη πάνω στο θεμέλια των Αποστόλων και των Προφητών. Η ιδιότητα της Εκκλησίας ως Αποστολικής δεν αναφέρεται μόνο στις αρχές της, δηλαδή στην ιστορική της προέλευση από τον Χριστό και τους Αποστόλους. Το αληθινό νόημα του όρου Αποστολική είναι η Εκκλησία ομολογεί την αυτή πίστη που ομολογούσε και την εποχή των Αποστόλων, όπως χαρακτηριστικά λέγει ο Άγιος Ειρηναίος. Η Εκκλησία, παρότι είναι διεσπαρμένη σε όλον τον κόσμο, φυλάσσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου, όπως ακριβώς το παρέλαβε σαν να κατοικεί σε έναν και τον αυτόν οίκον. Ομοίως έχει την αυτή πίστη, σαν να έχει και μία ψυχή και μία καρδιά και κηρύσσει την αυτήν αλήθεια σαν να έχει ένα στόμα.

Η φράση του συνοδικού της 7ης Οικουμενικής Συνόδου «Αύτη η πίστη των Αποστόλων, αύτη η πίστη των Πατέρων» είναι μαρτυρία για την ταυτότητα της ίδιας πίστεως, του ίδιου δόγματος, της ίδιας λατρείας, της ίδιας ευχαριστίας. Την Κυριακή της Ορθοδοξίας που διαβάζεται αυτό το συνοδικό, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ομολογούν εκτός των άλλων ότι το ότι ανήκουν στην Αποστολική Εκκλησία. Η Εκκλησία την αποστολικότητά της την κατανόησε σαν τη βίωση και ιστορική πραγμάτωση στη ζωή των μελών της της ιστορικής Θείας Αποκαλύψεως. Μόνο με αυτή την έννοια η Εκκλησία είναι και παραμένει αποστολική, δηλαδή στο να ταυτίζει σε κάθε εποχή τη ζωή της με τη ζωή των Αποστόλων. Η αποστολικότητα της Εκκλησίας εκδηλώνεται και στην αποστολική διαδοχή των επισκόπων της, οι οποίοι είναι διάδοχοι των Αποστόλων. Εάν έχουν τοποθετηθεί κανονικά στην Εκκλησία, μαρτυρεί γι' αυτό ο Ευσέβιος και αυτοί είναι οι προεστώτες, κριτές και σύμβουλοι της καλής πόλεως, οι οποίοι πήραν την αρχή από τους Αποστόλους και μαθητές του Σωτήρα. Και από τη διαδοχή εκείνων ακόμη και τώρα έχουν τοποθετηθεί πρόεδροι της Εκκλησίας του Θεού, λάμπουν σαν να φύτρωσαν από αγαθό σπόρο. Σύμφωνα όμως με τα όσα έχουμε αναφέρει, η αποστολική διαδοχή δεν είναι απλώς η παραλαβή, διαφύλαξη και παράδοση της αυτής αληθείας με υπαλληλικό τρόπο, σαν να ήταν η αλήθεια ένα μουσιακό μνημείο, αλλά η ενεργοποίηση της Θείας Αλήθειας στη ζωή σαν ίδια ζωή. Η αλήθεια είναι ζωή και σαν ζωή δεν είναι δυνατόν να μένει παρελθόν, αλλά συνέχεια επιδιώκει να γίνει παρόν. Και γίνεται παρόν στη ζωή των Αγίων, οι οποίοι ζουν αυτή την ίδια ζωή. Η αποστολική λοιπόν διαδοχή ως αποστολή της Εκκλησίας είναι οπωσδήποτε συνεχής ιστορική παραλαβή και παράδοση της αυτής Θείας Αλήθειας. Όχι όμως με μηχανικό τρόπο, σαν να παραλαμβάνει κανείς μια σκυτάλη από τον άλλον, αλλά ως ενεργοποίηση της Θείας Αλήθειας στην ίδια ζωή. Αυτό ισχύει για όλους τους πιστούς, εξαιρετικά όμως για τους επισκόπους και τους ποιμένες, οι οποίοι ως διάδοχοι των Αποστόλων, τότε μόνο είναι πραγματική διάδοχή τους όταν ζουν τη ζωή των Αποστόλων. Αλλιώς η τήρηση της αλήθειας μεταβάλλεται σε μια φανατική ιδεολογία, την οποία πιστεύουν βέβαια οι οπαδοί της, εξαιτίας όμως και διαφόρων συμφερόντων δεν την εφαρμόζουν και στη ζωή τους. Η ομολογία της αυτής αποστολικής πίστεως και η αποστολική διαδοχή ενώνονται εσωτερικά και το ένα προϋποθέτει το άλλο. Και όπως η αποστολική διδασκαλία και η βάση της αποστολικής διαδοχής, έτσι και η αποστολική διαδοχή αποτελεί το εξωτερικό γνώρισμα του ότι μια εκκλησία είναι αληθινή και συμφωνεί με την πρώτη εκκλησία στη διδασκαλία και τη διοίκηση. Η αποστολική διαδοχή διασπάται και καταλύεται όταν παρέχεται χειροτονία αντικανονικά και από αναρμόδια πρόσωπα, αλλά και από λοξοδρόμηση από την αποστολική διδασκαλία και πίστη. Όπως συμβαίνει στους αιρετικούς, χρειάζονται απαραίτητος και τα δύο, και το ένα μόνο από αυτά δεν μπορεί να θεωρηθεί αρκετό. Η αποστολικότητα της Εκκλησίας είναι συνεχής, αδιάκοπος, πάντοτε παρούσα. Η Εκκλησία, αν και είναι διεσπαρμένη σε όλη την οικουμένη έως περάτων της γης, την εις ένα Θεόν πίστη, την οποία παρέλαβε από τους Αγίους Αποστόλους και τους μαθητάς των, την κρατεί ζηλοτύπος. Επίσης επιμελώς φυλάσσει το κήρυγμα τούτο της αληθείας ως να κατοικεί σε ένα οίκο και ως να έχει ένα στόμα. Και παρόλο ότι οι διάλεκτοι που υπάρχουν στον κόσμο διαφέρουν μεταξύ του, εν τούτης η δύναμη της παραδόσεως είναι μία και η αυτή. Η Εκκλησία μας ονομάζεται Αποστολική διότι των Αποστόλων διδασκαλία κατέχει και όχι κάποια άλλη νόθη, δασκαλία και έκφυλο. Όλα αυτά έχουν αγιοπνευματική βάση. Ο Απόστολος Παύλος ετώνιζε στους Γαλάτες: ουδέποτε πρέπει να αφήσετε ή να απομακρυνθείτε ή να μεταβάλλετε τα όσα σας εδίδαξα, κι αν ακόμα εμείς οι Απόστολοι ή κι άγγελος από τον ουρανό έρθει και σας κηρύξει διαφορετικό Ευαγγέλιο από εκείνο που σας κηρύξαμε. Οι πατέρες που διεδέχθησαν τους μακαρίους Αποστόλους εδίδαξαν πάντοτε εκείνα τα οποία έμαθαν και παρέλαβαν από τον Αποστόλο. Εκείνα τα οποία και η Εκκλησία παρέδωσε, τα οποία είναι και τα μόνα αληθή.
Για τούτο έφτασα μέχρι Σιμών από τη μία γενεά στην άλλη. Ίδια διδασκαλία, ίδια παράδοση, το ίδιο κήρυγμα της αληθείας. Το θείον, αυτό θησαυρό δηλαδή, την Αγία Γραφή, την Ιερή Παράδοση, τη Θεία Ζωή, το οποίο η Εκκλησία παρέλαβε από τον Χριστό δια των Αποστόλων, τον παραδίδει με πολλή προσοχή από γενεά στη γενεά. Ορισμένες φορές αναπτύσσει βεβαίως την διδασκαλία της, τη διασαφηνίζει, της δίδει νέα διατύπωση, ανάλογα των περιστάσεων και των αναγκών των πιστών. Ουδέποτε όμως αλλοιώνει την ουσία της. Η διδασκαλία της παραμένει πάντοτε στόμα των Αποστόλων. Γι' αυτό άλλωστε είναι και αλάθητος. Φυλάται την θεοπαράδοτον πίστη, αγία μόμητη και απαραχάρακτη ως ιερή παρακαταθήκη. Χωρίς να τη μειώσει, χωρίς να την ελαττώνει, αλλά και χωρίς να την αυξάνει με νέες προσθήκες ανθρώπων. Όταν παρουσιάζονται αιρετικοί ορθοτομοί τον λόγο της αληθείας και με τη μάχαιρα του πνεύματος εκτεμνεί από παντού το περιττό και αλότριο του Ευαγγελικού Κηρύγματος. Η αποστολικότητα της Εκκλησίας φανερώνεται και στην αποστολική διαδοχή. Οι Άγιοι Απόστολοι, όταν χειροτώνησαν τους διαδόχους των Επισκόπων και εγκατέστησαν σε κάθε πόλη πρεσβυτέρους, δεν μετέδωσαν σε αυτούς μόνο το ειδικό χάρισμα της ιεροσύνης και όλη την πνευματική του εξουσία. Τους παρέδωσαν και τους μετέδωσαν και τον θησαυρό της πίστεως και όλη την παράδοση αυτή με την εντολή να τα τηρήσουν καθαρά από κάθε μολυσμό και ανώτερα από κάθε κατηγορία. Να μεταδώσουν δε και αυτά, όλα αυτά στους διαδόχους των και δια της χειροτονίας μέχρι της επιφανίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το γεγονός αυτό αποτελεί το βαθύτερο νόημα της αποστολικής διαδοχής. Πάντοτε δε απαιδίδετο υπό των πατέρων όλο σε διάζουσα σημασία στην διατήρηση αναλυότου της αποστολικής πίστεως και διδασκαλίας και εις την από των Αποστόλων αδιάσπαστη διαδοχή των Επισκόπων. Τούτο είναι φανερό στη χειροτονία του Πρεσβυτέρου και του Επισκόπου. Κατά τη χειροτονία του Πρεσβυτέρου, ο αρχιερέας Παναγινός και μυστικός στην ευχή, καθόν χρόνων έχει την χείρα του επικειμένη στην κεφαλή του χειροτονμένου, εύχεται και προσεύχεται εκτός των άλλων: «Ο Θεός, ο Μέγας, εν δυνάμει, πλήρωσον

και το κρατεί ως ιερών μυστηριωμένων, όταν κοινωνεί από αυτό με εκείνους οι οποίοι έχουν την ίδια πίστη και τον ίδιο ενορθόν βίον, προς εκείνους οι οποίοι του το παρέδωσαν. Αποτελεί δε ασυγχώρητο και φοβερά βεβήλωση και προδοσία της Ορθοδόξου πίστεως και ομολογίας, όταν μεταδώσει τα άχρηστα μυστήρια σε ετεροδόξους ή σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ορθόν βίο. Τούτο καταφαίνεται από ένα χειρόγραφο, από ένα κώδικο του 15ου αιώνα, ο οποίος εξηγεί θαυμάσια την έννοια των λόγων «Λάβε την παρακαταθήκη». Γράφει ο κώδικς: «Μη επιδώσεις τα αυτήν αιρετικού ή νεκρού, ή διαδόρων ή διαφόβων ή διαπειλών, αλούν ως τα σκόρας των αδολεύτων σου οφθαλμών πρόσεξε». Με τους λόγους τούτους, ο χειροτονηθής καθίσταται προσεκτικός ώστε να κρατεί και να διδάσκει το σεπτό κήρυγμα της Ευαγγελικής Αλήθειας όπως το κατέσπηραν ορθόδοξα στα πέρατα της γης οι πνευματορήμονες μαθητέ του Σωτήρος, τα όργανα του Πνεύματος, οι Άγιοι Απόστολοι.

Η αποστολικότητα της Εκκλησίας φαίνεται ζωηρά και κατά τη χειροτονία του επισκόπου. Ο υποψήφιος επίσκοπος εξετάζεται πριν από την χειροτονία του δια το υγιές και ορθόν το περιπίστεως φρονημάτων του. Η έρευνα δια τα ορθόδοξα φρονήματά του γίνεται αλληλοδιαδόχος από τους τρεις επισκόπους οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στη χειροτονία. Ο υποψήφιος προσφέρεται εις τον πρώτο αρχιερέα κρατώντας εις τα χέρια του εγγράφος τους θείους λιβέλους της Ορθοδόξου πίστεως. Και ο αρχιερεύς τον ερωτά «Δια τι προσήλθες εδώ και τι ζητείς από εμάς?» «Την χειροτονία της αρχιερατικής χάριτος», απαντά ο υποψήφιος. Ο αρχιερεύς τον ερωτά πάλι «Και τι πιστεύεις?» Και ο υποψήφιος αποκρίνεται λέγον μεγαλοφώνος το Άγιο Σύμβολο «Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα». Όταν δεν συμπληρώσει το Άγιο Σύμβολο, ο αρχιερεύς τον ευλογεί σταυροειδώς και του λέγει «Η χάρις του Αγίου Πνεύματος η μετά σου». Μετά ο υποψήφιος προσφέρεται εις τον δεύτερο αρχιερέα, ο οποίος του λέγει «Δήλωσον ημίν έτη πλατύτερον πώς ομολογείς και περί των ιδιωτήτων των τριών υποστάσεων της ακαταλείπτου θεότητος». Ο υποψήφιος με φωνή δυνατή και ζωηρά αναγινώσκει τον δεύτερο λίβελον «Πιστεύω εις ένα Θεόν εν τρισί προσώπης μεριζόμενον Πατέρα Φημί και Υιόν και Άγιο Πνεύμα». Μετά τη συμπλήρωση του λιβέλου, ο αρχιερεύς τον ευλογεί σταυροειδώς και του λέγει «Χάρις του Αγίου Πνεύματος ή μετά σου φωτίζουσα, στηρίζουσα και συνετίζουσα σε πάσα στα σημέρα της ζωής σου». Τέλος ο υποψήφιος προσφέρεται στον τρίτο αρχιερέα, ο οποίος του λέγει «Δήλωσον ημίν έτη πλατύτερον πώς ομολογείς και τα περί ανανθρωπίσεως του εν υποστάτου Υιού και Λόγου του Θεού και πώς ασφίσεις δογματίζεις επί του αυτού και ενός Χριστού του Θεού ημών». Ο υποψήφιος αναγνώσκει με δυνατή και ζωηρά φωνή την τρίτη ομολογία «Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, άναρχον μεν και αγέννητον και ανέτιον». Μετά τη συμπλήρωση της ομολογίας, ο αρχιερεύς τον ευλογεί και του λέγει «Η χάρις του Αγίου Πνεύματος, δια της εμείς μετριότητος, προβάλλεται σε τον Θεοφιλέστατον ιερέα και υποψήφιον επίσκοπον της Θεοσός του πόλεως». Κατόπιν δε προχωρούν στη χειροτονία. Αυτή η τριπλή επιμελής και εξονυχιστική έρευνα για το ορθόδοξο φρόνημα του υποψηφίου επισκόπου δεν είναι τυχαία. Όπως δεν είναι καθόλου τυχαία η επίμονος απέτηση των αρχιερέων «Τι πιστεύεις?» «Δήλωσον ημί πλατύτερον και δήλωσον ημίν έτη πλατύτερον». Είναι δε χαρακτηριστικό ότι μόνο όταν ο κάθε αρχιερεύς λάβει την ικανοποιητική απάντηση, τότε επευλογεί τον χειροτονούμενο και απαντά με την ευχή χάρις του Αγίου Πνεύματος ή μετά σου. Έως ότου μετά την τρίτη ομολογία ο τελεταρχών αρχιερεύς εκδηλώνει την οριστική συγκατάθεση της συνόδου των επισκόπων, προβάλλεται αυτόν οριστικός υποψήφιον επίσκοπο. Όλα αυτά είναι ένορκη βεβαιώσεις ότι ο επίσκοπος ως διάδοχος των Αποστόλων θα τηρήσει το Ευαγγελικό Κήρυγμα ανώθευτον και τους ιερούς κανόνες της Αγίας Εκκλησίας του Χριστού. Κατά συνέπεια, η αποστολική διαδοχή των επισκόπων αποτελεί ολοφάνερον απόδειξη όχι μόνο της ιερατικής αρχής της Εκκλησίας, αλλά και της ορθής πίστεως και της γνήσιας εκκλησιαστικής συνειδήσεως. Η αποστολική διαδοχή δεν είναι μόνο μια σειρά διαδοχών της χειροτονίας, αλλά συνέχεια της αποστολικής και καθολικής πληρότητας της Εκκλησίας του Θεού. Ο ιερός Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, παραδείγματος χάρη, αναφέρεται εις την παράδοση της Μακαρίας Αποστολικής Διδασκαλίας. Ευθύς από Πέτρουτε και Ιακώβου, Ιωάννουτε και Παύλου, των Αγίων Αποστόλων, την οποία παρέλαβε πες παραπατρός. Έτσι έφτασαν και σημάς τα προγονικά εκείνα και αποστολικά σπέρματα. Οι δωρές λοιπόν του Παρακλήτου, οι οποίες εξεχήθησαν σε όλους τους Αγίους Αποστόλους που ήσαν ηνωμένοι εις την πίστη και την αγάπη, μεταδίδονται συνεχώς και ακατάπαυστα εις τους κανονικούς διαδόχους των. Έτσι η αποστολική διαδοχή είναι ένα ζωντανό μυστηριώδες νήμα που δένει ολόκληρο την ιστορική πληρότητα της ζωής της Εκκλησίας.
σε ένα καθολικό σύνολο. Επειδή δε η Ορθόδοξος Εκκλησία κρατεί την πίστη του Κυρίου και των Αποστόλων αναλύωτη, επειδή διατηρεί ζωντανή τη συνείδηση αυτή και συνεχίζει με την ιεροσύνη της την αδιάκοπη την αποστολική διαδοχή, δι' αυτό και η εσωτερική της δομή και η θεία διδασκαλία της συμπίπτουν προς την αρχαία και αδιαίρετη και αποστολική Εκκλησία. Και επειδή χωρίς την αποστολική διαδοχή ή χωρίς την ανώθευτη διδασκαλία δεν νοείται αποστολική Εκκλησία, ιδιαίτερα μάλιστα χωρίς τη διδασκαλία, ο Μέγας Αθανάσιος έρωτα, πώς να ονομαστούν χριστιανοί όσοι έχουν προσβληθεί από τη μανία της αιρέσεως του Αρίου, ή πώς μπορούν να ανήκουν στην καθολική Εκκλησία εκείνοι που απετείναξαν την πίστη των Αγίων Αποστόλων και έγιναν εφευρέτε νέων κακών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι αποστολική, δηλαδή είναι η ιδία με εκείνη που γεννήθηκε εν χώρο και χρόνο μέσα στο υπερό της Ιερουσαλήμ κατά την ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής. Είναι δηλαδή η μόνη και αυθεντική, διότι είναι εκείνη που ίδρυσε ο καθαυτόν Απόστολος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος συνεχίζει να παραμένει αναλύωτος μέσα στο συνεχώς εναλλασσόμενο κόσμο. Η φράση στην οποία οι θεοσύλλεκτοι οικουμενικές σύνοδοι χρησιμοποίησαν για να δηλώσουν ότι μένουν πιστές εις όσα παρέλαβαν από τους Αγίους Αποστόλους και η οποία λέγει αυτή η πίστη των Αποστόλων, αυτή η πίστη των Πατέρων μαρτυρεί πανηγυρικά την ίδια πίστη, το ίδιο δόγμα, την ίδια λατρεία, την ίδια Θεία Ευχαριστία. Ο Μέγας Βασίλειος τονίζει ότι η αδιάκοπη αποστολική διαδοχή την οποία κατέχει και διατηρεί διαμέσου των αιώνων η ιεραρχία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας. Ο αόρατος και μυστικός αυτός δεσμός δίδει στους ποιμένες και διδασκάλους της το ιερό προνόμιο να είναι με τη χάρη του Θεού υπερήφανοι, διότι τηρούν την αποστολική διδασκαλία, διότι έχουν παραλάβει κατά διαδοχή των Αποστόλων το κήρυγμα του Ευαγγελίου και ακόμη να φανερώνουμε την ομοφωνία των ως προς τα δόγματα ότι είναι μέρη ή μέλη της μιας του Χριστού Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία προκειμένου να κρατήσει την αποστολική παράδοση αγωνίστηκε σκληρά. Ενώ τόσο οι παπικοί όσο και οι προτεσταντικές λεγόμενες εκκλησίες ενώθευσαν την αποστολική παράδοση ή και αν πολλοί την απέρριψαν, οι προτεστάντες μάλιστα δεν δέχονται καθόλου την παράδοση της Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία με πολλή επιμέλεια, πόνο και περισσή ευλάβεια έμεινε πιστή και στην αποστολική παράδοση. Άλλωστε, την επιμέλεια αυτή παρέλαβε από την πρώτη εκκλησία, η οποία αγωνίστηκε παραδείγματος χάρη να διατηρήσει τα Ευαγγέλια ως ιερόν ανάγνωσμα στη λατρεία, τα οποία είχαν εισαχθεί ήδη από τον ημερών του Αγίου Ιωστίνου φιλοσόφου και μάρτυρος. Ο Άγιος Ειρηναίος 20 χρόνια αργότερα μας πληροφορεί με πόση προσοχή ήλεγχαν αυτός και οι σύγχρονοι του το γνήσιο και ακριβές κείμενο της Αγίας Γραφής. Παρόμοια περιστατικά έχουμε πολλά. Έτσι η αποστολική παράδοση από γενεά σε γενεά συνεχίζεται ανώθευτη, διότι όπως γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, οι πρώτοι μαθητευθέντες στη χάρη τη και αυτόπτε κυπηρέτε γενόμενοι δεν περιόρισαν το αγαθόν τούτο εις τους εαυτούς των, αλλά και τη μετακίνηση εκ διαδόσεως την αυτήν επίησαν χάρη. Όλη δε αυτή η παράδοση διαφυλάχθηκε με πολλές θυσίες, με κίνδυνο της ζωής των πατέρων, ακόμα και με μαρτύριο. Είναι άλλωστε γνωστή η διωγμή τους οποίους υπέστη ο Μέγας Αθανάσιος προκειμένου να διαφυλάξει ανώθευτη αυτή την πίστη και την παράδοση. Γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, το εγκόμιό του προς τον Μέγα Αθανάσιο είπε: ο Μέγας Αθανάσιος με την ψήφο όλου του λαού οδηγείται και ανεβαίνει στο θρόνο του Αποστόλου Μάρκου αποστολικός τε και πνευματικό. Είναι διάδοχος του Αποστόλου κατά την ευσέβεια, δηλαδή την αληθινή πίστη, και κατά τον τρόπο, δηλαδή τον ενάρετο βίο, και κατά την προεδρία ή την διαδοχή. Τη μέχρι θανάτου θυσία για τη διατήρηση της παραδόσεως εκφράζει και το απολυτίκιο εις ιεράρχες οι οποίοι μαρτύρησαν για την αλήθεια της πίστης, λέγει, και τρόπον μέτοχος και θρόνων διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος στην πράξη νεύρεστε όπνευστε εις θεωρίας επίβαση δια τούτο των λόγων της αληθείας ορθοτομών για την πίστη εν ήθλησας μέχρι αίματος. Όχι μόνο μεμονωμένα άτομα αλλά και οι Άγιες Σύνοδοι εξέφρασαν
την αποστολικότητα της Εκκλησίας. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος βεβαιώνει ότι τους Αριανούς αναθεματίζει η Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Η δε δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος εσφράγισε την αποστολικότητα της Εκκλησίας με τον ένατο άρθρο του Ιερού Συμβόλου της Πίστεως, το οποίο λέγει «Πιστεύω εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία». Τα ίδια επαναλαμβάνει η Αποστολική Εκκλησία στα διάφορα τοπικά βαπτιστήρια, σύμβολα, καθώς και στο πρώτο σύμβολο του Επιφανίου. Αλλά και η Ορθόδοξη Λατρεία μας έχει αποθησαυρίσει το πολύτιμο θησαυρό της Αποστολικής Παραδόσεως, τους ύμνους της και στις ευχές των Ιερών Μυστηρίων της και εις τις Θείες Λειτουργίες της, ιδιαίτερα σε εκείνη του Μεγάλου Βασιλείου. Πράγματι, η Χριστιανική Ορθοδοξία είναι αυτή άδωλος η Αποστολική Παράδοση, διότι είναι αυτή η πίστη όπως την διατύπωσαν οι Απόστολοι, όπως την παρέλαβαν οι πρώτες χριστιανικές γενναίες, όπως μορφώθηκε ως τύπος ενιαίος μέσα στη συνείδηση της Εκκλησίας, όπως την ανέπτυξαν επτι Άγιοι Πατέρες και η συμφωνία αυτών όπως κατέστηκε η ομολογία της αδιαιρέτου Εκκλησίας.

0: Η Εκκλησία μας λέγεται Αποστολική, γιατί οι Απόστολοι είναι η ιστορική αρχή της. Αυτοί διέσωσαν το χριστιανισμό μέχρι τα άκρα της γης και όλοι σχεδόν οι Απόστολοι σφράγισαν τη διδασκαλία τους με μαρτυρικό θάνατο. Ο σπόρος του χριστιανιού σπάθηκε στον κόσμο με το λόγο τους και ποτίστηκε με το αίμα τους. Οι Απόστολοι έδωσαν στην Εκκλησία την ορθή πίστη και ζωή όπως την παρέλαβαν από τον Κύριο και δάσκαλό τους τον Ιησού Χριστού. Οι ίδιοι οι Απόστολοι βίωναν πιστά τους λόγους του Χριστού και έφτασαν στην θέωση. Γι' αυτό παρέδωσαν πιστά τη διδασκαλία του Χριστού με το κήρυγμα και με τις Άγιες Γραφές τους. Και αυτή η διδασκαλία διαφυλάσσεται, ομολογείται και βιώνεται από την Εκκλησία. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας είναι Αποστολική. Οι Απόστολοι καθόρισαν, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, τις ιερές τελετές της Εκκλησίας. Καθόρισαν την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, του βαπτίσματος και της χειροτονίας. Οι Απόστολοι επίσης καθόρισαν στην Εκκλησία επισκόπους, για τον οποίο μεταδίδεται η χάρη του Θεού και για τον οποίο με την λεγόμενη Αποστολική Διαδοχή συνδέονται οι πιστοί όλης της γης και όλων των εποχών, με αυτούς τους ίδιους τους Αποστόλους. Οι Απόστολοι λοιπόν θέσπισαν στην Εκκλησία τη λεγόμενη εκκλησιαστική ιεραρχία, τους οικονόμους των μυστηρίων του Θεού, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Όλα τα εκκλησιαστικά αξιώματα, όπως και κάθε εκκλησιαστική εξουσία, πηγάζει από τους Αποστόλους. Αυτοί παρέδωσαν στην Εκκλησία αυτό ακριβώς που έλαβαν από τον ίδιο τον Κύριο, το ιερατικό χάρισμα και το εκκλησιαστικό αξίωμα, τη Θεία Διδασκαλία και Εξουσία. Ειδικότερα, οι Απόστολοι δια τις επιθέσεις των χειρών στους διαδόκους, τους επισκόπους, μετέδωσαν σε αυτούς το ειδικό χάρισμα και όλη την πνευματική τους εξουσία, όπως και τον θησαυρό της πίστεως και όλη την παράδοση, για να μεταδώσουν και αυτοί με τη χειροτονία στους δικούς τους διαδόκους. Οι Απόστολοι καθόρισαν την αρχή της κανονικής δομής της εκκλησιαστικής ζωής, το πώς να γίνεται το κάθε τι ευσχημόνους και κατά τάξη. Όλα αυτά αφορούν την ιστορική όψη για την οποία η Εκκλησία λέγεται Αποστολική. Αλλά υπάρχει και μια άλλη όψη, η εσωτερική όψη της Αποστολικότητας της Εκκλησίας. Οι Απόστολοι δεν υπήρξαν μόνο ιστορικά κάποτε Εκκλησία του Χριστού. Παραμένουν σε αυτή ακόμη και τώρα και θα παραμένουν πάντοτε. Ο Απόστολος Ιωάννης, ο θεολόγος μας, λέγει: «Απαγγέλωμεν ημίν, είναι και εμείς κοινωνία να έχετε με θυμών. Και η κοινωνία δε η μετέρα μετά του Πατρός και μετά το Υιού αυτού Ιησού Χριστού». Τα λόγια αυτά του Αποστόλου απευθύνονται και σε εμάς με την ίδια δύναμη, με όσοι απευθύνονταν και προς τους συγχρόνους του. Μας λέγουν να έχουμε κοινωνία με τους Αποστόλους, οι οποίοι έχουν κοινωνία με την Αγία Τριάδα. Άρα λοιπόν, οι Απόστολοι υπάρχουν πάντοτε στην Εκκλησία και καλούμαστε να έχουμε στενό δεσμό κοινωνία μαζί τους. Έτσι και λόγω ιστορικού και λόγω εσωτερικού χαρακτήρος, οι Απόστολοι είναι οι θεμέλιοι της Εκκλησίας. Γι' αυτό και λέγεται για την Εκκλησία ότι είναι κτισμένη στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών, ενώ αγκονάρι που βαστάζει και στηρίζει όλο το οικοδόμημα ο Ιησούς Χριστός. Η ονομασία της Εκκλησίας ως Αποστολικής υποδεικνύει ότι δεν έχει ως θεμέλιο ένα μόνο Απόστολο, όπως είπαν αργότερα οι Ρωμαίο-Καθολικοί για τον Απόστολο Πέτρο, αλλά όλους τους 12 Αποστόλους. Γι' αυτό και δεν λέγεται Εκκλησία του Πέτρου ή του Ιωάννου ή κάποιου άλλου. Η Εκκλησία είναι πέρα από τον χρόνο και τα πρόσωπα. Γι' αυτό και μας προτρέπει να μην σκεπτόμαστε με την σαρκική αρχή «Εγώ είμαι το Απόλλω», «Εγώ είμαι του Κεφά». Στην Αποκάλυψη λέγεται σχετικά με την πόλη που κατεβαίνει από τον ουρανό στη γη και το τείχος της πόλεως έχουν θεμελίους 12 και από αυτών 12 ονόματα των 12 Αποστόλων του Αρνίου. Η πόλη αυτή είναι η Εκκλησία. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, η Αποστολικότητα της Εκκλησίας εκφράζεται και εξωτερικά και εσωτερικά. Εξωτερικά λέγοντας, νοούμε την αδιάκοπη αποστολική διαδοχή, δια της οποίας συνδεόμαστε με τους Αγίους Αποστόλους. Πραγματικά, το ιερατικό χάρισμα και εκκλησιαστικό αξίωμα που είχαν οι Άγιοι Απόστολοι, αυτό το ίδιο κατέχουν και οι σημερινοί μας επίσκοποι. Πώς? Οι Απόστολοι χειροτώνησαν τους διαδόχους τους και εκείνοι τους δικούς τους διαδόχους και της Εκκλησία όλων των εποχών και όλων των τόπων βρίσκεται σε αδιάκοπη διαδοχή των ποιμένων της με τους Αποστόλους. Έχει μεγάλη σημασία για την Εκκλησία η κανονική χειροτονία ενός επισκόπου. Το να χειροτονήθηκε δηλαδή αυτός από επισκόπους που είχαν την αποστολική διαδοχή. Γι' αυτό και η Εκκλησία από παλαιά κρατούσε καταλόγους επισκόπων που έφταναν μέχρι των Αποστόλων. Η εξωτερική αυτή, όπως την είπαμε, αποστολικότητα της Εκκλησίας είναι ουσιαστική και χωρίς αυτή δεν υπάρχει Εκκλησία. Την είπαμε δε εξωτερική όχι γιατί είναι δευτερεύουσα, αλλά γιατί είναι ένα εξωτερικό, ένα χειροπιαστό σημείο για το σύνδεσμο της Εκκλησίας με τους Αποστόλους, δηλαδή για την αποστολικότητά της. Ακόμα η αποστολική διαδοχή είναι ουσιαστικό χαρακτηριστικό της αποστολικότητας της Εκκλησίας, γιατί εξασφαλίζει και την άλλη, την εσωτερική έκφραση της αποστολικότητας. Και έτσι, υπ' αυτή την έννοια εννοούμε την διδαχή και παράδοση των Αγίων Αποστόλων. Πραγματικά, με την αποστολική διαδοχή εξασφαλίζεται και η γνήσια αποστολική παράδοση και διδασκαλία. Έτσι ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, αναφερόμενος στην παράδοση της Αποστολικής Εκκλησίας, γράφει «Ευθύς από Πέτρου τε και Ιακώβου, Ιωάννου τε και Παύλου, των Αγίων Αποστόλων». Ο Ειρηναίος γράφει ότι οι επίσκοποι στους οποίους οι Απόστολοι παρέδωσαν τις Εκκλησίες παρέλαβαν από τους Αποστόλους την διδασκαλία και την παράδοση και έτσι μας παρέδωσαν μία και την ίδια πίστη. Η Εκκλησία είναι αποστολική και διότι έχει την αποστολική παράδοση και διδασκαλία την οποία διαφυλάσσει, διδάσκει και βιώνει. Με αυτή την έννοια η Εκκλησία είναι αποστολική γιατί είναι πατερική. Γιατί δηλαδή έχει και κάθε εποχή Αγίους Πατέρες οι οποίοι έχουν όχι μόνο τη χάρη της ερωσύνης με την αδιάκοπη αποστολική διαδοχή, αλλά και διότι κρατούν την παράδοση των Αγίων Αποστόλων, γιατί βιώνουν και κηρύττουν την αποστολική διδασκαλία, την ίδια μέθοδο για να πετύχουμε το καθομοίωση, την ένωσή μας με το Θεό. Οι Άγιοι Πατέρες μας δίνουν τη βεβαιότητα της αποστολικότητας της Εκκλησίας. Οι Άγιοι Πατέρες είναι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων, όχι απλώς με τη μεταβίβαση της χάριτος της ιεροσύνης, αλλά γιατί έφτασαν και οι ίδιοι στην ίδια εμπειρία των Αγίων Αποστόλων. Άλλωστε, η αποστολική διαδοχή είναι αφενός μεν μια αδιάκοπη χειροτονία και μεταβίβαση της χάριτος της ιεροσύνης, αφετέρου δε μέθεξη από τον άνθρωπο της καθαρτικής, φωτιστικής και θεοποίου ενεργίας του Θεού και στη συνέχεια καθοδήγηση των πιστών με αυτή την ορθόδοξη και αληθινή μέθοδο στην διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου αλλά και στην διδασκαλία του Σημεών του Νέου Θεολόγου. Βαίνεται ότι από αυτή τη διαδοχή είναι μέθεξη τόσο της μυστηριακής χάριτος της ιεροσύνης όσο και της αγιαστικής χάριτος του Θεού. Ιδιότητες της Εκκλησίας, όπως αναφέραμε, και τις οποίες ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως λέγονται «Σεις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία» αναφέρονται στην επηγής στρατευωμένη Εκκλησία. Παρά τα αυτά, οι ιδιότητες αυτές λαμβάνουν την πλήρη σημασία τους αν αισθανθούμε την Εκκλησία αυτή ενωμένη με την ουρανής τριαμβεύουσα Εκκλησία στο ένα σώμα του Χριστού. Η Εκκλησία είναι μία και συνδέεται στενά, όπως είπαμε, η επηγής στρατευωμένη Εκκλησία με την Εκκλησία των Αγίων στον ουρανό. Αυτή η μία Εκκλησία είναι καθολική και αποστολική, συνδεωμένη αδιάσπαστα με τους Αποστόλους και όλους τους Αγίους. Εδώ στο τέλος του κεφαλαίου περί των ιδιωτήτων της Εκκλησίας θα πρέπει να υπάρχει το ισχυρό κριτήριο και για μας τους ίδιους ότι θα πρέπει να παραμένουμε εσά ή μέσα στην Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία στην οποία απολαμβάνουμε τη σωτηρία μας. Επειδή η ώρα πέρασε, θα ευχηθώ σε όλους σε ένα καλό απογευματινό.
1: Εξομολογήστε το Κύριο και αγαθώς, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκόπουλος.

Αγαπητοί, η αυριανή Κυριακή είναι η Πέμπτη του Ευαγγελιστού Ματθαίου και αύριο στη Θεία Λειτουργία θα διαβάσουμε την περικοπή από το 8ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στίχοι 28 έως και 34 και τον πρώτο στίχο από το 9ο κεφάλαιό του. Πρέπει εισαγωγικώς να υπογραμμίσουμε πως η Εκκλησία μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους χρησιμοποιεί δύο φορές τη θαυματουργή θεραπεία δαιμονιζομένων ανθρώπων από τον Κύριο. Πρέπει ο άνθρωπος να γνωρίζει πως η επίγεια πορεία του μάχεται και παλεύει προς τα σαρχάς, τα εξουσίας του κοσμοκράτορας του αιώνος τούτου, που είναι οι δαιμονικές και διαιρετικές δυνάμεις, και ότι ο Κύριος είναι ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο δωρισάμενος. Ο Λόγος του Θεού εφοδιάζει τον άνθρωπο με την πανοπλία του Θεού προς το δύναστε στήνε προς τας μεθοδίας του διαβόλου. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος γνωρίζει και αποδέχεται την πανοπλία του Θεού, τότε διαπιστώνει ότι μίζων ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Η υπέρβαση της δαιμονικής μοναξιάς και του αυτομονωτισμού βρίσκεται στην κοινωνία της αγάπης του Θεού, όπως μας προσφέρεται στο λειτουργικό χώρο της Εκκλησίας μας. Και ελθόντι αυτό, δηλαδή το Ιησού, εις το πέραν, εις την χώραν των Γεργεσινών, υπήντησαν αυτό δύο δαιμονιζόμενοι εκ των μνημείων εξερχόμενοι, χαλεπή λίαν, ώστε μη ισχύειν την άπαρελθήν δια της οδού εκείνης. Και ιδού έκραξαν λέγοντες, τι ημίν και εσύ, Ιησού Ιε του Θεού, ήλθες όδε ο καιρού βασανίσε ημάς, ειν δε μακράν απ' αυτόν αγέλη χείρων πολλών βοσκωμένη. Οι δε δαίμονες παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, ή εκβάλλης ημάς επίτρεψον ημίν απελθύνει στην αγέλη των Κύρων. Και είπεν αυτής, υπάγεται. Οι δε εξελθόντες απήλθον εις την αγέλη των Κύρων. Και ιδού όρμησε πάσα η αγέλη των Κύρων κατά του κρυμνού εις την θάλασσαν και απέθανον εν της είδαση. Οι δε βόσκοντες έφυγον και απελθόντες εις την πόλη να πήγγυλαν πάντα και τα των δαιμονιζομένων. Και ιδού πάσα η πόλη εξήλθεν η συνάντησιν το Ιησού. Και οι δόντες αυτών παρεκάλεσαν όπως μεταβεί από τον ορίον αυτών. Και εμβάς εις πλοίον διεπέρασε και ήλθεν εις την ιδίαν πόλη. Και όταν ήλθε στην απέναντι όχθη, στη χώρα δηλαδή των Γεργεσινών, τον προϋπάντησαν δυο δαιμονισμένοι που έβγαιναν από τα μνήματα, ήσαν πολύ επικίνδυνοι, ώστε κανείς δεν ήταν δυνατό να περάσει από εκείνο το δρόμο. Και φώναξαν, «Τι έχεις μαζί μας, Ιησού Ιε του Θεού? Ήλθες εδώ για να μας βασανίσεις πριν από την ώρα μας? Μακριά δε από αυτούς ήταν μια μεγάλη αγέλη από χείρους που έβοσκαν. Και οι δαίμονες τον παρακαλούσαν και έλεγαν, «Αν μας διώξεις, άφησέ μας να πάμε στην αγέλη των Κύρων». Και αυτός τους είπε, «Πηγαίνετε». Αυτοί δε βγήκαν και μπήκαν στην αγέλη των Κύρων και ολόκληρη η αγέλη κατακριμνίστηκε στη θάλασσα και χάθηκε στα νερά. Οι δε βοσκοί έφυγαν και όταν ήλθαν στην πόλη τους είπαν όλα για τους δαιμονισμένους και όλη η πόλη βγήκε σε συνάντηση με τον Ιησού και όταν τον είδαν τον παρακάλεσαν να φύγει από τα σύνορά τους και ο Κύριος μπήκε σε πλοιάριο, πέρασε τη λίμνη Γενισαρέτ και ήλθε στη δική του πόλη, δηλαδή την Καπερναούμ.

Πρέπει λοιπόν να πούμε, βλέποντας αυτή την καταπληκτική συνάντηση των δαιμονικών δυνάμεων με τον Κύριο, πως η σύγχρονη εποχή μας έχει δυστυχώς πλουσιότατη εμπειρία από τις καταστρεπτικές δραστηριότητες των ποικίλων δαιμονικών δυνάμεων σε όλες τις εμφανιζόμενες μορφές τους, όπως είναι η μαύρη μαγεία, ο σατανισμός, οι ποικίλες εκκλησίες του σατανά που δυστυχώς πληθύνονται σε όλο τον κόσμο και οι δαιμονικές αυτές λατρείες επεκτείνονται ακόμα, θα λέγαμε, και στον ελλαδικό μας χώρο. Πρόκειται για το αντίτιμο μιας εσφαλμένης αντιλήψεως του λεγόμενου πεφωτισμένου ανθρώπου της επιστήμης, της προόδου και της φιλελευθεροποιήσεως που διακήρυται την ανυπαρξία του σατανά. Ο άνθρωπος του μονομερούς ορθολογισμού, λόγω συγχύσεως της προσωπικής του υποστάσεως, ερμηνεύει την παρουσία, την προέλευση και την επενέργεια του Θεού, της ανομίας και της αδικίας με έναν απρόσωπο και αφηρημένο τρόπο. Γι' αυτό και η συντελούμενη σήμερα νέα τάξη των πραγμάτων που εκφράζεται με την απόπειρα της παγκοσμιοποιήσεως δημιουργεί μια επικίνδυνη αναταραχή και εκμετάλλευση των ποικίλων θεσμών. Σε ένα τέτοιο αδιέξοδο παρεμβάλλεται ο θεραπευτικός και σωτηριώδης λόγος του Ευαγγελίου και εξοπλίζει τον άνθρωπο με την απαραίτητη υπερβατική του δύναμη. Πρόκειται για τη συνάντηση του επηρεασμένου από αυτές τις δυνάμεις ανθρώπου με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού σύμφωνα με το υπόδειγμα της Ευαγγελικής μας περικοπής. Η εικόνα των δαιμονισμένων της περικοπής είναι πρώτον κατοικούσαν στα μνήματα. Πρόκειται για την εικόνα της απόλυτης μοναξιάς των νεκρών μέσα στο σκοτάδι του θανάτου. Ο δαιμονισμένος άνθρωπος δείχνει την έσχατη μοναξιά του όταν φυλακίζεται εκουσίως στον χώρο του αιωσφορικού εγωισμού. Κατά δεύτερον λόγον, ίσαν χαλεπηλία μας λέγει το Ευαγγέλιο, δηλαδή πολύ επικίνδυνη, άγριοι και επιβλαβείς για τους άλλους ανθρώπους. Ο εγωκεντρικός άνθρωπος πρέπει να επιβάλλει τον εαυτόν του στους άλλους ανθρώπους. Η αντίδραση όμως των άλλων εξοντώνεται με την καταστροφή και την θανάτωσή τους. Αυτή η αποκρουστική εικόνα προβάλλεται από ακραίες ομάδες ανθρώπων που ταλαιπωρούν την ανθρώπινη κοινωνία, όπως είναι ο αναρχισμός, ο χουλιγκανισμός, οι ποικίλες ληστείες, οι συμμορίες των ναρκωτικών και τόσα άλλα και τρίτων. Κανείς δεν τολμούσε να περάσει από εκείνο το δρόμο του νεκροταφείου που βρίσκονταν οι δύο δαιμονισμένοι, γιατί εφοβούνταν ακριβώς μήπως χάσουν και τη ζωή τους.

είναι πολύ χαρακτηριστικές οι αλήθειες που φανερώνουν και ομολογούν οι δαιμονιζόμενοι όταν συναντιούνται με τον Χριστό. Στο πρόσωπο του Κυρίου αναγνωρίζουν την θεότητά του. Ο διάβολος δεν αρνείται την ύπαρξη του Θεού, αλλά είναι ο πολέμιος και ο εχθρός του, γιατί θέλει να τον υποκαταστήσει στη δημιουργία του. Ο διάβολος, έστω και υποκριτικά, ομολογεί την θεότητα του Χριστού, ενώ ο σύγχρονος άνθρωπος υπεριψώνει το ανάστημά του έναντι του διαβόλου όταν διακηρύσει την αθεία του, που την θεωρεί συστατικό της προοδευτικής δυστυχώς κοινωνίας του. Η υπαρξιακή αντίσταση του ανθρώπου κατά του Θεού φανερώνει την προσπάθειά του να επιβάλλει το δικό του θέλημα έναντι του θελήματος του Θεού. Η δαιμονική δύναμη είναι ένα παράσιτο που επικολλάται στο κτιστό δημιούργημα, είναι ένα νεόπλασμα, δηλαδή ένα καρκίνωμα, γιατί διεκδικεί αυθαίρετα την άκτιστη δημιουργικότητα για τα κτιστά όντα. Ο δαιμονισμός, αγαπητοί ακροατέ, είναι μια αντίθεση με τον Χριστό και μια ομολογία της αρνητικής σχέσεώς του με τον Κύριον. Εκείνο το «Τι ημίν και εσύ» που είπαν οι δαιμονισμένοι στον Κύριον δείχνει αυτό το αβυσσόδες χάσμα που δημιουργεί η διαστροφή της αγάπης ως κοινωνία σχέσεως και εμπιστοσύνης. Η δαιμονική δύναμη έχει αίσθηση της εσφαλμένης πορείας της που τελικά παραμένει χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα. Γιατί ο Χριστός πάντοτε προσφέρει την αγάπη του διαρκώς σε όλους, ακόμα και εις τον διάβολο και εις τις δαιμονικές δυνάμεις ασφαλώς. Και αυτή η αγάπη του είναι το βάσανο και η τιμωρία του διαβόλου μετά της συνοδείας και της πομπής αυτού. Η αγάπη του Κυρίου παραμένει αναλύωτη στα δημιουργήματά του, γιατί δεν υπολογίζει την αρνητική συμπεριφορά τους εναντίον τους. Ο Ιερός Δαμασκηνός μας λέγει ότι ο Θεός και το διαβόλο παρέχει αείτα αγαθά, αλλά εκείνος ου θέλει λαμβάνει. Γι' αυτό και φρύτει ο διάβολος και τρέμει μη φέρον καθοράν την δύναμη του Σταυρού, που είναι η έκφραση και η προσφορά της σταυρωμένης αγάπης του Κυρίου σε όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως.

πρέπει να πούμε και στη συνέχεια πως ο διάβολος με όλες τις δαιμονικές δυνάμεις και τη συνοδεία του στην προσπάθειά του να εξώσει, να διώξει δηλαδή το Θεό από τη δημιουργία του και να θεοποιήσει τον εαυτόν του στην πραγματικότητα, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να αναιρεί, δηλαδή να φωνεύει, να δολοφονεί την ίδια του την κτιστή ύπαρξη. Είναι πράγματι τραγωδία να φωνεύει ο ίδιος ο διάβολος τη δική του αλήθεια, και η αλήθεια η δική του είναι ότι δημιουργήθηκε από το Θεό να είναι εωσφόρος, δηλαδή φορεύς και δοχείων του Θείου ακτίστου φωτός. Και εκείνος, αντί για να είναι φορεύς του Θείου φωτός, γίνεται φορεύς με το αδιαπέραστο σκοτάδι της αυτοαπομονώσεως και της αφόρητης μοναξιάς. Είναι αυτό που λέμε σε έναν ύμνο της Εκκλησίας μας, ότι ο διάβολος είναι ο μόνος που στενάζει και είναι ο προστάτης του σκότους. Ο διάβολος, αγαπητοί ακροατέ, είναι θεομάχος και μισάνθρωπος, γιατί είδε τον άνθρωπο την εικόνα του Θεού, ώστε η σάρκωση του Θεού λόγου να γίνει με μορφή ανθρώπου και όχι αρχαγγέλου ή και αγγέλου. Ο εωσφορικός εγωισμός δημιούργησε το φθόνο, γι' αυτό και άδειασε ολόκληρη την κακία και την πονηρία του στην εικόνα του Θεού στον άνθρωπο. Όπως ακριβώς ένας θυμωμένος άνθρωπος, επειδή δεν μπορεί να λιθοβολήσει τον βασιλέα, προσπαθεί να καταστρέψει την εικόνα του, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, το ίδιο ακριβώς κάνει και ο διάβολος. Δεν μπορεί να τα βάλει με τον Θεό και τα βάζει με την εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος. Το πονηρό πνεύμα, για να επιτελεί το καταστροφικό έργο του, πρέπει να βρίσκεται σε αλότριων χώρων, δηλαδή να βρίσκεται μέσα εις τον χώρο του ανθρώπου και των άλλων δημιουργημάτων. Όταν οι δαιμονικές δυνάμεις είδαν πως ήλθε η ώρα της θαυματουργής θεραπείας των δαιμονιζομένων, τότε παρεκάλεσαν, όπως μας λέγει η περικοπή των Κύριων, να επιτρέψει να μπουν στην αγέλη των χείρων. Καταστροφική μανία τους στράφηκε στις περιουσίες των ανθρώπων, στα ζώα τους, στα χρήματά τους, στα κτήματά τους, στις εργασίες τους. Ο Κύριος όμως επέτρεψε, αγαπητοί ακροατέ, κάτι τέτοιο, για να καταλάβουν και οι άνθρωποι της περιοχής την παρανομία που έκαναν, δηλαδή έτρεφαν τους χείρους ενώ ο μοσαϊκός νόμος απηγόρευε κάτι τέτοιο, και έτσι να τους βοηθούσε με αυτόν τον τρόπο να ξεπεράσουν αυτήν την αμαρτία τους και με τη μετάνοιά τους να δεχθούν την εν Χριστώ προσφερόμενη σωτηρία τους. Οι άνθρωποι της περιοχής όμως, αντί να αγκαλιάσουν την παρουσία του Κυρίου ανάμεσά τους, μας λέγει ο Ευαγγελιστής, παρεκάλουν όπως μεταβεί από τον ορίον αυτόν. Δηλαδή έδιωξαν τον Χριστό και αγκάλιασαν την αμαρτία, αγκάλιασαν την ανομία και το παράνομο κέρδος.

όσο μπορεί περισσότερα χρήματα, μεγαλύτερες ανέσεις και εντονότερες υλικές και αισθησιακές απολαύσεις. Ο σημερινός άνθρωπος κινδυνεύει με όλα τα μέσα του σύγχρονου πολιτισμού να διαφορεί για την ηθική και πνευματική του διαμόρφωση, αρκεί να ικανοποιεί τις ζωώδεις επιθυμίες και απαιτήσεις του. Ο Λόγος του Θεού προσφέρει στον άνθρωπο κάθε εποχής αισιοδοξία και ελπίδα και ενθάρρυνση με τη θαυματουργή θεραπεία από τον Κύριο των δαιμονιζομένων της περικοπής που σήμερα μας έδειξε το Ιερόν Ευαγγέλιο. Έτσι ακριβώς, συσπειρωμένος ο άνθρωπος στο χώρο της Εκκλησίας έχει τη δυνατότητα να εξοπλίζει την ύπαρξή του με την πανοπλία του Θεού, ώστε αντιστήνε εν τη ημέρα τη πονηρά και άπαντα κατεργασάμενος τίνε, δηλαδή να ξεπεράσει τον κίνδυνο των δαιμονικών δυνάμεων και να βρεθεί στην αγκαλιά και στην αγάπη του Κυρίου. Τελειώσαμε και για σήμερα. Τη μουσική την είχε ο ίδιος ο παραγωγός και εμείς, αγαπητοί ακροατές, καλή αντάμωση μέχρι την επόμενη εκπομπή μας.

0: Ρήματα ζωής αιωνίου.
1: Με την θεολόγο Κατερίνα Τσακίρη.
2: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Μπορούμε να φανταστούμε την κατάθεση ενός μάρτυρα που τίποτα δεν είδε και τίποτα δεν άκουσε? Για να βεβαιώσεις και να πιστοποιήσεις κάτι, είναι απαραίτητο να έχεις προσωπική γνώμη και εμπειρία. Να έρθουμε τώρα στο πιο μεγάλο γεγονός της ανθρωπότητας, στην πιο πολύ συζητημένη μορφή της ιστορίας, τον Ιησού Χριστό. 2000 χρόνια τώρα αποτελεί το κέντρο της ιστορίας και του πολιτισμού. Μεγάλες και άγιες ψυχές έχουν ζήσει τα πιο ιερά σκυρτήματα, τις πιο δυνατές συγκινήσεις από την έμπνευση της θεϊκής του μορφής. Για τους μαθητές και τους πρώτους χριστιανούς, ο Ιησούς Χριστός ήταν το παν, ο λόγος της ζωής, λίθος ακρογωνιαίος, εκλεκτός, έντιμος, πάνω στον οποίο στήριξαν το οικοδόμημα της ζωής τους. Ποιοι ήταν αυτοί που μας έδωσαν αξιόπιστες μαρτυρίες για τη ζωή και το έργο του? Πρώτα-πρώτα ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Με το αδιάψευστο στόμα του και την Αγία ζωή του μας πρόσφερε μια ανδιαφυσβήτητη μαρτυρία. «Καγώ εώρακα και με μαρτύρικα ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού». Ο ασκητής της ερήμου, ο μείζων εκγενετής γυναικών, βεβαιώνει από προσωπική πείρα ότι εγώ είδα το Πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει σε Αυτόν και έχω δώσει μαρτυρία ότι Αυτός είναι ο ενανθρωπής Υιός του Θεού. Με τον ίδιο τρόπο μιλούν και την ίδια μαρτυρία καταθέτουν και οι Απόστολοι. Οι μαθητές δεν παρίσταναν τους σοφούς καθηγητές, ούτε έδιναν προκατασκευασμένες συνεντεύξεις. Σκοπός τους δεν ήταν να προσφέρουν θεωρίες για να θεμελιώσουν μια θρησκεία ανάμεσα στις πολλές. Πρόσφεραν σε μια διψασμένη ανθρωπότητα, όπως διακηρύττει ο μαθητής της αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Ο ακικόαμεν, ο εωρακόμεν.

άκαμεν της οφθαλμής ημών, όηθε ασάμεθα και χείρες ημών εψηλάφησαν περί του λόγου της ζωής. Αυτή πια δεν είναι μια απλή μαρτυρία. Είναι μια συγκλονιστική διαβεβαίωση που πηγάζει από μια καρδιά με έντονες βιωματικές εμπειρίες. Και δεν ήταν μαρτυρία μόνο του Ευαγγελιστή Ιωάννη, αλλά και όλων των άλλων μαθητών. 4 αποδεικτικά ρήματα, το ένα ισχυρότερο του άλλου. Ας μείνουμε λίγο στο ακικόαμεν. Ακούσαμε με τα ίδια μας τα αυτιά δηλαδή. Υπήρξαμε αυτοίκοι μάρτυρες. Ακούσαμε τον ίδιο το Θείο Διδάσκαλο. Και όχι μόνο ακούσαμε, αλλά και οράκαμεν. Η όραση όχι απλά συμπληρώνει την ακοή, αλλά κάνει πιο ισχυρή τη μαρτυρία. Είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια, δηλαδή έχουμε προσωπική εμπειρία. Τον ακούσαμε, τον είδαμε, τον θαυμάσαμε. Τον ακούσαμε να διδάσκει ρήματα ζωής αιωνίου. Τον είδαμε να θαυματουργεί. Τον είδαμε στο όρος της μεταμορφώσεως που έλαμψε ως ο ήλιος. Τον είδαμε πάνω στο σταυρό. Τον είδαμε αναστημένο, αναλαμβανόμενο στους ουρανούς. Ήρθαμε σε άμεση επικοινωνία μαζί του. Η προσωπική γνώση έγινε βαθιά γνωριμία. Η γνώση του ιστορικού έφτασε στη γνωριμία του φλογερού φίλου. Και αυτό ισχύει για όλους τους πιστούς. Να γνωρίσουμε τον Χριστό δεν είναι να ακούσουμε κάτι γι' Αυτόν. Είναι να συνδεθούμε μαζί Του, να ζήσουμε τη ζωή Του, να ζήσουμε τη διδασκαλία Του και τα θαύματά Του, να μεταμορφωθούμε μαζί Του, η καρδιά μας να ανακαινιστεί, να συμπορευθούμε μαζί Του έρονται στο σταυρό μας, ως τον Γολγοθά, να νεκρωθώμεν δι' Αυτόν τες του βίου ειδονές, για να ζήσουμε μαζί Του για πάντα μέσα στη χαρά της Αναστάσεώς Του. Έτσι θα μπορέσουμε κι εμείς μαζί με το μαθητή της αγάπης και τους άλλους μαθητές να επαναλάβουμε από την προσωπική μας πια εμπειρία το μήνυμα της αγάπης και της ειρήνης του Χριστού στο σύγχρονο κόσμο. «Ο εωράκαμεν και ακικόαμεν, απαγγέλωμεν ημίν». Είδαμε και ακούσαμε και ψηλαφίσαμε και ζήσαμε τα μεγαλεία του Θεού και τώρα, πλημμυρισμένοι από την αγάπη του Χριστού, μεταδίδουμε όχι θεωρίες, αλλά βιωματικές εμπειρίες. Τώρα πια ουδυνάμεθα αείδομεν και οικούσαμεν μη λαλήν. Δεν μπορούμε αυτά που είδαμε και ακούσαμε να μην τα διακηρύττουμε. Αυτή η αγάπη στο Χριστό που θα πλημμυρίζει την καρδιά μας, θα ξεχύνεται και στους γύρω μας. Η φωνή μας θα αναβλύζει από την αστήρευτη πηγή, το σωτήρα και λυτρωτή μας Χριστό. Για να δούμε τώρα αγαπητοί ακροατές πώς θα γνωρίσουμε το Χριστό. Είμαστε δημιουργήματα του Θεού μας, γι' αυτό και μέσα μας υπάρχει έντονη επιθυμία να τον γνωρίσουμε. Ο άνθρωπος ποθεί βαθιά να συναντήσει τον Θεό προσωπικά και να τον γνωρίσει συνειδητά. Ο προφήτης Δαβίδ παρομοιάζει τον πόθο αυτό με τη δίψα του ελαφιού. Ον τρόπον επιποθεί έλαφος επί τας πηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προσέ ο Θεός. Ο Ιερός Αυγουστίνος κάνει λόγο για ανησυχία και αναζήτηση που συγκλονίζει την ανθρώπινη ύπαρξη. Η ψυχή μας, λέει, είναι ανήσυχος έως ότου έβρει ανάπαυση εν σύ ο Θεέ. Ο πόθος αυτός φαίνεται συγκλώνιζε και την καρδιά του Φιλίππου, του κατοπινού Αποστόλου, όπως μας πληροφορεί το Ευαγγέλιο. Αναζητούσε το Θεό, περίμενε να έρθει ο Μεσσίας, μελετούσε τη Μωσαϊκή Πεντάτευχο, ερευνούσε τους προφήτες. Και βλέπουμε μέσα από το Ευαγγέλιο ότι αξιώνεται να τον γνωρίσει, να τον συναντήσει προσωπικά στα μέρη της Γαλιλαίας, κοντά στην ακρογιαλιά της Τιβεριάδας. Και αυτή τη μεγάλη ανακάλυψη που τον συγκλώνησε και τον γέμισε χαρά, τρέχει να την καταστήσει γνωστή στο φίλο του Ναθαναήλ. «Ον έγραψε Μωσής εν τον νόμο και οι προφήτε, ευρήκαμεν Ιησούν, τον από Ναζαρέτ». Ασφαλώς και εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ας είμαστε χριστιανοί, ας έχουμε βαπτιστεί. Η γνωριμία με τον Χριστό δεν επιτυγχάνεται απλά και μόνο με το βάπτισμά μας, το οποίο μάλιστα λάβαμε σε μια ηλικία που δεν μας εξασφάλιζε την απαιτούμενη συναίσθηση. Το ότι φέρουμε το τιμημένο όνομα του χριστιανού δεν σημαίνει απαραίτητο ότι τον έχουμε γνωρίσει και συνειδητά, ότι είμαστε ενωμένοι μαζί του,
ότι ζούμε τη ζωή του Χριστού στην έκταση και στο βάθος, στην πληρότητα και τη γνησιότητα που πρέπει. Πώς λοιπόν μπορούμε να γνωρίσουμε αληθινά και να συναντήσουμε προσωπικά τον Χριστό μας? Πρώτο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, μέσα στην Εκκλησία. Ο Χριστός είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας μας, είναι ο αρχηγός και η κεφαλή της. Όποιος θέλει να πλησιάσει και να γνωρίσει τον αρχηγό, πρέπει να καταταγεί στο στράτευμά του, να γίνει ο πλήτης παρατάξεως Κυρίου. Όποιος θέλει να είναι ενωμένος με την κεφαλή, οφείλει να είναι οργανικά ενταγμένος στο σώμα του. Και παράταξης Κυρίου και σώμα Χριστού είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η μεγάλη οικογένεια των παιδιών του Θεού, το θαυμαστό εργαστήριο της Αγιότητας, η κυβωτός της σωτηρίας. Η Εκκλησία, όπως διδάσκει ο Άγιος Αυγουστίνος, είναι ο Χριστός ο μεθυμών ον και εις τους αιώνας παρατηνόμενος. Μακριά από την Εκκλησία δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον Χριστό. Έξω από την Εκκλησία σωτηρία δεν υπάρχει. Καθώς παρατηρεί ένας αρχαίος εκκλησιαστικός διδάσκαλος, κανείς δεν μπορεί να έχει το Θεό Πατέρα αν δεν έχει την Εκκλησία Μητέρα. Τι σημαίνει άραγε ότι είμαι μέλος της Εκκλησίας? Σημαίνει ότι έχω βαπτιστεί, είμαι ο λυτρωμένος άνθρωπος, ύπαρξη αναγεννημένη με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, παιδί του Θεού αγαπημένο. Το βάπτισμα είναι όρος και προϋπόθεση σωτηρίας, όπως διδάσκει ο ίδιος ο Κύριος. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Με το βάπτισμα που λαμβάνει ο άνθρωπος αναδεικνύεται μέλος της Εκκλησίας. Πολιτογραφείται ως πολίτης της Βασιλείας του Θεού. Είμαι μέλος της Εκκλησίας σημαίνει έχω την πίστη της Εκκλησίας. Πιστεύω απλά και ταπεινά όπως πιστεύει και διδάσκει η Εκκλησία. Μέσα μου καίει το καντήλι της πίστεως, της μιας πίστεως που η Εκκλησία διαφύλαξε καθαρή και ανώθευτη διαμέσου των αιώνων. Είμαι μέλος της Εκκλησίας σημαίνει ακόμα ζω τη ζωή της Εκκλησίας. Αναπνέω μέσα στην Εκκλησία. Προσεύχομαι όπως προσεύχεται η Εκκλησία. Εκκλησιάζομαι και λατρεύω το Θεό μαζί με τους άλλους αδελφούς μου χριστιανούς. Λαμβάνω τη χάρη και τον αγιασμό που μεταδίδεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Χριστιανός αλειτούργητος που δεν εξομολογείται, που δεν κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού συχνά, στην ουσία είναι αποκομμένος από την Εκκλησία. Δεύτερον, γνωρίζουμε τον Χριστό μελετώντας το Λόγο Του. Η Αγία Γραφή είναι το βιβλίο του Θεού. Μέσα από τις ιερές σελίδες της, ο Θεός αποκαλύπτει στους ανθρώπους το αληθινό πρόσωπό Του, φανερώνει την αλήθεια για τον άνθρωπο και τον κόσμο, εξαγγέλει τον αιώνιο και ακατάλυτο ηθικό νόμο Του. Επομένως, για να γνωρίσουμε τον Χριστό, θα πρέπει να σκύψουμε να μελετήσουμε το ιερό του το βιβλίο της πίστεώς μας. Την Παλαιά Διαθήκη που προφητεύει για τον Χριστό, που προετοιμάζει τους ανθρώπους για να υποδεχτούν την εν Χριστώ σωτηρία. Και την Καινή Διαθήκη που ιστορεί τη Θεία Ενανθρώπιση, τα θαύματα και τη διδασκαλία, το σταυρικό πάθος και την ένδοξη Ανάσταση του Κυρίου μας. Αγνοούμε δυστυχώς οι πολλοί τον Χριστό γιατί δεν μελετούμε το Λόγο Του. Βρισκόμαστε σε πηχτά σκοτάδια επειδή δεν επιδιώκουμε το φως της Αγίας Γραφής να φωτίσει την καρδιά μας. Απογοητευόμαστε εύκολα ή και αμαρτάνουμε ακόμα γιατί αγνοούμε το θέλημα του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, επισημένοντας την αξία της μελέτης των γραφών, τονίζει «Μεγάλη ασφάλεια προς το μη αμαρτάνιν, των γραφών η ανάγνωση. Μέγας κρυμνός και βάραθρον βαθύ των γραφών η άγνοια. Μεγάλη προδοσία σωτηρίας, το μηδέν από των θείων γραφών ιδέν ενόμων». Και ένα τρίτο, γνωρίζουμε το Χριστό μας ακολουθώντας το δρόμο της αγάπης. Η αγάπη είναι φως που φωτίζει την καρδιά του ανθρώπου και διανοίγει τα μάτια της ψυχής του για να δει τον Θεό. Διδάσκει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Όποιος δεν αγαπά, δεν γνώρισε το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη». Το δρόμο αυτό της αγάπης μας έδειξε ο ίδιος ο Κύριός μας. Η ανέκφραστη αγάπη Του τον έφερε κοντά μας. Έγινε άνθρωπος για χάρη μας και η αγάπη Του αυτή τον ανέβασε πάνω στο Σταυρό. Από το ύψος του Σταυρού λοιπόν μας καλεί να αγαπήσουμε τους άλλους. Ή ούτως ο Θεός ηγάπησεν ημάς
και εμείς οφείλουμε να λύλους αγαπάν. Στα πρόσωπα των άλλων, των συνανθρώπων μας, οφείλουμε να βλέπουμε τον ίδιο τον Χριστό μας και να τους αγαπάμε με την πεποίθηση ότι έτσι αγαπάμε τον ίδιο τον Κύριο. Σημάδι και απόδειξη του ότι γνωρίζουμε τον Κύριο και Θεό μας και ότι είμαστε ενωμένοι μαζί Του

Κοιτάξτε τώρα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, τι αναφέρει κάποιος στο ημερολόγιο του. Μια ψυχή που κατάφερε να γνωρίσει τον Χριστό μας μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και μελετώντας το Λόγο Του. Ένιωθε μάλλον πως ζούσε μαζί με τον Χριστό. Γράφει λοιπόν: «Σήμερα ένιωσα τη χαρά που δεν είχα ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Μέσα στο ναό η καρδιά μου πλημμύρισε από μια πρωτόγνωρη ευτυχία. Ήμουν ανάμεσα σε ένα πλήθος, όμως όχι ανώνυμο, απρόσωπο και ξένο. Ήταν ένας κόσμος αδελφικός, γνώριμος, σαν από πολλά χρόνια. Ήμασταν εκεί ένας λαός, ο λαός σου, με κεφαλαίο το γράφει, η εκκλησία σου, χωρίς διακρίσεις, κοινωνικές ή ταξικές διαφορές. Δεν υπήρχε εκεί ο υπολογισμός, η σκοπιμότητα, η ανηλικρίνεια. Μας ένωνε την ώρα αυτή η ίδια πίστη, η ίδια χαρά, η ίδια ελπίδα. Εσύ, ο κοινός Πατέρας και Θεός μας. Κι όταν το στόμα όλων μαζί σε υμνούσε, αλλά κι όταν τα χείλη σιγούσαν, πάντα οι καρδιές σου έστελναν θερμές εικεσίες και την ευγνωμοσύνη τους για την απέραντη αγάπη σου και τις μεγάλες δωρές σου. Ζούσαμε κάτι που ποτέ μέχρι τότε δεν είχαμε ζήσει, γιατί ήσουν εσύ ανάμεσά μας. Πόση διαφορά από τις άλλες αναστροφές μας, εκείνες τις κατά συνθήκη, τις προκατασκευασμένες, από τις οποίες έλειπε η απλότητα, η ετοιμότητα, ο αλληλοσεβασμός. Έλειπε το παν γιατί έλειπες εσύ, Πατέρα μου. Και όταν λείπεις εσύ, τι μπορεί να σε αναπληρώσει? Όταν είσαι εσύ κοντά μας, τίποτα δεν λείπει». Και ύστερα, ένας-ένας προχωρούσε βλαβικά στο ποτήριο της ζωής. Στιγμές ιερές. Το ταπεινό πλάσμα σου, ο άνθρωπος, με όλες τις μικρότητες και τις αδυναμίες, να βαδίζει προς το ιερό θυσιαστήριό σου και εκεί στη μυστική τράπεζα να ενώνεται μαζί σου. Να παίρνει μέσα του εσένα τον παντοδύναμο Θεό, να τρέφεται με σένα τον άρτο της ζωής, να ενσωματώνεται σε σένα την πηγή της θεϊκής καθαρότητας και δυνάμεως. Στις φλέβες του να τρέχει το δικό σου πανσθενουργό αίμα. Τι απερίγραπτη τιμή για τα πλάσματά σου. Είναι και αυτό από τα ατίμητα δώρα της άπειρης αγάπης σου. Ισά επιθυμούσιν άγγελοι παρακύψε. Βγαίνοντας, Κύριέ μου, από το ναό σου, ένιωθα πως η λειτουργία δεν είχε τελειώσει. Μονάχα είχε αρχίσει, γιατί από τη στιγμή εκείνη είχε αρχίσει μέσα στην ψυχή μου ένας βαθύς εσωτερικός διάλογος μαζί σου και ζητούσε να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί. Να γιατί στο ιερό εξομολογητάρι, μπροστά στα πόδια σου, λυτρωτή μου, άνοιξα διάπλατα την καρδιά μου. Η ζωή μου ολόκληρη κατατέθηκε ειλικρινά στο όργανο της χάριτός σου. Δεν ήταν μια απλή αναθεώρηση. Ήταν μια σωστική αναζωογόνηση, ένας νέος προσανατολισμός της ζωής μου. Εκεί ένιωσα για πρώτη φορά τι θα πει να παίρνεις εσύ, η άπειρη αγάπη και τελειότητα, την πρώτη θέση μέσα στην καρδιά μου. Τι σημαίνει η ζωή μου να ανθίζει κάτω από το δικό σου σωτήριο φως. Η ψυχή μου ανάλαφρη τραγουδούσε τώρα πια σαν πασίχαρο ελεύθερο πουλί ύμνους χαράς και δοξαστικά αγάπης εσένα, τον ευεργέτη της. Μια βαθιά ειρήνη και μια ανίποτη χαρά εισόρμησαν και διαπότισαν μέχρι το τελευταίο κύτταρο την ύπαρξή μου. Ήταν η δική σου ειρήνη και η δική σου χαρά. Σύ ο ίδιος που είχες έλθει να σκηνώσεις μέσα μου, Θεέ μου. Για πρώτη φορά έζησα τόσο δυνατά τη θεϊκή σου υποθήκη. Ειρήνη να φύει μη μην, ειρήνη την εμήν δίδω μη μην. Ού καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδω μη μην. Ο κόσμος μου υποσχόταν πολλά και δεν μου έδινε τίποτα, ή μάλλον μου έδινε την ανησυχία και την ταραχή. Βάθαινε το κενό μέσα στην ψυχή μου. Σύ ο αληθινός Θεός, δεν μου έδωσες απλές υποσχέσεις. Μου πρόσφερες δυνατές βιωματικές εμπειρίες, σαν αυτή που έζησα σήμερα. Οι υποσχέσεις σου δεν ήταν μελλοντικές. Αυτό είναι το παράδοξο. Είναι τωρινές υποσχέσεις σου. Η εκπλήρωσή τους αρχίζει αμέσως. Η ειρήνη σου δεν είναι όνειρο μακρινό. Είναι βαθιά εσωτερική κατάσταση,
σύγχρονη και τωρινή. Σε ευχαριστώ, Σωτήρα και Λυτρωτή μου, γιατί σήμερα με αξίωσες να ζήσω μια τέτοια χαρά, να ζήσω μαζί σου. Ο Θεός και η Παναγιά να είναι μαζί μας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ήδη σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Με τη βεβαιότητα ότι με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου θα επιτευχθεί η επιστροφή στην κατεχόμενη Κύπρο, τοποθετήθηκε ο Μιχάλης Γιόρτας μετά τη συνάντηση της Επιτροπής Κατεχομένων Κοινοτήτων με τον Αρχιεπίσκοπο χθες το μεσημέρι, ο οποίος χαρακτήρισε την αντιπροσωπεία ιερή και αναφέρθηκε στην ανάγκη συνέχισης των προσπαθειών για το Κυπριακό. Η αλυσίδα δέσμευσης, μεταφοράς και αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στην Ελλάδα προχωρά με τα έργα στη Ρεβιθούσα και στον Πρίνο να εξασφαλίζουν χρηματοδότηση, ενώ στόχος είναι η τελική επενδυτική απόφαση και η γεωτρήση έως το 2027. Σε αυξημένη κινητοποίηση βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία λόγω πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν το μεσημέρι σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κορινθία, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη. Σφοδρό κύμα καύσωνα που πλήττει μεγάλα τμήματα της Ευρώπης έχει προκαλέσει αυξημένη θνησιμότητα, εκτεταμένες πυρκαγιές και έντονη πίεση στις υποδομές με αρκετές χώρες σε κατάσταση συναγερμού. Ας σταθείς ο καιρός σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στην Αθήνα, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης της Οδού Αιώλου για τον Εσπερινό και το κήρυγμα της Φωνής Κυρίου.
1: Αγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε Ιλά, στήθητες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ήλιασιτες ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και ημείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου εγαλιάσαν το επί Θεών ζώντα. Και γαστρουθείον έβρενε αυτό οικίαν και τριγώνωσιάν εαυτή, ουθείς ήταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκος του, εις τους αιώνας των αιώνων, εν έσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σε αυτό παρασύ, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνος, εις των τόπων, ον έθετο, και γάρ ευλογίας δώσεων ομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερχιλιάδας. Εξελεξάμην παραρρυπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείν με εν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλειος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επί σε. Ευδόκησας Κύριε την υγιήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκας τας ανομίας του λαού σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώση ημάς και ο λαός σου εφρανθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το ελαιό σου και το σωτηριόν σου δόης ημίν. Ακούσομαι τη λαλήση εν εμεί Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, στη δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσόν μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχήν μου ότι όσιος ημί σώσον των δούλων σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξω με όλην την ημέραν. Έφρανον την ψυχήν του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Ότι σοι Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένη σε. Ενώτησε Κύριε την προσευχήν μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επικουσάς μου. Ουκέστη νομοιώσει εν θεής Κύριε και ουκέστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας ήξουσι και προσκυνήσου συν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια εσύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεο σου μέγα επεμέ και ερίσω την ψυχήν μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχήν μου και ου προεθεντός σε ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου ικτήρμων και ελεήμων μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψαν επεμέ και ελεήσον με δώσ το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιών της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε εβοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε εβοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Απόστολοι, μάρτυρες και προφήτες, ιεράρχοι, όσοι και δίκαιοι, οι καλώς τον αγώνα τελέσαντες και την πίστην τηρήσαντες, παρησίαν έχοντες προς τον Σωτήρα, υπέρ ημών αυτών ως αγαθών οικετεύσατε, σωθήνε δεόμεθα τας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, νίστητι Κύριε, ως αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημίς ή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Δήμας γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσιν υπομείνες αγαθέ, ο θανάτων των θάνατων σκυλεύσας και έγερσιν δείξας ως Θεός, μη παρήδησους έπλασσα στη χειρή σου. Δείξον την φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μάσης τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις την διαθήκην σου και μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίαστη το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσεων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγγιζ ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως απαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, η οικουμένη προσφαίρεση, Κύριε, τους θεοφόρους μάρτυρας, τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη βαθία την εκκλησίαν σου, δια της Θεοτόκου συντήρησον πολυέλε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαγνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός κτήρισε ημάς και ευλογήσε ημάς επιφάνω το πρόσωπον αυτό εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών μακροθυμίες επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας άγων ημάς. Εν ύει επί του ζωοποιού ξυλοκρεμάμενος το ευγνώμα ηλιστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτων των θάνατων όλες σας. Ηλάστητη η μήν της αμαρτωλής και αναξής δούλης σου. Ημάρτω με εργάρ και νομίσαμεν και οικεσμέν άξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαίωσης σου και επορεύθυνε τη στελή μας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθόετα φύση ημών, Κύριε κατοπίδος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομα ας το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς εις το αντικειμένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρχικό ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθεμένοι άνθρωπον, των νέων ενδυσσόμεθα και εσύ ζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη. Και ούτω ότι εσείς ακολουθούντες προς τα άγμα σύνη στην αιώνιον, ανάπαυσιν καταντήσομεν θα πάντων εις την εφρενωμένη κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλία εις των αγαπώντας η Χριστέ ο Θεός ημών, Και εσύ την δόξα να πέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα Θεό σου μον δόξα.
1: Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κυρία Ελέησον, κυρία Ελέησον, κυρία Ελέησον, ευλόγησον.
2: Χριστός ο Θεός.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να δείξω να βαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρην ως στεγάζων εν είδαστε επερώ αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού περιπατών επί τα ρήγων ανέμων. Ο ποιόν τους εγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την κίνη επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσε όσου φεύξονται από φωνής βλοντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπον όνα θεμελίωσε αυτά. Όριον έθου, οού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει και αλείψε την γη. Ο εξαποστέλων πηγά εμφάλαξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρήγη δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέρου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χορταστήν εσύ και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγίν άρθουν εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Δουλειά είναι πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσεων τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκ εις πλουθία ενός έψωση του ρεδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε έψηλα τες ελάφης μέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έρνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και έγινε τον ίξ εν αυτοί διελεύσονται πάντα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζήτησε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτεινε ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπους επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επιρρώθηκε της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο σου, Κύριε Πετάνου, και έστειν αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω όσων έπλασε μπέζουν αυτοί. Πάντα προς εμπροστοκώσου δεν τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο στην χείρα τα σύμπαντα, πλειστίζονται Χριστόητος, αποστρέψοντος δε στο πρόσωπο ανταραχθίσονται. Ανταελεί στο πνεύμα αυτό και εκλείψου και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσιν. Εξαποστελεί στο πνεύμα σου χτιστήσονται και ανακαινεί στο πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχου. Δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθου σκότω και γένε τον ύξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαια οίκαιες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Αντιπρέπειση πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μακάριος ανήλ, όσου και πορεύθην βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών ουκέστη και επί καθέδρα λιμών και κάθισεν, αλλή εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν τον νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστι ως το ξύλον των πεφυτευμένων παρά τας διεξόδους των υδάτων, ότων καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού ουκ απορρίσετε και πάντα ως αν ποιή κατεβοδοθήσετε, ουκ ούτως οι ασεβείς, ουκ ούτως αλλίως συχνούς, ο νεκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης, δια τούτο ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση, ουδέ αμαρτωλοί εν βουλή δικαίων, ότι γινώσκει Κύριος οδών δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Είναι ότι εφρίαξαν έθνη και λαοί, εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσετε αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύση επ' αυτού επί Σιών, όρος το Άγιον αυτού διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εισύ, εγώ σήμερον και γέννηκά σε, έτησε παρεμού και δώσω η έθνη την κληρονομίαν σου και την κατάσχεσήν σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδηρά, ως σκεύη και ραμαίο συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύτητε πάντες οι κρίνοντες στην γην. Δουλεύσατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε έξοδου δικαίας όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού. Μακάρι οι πάντες υπεπιθώτες επ' αυτό. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβώντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσαν την ψυχή μου, ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε, αντιλήπτορ μου ή δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και σώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν το επικαλείστε με εις οικουσάς μου, ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψη επλάτινάς με, εκτήρησόν με και εις άκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτε ότι εθαυμάστος Κύριος των όσιων αυτού. Κύριος εις ακούσετε μου, εν το και κραγένε με προς Αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλέγετε εν τες καρδίες ημών, επί τες σκήτες ημών κατανοίγετε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολύ λέγουσι της δείξει ημίν τα αγαθά, εσημειώθη θυμάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκα σε φροσύνην στην καρδία μου από καρπού σύτου, ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω, ότι σοι Κύριε κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με. Τα ρήματά μου ενώτησε Κύριε σύνες της κραυγής μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέ προσέψομαι Κύριε. Το πρωί εις ακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλων ανομίαν σοι. Ου παρικήσεις υπονειρευόμενος ουδέ διαμενούσι παράνομοι κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμείς εις ασπάντας τους εργαζομένους την ανομίαν, απολύς πάντας τους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δελήσεται Κύριος. Εγώ δεν το πλήθη του ελαίου σου εισελεύσουμε εις τον οίκον σου.

0: Σου προσκυνήσω προς ναών Αγιών Σου εν φόβο Σου. Κύριε οδηγησόν με τη δικαιοσύνη Σου ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν Σου την οδόν μου, ότι ουκ έστεινε το στόματι αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάρυγγς αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν, κρίνων αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από των διαβουλειών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών, έξωσον αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε, εις αιώνα αγαλιάσονται και κατασκηνώσεισαν αυτοίς, και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά Σου. Ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνος να σας ημάς. Κύριε, μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με. Ελέησον με, Κύριε, ότι ασθενείς ημί, ή ασέ με, Κύριε, ότι εταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα, και εσύ, Κύριε, έως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσον με ένεκεν του ελέου Σου. Ότι ουκ έστεινε το θανάτο μνημονεύων Σου, εν δε το άδει τη εξαμολογήσε τέση. Εκοπίασε το στεναγμό μου, λούσο καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου την στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού ο οφθαλμός μου, επαλαιώθην εν βάση της εχθρής μου. Απόστητα απ' εμού πάντες εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι εις ήκουσε Κύριος της φωνής του κλαυθμού μου. Ήκουσε Κύριος της δεήσεώς μου, Κύριος την προσευχήν μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και ει και σώνα στον όνον αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Και ελέησον, και ελέησον, και ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός μου, επί σοι ήλπισα, σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με κηρύσε με. Μη ποτέ αρπάσεως λέον την ψυχήν μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, η ποιήσα τούτο, η εστιν αδικία εν χερσή μου. Η ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχήν μου και καταλάβει και καταπατήσε εις γην την ζωήν μου και την δόξαν μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη Κύριε εν οργή Σου, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών Σου. Και εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου εν προστάγματι ο εν ετήλω και συναγωγή λαών κυκλώσισε και υπερτάφτησης ύψος επίστρεψον. Κύριος κρίνει λαούς, κρίνον με Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακίαν μου επεμή. Συντελεστεί το δίπον ηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων, ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού του σώζοντος τους ευθύς στη καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκά στην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε την ρομφέαν αυτού στη λιβώση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου τα βέλη αυτού της και ομένης εξηργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν συνέλαβε πόνον και έτεγεν ανομίαν. Λάκον όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και έμπεσείτε εις βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά την δικαιοσύνην αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του Υψίστου. Κύριε ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά Σου εν βάση τη γη, ότι επήρθη η μεγαλοπρέπειά Σου υπεράνω των ουρανών, εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών Σου του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν, ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων Σου, σελήνην και αστέρας, άσυ η θεμελίωσας, τι εστιν άνθρωπος ότι μιμνείς και αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν, η λάθος σας αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνω σας αυτόν και κατέστη σας αυτόν επί τα έργα των χειρών Σου. Πάντα υπέταξες υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόασα πάσας, έτη δε και τα κτίνη του πεδίου. Τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά Σου εν βάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Δεξίου σου, Κύριε, εν διέσπερα τα αυτήν αμαρτήλους φυλακθήνει ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου θυμάς, καθά περιπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισο με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Κύριε Θεός ημών, ο κλίνασον και κατά βάση ψωτηρία το γένος των ανθρώπων έπειτα επί τους δούλους και επί την κληρονομία σου. Σιγάρ το φαβερό και φρανθρώπο κριτής, οι δούλοι υπέκνηναν της κεφαλάσσους, δε αυτόν υπέταξαν αχένας. Ούτην εξ ανθρώπων αναμένοντας βοήθειαν, αλλά το σών περιμένοντας έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρίαν. Ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσούσαν νύχτα. Από παντός εχθρού από πάση νικημένες συνεργίες διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας.

0: Δωρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: στερεός ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόβη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία, πόλη εν ωρία ταύτη και το γέννη παντής αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγον τεκούσαν την όντους Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η επίσημον, δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, πριν Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Άσκηση και Αθλήση Διαλαμψάντων, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των Οσίων Πατέρων ημών, Αθανασίου του Αθωνίτου και Λαμπαδού του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου, τα ποίηματα Β, 1979-1991, εκδόσεις Ίκαρος, 2023.

Εγκάρση ή στίχη. Καθώς απόσωνε η σελήνη ξημερώνοντας, τα πάντα κρέμονταν από μείζωνα ελαιατική σιγή και μοιραία γαλήνη που παρατείνει μια αόρατη πράξη της φύσεως την αυτοζωία. Τότενες έβλεπα σε φανταστικά νερά μου να ξαναλάμπει μόνη της η οικαστική προσδοκία του σώματος. Ήμι λιδώρισα την ηρεμία και μ' αρέσει ο φόβος. Είμαι μόνον αυτός που έχει την τρέλα του. Τίποτα πιότερο. Αναβοσβήνει το χέρι μου όταν γράφω.

Διαλεκτική του Έαρος. Χριστός, η ορθή γωνία. Χριστός, το πυθαγόριο θεώρημα. Χριστός, ο απειρωστικός λογισμός. Άνωθεν όλβια. Χριστός, τα σύνολα. Χριστός, η ψηφιδογραφία στα μαζικά σωμάτια. Χριστός, η μάζα μηδέν. Άρα, ψεκάζουμε αριθμούς και πεδία λαγνίας. Είμαστε τυφεκιοφόροι νοσούσης λογικής και κάτι. Παρατηρούμενος σημαίνει παρατηρητής και κάτι. Σκότος το πάμφωτο και φως εν τη σκοτία η Αστάρτη. Συνδετημόνες, δαίμονες, επάρτη.

ξυπνώντας από 24ωρο ύπνο. Σχεδόν η λήξη της ομορφιάς. Δεκέμβριος, ο μέγας μήνας, με μακρουλές εβδομάδες. Το ορόμενο φταίει ή τα μάτια μου. Σύθαμπο, χιλιοφανέρωτος από αραχνιασμένη απουσία, πολλαπλασιαστής θεουργίας και χιονοθύελα. Όταν ματώνω, αρχίζει η λάμψη μου. Γυμνός αμνός, αμνότατος και η έσχατη αλαζονία της ζωής. Ο θάνατος.

εντύπωση. Αχ ναι, πετούσαν έρημα των πουλιών τα σμήνη, και όταν αποχάθηκαν, η καθαρότητα του ουρανού δεν κυλιδώθηκε από ίχνη. Να παγιδεύεις το αόρατο στην ορατότητα.

κονισαλαίος άνεμος. Κοιτάχτε, ο θνητή αλυσμόνητη, κοιτάχτε πως ανεμίζουν εφάμιλα του μήκους τα μακριά, τα πάλευκα μαλλιά του βασιλέα Λύρ.

ζωή Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Δωρεάν ο θάνατος. Αυτό το άλικο πανί δεν έχει πάντοτες αγαθή βεβαιότητα. Είναι ο Θεός που αμυγής εκτείνεται στο μαύρο, πλήρως απών ή ανικόνιστος. Όμως εσύ μυρώεσα Ισπανία, της Ευρώπης θερμότητα, τι δόξα πρόσθεσες απ' τη λαλιά του, την άσπηλη σαν ελέει το ήλιο σ' έναν ουρανό που πειραχτώνει διαμπερής αθωότητα. Ισπανία, εσύ, αυθεντία στο θάνατο. Δωρεάν η όραση, Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Δωρεάν η τυφλότητα.

πράξη μοναχού μονοχήτονος. Κάποια όνειρα που βλέπω μ' αρέσει να τα διηγέμαι. Τι είδα χτες? Ένας ερημίτης κόβει λουλούδι και λέει στους μαθητάδες ολόγυρα: «Βλέπετε τίποτα σε αυτήν την πράξη?» Ο ένας λέει πως είναι αγάπη για τα άνθη και ομοίωση μαζί τους. Ο άλλος λέει πως είναι η μη συνείδηση και τίνει σε κινήσεις μη χρησιμότητας. Ένας άλλος αποκρίνεται πως ήταν μια ανάπαυλα της αγιότητας. Ο ερημίτης πάει στο μίσχο, δένει το λουλούδι με σπάγκο, λέγοντας: «Ήτανε μια πράξη εξουσίας». Και έμεινε άφωνος έως θανάτου κατά το όνειρο που είδα.

Γίγνεσθε. Εγώ δεν τα βλέπω τα αντικείμενα όπως είναι. Τα οραματίζομαι. Βλέπω κρεμασμένη μια κόκκινη πετσέτα. Εγώ δεν πρόκειται να πω αυτή την πρόταση. Εγώ θα πω κάτι αστάθμητο. Ίσως το αίμα του θεανθρώπου από σταυρό να χύνεται. Πηγάζω από ηλιθιότητα, δυσφορώντας να είμαι έξυπνος. Τετέλεστε, ο μέγας παρακείμενος του κόσμου. Μιλώ από ένα υπόγειο. Μιλώ από το υπερόο της Ελλάδας.

ξυπνητήρι. Κάθε φορά που θα με πιάσει ο ιώδης ύπνος, τη μαθηματικό της, ακούγεται ξάφνου ανατρεπτικά φωνή βόντος. Όχι. Τούτο θα πει, λαγνεύω στα υπερουράνια. Τούτο θα πει, εθρίασε ο νεφελιγερέτης. Αυτό σημαίνει εγρήγορος ύπνος.

Εώρηση. Στον ουρανό οι δυνατότητες είναι μόνο συναρπαστικές. Καθώς κρεμόμουν στον αέρα, κρατημένος από ένα κάτασπρο σύννεφο σε μυθική οθόνη της φαντασίας, παρατηρούσα τις τιμές των στοιχείων του αίματός μου και άκουγα μιαν εκθαμβωτική μουσική πράξη, σχεδόν εξωανθρώπινη, προς τα αριστερά στο γεωγραφικό χάρτη, στο σημείο που βρίσκεται το βουνό Τρόμος, τυλιγμένο πάντοτε με αστραπές και έκπαγλες καταιγίδες. Εκεί ανέβηκα μια φορά. Εκεί πρωτάκουσα το τραγούδι που έλεγε «Ανήκουμε στα νερά». Και απ' την άλλη έλαμπε ο εκκλησιαστής. Από καιρό γνώριζα πως το αίμα περιέχει όλο το μυστήριο που δίνεται με σημάδια στον ανθρώπινο νου και πλήρη ασυνέχεια. «Μήπως η κυκλοφορία?» διερωτήθηκε ο λαμπρός παθολόγος. Και ευνηδίως ήρθε στο μυαλό μου ο Λεωνάρντο, που ήξερε θεσπέσιες ειδήσεις από το σώμα μου.

Αποσπάσματα. Β. Μήπως είναι και ο θάνατος δικτατορία ή δημοκρατία? Θα αφήσω σε εκκρεμότητα το ερώτημα. Δέλτα. Σήμερα του Λαζάρου. Ελπίζω, Θεέ μου, φύση, ενέργεια, να με αναστήσεις. Ζήτα. Τρόμαγμα σήμερα θανάτου. Πόσο δεν το θέλω να πεθάνω. Ήτα. Θεέ μου το χώμα. Όπως ο ήλιος απλώνει στην πλατεία. Θήτα. Με σκούντισε κάποιος στο δρόμο και μου λέει συγγνώμη. Η δική μου απάντηση. Άνθρωπέ μου, εγώ περιμένω να μου ζητήσει συγγνώμη ο θάνατος.

ηχομόνωση. Χάραζε τώρα, ξάστερα ιερογλυφικά. Βγες και λυτρώσου. Να μια γελία προστακτική, στο ασύνεχο. Η μια μου λέξη ας κοροϊδεύει πάντα την άλλη. Στο υπόγειο της γλώσσας, η λαλέουσα μαύρη εθάλη. Τα κύτταρά μου είναι πλασμένα από απελπισία.

πέρα από κάθε γλώσσα, το δάσος με κλαμμένα μεγάλα κλονάρια φτερούγιζε στο αδύνατο ή στο φεγγαρόφωτο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου, τα ποίηματα Β, 1979-1991. Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 2023.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Με τη βεβαιότητα ότι με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου θα επιτευχθεί η επιστροφή στην κατεχόμενη Κύπρο, τοποθετήθηκε ο Μιχάλης Γιόρτας έπειτα από τη συνάντηση της Επιτροπής Κατεχομένων Κοινοτήτων με τον Αρχιεπίσκοπο χθες το μεσημέρι, ο οποίος χαρακτήρισε την αντιπροσωπεία ιερή και αναφέρθηκε στην ανάγκη συνέχισης των προσπαθειών για το Κυπριακό. Η αλυσίδα δέσμευσης, μεταφοράς και αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στην Ελλάδα προχωρά με τα έργα στη Ρεβιθούσα και στον Πρίνο να εξασφαλίζουν χρηματοδότηση, ενώ στόχος είναι η τελική επενδυτική απόφαση και οι γεωτρήσεις έως το 2027. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου εγκαινίασε νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, υπογραμμίζοντας τη μακραίων ιστορία του νησιού και εξάροντας τις προσπάθειες για την ανάδειξή του. Σε αυξημένη κινητοποίηση βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία λόγω πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν το μεσημέρι σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κορινθία, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη. Περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες επιχειρούν στη Βόρεια Πορτογαλία για τον έλεγχο δασικής πυρκαγιάς. Ασταθής ο καιρός, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 33 βαθμούς, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

και όχι μόνο, και σας παρουσιάζουμε μεγάλους ευεργέτες οι οποίοι κατάγονται από την περιοχή του Πηλίου. Ήδη κάναμε αναφορά στα αδέλφια Δημήτριο και Αλέξανδρο Κασαβέτη, τον Απόστολο Πρίγκο, τους αδελφούς Βόλτου και τον Ηρακλή Βόλτο που κατάγονταν από την Ζαγορά, και στον Ευάγγελο και Σοφοκλή Αχιλόπουλο που κατάγονταν από την Τσαγκαράδα. Η Τσαγκαράδα μας έχει δώσει και άλλους μεγάλους ευεργέτες της περιοχής, όπως είναι ο Κωνσταντίνος Κορομίλης, ο οποίος ήταν συγγενής των αδελφών Αχιλοπούλων και καταγόταν και αυτός από

Τζαγκαράδα. Είχε γεννηθεί το 1858 από εύπορους γονείς. Στην Αίγυπτο έφτασε σε ηλικία 18 ετών και καταστάθηκε αρχικά στο Ζαγαζίκ, αλλά σε μερικά χρόνια προσελήφθη στις επιχειρήσεις των ξαδελφών του αδελφών Αχιλοπούλου, με τους οποίους ήταν συγγενείς, όπως είδαμε. Μετά από σύντομο σχετικά διάστημα παρετήθηκε και από εκεί και ασχολήθηκε με εισαγωγή φαντουργικών ειδών από το Μάντσεστερ της Αγγλίας και το Παρίσι. Αργότερα, παρακολουθώντας την συνεχώς αυξανόμενη ανάπτυξη του Αιγυπτιακού εμπορίου, αφιερώθηκε σε χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και διατηρούσε γραφείο μαζί με τον Κυριακόπουλο με την επωνυμία Κορομίλης και Κυριακόπουλος. Ο Αθανάσιος Πολίτης τον αναφέρει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας The George Nankovich Egyptian Hotels Co., που είχε ιδρυθεί το 1899 με έδρα το Κάιρο. Ο Μιχαηλίδης πάλι τον σημειώνει ως σύμβουλο της πρώτης ελληνικής λέσχης που λειτουργήσε στην Αλεξάνδρεια το 1891. Χρημάτισε επίσης σύμβουλος του ελληνικού εμπορικού επιμελητηρίου Αλεξανδρίας το διάστημα 1902 με 1917. Η προσφορά του στην ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας υπήρξε σημαντική και το είχε καταστήσει γνωστό σε όλη την ομογένεια της πόλης. Χρημάτισε επί Προεδρίας Γεωργίου Αβέροφ, Σαλβάγου, Συναδεινού και Σαλβάγου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και αντιπρόεδρος της κοινότητας, καθώς και προϊστάμενος του νοσοκομείου της εφορίας σχολείων, κατά τη διάρκεια της οποίας και συγκεκριμένα το 1921 εκδόθηκαν ο κανονισμός των σχολείων και ο εσωτερικός κανονισμός των σχολείων. Τιμήθηκε από την ελληνική πολιτεία με το παράσημο του Σταυρού του Σωτήρος και από την Αιγυπτιακή κυβέρνηση με το παράσημο Μετχιτιέ Βίτα Τάξεως. Πέθανε το 1932. Μένοντας στην Τσαγκαράδα, συναντάμε από εκεί και τα αδέλφια Καρτάλη. Από την περιοχή λοιπόν του Πηλίου, όπως και τόσοι άλλοι ακόμα εθνικοί ευεργέτες, και μάλιστα από τη Γραφική Τσαγκαράδα, κατάγονταν οι τρεις αδελφοί Καρτάλη, ο Γεώργιος, ο Κωνσταντίνος και ο Ιωάννης, που συνδέθηκαν με την Αίγυπτο και αναδείχθηκαν εθνικοί ευεργέτες. Από τους τρεις την μεγαλύτερη πολλαπλή δραστηριότητα έχει να παρουσιάσει ο Ιωάννης, ο οποίος γεννήθηκε το 1842. Μετά την αποφύτισή του από το γυμνάσιο της Αγοράς, πήγε στην Αίγυπτο, όπου συμπλήρωσε τις σπουδές του σε γαλλική σχολή. Χειριζόταν με ευκολία τη γλώσσα τη γαλλική και την ιταλική. Εκεί, μαζί με τα αδέλφια του, τον Γεώργιο και τον Κωνσταντίνο, ασχολήθηκε με επιτυχία με το εμπόριο για να διαθέσει σε λίγο την προσωπική του περιουσία το 1866 με την έκρηξη της Κρητικής Επανάστασης για την οργάνωση ενός σώματος εθελοντών επαναστατών και να μεταβεί ο ίδιος με τον αδελφό του Αριστίδη στην Κρήτη. Σε λιγότερο από μία δεκαετία, το 1878, θα επαναλάβει κάτι ανάλογο στην ίδια την πατρίδα του, οργανώνοντας πολεμικό σώμα και λαβαίνοντας και ο ίδιος μέρος στη Θεσσαλική Επανάσταση και πολεμώντας τη μάχη της Μακρινίτσας. Η μάχη της Μακρινίτσας ήταν μια άνηση μάχη που έγινε στις 6 Φεβρουαρίου του 1878 και πήραν σε αυτή μέρος ακόμη και γυναίκες και παιδιά. Αλλά και στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 προσπάθησε να συμβάλλει οργανώνοντας ανταρτικά σώματα. Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας το 1881 επέστρεψε στην Αίγυπτο, όπου το 1888 ίδρυσε εργοστάσιο εκοκισμού Βάμβακος στο Καφρ Εγκονεμία, το οποίο διέθετε 35 μακινέτα, όπως λέγονταν, δηλαδή ατμοκίνητα μηχανήματα με τα οποία καθάριζαν τους σπόρους από την μάζα του βαμβακιού και τα οποία εισήχθησαν στην Αίγυπτο το 1860. Την εποχή εκείνη προσέφερε σε διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα του Αιγυπτιακού Ελληνισμού μεγάλα για την εποχή ποσά.
Στις αρχές του 20ου αιώνα ο Ιωάννης επέστρεψε οριστικά και καταστάθηκε στον Βόλο και αναμίχθηκε με τα κοινά. Εξελέγει δήμαρχος την 1η Οκτωβρίου του 1907, αλλά ταλαιπωρημένος από τις περιπέτειες του πολυκύμαντου βίου του έζησε ως τις 21 Ιουνίου του επομένου έτους. Στην ιδιόχειρη διαθήκη του άφησε την επιθυμία να αγοραστεί οικόπεδο στον Δήμο Παγασών, όπως ονομαζόταν τότε ο Βόλος, και να οικοδομηθεί εκεί για αυτόν εμπορική σχολή. Για το σκοπό αυτό κληροδότησε το ποσό των 100.000 φράγκων. Τη διαθήκη του εκτέλεσε η χείρα του αδελφού του Αριστίδη. Το κτίριο βρίσκεται στη διασταύρωση σήμερα των οδών Κασαβέτη και Πολυμέρη και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της αρχιτεκτονικής της περιοχής των αρχών του 20ου αιώνα. Προς τιμή του, ένας δρόμος κοντά στην εμπορική σχολή φέρει το όνομά του. Ο Γεώργιος τώρα, ο Γεώργιος Καρτάλης, 1837 γεννήθηκε, 1899 πέθανε, έφυγε από την Αίγυπτο το 1883 και την ίδια χρονιά εκλέχθηκε ως ο πρώτος δήμαρχος του Βόλου. Η δημαρχία του κράτησε ως το 1891. Στην περιοχή συναντούμε και έναν άλλον Καρτάλη, τον Ιωάννη Καρτάλη, που είχε καταγωγή, όπως μας λένε, από τη Θεσσαλία. Απέκτησε σημαντική περιουσία με το εμπόριο του βαμβακιού, διέθεσε την περιουσία του για φιλανθρωπικούς σκοπούς, δώρισε στην ελληνική κοινότητα Ζήφτας 120 αιγυπτιακές λίρες για την ανέγερση του υπάρχοντος ναού της κοινότητας και εκτενής αναφορά έχει γίνει ήδη πριν. Από την περιοχή της Τσακαράδας έχουμε και ένα άλλο μεγάλο ανάστημα, τον Νικόλαο Νανόπουλο. Ο Νικόλαος Νανόπουλος είχε γεννηθεί στη Τσακαράδα το 1865 και μετανάστευσε στην Αλεξάνδρεια σε ηλικία 15 ετών. Εργάστηκε στο χαρτοπολείο Δροσοπούλου και μετά το θάνατο εκείνου η επιχείρηση πέρασε στη δικαιοδοσία του Κωνσταντίνου Κουταρέλη και τη δική του. Ιδρύθηκε τότε η εταιρεία Νανόπουλος και Κουταρέλης. Η εταιρεία αυτή διαλύθηκε το 1890 και ο Νικόλαος μαζί με τον αδελφό του Πέτρο δημιούργησαν μια νέα με την επωνυμία Αδελφή Γάμα Νανόπουλου, η οποία είχε ως αντικείμενο μεταξύ άλλων το εμπόριο καπνών και διατηρήθηκε έως το 1927, οπότε πέθανε ο Νικόλαος Νανόπουλος. Παράλληλα, μαζί με τον συμπατριώτη του Νικόλαο Στάκο, ίδρυσαν το 1905 την ατμοπλοϊκή εταιρεία Πύλιον, αποβλέποντας την εξυπηρέτηση της Θεσσαλίας, δημιουργώντας μια νέα θαλάσσια γραμμή με την οποία συνδεόταν το λιμάνι της Αλεξάνδρειας με τον Πειραιά και τον Βόλο. Στη γραμμή αυτή δρομολογήθηκαν τα δύο τους ιδιόκτητα ατμόπλια Βασίλισσα Όλγα και Στέφανος Στρέιτ. Με τα χρήματα που κληροδότησε με τη διαθήκη του, αναγέρθη και λειτουργήσε στην Τσαγκαράδα η Νανοπούλιο Σχολή, κατασκευάστηκε το υδραγωγείο των Αγίων Ταξιερχών και ένα μέρος από αυτά χρησιμοποιήθηκε για την αποπεράτωση της οδού Τσαγκαράδας Μιλεών.

Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή Μεγάλοι Ευεργέτες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Και σήμερα μιλάμε για μεγάλους ευεργέτες που κατήγονται από την περιοχή του Πηλίου. Έδρασαν όμως, κάναν τα χρήματά τους και ευεργέτησαν την Ελλάδα, τις ιδιαίτερες πατρίδες τους και την Αίγυπτο. Όπου έδρασαν, όπως είπαμε, και κάναν την περιουσία τους. Ήδη μιλήσαμε για αυτούς που κατάγονταν από την περιοχή της Αγοράς και για εκείνους οι οποίοι κατάγονταν από την περιοχή της Τσανκαράδας. Να πάμε τώρα σε κάποιους μεγάλους ευεργέτες από την περιοχή της Πορταριάς. Πρώτα συναντάμε τον Πανταζή Βασάνη, που αποτελεί έναν ακόμα κρίκο στη μακρά σειρά των μεγάλων Ελλήνων ευεργετών από το Πήλιο, οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν στην Αίγυπτο. Είχε γεννηθεί το 1830 στην Πορταριά και στην Αίγυπτο πήγε το 1850 σε ηλικία 20 ετών. Εργάστηκε αρχικά στις επιχειρήσεις Βάμβακος των αδελφών Κασαβέτη. Μετά το θάνατό τους εγκαταστάθηκε μόνιμα στην περιοχή της Τάντας και δημιούργησε προσωπικές, εμπορικές και γεωργικές επιχειρήσεις, από τις οποίες κατάφερε να αποκτήσει σπουδαία περιουσία. Πέθανε στην Αίγυπτο το 1892. Εκτός από τις διάφορες αγαθοεργίες του προς ποικίλα ιδρύματα στην Αίγυπτο και την Ελλάδα, εκείνο για το οποίο αναγνωρίστηκε ως εθνικός ευεργέτης ήταν ότι με τη διαθήκη του κληροδότησε το 60% της περιουσίας του στο ελληνικό έθνος υπέρ του εθνικού στόλου. Με τα χρήματα αυτά ανεγέρθηκε το 1905 στον Πειραιά το κτίριο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, το οποίο είναι γνωστό και ως Βασάνιος Ναυτική Σχολή. Να πούμε εδώ ότι η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων είχε ιδρυθεί το πρώτον το 1843 και λειτουργούσε πάνω στη φρεγάτα Ελλάς Πλημελός, ασφαλώς όπως γράφουν. Όπως έγραφε ο Δημήτρης Μιχαλόπουλος, με τη μεταθανάτια δωρεά του Βασάνη, του Πανταζή Βασάνη, το πρόβλημα της λειτουργίας της σχολής λύθηκε και το θέμα της μόρφωσης των στελεχών του πολεμικού μας ναυτικού μπήκε επιτέλους στη βάση την οποία υπαγόρευαν τόσο η ιστορία της χώρας μας όσο και οι επιδιώξεις της. Τα οστά του Πανταζή Βασάνη εντοπίστηκαν μετά από έρευνες του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού στην Αίγυπτο, μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα το 1971 και τοποθετήθηκαν σε οστεοφυλάκιο στο κεντρικό κτίριο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων κάτω από το άγαλμά του. Με το υπόλοιπο της κληρονομιάς του Βασάνη κατασκευάστηκε το οδικό δίκτυο Βόλου Πορταριάς μήκους 14 χιλιόμετρων. Από την περιοχή τώρα της Πορταριάς Πηλίου συναντάμε και άλλα δύο αδέλφια, τα αδέλφια Αθανασάκη, τον Αλέξιο και τον Ιωάννη. Από την Πορταριά λοιπόν του Πηλίου καταγόταν και ο Αλέξιος Αθανασάκης, που γεννήθηκε το 1843. Σε ηλικία 30 ετών ξενιτεύτηκε στην Αίγυπτο και αφού σπούδασε εκεί για ένα διάστημα ασχολήθηκε και αυτός με το εμπόριο Βάμβακος και κυρίως με την αγορά γης. Σχημάτισε έτσι ένα μεγάλο αγρόκτημα στην περιοχή της Ζήφτας. Η φιλολογική αγάπη του για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό μετουσιώθηκε σε πρακτική και ο λόγος είναι ότι η κυριότερη δωρεά του χρησιμοποιήθηκε για την ανέγερση στην περιοχή του Ανάβρου του Βόλου, του Αθανασάκιου Αρχαιολογικού Μουσείου του Βόλου, κοντά στον ομώνυμο δρόμο. Το Αθανασάκιο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου είναι ένα από τα παλαιότερα μουσεία της Ελλάδος. Κτίστηκε το 1909 και πρόκειται για ένα ισόγειο νεοκλασικό κτίριο συνολικού εμβαδού 870 τετραγωνικών μέτρων. Το αρχικό σχέδιο κατασκευής εκπώνησε ο μηχανικός της αρχαιολογικής εταιρείας Αγγελίδης και το υλοποίησε ο αρχιτέκτονας Κούταρης. Αφορμή και σκοπός της ίδρυσής του υπήρξε η στέγαση και η έκθεση των γραπτών, των ζωγραφισμένων δηλαδή, επιτύμβιων στυλών από το νεκροταφείο της αρχαίας Δημητριάδας που είχαν έρθει στο φως με τις ανασκαφές του Αρβανιτόπουλου στις αρχές του 20ου αιώνα.
Το 2004 εγκαινιάστηκε η καινούργια πτέρυγα του μουσείου αυτού που οικοδομήθηκε σε άμεση επαφή με το παλαιό κτίριο. Στις αίθουσές του εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα από όλη τη Θεσσαλία που χρονολογούνται από την παλαιολιθική περίοδο και τα ρωμαϊκά χρόνια και είναι λοιπόν ιδρυτής ο Αλέξιος Αθανασάκης. Ο Ιωάννης Αθανασάκης ήταν νεότερος αδελφός του Αλεξίου και γεννήθηκε στο Βόλο το 1857. Τις γυμνασιακές σπουδές του τις ολοκλήρωσε στην Αθήνα και στην συνέχεια γράφτηκε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1877, αφού κατέκτησε τον τίτλο του διδάκτορος της νομικής, έφυγε για ευρύτερες σπουδές στο Παρίσι. Επέστρεψε στην Αίγυπτο και εγκαταστάθηκε αρχικά στην Ισμαηλία και μετά στην Μανσούρα, όπου ήταν η έδρα του μεικτού πρωτοδικείου. Όταν αυτό μεταφέρθηκε στο Κάιρο, εγκαταστάθηκε εκεί και ο Ιωάννης Αθανασάκης και αναδείχθηκε σύντομα σε διακεκριμένο νομικό. Το 1907 προσέφερε το σημαντικό χρηματικό ποσό των 1.500 λιρών Αιγύπτου για την ανέγερση δευτέρου ορόφου του Αχιλοπουλίου Παρθεναγωγείου. Παρά τα τεράστια κέρδη του γραφείου του, το 1908 έφυγε από το Κάιρο και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου χρημάτισε πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και υφυπουργού των στρατιωτικών επικυβερνήσεως Ελευθερίου Βενιζέλου. Πέθανε σε βαθύτατο γύρας. Αυτά λοιπόν και για τα αδέλφια Αλέξιο και Ιωάννη Αθανασάκη από την πορταριά του Ιππιλίου, από όπου καταγόταν και ο Πανταζής Βασάνης, όπως είδαμε.

Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή Μεγάλη Ευεργέτες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα μιλάμε για μεγάλους ευεργέτες οι οποίοι έδρασαν, κατάγονταν μάλλον από το Πύλιο και δραστηριοποιήθηκαν στην Αίγυπτο. Για να έρθουμε τώρα και στους αδελφούς Κυριαζή. Από τον γραφικό και ιστορικό Κισό του Πυλίου κατάγονταν οι αδελφοί Ιωάννης, Επαμινόνδας και Ευστάθιος Κυριαζής, που άφησαν εποχή στην Αίγυπτο με την εκπληκτική δραστηριότητά τους. Ο Ιωάννης γεννήθηκε το 1844. Στην Αίγυπτο έφτασε σε ηλικία 25 ετών και εγκαταστάθηκε στο Κάιρο, όπου ασχολήθηκε με το εμπόριο καπνών. Αρχικά είχε συνεταιριστεί το 1873 με το συμπατριώτη του Ευστάθιο Χαλκιόπουλο. Το 1880 όμως διέλυσαν την εταιρεία τους και έκαναν ο καθένας δική τους επιχείρηση. Ο Ιωάννης ανέπτυσε συστηματικά την επιχείρησή του και είναι σημαντικό το ότι αυξανόταν η κατανάλωση των προϊόντων του τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Η πρόοδος ήταν τόση ώστε υποχρεώθηκε να καλέσει από το Βόλο τα αδέλφια του Επαμινόνδα και Ευστάθιο. Δημιουργήθηκε τότε ο οίκος αδελφών Κυριαζή. Οικοδομήθηκε σύντομα το 1897 νέο εργοστάσιο στην Τεουφικία, αφού το αρχικό στο Μούσκι δεν επαρκούσε. Το νέο είχε τεράστια έκταση με υγιεινούς χώρους εργασίας, όπου εργάζονταν μερικές φορές περισσότεροι από 500 ως 1000 εργάτες, οι οποίοι παρασκεύαζαν χειροποίητα σιγαρέτα. Οι αδελφοί Κυριαζή απέβλεπαν βασικά στις εξαγωγές και το σήμα τους ήταν ιδιαίτερα γνωστό στη Γερμανία, όπου κατήχε τα 3/4 του εξαγωγικού εμπορίου σιγαρέτων, στην Αγγλία, την Αυστρία, την Ουγγαρία, την Ελβετία και αλλού. Το 1922 ιδρύθηκε εργοστάσιο με την ίδια επωνυμία στο Άμστερνταμ για να καλύπτει την κατανάλωση της Ολλανδίας και το 1925 στο Αμβούργο για τη Γερμανία και τις γειτονικές χώρες. Από το 1919 τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες της επιχείρησης παρακολουθούσαν από κοντά οι γη του Ιωάννη, Δαμιανός και Κωνσταντίνος, που είχαν αναλάβει και τη διεύθυνσή της. Ο Επαμινόνδας Κυριαζής απεβίωσε το 1905, αφήνοντας τη διαθήκη του 1000 λίρες υπέρ της κοινότητας Καΐρου. Ο Ιωάννης τον ακολούθησε το 1919 και εκτός από τις εκάστοτε δωρεές στα φιλανθρωπικά ιδρύματα της πατρίδας του, δώρησε στο ελληνικό νοσοκομείο του Καΐρου 1.400 λίρες για τη συντήρηση μιας κλίνης και άλλες 800 λίρες στο Χιλοπούλιο νοσοκομείο του Βόλου για τον ίδιο σκοπό. Ο Ευστάθιος απεβίωσε το 1921, αφού χρημάτισε για 2 περίπου χρόνια και ως το θάνατό του πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καΐρου, στην οποία προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες και 2.000 λίρες. Ένας άλλος απειλιώτης επίσης που έδρασε στην Αίγυπτο ήταν ο Γεώργιος Κανισκέρης. Γεννήθηκε το 1856, πέθανε το 1929. Τον Γεώργιο Κανισκέρη, που τον ονόμασαν και ορφανοτρόφο, ήρθε στην Αίγυπτο από τη Μακριράχη Πυλίου. Εκεί είχε γεννηθεί σε ηλικία 13 ετών. Εργάστηκε αρχικά στο συμπατριώτη του Ιωάννη Λεχονίτη στην Αλεξάνδρεια, αλλά γρήγορα έφυγε. Οικονόμος και λιτοδίαιτος, μάζεψε αρκετά χρήματα και επιδόθηκε στο εμπόριο των σιτηρών και του βαμβακιού. Οι περιστάσεις και το εμπορικό του δαιμόνιο τον πλούτησαν γρήγορα. Κατάφερε να ανοίξει γραφείο στην Αλεξάνδρεια, να ιδρύσει στο Μπένι Σουέφ συνεταιρικό σεκοκιστήριο και να αγοράσει στο Μπένι Μαζάρ ένα άλλο. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος έμπορος κρεμμυδιών στην Αίγυπτο και δημιουργός τεράστιας περιουσίας. Στα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου αγόρασε εκτάσεις γης στο Μπένι Σουέφ και σε άλλες περιοχές. Χρημάτισε πρόεδρος της κοινότητας Μπένι Σουέφ. Όταν πέθανε, στη διαθήκη του έκανε γενναίες δωρεές στην κοινότητα. Γνωρίζοντας από παιδί τη φτώχεια και τις θερήσεις, υπήρξε κατεξοχήν φιλάνθρωπος και γενναιόδωρος. Υδραγωγία, δρόμοι, επισκευές εκκλησιών στη Μακριράχη του Πυλίου, μαρμάρινη πλάκα των νεκρών των Βαλκανικών πολέμων και βιβλιοθήκη στη Ζαγορά υπήρξαν τα πιο γνωστά έργα του. Ξεπερνά όμως όλα η ίδρυση
του Κανισκέριου ορφανοτροφείου στο Σάντμπι, για τις τύχες του οποίου έχει γίνει, είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας απασχολήσει σε κάποια άλλη στιγμή. Σήμερα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, αναφερθήκαμε σε μεγάλους ευεργέτες οι οποίοι κατήγοντο από το Πήλιο και δραστηριοποιήθηκαν στην Αίγυπτο. Και αυτοί ήταν ο Δημήτριος και Αλέξανδρος Κασαβέτης από τη Ζαχορά, ο Απόστολος Πρίγκος, τα αδέλφια Αλέξανδρος και Ηρακλής Βόλτου από τη Ζαχορά επίσης, ο Ευάγγελος και ο Σοφοκλής Αχιλόπουλος από την Τσαγκαράδο, ο Κωνσταντίνος Κορομίλης, τα αδέλφια Γεώργιος και Κωνσταντίνος και Ιωάννης Καρτάλη και ο Νικόλος Νανόπουλος από τη Τσαγκαράδα. Από την Πορταριά συναντούμε τον Πανταζή Βασάνη, τον Αλέξιο και τον Ιωάννη Αθανασάκη, τα αδέλφια, όπως είδαμε, από Ιωάννη Παμινόνδα και Ευστάθιο από τον Κισό και τον Γεώργιο Κανισκέρη από την Μακριράχη. Ακούσατε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες». Μία παραγωγή του 89,5. Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, χαίρετε.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

Αγαπητοί μας ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τον κανόνα της Θείας

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται οστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούνται σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε, αμόλυνται, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπινης,

0: Ανθρώπις την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον μη βδελήξει με των αμαρτωλών των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
0: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ συν μήτραν θρόνων επίησιν και την συν γαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε αποστείς απαιμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντυνη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. και πρέσβευε υπέρ ημού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
6: Αιωνία η μνήμη αυτών.
5: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
3: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξεσαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξεσαι. Τριάς Αγία δόξεσαι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκτητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών, έλεγεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμού ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτε με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντία των θλιβόντων με. Ελείπανα σε ελαιό την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσυκράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα στα σημαία τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβίσσεται εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, ως ούκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούτων των Κύριων, ζητούτων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβου. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάγησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όνα τα παιδο κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στου δεσμούς μου. Σύθι η σωθησία ενέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύτη και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Τα ανομίας μου πάρηδε Κύριο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιόν του αχράντους σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσω σοι προσελθήσιν της αξίης, ο χιτόν με ελέγχει, ότι ούκ έστει του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τί πολλή αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της φυχής μου και σώσω με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμών θεατό και πτεσμάτων. Προσέκατε έφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχή και πρέσβευε το Υιός και Θεό ημών. Δοθήνε με την άφεσιν, όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσεθε, μη φλεγείς, πύρ τη χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγητη τη έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της τρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δόξασαι ο Θεός η ελπίσιμο δόξασαι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσα στην φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνουν το ου σου εμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιών σου και ούκι μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τασάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεκήκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγα είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θέλησι θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ού δε ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθήν. Διό καγώ οίκη ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τις ειδονές δουλώτας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δε σύ αμετρήτω ευσπλαχνή εθαρίσας προσέχουμε, δέξε ούν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότι σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπαύων, ομοίερθον καλέσε δικαίως, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοια, και καθάρισον με από παντός λογισμούς σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνη εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματι σου και αίματι, και έξω σε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το πατρί και του αγίου σου πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μηδέα ασθενή γεννήμη ψυχήστε και σώματι, εκ του αναξίου αυτών μεταλαμβάνει. Αλλά δώσμη, μέχρι τελευταία μου αναπνοή, ακατακρίτω υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, ει πνεύματο Αγίου κοινωνία, ει εφόδιον ζωή αιωνίου και ει ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματό σου. Όπως αν καγώ στην πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένω με τον αγεράτων σου αγαθών, όν η τίμασα της αγαπώησε Κύριε, εν είστε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός η ελπίσιμο δόξασαι. Είδα, Κύριε, ότι αναξίζουμε τα λαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος είμαι και κρίμα είμαι αυτό εστίο και πείνω, μη διακρίνω το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου, αλλά τις εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το επόντι, ο τρόγων μου την σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια τα αυτή ισίαση και κάθαση και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής κατά διάνοιαν της εν της μέρεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Δόξασαι ο Θεός, μορδόξασαι. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ είμαι άξιος, ουδέ ικανός ή να μου υπό την στέγην εις έρθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμεί τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξύψους διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και φάτνη αλόγω να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγων μου ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα τη εισερθήν. Και ως ούκ απηξίωσα συσερθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισερθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομία μου υπόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου ευδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθορτέρα μου γλώσσα. Αλλά για να έστω μη ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύδης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρ ως καταφρονών προσερχομές Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθότητη και είναι μη επιπολή επιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα αγίας όλου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον τον φόβο σου εν τις μέρες ήμου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμοποίησον. και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορο, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός, των Αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων των απαιώνος ευαρισισάντων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξεσαι. Ούκι μη ικανός δέσποτα, Κύριε, ή να εισέρθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλη σύ ως φιλάνθρωπος οικίν εν εμή, θαρών προσέρχομαι και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας σύ μόνο σε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχη και φωτίζει τον εσκοτισμένο μου λογισμόν. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γαρπώνιν προσερθούσαν σύ με τα δακρύων απέφυγες, ουδε τελώνιν απεμάλλουν με τα νοήσαντα, ουδε ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδε διώκτη μετανοήσαντα κατέλειπες, ο ίν. Αλλά τους υπό της μετανοίαση προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, ηλάστητη και συγχώρησόνι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλου σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκνεότητός μου μέχρι τη παρούση ημέρα και ώρα σχήματων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή ερθυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου θεσεστήσεσαι. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίεσιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, εις εξάλληψιν και παντελή απανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξεσαι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μόνος έχουν εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσο με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μερούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρ ή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και σύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι, από ρυπαρών χειλαίων, από βδελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παρουσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήρθε τον μυρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ούκα πόσο προσερθούσαν εκ καρδίας, μη με δε δελήξει λόγε, σου δε παρεσχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμην παρεσχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί μου, επί το βιβλίον δέσου και τα μη προπεπραγμένα διαγραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτία πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή στη τριμμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ, είπας, δέσποτά μου, πας ο τρόγων μου την σάρκα, πίνω δε μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντως του δεσπότου και θεού μου. Τον γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλίαματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήρθον, ως οράς μετά τα κρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σώζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήν ακατακρίτως. Ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσερθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόνση. Είδα σώτερ ότι άλλος ως εγώ ούκε πτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλι είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελέως συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος. Και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα των μυρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε σπρουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν ημάτος πάλε η αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σακός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και στους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και στους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και στους αιώνας. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίκητον το ημέτρων όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάρτων, της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύσει, και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Το προδήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάτη καταδεξάμενος, των σταυρών, τους ύλους, την λόχη, των θάνατων, νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδους και λεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσδημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα στη μίσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και ευητήμια τους ιερούς μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόξων καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συν πάση της Αγίης σου. Είνα τελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνιν δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξο μη τας πλάγνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσεγρώμενόν σοι και απτώμενόν σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, εφιερώς την ίεσιν έλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκόμισατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλον σου το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός, ελπίσιμο δόξασαι. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ ή αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτοεστί το άχρωτον σώμα σου και τούτο αυτοεστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασε ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
4: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως.
5: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: μεταξύ αποδείπνου και μεσονυκτικού. Λόγοι από τον Ιερό Άθωνα. Με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη.
1: Χαίρετε κυρίω αγαπητοί ακροατές, στην απόψινή συνάντησή μας θα συνεχίσουμε το θέμα της παρελθούσης Τρίτης περί προσευχής και θα μιλήσουμε για τη δύναμη της προσευχής. Θα εισέλθω αμέσως στο θέμα μου, το τόσο γνωστό όσο άγνωστο, το της προσευχής. Θα απασχολήσω την αγάπη σας με τις πηγές της θεοποιού αυτής εργασίας και της ευεργητικής της δυνάμεως από τη ζωή των Αγίων Πατέρων στη ζωή των πιστών. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει για τη δύναμη της προσευχής και λέει «Το μεγαλύτερο όπλο του πιστού είναι η προσευχή. Κανένας τόπος δεν την εμποδίζει. Το κόσμημα του χριστιανού, το λιμάνι της ασφαλείας, του πλοίου, στις πυκνές τρικυμίες της ζωής, το θησαυροφυλάκιο κάθε καλού, ο πλούτος ο πολλής που ποτέ κανείς δεν μπορεί να του κλέψει, στους καθημερινούς κινδύνους και τις συχνές στενοχώριες συμμαχία καλή και δυνατή η προσευχή, φάρμακο για κάθε αρρώστια και προπαντός για κάθε αμαρτία, παρηγοριά η προσευχή στο λυπημένο, τον κουρασμένο, τον αδιάθετο. Η προσευχή σύζυγο έχει την αρετή, την οποία θάλπει και αυξάνει. Αυτή η δύναμη της προσευχής και γι' αυτή θα μιλήσουμε απόψε αγαπητοί μου. Ο πρώτος προσευχόμενος άνθρωπος στη γη είναι ο Αδάμ, του οποίου η προσευχή ήταν η καθημερινή κουβέντα του με το Θεό, μέχρι φυσικά την πτώση του. Η προσευχή στην Εδέμ κατά τη γραφή συγχρόνου Αγιορείτου Γέροντος ήταν προσευχή χαράς, ευγνωμοσύνης, λατρείας, αγάπης, έρωτος, απαύστων, ένων και δοξολογίας που ανέβληζον από καρδίας αγεύστου αμαρτίας. Ήταν προσευχή αγγέλων, ήταν άσμα πρωτόκτιστων, κίνηση Αγίων ψυχών και ασπυλωνών, εντός των οποίων εικονίζεται η θεϊκή δόξα, αδιάκοπον αλληλούια χαράς. Δεν είτο κατανυκτική, πενθική προσευχή συντριβής και εξητήσεως ελέους, όπως μετά την πτώσιν. Δεν απαιτέλει κοπιώδη προσπάθειαν προς απαγκίστρωσιν των διακεχημένων δια των αισθήσεων εις των κόσμων εμπαθώς δυνάμεων της ψυχής. Με την πτώση των πρωτοπλάστων διαφοροποιείται η προσευχή. Η συνεχής δοξολογία μεταβάλλεται σε συνεχή θρήνο, η ευχαριστία σε παράκληση και έλεος, αφού οι ιοί του Θεού έγιναν τέκνα οργής και οι αθάνατοι θνητοί. Η πτώση του Αδάμ είναι αποτέλεσμα παρακοής, αρχή πλάνης απιστίας τον Θεό, παρασυρμού, έκπτωση από τη συντροφιά του με το Θεό. Ο καημένος ο Αδάμ είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Ο δόλιος δαίμονας τον κτύπησε στην πτέρνα, στο αδυνατό του σημείο. Εκμεταλλεύτηκε τον διακαή πόθο του πρώτου ανθρώπου προς τη θέωση και τον έριξε. Η οδός που του υπέδειξε ήταν πλανερή, αντίθεη και επικίνδυνη με εκείνο το «έσεσθε ως θεή» που τους παρουσίασε. Ο ίδιος πονηρός όφης επανέρχεται πάλιν και πολλάκης δρυμύτερος και ποικίλος μεταμορφούμενος, επί αιώνες και μέχρι τις ημέρες μας πλανώντας τεχνιέντος πολλούς. Η προσευχή λοιπόν καθίσταται πρόβλημα μεταπτωτικό, αίτιος όχι βέβαιο πλάστισμα το πλάσμα. Ο δημιουργός σαφώς είχε προειδοποιήσει τον κίνδυνο. Έκπτωτος ο πρώτος άνθρωπος της παραδείσιας τρυφής πάσχει, αλλά και δεν ταπεινώνεται, αγωνιά και δεν παραδίδεται, άγχεται και δεν ομολογεί το σφάλμα, παρά μόνο δειλιά, ντρέπεται, φοβάται, κρύβεται, δικαιολογείται, επιρρύπτει τις ευθύνες μακριά από αυτόν. Οι σχέσεις με τον Πανάγαθο διαταράσσονται, γίνονται προβληματικές, η προσευχή αγώνας, η δέηση φαίνεται να μην εισακούεται, ο Θεός να κοφεύει, να απομακρύνεται, να σιωπά. Στο πρόσωπο του Αδάμ, αδελφοί μου, δεν συναντάμε συχνά τον εαυτό μας. Στους λιμώνες της Παλαιάς Διαθήκης ο περιπατητής θα ανταμωθεί με μεγάλες μορφές προσευχομένων ανθρώπων που έχουν να του πουν σημαντικά μυστικά. Μια τέτοια μορφή είναι του Πατριάρχη Αβραάμ. Σε όλη του τη ζωή δίχως την παραμικρή αντιλογία επορεύεται, καθάπερε λάλησεν αυτό Κύριος. Ο Αβραάμ ζητούσε και ο Θεός του έδινε. Ο Θεός του υποδείκνυε και ο Αβραάμ ολοταχώς έτρεχε δίχως δισταγμό, αργοπορία, ετοιμασία και ερωτηματικά. Ο Θεός του μιλούσε, εκείνος δεν παραξενευόταν, δεν αντιστεκόταν, δεν υπολόγιζε. Ο Θεός έλεγε, «Ουμή κρύψω εγώ από Αβραάμ του παιδός μου, α, εγώ ποιο?» Ο Αβραάμ απαντούσε, «Εγώ είμαι γη και σποδός». Ο Θεός του λέει, «Μετά σου εν πάσιν εις αν ποιείς». Τα λόγια του Θεού τα φυλάει. Δεν αντιστέκεται ούτε στη μεγάλη εκείνη δοκιμασία να θυσιάσει το παιδί του που του δόθηκε κατόπιν θείας επαγγελίας στα βαθιά γερατιά του. Δεν είπε ούτε ένα γιατί. Τέτοιους λεβέντες ζητά ο Θεός. Να μην φυλάνε τίποτε για τον εαυτό τους. Να μην έχουν κρατούμενα και κρυφά συρτάρια με παρηγοριές για ώρα ανάγκης. Στα βήματα του Αβραάμ βαδίζει και ο γιος του Ισάκ. Έτσι μπορεί να του λέει ο Θεός, «Έσομε μετά σου και ευλογήσω σε, στήσω τον όρκον μου, ονόμασα το Αβραάμ». Ο Θεός τηρεί τις υποσχέσεις του. Την ίδια πορεία συνεχίζει και ο Ιακώβ, ο θεατής της ουράνιας κλίμακος που άκουσε τον Θεό να του λέει, «Εγώ είμαι μετά σου διαφυλάσσον σε εν διωδώ πάση ουάν πορευθείς». Ο Ιακώβ είναι εκείνος που επάλεεν άνθρωπος με ταυτού έως πρωί και είπε τα μοναδικά εκείνα «Ουμή σε αποστείλω εάν μη με ευλογήσεις». Και τον ευλόγησε και είδε Θεόν πρόσωπον προς πρόσωπον. Ο ίδιος Θεός καμπτόμενος της δεήσης των Αγίων ήταν και μετά Ιωσήφ και κατέχει εν αυτού έλεος. Γιατί να μην έχουμε και εμείς το θάρρος της υπομονής ώστε οι αιτήσεις μας να πληρώνονται από το Θείο Έλεος και την ευλογία Του. Ο προφήτης Μωυσής, η μεγαλύτερη προσωπικότητα της Παλαιάς Διαθήκης, ο αγαπητός φίλος του Θεού, δέχεται την πρώτη συνάντησή του με Αυτόν στη βάτο τη φλεγόμενη και μη κατακιόμενη. Αυτό που του ζητά ο Θεός είναι ίσως μεγαλύτερο από αυτό που ζήτησε του Αβραάμ. Του ζητά να γίνει αρχηγός λαού. Δίκαια η ταπείνωσή του ρωτά, «Τι σημεί εγώ ότι πορεύσομαι, για να ακούσει, έσομαι μετά σου». Δεν εμποδίζεται ο Θεός από το ότι ο δούλος του είναι ισχνόφωνος και βραδύγλωσσος. Καρδιά γυρεύει ο Θεός, πίστη, καθαρότητα, αρετή. «Εγώ ανοίξω το στόμα σου», του λέει. Από εδώ και πέρα αρχίζει μία συνεχής καταπληκτική συνομιλία του Μωυσή με τον Θεό που βαστά 80 χρόνια. Ο Μωυσής μεταφέρει τα παράπονα, τα αιτήματα, τις δυσκολίες ενός δύσκολου λαού. Ο Θεός του απαντά ευθύς και ο προφήτης μεταφέρει τις απαντήσεις. Έτσι στις παρακλήσεις ενός ανθρώπου και για χάρη του ο Θεός σώζει ένα αγνώμονα λαό. Ένα λαό που ό,τι ήθελε το είχε. Μάνα, ορτίκια, νερό, νεφέλη που τον οδηγούσε νύχτα και ημέρα. Επί 40 χρόνια στην έρημο δεν έλειωσαν τα ρούχα τους και η ζωή τους όλη κυλούσε μέσα σε ένα συνεχές θαύμα. Από τη σκληρή σκλαβιά της Αιγύπτου οδηγούνταν θαυμαστό στην ελευθερία, στη γη της επαγγελίας, της στάζουσα μέλι και γάλα. Εν τούτης δεν περνούσε η μέρα που να μην δεις να σχετούν με τον άνθρωπο του Θεού, τον πράο και δίκαιο Μωυσή, να μην επιθυμούν τα φαγητά της Αιγύπτου. «Δεν είχε τάφους στην Αίγυπτο και μας έφερε εδώ να πεθάνουμε», έλεγαν του Μωυσή. Και εκείνο ατάραχα υπόμενε. Η ιστορία της πορείας του Ισραηλιτικού λαού από τη γη της δολίας στη γη της ελευθερίας είναι, αδελφοί μου, η ιστορία της κάθε ψυχής από τη ζωή της αμαρτίας στην έξοδο από αυτή στη χαρά της ελευθεροποιού μετανοίας, στη μακαριότητα των τέκνων του Θεού. Παραμένουμε πάντως οι αυτοί εσαίοι, σκληροτράχυλοι, απερίτμητοι τη καρδία, αγνώμονες, δυσανασχετούντες, λυπούμενοι ενίοτε που δεν αμαρτήσαμε περισσότερο. Ο προφήτης Μωυσής παρόλα αυτά δεν έπαβε συνεχώς να επικαλείται την αγάπη, τη δικαιοσύνη και την πιστότητα του Θεού, υπογραμμίζοντας τη δόξα Του. Το αυτό πράττουν πάντα όλοι οι Άγιοι και η Μητέρα μας Εκκλησία. «Και επίησε Κύριος καθάπερι», είπε Μωυσής. Ένα στίχος που επαναλαμβάνεται συχνά στο βιβλίο της Εξόδου. «Ενόπιος ενωπίω ο σίτης λαλήσει προς τον εαυτού φίλων». Έτσι μιλούσε ο Θεός στους προφήτες Του. Έτσι μιλούσαν οι Άγιοι στο Θεό. Να όμως που η πίστη του μεγάλου προφήτη δοκιμάστηκε κάποτε και μια του αμφιβολία του στήχησε το να μην πατήσει τη γη της Επαγγελίας παρά μόνο να του επιτραπεί να τη δει από μακριά. Ο βίος του Θεόπτου Μωυσή παρέχεται ως κατανυκτικό ανάγνωσμα, η ανάγνωση του οποίου αναξίως μας έδωσε το τίμιο όνομά του στη μοναχική μας κουρά πριν 35 χρόνια. Στο βιβλίο των Ψαλμών του μεγαλόπνοου προφητάνακτα και διαπρίσιου κήρυκα της Μετανοίας Δαβίδ έχουμε, αδελφοί μου, τις ωραιότερες προσευχές που γράφτηκαν ποτέ. Τα λόγια του Θεού στα χείλη μας, αυτά που θέλει να ακούει, αυτό που θέλει να είμαστε. Αυτός ο Θεός λέει «Εύρον άνδρα κατά την καρδία μου». Αυτός φώτισε τον εκλεκτό του Δαβίδ να τα γράψει. Μέσα στους 150 ψαλμούς μας φανερώνονται τα θαυμάσια του Θεού, οι εντολές Του, οι προφητείες Του, η σοφία Του. Όλα καταλήγουν στο χρυσό αυτό χωνευτήρι των ψαλμών, γι' αυτό ο Αββάς Φιλίμων, περιεκτικός όλης της Αγίας Γραφής, ονομάζει τους ψαλμούς, γι' αυτό και πολλοί από τους Αγίους Πατέρες μας ασχολήθηκαν με αυτούς. Στους ψαλμούς, αγαπητοί μου, φαίνεται όλη η εμπιστοσύνη του ανθρώπου στο Θεό, στον οποίο δέεται και τον οποίο ευχαριστεί. Οι ψαλμοί τρέφουν την ελπίδα και δίνουν προαίσθηση αυτού του δώρου. Δίνουν χαρά, εφροσύνη, ειρήνη, γιατί είσαι κάτω από τη σκέπη του Θεού. Μας έλεγε ένας γείτονάς μας γέροντας που έχει πάνω από 7 δεκαετίες το Άγιον Όρος, και όταν τον επισκεπτόμαστε τον βρίσκουμε συχνά με το βιβλίο των ψαλμών στο χέρι. Αυτό είναι το ωραιότερο βιβλίο του κόσμου. Πριν κοινωνήσει και στις αργίες και Κυριακές το διαβάζει όλο. Τους ίδιους προσευχητικούς δρόμους διαβαίνουν και όλοι οι άλλοι δίκαιοι και προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης που εντυπωσιάζουν για την παρησία τους, την πίστη τους, την ευθύνη τους και την ανδρεία τους. Ο Χριστός είναι ο καλύτερος διδάσκαλος της προσευχής. Κεντρική θέση σε αυτή τη διδασκαλία κατέχει το γνωστό Πάτερ ημών. Εδώ ο Θεός μας παρουσιάζεται Πατέρας και εμείς παιδιά Του. Έτσι αμέσως χρωματίζεται και αρωματίζεται η προσευχή από την αγάπη. Ο μεγάλος χριστιανός συγγραφέας Ντοστογεύσκη γράφει: «Όμοια και απαράλλαχτα, όπως είναι βολές-βολές η χαρά της μάνας, όντας τύχει να δει το πρώτο χαμόγελο του μωρού της, όμοια και απαράλλαχτη χαρά λαβαίνει και ο Θεός κάθε βολά που αυτός γρικίσει ψηλά από τον ουρανό, πως προσπέφτει ένας κρυματισμένος κάνοντας την προσευχή του. Το είπε μια χωριάτα, ήταν μια τόσο βαθιά, τόσο λεπτή και θρησκευτική σκέψη. Εκφράστηκε μόνο μιας όλη η ουσία του χριστιανισμού, όλη δηλαδή η έννοια του Θεού σαν Πατέρα που μας γέννησε, όλη η αντίληψη για τη χαρά του Θεού που βλέπει τον άνθρωπο σαν παιδί του, η κυριότερη ιδέα του Χριστού. Η ουσία του θρησκευτικού συναισθήματος δεν μπορεί να υπαχθεί σε καμία λογική που είναι απρόσιτη σε κάθε αθεϊσμό. Μα για να πω τον Θεό Πατέρα μου χρειάζεται πίστη. Η πίστη αυτή με κάνει να τον δοξάζω και η αγάπη να ποιώ το θέλημά του. Η ανάγκη με κάνει να ζητώ τον καθημερινό άρτο. Η ανάγκη πάλι της ομόνοιας να ζητώ τη συνδιαλλαγή με τους αδελφούς μου. Η μετάνοια με κάνει να δίνω άνετα άφεση αμαρτιών σε αυτούς που με πλήγωσαν διαφοροτρόπως. Και η ταπείνωσή μου να ζητώ τη θεία δύναμη και χάρη για να μην πέσω σε πειρασμός. Προϋπόθεση της προσευχής αυτής, όπως και κάθε άλλης, βεβαίως η συγχώρεση των αδελφών μας. Η αίσθηση ότι δεν προσευχόμαστε μόνοι, αλλά σε ενότητα με όλη τη θριαμβεύουσα και στρατευωμένη Εκκλησία. Η συνέστηση της αμαρτωλότητός μας είναι το έφορο έδαφος για να ανθίσει η προσευχή. Τη θεοδίδακτη αυτή προσευχή που συχνά εκφωνούμε μηχανικά, σχολιάζοντας ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μεταξύ άλλων αναφέρει, με το να ζητά ο Θεός από τον χωικό άνθρωπο να τον ονομάζει και να τον έχει όπως είναι, Πατέρα, θυμόμαστε αμέσως τις πολλές του ευεργεσίες, την άφεση των αμαρτιών, την κατάργηση της κολάσεως, τη δικαίωση των αγιασμών, τη λύτρωση, την υιοθεσία, την ουράνια κληρονομία, την αδελφική προς το μονογενή Υιό του σχέση και τη χάρη του Παναγίου του Πνεύματος. Με το να μας λέει ο Κύριος να λέμε Πάτερ ημών και όχι Πάτερ μου, μας διδάσκει και την υπέρ των άλλων προσευχή μας. Έτσι διαλύονται οι έχθρες, βασιλεύει η αγάπη. Καταργούνται οι ανισότητες, αφού όλοι είμαστε παιδιά ενός Πατέρα και απολαμβάνουμε τα κοινά αγαθά Του. Η ευγενής αυτή καταγωγή μας δεν επιτρέπει καμία υποτίμηση και διαφορά μεταξύ μας όποιοι και αν είμαστε. Ο Θεός δεν περιορίζεται στους ουρανούς, αλλά ο προσευχόμενος πρέπει να γίνει ουρανότρωτος και να αφήσει ως δευτερεύοντα τα γήινα. Το αγιαστήτω το όνομά σου σημαίνει να δοξαστεί το όνομά του. Το ελθέτω η βασιλεία σου σημαίνει την εκδήλωση της ευγνωμοσύνης του Υιού με το να επιθυμεί να έλθει η βασιλεία του Πατρός στον κόσμο και την προσήλωση του πιστού στα ουράνια. Το γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γη σημαίνει σε όλο τον κόσμο να γίνεται το θείο θέλημα, για να σβήσουν οι πλάνες και να επικρατήσει η αλήθεια και η αρετή. Το τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, μας διδάσκει την ολιγάρκεια και το λιτοδίαιτο, τροφή να ζητάμε και όχι τρυφή, το απαραίτητο και όχι το πολυτελές, το απλό και όχι το ποικίλο και πλούσιο. Και ακόμη ο στίχος αυτός της Κυριακής προσευχής μας εμπνέει την πίστη στην πρόνοια του Θεού, τη χαρά της αποκτήσεως του σημερινού. Ο επόμενος στίχος μιλά για συγχώρεση αμαρτιών και μετάνοια. Βασική προϋπόθεση της οποίας είναι η συγχώρεση των σφαλμάτων των αδελφών μας. Έτσι όλοι προσγειωνόμαστε, ταπεινοφρονούμε, αμαρτωλοί και ενάρετοι. Οι δοκιμασίες του πειρασμού που αναφέρονται στο τέλος της προσευχής θα ξεπεραστούν και νικηθούν με τη βοήθεια του Θεού. Μην είμαστε ρυψοκίνδυνοι, αλλά με σύνεση και ανδρεία, ακενοδοξία και αποφασιστικότητα,

Ο Χριστός αφήνει συχνά τον κόσμο για να προσευχηθεί μόνος, ακόμη και όταν τον ζητούν επίμονα και τον έχουν τόση ανάγκη. Ο Χριστός δεν μένει απλή συντροφιά με τον Πατέρα Του, αλλά Του μιλά για την αποστολή Του και την ενίσχυση των μαθητών Του. 40 ημέρες ετοιμαζόταν στην έρημο για το κήρυγμα, πόσο θα πρέπει εμείς. Η προσευχή του Χριστού δοκιμάστηκε στο όρος των ελαιών, αλλά κάμφθηκε τέλος το θέλημα το πατρικό. Είμαστε διστακτικοί στην προσευχή και γι' αυτό δεν λαμβάνουμε. Είμαστε αδίστακτοι στα θελήματά μας και κλειστοί και δεν μας ανοίγεται ο ουρανός. Άγγελος επισκέπτεται το Χριστό, άγγελοι θα έλθουν και σε μας να μας υπηρετήσουν αν χρειαστεί, όπως υπηρέτησαν Αγίους. Στο μυστικό δείπνο της Μεγάλης Πέμπτης ο Χριστός μας διδάσκει την αληθινή προσευχή. Μας ζητά εκεί να ζητάμε εν το όνοματί Του. Αυτό σημαίνει να έχουμε στενό δεσμό μαζί Του. Σημαίνει ακόμη ότι αυτό που θέλει Αυτός να το θέλω κι εγώ. Τι θέλει Εκείνος, ή να όσιν εν. Να είμαστε όλοι ένα. Ακόμη όλα τούτα σημαίνουν την πιστή τήρηση των εντολών από αγάπη, από φιλότιμο. Η αγάπη λοιπόν είναι το πρώτο και το τελευταίο στην προσευχή. Μας τα δίνει όλο ο Θεός όταν είμαστε ενωμένοι, μαλακωμένοι, μονιασμένοι, ήπιοι και νυφάλιοι. Παρατηρώντας τη ζωή της πρώτης Εκκλησίας βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο να προσεύχεται την έκτη ώρα. Μαζί με τον Απόστολο Ιωάννη πηγαίνουν στο ναό την ενάτη ώρα. Με προσευχή των 11 Αποστόλων εκλέγεται ο Ματθίας. Με προσευχή γίνεται η εκλογή των 7 Διακόνων. Μετά από προσευχή απελευθερώνεται ο Πέτρος από τη φυλακή, καθώς και ο Παύλος και ο Σίλας. Ο Απόστολος Παύλος μιλά συχνά περί προσευχής και με ιδιαίτερη θερμότητα. Μιλά περί αυτής ότι πρέπει να γίνεται αδιαλείπτος και αλλού εν παντή καιρό και αλλού νυχτός και ημέρας. Για να δει τους Θεσσαλονικείς προσεύχεται υπέρ εκ περισσού. Για την ασθενία του λέει «Τρεις τον Κύριο παρεκάλεσα». Τι να σημαίνει αυτό το «τρεις»? Θα πρόκειται για τρεις μακρές περιόδους έμπονης προσευχής, μάλλον για επανειλημμένες προσευχές, καθώς αναφέρουν θείοι ερμηνευτές του που έλαβαν ως απάντηση ότι δυναμώνεις και τηλεοποιείσαι μέσα στον πόνο. Η ταπείνωση του Μεγάλου Αποστόλου τον κάνει στις διάφορες ανάγκες που βρίσκεται να ζητά την προσευχή των άλλων. Όταν άρχισε τον άθλο του κηρύγματός του έλεγε «Είμαι ο τελευταίος των πιστών» και όταν είχε τελειώσει τις πορείες του έλεγε «Είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών». Στις καταπληκτικής ωραιότητος επιστολές του παρατηρείται η συνεχής ευχαριστία για τις πλούσιες δωρεές του Θεού. Στις πράξεις των Αποστόλων αναφέρονται οι πρώτοι χριστιανοί να προσεύχονται όλοι μαζί, να υψώνουν τα χέρια, να γονατίζουν, να ψάλουν ψαλμούς. Έχουμε την ομαδική προσευχή εδώ, της οποίας η δύναμη είναι πολύ μεγαλύτερη της ατομικής, καθώς αναφέρει ο Θείος Χρυσόστομος. Και τούτο γιατί κάμπτεται ο Θεός πολύ περισσότερο στις δεήσεις των πολλών. Στην Εκκλησία προσελκύουμε ευκολότερα το έλεος του Θεού, πρόσωπα συνδεδεμένα το συνδέσμο της αγάπης, επί το αυτό εισακούονται ταχύτερα από τον Θεό, πολύ περισσότερο όταν η αρετή κοσμεί τους προσευχόμενους και όχι ο μεγάλος αριθμός του πλήθους. Όλοι οι πιστοί μαζί με τους κληρικούς αποτελούμε ένα σώμα, την Εκκλησία, είμαστε μέλη του ενός και διαιρέτου σώματός της. Οι προσευχές των άλλων και της Εκκλησίας μας βοηθούν όταν και εμείς κάτι κάνουμε. Μην αναμένουμε σημαντική βοήθεια από μόνο τις προσευχές των άλλων, όταν και εμείς οι ίδιοι με ενδιαφέρον και ζωηρότητα δεν κινούμαστε. Οι υπέρ των άλλων προσευχές είναι καλές και πρέπει να γίνονται, όταν μάλιστα μας το ζητούν κιόλας, αλλά τα αποτελέσματά τους θα είναι μικρά, αν και οι ίδιοι δεν εργάζονται βοηθώντας τον εαυτό τους να ανεβεί. Να ζητάμε τις προσευχές των Αγίων, αλλά να μην αναμένουμε τα πάντα από αυτές οκνεύοντας οι ίδιοι. Η αγιότητα δεν είναι μεταδοτική, το έχουμε ξαναπεί, είναι ενισχυτική, ελεγκτική, αλλά όχι αποφασιστική και καταστροφική της βουλήσεώς μας. Απασχόλησα αρκετά την αγάπη σας με τις πηγές των υδάτων, όπου ξεδιψούν οι ψυχές, τη ζωηφόρο Αγία Γραφή, τη δύναμη της δυνάμεως των πιστών, το σχολείο της προσευχής, τη διδάσκαλο της αρετής.

Η δύναμη της προσευχής έγκυται στους εύχυμους καρπούς της που τους γεύεται ο πιστός ύστερα από μακρύ αγώνα, αλλά συχνά και κατά τη διάρκεια του. Ο Αββάς Νείλος λέγει πως η προσευχή είναι λύπης και θυμίας αλέξιμα που σημαίνει «Η προσευχή προφυλάει την ψυχή από το σαράκι που λέγεται λύπη και την κατήφια, τη στεναχώρια και την ακηδεία». Προσευχή εστί λέγει ο ίδιος «πραότητος και οργησίες βλάστημα». Η προσευχή η δυνατή βλαστάνει λέγει στις καρδιές που έχουν καλλιεργηθεί με την πραότητα και την αοργησία. Μα και καρπή της προσευχής είναι η πραότητα και η αοργησία, αφού δεν είναι αρετές που αποκτά κανείς με μια απόφαση της στιγμής, μα με διαρκή αγώνα και μάλιστα στο καμίνι της προσευχής. Ο διακριτικότατος Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ονομάζει την προσευχή πηγή των αρετών, τροφή της ψυχής, φωτισμό του νου, τσεκούρι της απελπισίας, λύση της λύπης, μείωση του θυμού, καθρέφτη της προκοπής, δείκτη του μέτρου, δήλωση της καταστάσεώς μας. Βλέπετε τι δύναμη κρύβει η προσευχή.

0: Ο Άγιος Χρυσόστομος λέγει «Η προσευχή είναι τον πιστόν οχύρωμα, όπλο ακαταμάχητο, ψυχής καθαρτικό, αμαρτιών άφεση, χορηγός αναρυθμή των αγαθών». Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο της προσευχής και ίσο προς αυτή. Με την προσευχή, αν εντός του ανθρώπου βράζει ο θυμός καταπραίνεται, αν κακή επιθυμία τον καίει σβήνει, αν φθόνος τον λιώνει και εύκολα διώχνεται. Με την προσευχή όλα τα άλογα και θηριώδη πάθη της ψυχής τρέπονται σε φυγή, αν βέβαια προσευχόμαστε με ζέση, προσοχή και νυφαλιότητα, και όχι μόνο τα πάθη, αλλά και αυτός ο διάβολος. Αυτή είναι η δύναμη της προσευχής. Να θεραπεύει, να θαυματουργεί, να ανοίγει και τους κλειστούς ουρανούς. Αναφέρει το γεροντικό περί του φοβερού εκείνου ανθρώπου του Θεού, του Αβά Μωυσέως του Αιθίωπος, πως μένοντας σε σπήλαιο και σε τόπο μακρινό και άνυδρο, άκουσε φωνή να του λέει «Εισέλθε και μηδέν φροντίσεις». Υπάκουος εισήλθε δίχως καμιά φροντίδα και μέρημνα. Όταν του τελείωσε το λίγο νερό, μπαινόβγαινε στο σπήλαιο και παρακαλούσε το Θεό να του στείλει. Ο Θεός τον άκουσε και έστειλε ένα σύννεφο πάνω από την πέτρα του και γέμισε τα αγκία του νερό. Οι πατέρες της ερήμου που τον είδαν από μακριά του λέγουν «Τι έκαμες» και μπαινόβγαινε συνέχεια και τους λέει «Είχα δίκη με το Θεό, ότι με έφερε εδώ και να δεν έχει νερό να πιει ο δούλος του. Γι' αυτό μπαινόβγαινα προσευχόμενο στο Θεό μέχρι που με έστειλε». Η δύναμη της προσευχής είναι αυτή που κατεβάζει τη χάρη του Θεού και κάνει τους Αγίους να πιούν θαύματα φοβερά και θαυμάσια, υπερβαίνοντα τη λογική του ανθρώπου, υπέρλογα και ουράνια και όχι παράλογα και μυθόδη. Καρπή πίστος, ευλαβίας και αγάπης μεγάλης. Ο μαθητής του Αβά Βυσσαρίωνα, ο Αβάς Δουλάς, πηγαίνοντας με το γέροντά του δίψασε πολύ και του το είπε. Ο γέροντας προσευχήθηκε, ευλόγησε το νερό της θάλασσας που υπήρχε εκεί και ήπιε ο μαθητής νερό γλυκό. Θέλησε όμως να φυλάξει λίγο και για το δρόμο του. Ο γέροντας τότε τον επετίμησε λέγοντας «Ο Θεός όδε και πάντι ο Θεός». Ο Θεός που θαυματουργεί εδώ είναι και παντού. Ο ίδιος ο Θεός που είδαμε να συνομιλεί και να θαυματουργεί με τους μεγάλους άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης, ο ίδιος ενεργεί θαυμαστά τέρατα και με τους Αγίους του. Ο αυτός Αβάς Βυσσαρίων κάποτε που υπήρξε ανάγκη πέρασε περπατώντας πάνω από τον ποταμό Χρυσορό Απεζός όπως τη γη, όπως και η Οσία Μαρία η Αιγυπτία. Και άλλοτε πάλι πηγαίνοντας ένα γέροντα έδει ο ήλιος και ευξάμενος ο γέρον είπε «Δέω μέσου Κύριε στή το ήλιος έως σου φθάσω εις τον δούλον σου» και σταμάτησε ο ήλιος. Ο Αβάς Αμμώνιος πηγαίνοντας τον Μέγα Αντώνιο έχασε το δρόμο και προσευχήθηκε στο Θεό να τον βοηθήσει και βλέπει χέρι ανθρώπινο στον ουρανό να τον οδηγεί μέχρι το σπήλαιο του Αγίου Αντωνίου. Ο Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης προσευχόμενος από την κορυφή του Άθο κατέβαινε πετώντας τα καλύβια του. Σύγχρονος αγιορείτης ασθενής βαριά πήγε στην εικόνα της Παναγίας να προσευχηθεί. Ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Ως γνωστόν η Παναγία παρουσιάστηκε στον πρώτο γνωστό επώνυμο όσιο του Αγίου Όρους, τον Όσιο Πέτρο τον Αθωνίτη και του είπε πως όποιος θα υπομείνει τους σκόπους της ασκήσεως θα του είναι σε αυτή τη ζωή φύλακα, στροφός και ιατρός και στην άλλη μεσήτρια και πρέσβυρα για τη σωτηρία του. Έχοντας υπόψη του ασθενής ασκητής τις υποσχέσεις της Θεοτόκου πήγε να την παρακαλέσει «Παναγία μου κάνε με καλά». Όπως υποσχέθηκε στον Άγιο Πέτρο. Εγώ δεν ξέρω άλλο γιατρό. Αν έχεις κανένα παράπονο από εμένα πες μου. 40 χρόνια σε υπηρετώ. Αν δεν με κάνεις καλά δεν φεύγω από εδώ. Δεν πρόλαβε να τελειώσει την προσευχή του και έγινε καλά. Άλλος αγιορείτης που εργαζόταν την ωραία προσευχή καθόμας διηγεί το συνασκητής του έφτανε να τον λούζει το άκτιστο φως να μεταβάλλεται η νύχτα σε ημέρα ο ίδιος να είναι λουσμένος στα δάκρυα, η καρδιά του να ζει ένα συνεχές Πάσχα, ο νους του να είναι φωτεινός και να νομίζει πως αυτά είναι η φυσική κατάσταση όλων των μοναχών. όταν εκοιμήθη το πρόσωπό του έλαμψε υπερκόσμια. Δεν θα έφθαναν όχι πολλές ώρες αλλά ούτε πολλές ημέρες να διηγείται κανείς αδελφοί μου τα αποτελέσματα της προσευχής αρχαίων και συγχρόνων Αγίων που φανερώνουν τη θαυματουργή δύναμή της. Και αυτά υπόνονται όχι για να θαμπώσουν αλλά για να δείξουν πως αν αυτά τα μεγάλα συμβαίνουν από ομοιοπαθείς με εμάς ανθρώπους, πως δεν θα γίνουν και τα δικά μας αιτήματα δεκτά και δεν θα πληρωθούν με χαρά. Γι' αυτό η προσευχή μας, αγαπητοί μου, πρέπει να είναι συνεχής, να είμαστε υπομονετικοί στην προσευχή, χαρούμενοι. Η προσευχή είναι στηριγμός στη δυσκολία των καιρών και ιδιαίτερα των δικών μας. Η προσευχή είναι παιδαγωγία της ψυχής. Δεν πρέπει όμως μόνο να ζητάμε, αλλά και να φτάσουμε στην επιθυμία της δωρεάς που προσφέρει τον ίδιο το Θεό. Η προσευχή μας φέρνει στα βάθη της αγκάλης του Θεού, δηλαδή στα βάθη της αγάπης. Είμαστε πάντα τα παιδιά Του, όποιοι και αν είμαστε άτακτοι και ζωηροί, αμελείς και νοχελείς, διστακτικοί και φοβισμένοι. Πρέπει να ομολογήσουμε πως δεν ξέρουμε να προσευχόμαστε. Δεν αγαπήσαμε ακόμη την προσευχή. Αν είχε γίνει αυτό, θα είχε αλλάξει η ζωή μας. Αυτό το απλό το κάναμε τόσο δύσκολο. Η προσευχή είναι το πιο μεγάλο δώρο του Θεού στον πεπτοκότα άνθρωπο, η μεγαλύτερη δύναμή του προς επανασύνδεση, επανέβρεση του πρωτόκτιστου κάλους. Η δύναμη της προσευχής είναι τέτοια, ώστε να ξεπερνά το μεγάλο κενό, το αδυσόπιτο άγχος, τη σαρκοβόρα θλίψη, την ψυχοβόρα λύπη, το κάθε πένθος, τον κατατρεγμό, την ασήκωτη κατηγορία, τη συκοφαντία, την προσβολή, την ύβρη, την τροπή, την υποκρισία, τη μικρότητα, τη θρασίτητα, τον φθόνο, την ασθένεια, τον πόνο, τον φόβο, ακόμη και αυτόν τον θάνατο. Η προσευχή διώχνει την παγωνιά της μοναξιάς, την εχθρότητα της κακίας, την πονηρία του εγωισμού, φέρνει την ειρήνη, τη χαρά, την ανάταση, την καρτερικότητα, την παρηγορία, την αφοβία, την ελευθερία, τη μακαριότητα. Αυτή η προσευχή στερέωσε όλους τους Αγίους, αυτή θα στερεώσει και εμάς. Όποιον αγαπάς, αυτόν σκέπτεσαι. Η αγάπη στο Θεό γεννά την προσευχή. Αν δεν τον σκέφτεσαι, δεν θα προσεύχεσαι. Χωρίς όμως την προσευχή, δεν θα έχεις την παρέα Του, τη συντροφιά Του, την αγάπη Του, τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Η προσευχή προφυλάει τον άνθρωπο από την αμαρτία, τις παγίδες του πονηρού. Ο προσευχόμενος, έχοντας το νου του και την καρδιά του προσκολλημένο στο Θεό, δεν του μένει χώρος και χρόνος για την αμαρτία και συνάμα καταστρέφει και τις καλωστημένες δαιμονικές πλεκτάνες. Ας βοηθήσουμε την ζωή μας, την ψυχή μας, το είναι μας, ζητώντας τις δυνατές και σωστικές πρεσβείες της υπεραγίας Θεοτόκου και για το έργο αυτό. Η προσευχή, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι, θα λέγαμε, τα νεύρα της ψυχής. Με την προσευχή πλησιάζουμε το Θεό. Μας πλησιάζει ο Θεός. Έρχεται η ταπείνωση τελειότερη, η υπομονή και κάθε τι το αγαθό. Ο Κύριος δίνει τη χάρη Του πλούσια και μας κάνει να προσευχόμαστε με θερμά δάκρυα και για αυτούς που μας εχθρεύονται, καταδιώκουν και συκοφαντούν, σημειώνει Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Αυτό το δώρο, αυτό το όπλο, αυτή τη δύναμη χρειάζεται κανείς να τα χειριστεί και χρησιμοποιήσει φρόνημα και σωστά, γιατί διαφορετικά θα έχουμε αποτελέσματα αντίθετα από τα προσδοκόμενα και θα θρηνήσουμε θύματα πεσμένα από την ίση. Η προσευχή να είναι συχνή και τακτική, αλλά όχι μια στήρα καθηκοντολογία. Γιατί τότε χάνει τη χάρη και τη δρόσο και γίνεται αγκαρία, καταναγκαστικά έργα, γιατί έχει χάσει τον αυθορμητισμό της. Καμιά μεθοδολογία στην προσευχή δεν μπορεί να αναγκάσει την παρουσία του Θεού. Ο Θεός εμφανίζεται άσχετα με τις προθέσεις μας, τα σχήματά μας και τις επικλήσεις μας, βλέποντας βαθιά τις καρδιές. Η χάρη Του δίνεται δωρεάν, πέρα από οποιαδήποτε δική μας προγραμματισμένη τακτική. Σημασία δεν έχει τόσο η στάση του σώματος, μα της ψυχής. Σημασία δεν έχει τόσο η τεχνική, όσο η τέχνη. Σημασία δεν έχει τόσο η ώρα, μα η θέρμη. Σημασία δεν έχουν κάποτε και αυτά του τα λόγια της προσευχής, γιατί ακόμη και λαθεμένα όταν λέγονται από μία καθαρή, απλή και αγία ψυχή, θαυματουργούν. Η τελειότητα της προσευχής έγκυται στη συγκέντρωση του νου με την αλαλία, που σημαίνει πως όσο λιγότερες λέξεις λέγονται στην προσευχή, τόσο κοντύτερα στην τελειότητα της προσευχής βρισκόμαστε. Τούτο εύκολα κατορθώνεται με την ευχή του Ιησού. Όσο κανείς επιμένει στον τρόπο αυτό της ευχής και με ανδρεία συγκεντρώνει το νου του προς τη Θεία Ανάταση, με αγώνα συνεχή, συγκρατώντας τη φαντασία και τα καλπάσματα του νου που αρέσκεται να σεριανά ασταμάτητα εδώ και εκεί, τότε πλησιάζει νοερά το Θεό και προγεύεται με νοερή αίσθηση τη μακαριότητα της Βασιλείας των Ουρανών. Βέβαια, επειδή είμαστε αδύναμοι άνθρωποι, χρειαζόμαστε και βοηθητικά μέσα, να ξέρουμε όμως πως ούτε πρέπει να μένουμε σε αυτά, ούτε είναι το πρώτο και το άπαν. Στην αρχή χρειάζεται κάποια βία και μία σταθερή αυστηρότητα, απαραίτητη βεβαίως η ευλογία του πνευματικού. Αν είναι απαραίτητη η ευλογία του πνευματικού στον κάθε προσευχόμενο, στον αρχάριο είναι αναγκαία, γιατί η ασυνήθιστη στις θείες ενέργειες ψυχή έχει συχνές τις επιθέσεις του πειρασμού και δεν μπορεί εύκολα να διακρίνει η ίδια αν η χαρά που νιώθει είναι πάντα από το Θεό. Αυτός που θέλει να προσεύχεται δίχως οδηγό και μέσα στην υπερηφάνεια του, θέλει να φαντάζεται πως μπορεί να διδαχθεί τα πάντα μόνο από τα βιβλία και δεν προσφεύγει σε οδηγό, είναι κιόλας κατά το ίμιση στην πλάνη, λέει ο Όσιος Σιλουανός. Τον ταπεινό όμως θα τον προστατεύσει σίγουρα ο Θεός, και αν δεν υπάρχει έμπειρος οδηγός, όμως προστρέχει στον υπάρχοντα πνευματικό, ο Θεός για την ταπείνωσή του θα τον ευλογήσει. Η υπέρ των άλλων προσευχή, όποιοι κι αν είμαστε εμείς, είναι μια προσευχή που πολύ αγαπά πράγματι ο Θεός, τότε παρατηρείται το εξής παράδοξο φαινόμενο, θα μπορούσαμε να πούμε. Ο Θεός να γίνεται κατά κάποιο τρόπο χρεός της μας, να χαίρεται στις παρακλήσεις μας για τους άλλους και να μας δίνει και αυτά που ποτέ δεν του δανείσαμε. Μεγάλη αποτελεσματικότητα έχουν οι φιλάδελφες προσευχές των ζώντων και υπέρ των και κοιμημένων, τις οποίες επίμονα πρέπει να ζητάμε ως πολλά ισχύουσα ιδέηση δικαίου ενεργουμένη η προσευχή μας, ζητώντας δηλαδή τις πρεσβείες των Αγίων. Μερικές φορές νομιζόμενες θερμές προσευχές μπορεί να είναι και οι χειρότερες. Προσευχές δηλαδή με συναισθηματικά δάκρυα, νευρική ένταση, μανιώδη προσπάθεια αυτοσυγκεντρώσεως, πείσμα και σφίξιμο μπορούν και να μας πλανέσουν. Οι εμπειρίες, τα βιώματα, οι θείες παρηγοριές, τα σημεία και οι αποκαλύψεις είναι και για μας, αλλά θα δοθούν στους αξίους, στους ικανούς να τα φυλάξουν, στους αληθινά ταπεινούς. Είναι δώρα του Θεού αυτά που γνωρίζει εκείνος πότε είναι ο καταλληλότερος καιρός για να δοθούν. Τα δώρα δίνονται άνωθεν, δεν τα δίνω εγώ στον εαυτό μου. Το μόνο που εγώ κάνω είναι να ευτρεπίζω τον οίκο μου για να γίνει δεκτικός και άξιος των θείων αυτών θησαυρισμάτων. Καρπός της προσευχής είναι κυρίως η προς όλους αγάπη. Μια αγάπη όχι αφηρημένη, συγκεχημένη, αόριστη και γενική, αλλά προσωπική, συγκεκριμένη και ουσιαστική. Καίγεται η καρδιά του προσευχομένου ανθρώπου και αβίαστα χύνει καυτά δάκρυα για τα τοπήματά του, την πεσμένη φύση, τους επικύλες ανάγκες συνανθρώπους του, ακόμη και για τα άλογα ζώα και για τους αμετανόητους δαίμονες, καθώς αναφέρει σε μια έξαρση προσευχής ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Ο προσευχόμενος άνθρωπος, αγαπητοί μου, φαίνεται από μακριά, ξεχωρίζει. Είναι νυφάλιος, ήρεμος, γλυκής, ατάραχος, απλός, χαρούμενος, ταπεινός, στοργικός και ωραίος. Ας τονιστεί επίσης πως όλα αυτά λέγονται για τους εαυτούς μας και όχι για να περιεργαζόμαστε ανωφελώς τους άλλους. Ο καθένας σας κοιτάζει την εργασία του και ας προσέχει τον εαυτό του, για τον οποίο τελικώς θα δώσει λόγο. Οι λόγοι του Αγίου Μακαρίου ας μας συνετίζουν όλους. Οφείλουν οι αδελφοί ό,τι και να κάνουν, να το κάνουν με αγάπη και χαρά, και αυτός που εργάζεται για αυτόν που προσεύχεται να λέει, τον θησαυρό που αποκτά με την προσευχή ο αδελφός μου είναι και δικός μου, αφού είναι κοινός. Αλλά και αυτός που προσεύχεται να μην κρίνει τον εργαζόμενο, γιατί δεν εύχεται, ούτε ο εργαζόμενος να κρίνει τον προσευχόμενο, αλλά ο καθένας ό,τι και αν κάνει εις δόξαν Θεού ας το κάνει. Όλοι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Βλέπετε τι αρμονικά μας τοποθετούν όλους οι Άγιοι Πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί. Ας δώσουμε την ευκαιρία αυτή στον εαυτό μας να πανηγυρίζει καθημερινά, να ζει εργαζόμενος υπεύθυνα στο πόστο του που τάχθηκε, αλλά και σαν περαστικός να ξεπερνά την επικαιρότητα προγευόμενος την αιωνιότητα, στις ώρες της εκούσιας αυτής υγής του και μονώσεως, ώστε να δύναται να ανταπεξέρχεται τις δύσκολες ώρες που έρχονται και θα έλθουν, με τη δύναμη που θα λάβει στις ιερές στιγμές της συνομιλίας του με το Θεό και να αναφωνεί μαζί με τον Θείο Χρυσόστομο. Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Μαζί με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, φώτισόν μου το σκότος. Μαζί με ένα σύγχρονο γέροντα, τον Αμφιλόχιο της Πάτμου, ελθέ Κύριε Ιησού. Μαζί με τα μέτρητα πλήθη των μοναχών και πιστών, την ευχή του Ιησού, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και αφού αρχίσαμε με τον γλυκύτατο και πολύ αγαπητό Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, ας κλείσουμε με αυτόν. Λέγει, η προσευχή εξαφανίζει κάθε είδος λύπης, είναι αιτία χαράς, χορηγός συνεχούς ειδονής φιλοσοφίας αληθινής μητέρα. Η προσευχή είναι τόσο μεγάλη δύναμη, ώστε να νικά τη δύναμη της φωτιάς, να δαμάζει το θυμό των λεόντων, να πάβει πολέμους, να σιγάζει τρικυμίες, να διώχνει δαίμονες, να ανοίγει τις πύλες του ουρανού, να σπάει τα δεσμά του θανάτου, να διώχνει ασθένειες, σεισμούς πόλεων να σταματά, επιβουλές ανθρώπων και όλα τα κακά γενικώς να εξαφανίζει. Εξομολογούμενος ο άνθρωπος τα παθήματά του στον Θεό ειρηνεύει και παρηγορείται. Ο Θεός τον πλησιάζει, μας προσκαλεί, ας μην τον παρακούσουμε, μας προσελκύει, ας μην του ξεφεύγουμε. Και αναρρύθμιτα αμαρτήματα να έχουμε, και τότε ας μην διστάσουμε να τον πλησιάσουμε. Αδελφοί μου, μπορείτε εύκολα να λυσμενήσετε όλα όσα είπαμε. Θα παρακαλούσα όμως θερμά ένα να θυμάστε και να επαναλαμβάνετε. Δύο λόγια απλά, εύκολα, δυνατά, περιεκτικά όλων των αιτημάτων της ανθρώπινης ψυχής. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Και τότε μνημονεύεται και τις ασθενείες μου. Ο Κύριος ημών, Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας και Λυτρωτής του σύμπαντος κόσμου, να σας σκεπάζει με τις ευλογίες του πάντοτε, αγαπητοί μου αδελφοί. Αμήν.
1: Μεταξύ αποδείπνου και μεσονυκτικού. Λόγοι από τον Ιερό Άθωνα. Με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη.

0: με ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
1: Ο αγώνας του Ορθόδοξου Χριστιανού. Ομιλητής, πατέρας Βασίλειος Γοντικάκης, προηγούμενος της Ιεράς Μονής Ιβύρων του Αγίου Όρους. Η ομιλία έγινε στη Μητρόπολη Λεμεσού.
2: Αυτό που νιώθω είναι ότι, θα το πω και προημερών, ότι τα γεράματα μέσα στην Εκκλησία είναι συμποπικρωμένοι νεότης. Και εν τέλει, αν πάνε καλά τα πράγματα, ο θάνατος είναι έκπληξης. Εκεί είναι έκπληξης. Εκπλήσεται κανείς όταν συναντά κάτι το παράξενο. Όταν το θαύμα γίνει καθημερινό, χάνεται και η έκπληξη και βρίσκεται κανείς σε μια ανάπαυση ανίποτη. Νομίζω ότι όταν γεννιέται κανείς μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και φυσιολογικά αναπτύσσεται, φυσιολογικά οριμάζει, φτάνει σε αυτό που λένε οι πατέρες και το νιώθει αυτός που ζει στην Εκκλησία, ότι ο άνθρωπος γίνεται μια αίσθηση, γίνεται ένας οφθαλμός και βλέπει. Και στο τέλος δεν κάνει τίποτα και τα πάντα τα κάνει χάρη του Θεού. Αυτό που με τραβάει στη Κύπρο είναι κάτι βαθύ που σχετίζεται με αυτό που με τραβάει στο Άγιο Όρος. Και ζώντας στο Άγιο Όρος αναπαύεται κανείς και αυτή η ανάπαυση απλώνεται παντού, γιατί δεν νιώθεις ότι είναι καλά να είναι κανείς μοναχός, αλλά είναι καλά να είναι κανείς άνθρωπος, να είναι κανείς βαφτισμένος και να αγαπήσει ταπείνωση. Οπότε αναπαύεται κανείς νιώθοντας με τη ζωή στο Άγιο Όρος ότι όλη η Ελλάδα είναι Άγιο Όρος. Και στη συνέχεια θα έλεγα και η Κύπρος είναι ιδιαίτερα Άγιο Όρος και δεν πρέπει να θυσιάσετε το χαρακτήρα και την αγιότητα και την οσμή και την ευωδία της αγιότητος της Κύπρου. Οπότε πρέπει να ξέρετε ότι είναι μεγάλο πράγμα να είναι κανείς Κύπριος Ορθόδοξος. Εκεί είναι μεγάλο πράγμα, όχι γιατί είναι απειλή για κανένα, αλλά γιατί είναι ευλογία για όλους. Και λέω, το εκκλησίασμα της Κυπερούντας την περασμένη Κυριακή ήταν κάτι καταπληκτικό. Αλλά λέμε Κυπερούντα επειδή είναι η πατρίδα μας, αλλά είναι και πολλές άλλες τέτοιες κοινές. Όπως σήμερα με τον Πανιερότατο, πρέπει να το συνηθίσω, Πανιερότατο, που είναι καλύτερο από το Σεβασμιότατο, πήγαμε στο ναό του Αγίου Ερμογένους και βλέπετε ένα μικρό εκκλησάκι με πέτρες χοντρές χτισμένο να έχει τέτοια χάρη και να μαζεύονται τόσες χιλιάδες προσκυνητές στην Πανήγυρη, αλλά να τροφοδοτεί πάντα τον κόσμο. Οπότε όταν έχουμε αυτή τη λειτουργική κοινότητα, και βλέπεις ότι δεν είναι κάτι που φτιάχτηκε από μια διοργάνωση, αλλά αυτόρμητα έρχονται οι παππούδες, οι γιαγιάδες επειδή το θέλουν, έρχονται οι πατεράδες και οι μανάδες, έρχονται τα μικρά παιδιά, έρχονται τα μωρά παιδιά, νιώθεις ότι αυτή η λειτουργική κοινότητα είναι μια οικογένεια και ο καθένας παίρνει τη θέση του και ο ένας βοηθάει τον άλλον. Τώρα βλέπω εδώ πέρα να είναι αρκετοί νέοι και άλλοι με συμπεπικρωμένη νεότητα, δηλαδή με γέροι. Αλλά όλοι αγωνιζόμαστε και μου αρέσει αυτό που λέει ο Βάσης Άκου, ότι η μέρα της ταφής θα είναι η μέρα του σαββατισμού που θα τελειώσει ο αγώνας μας. Οπότε το θέμα είναι να αγωνιζόμαστε σωστά μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τώρα σας είπα ότι λέω ό,τι μου κατεβαίνει και μπορώ να πω και το άλλο, ότι λέω με αναπαύει ο Άγιος Παλαμάς, με αναπαύουν κάποιοι άγιοι, με αναπαύουν οι ταπεινοί. Μπορώ να πω χωρίς να είναι θέμα κολακίες στον Πανιερότατο ότι με αναπαύει η στάση του. Δεν το λέω γιατί θέλω να με διορίσει πρωτοσύγγελο, αλλά γιατί μ' αρέσει, γιατί θέλει να προωθήσει τους πιστούς στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό είναι. Τώρα, ζώντας λοιπόν μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όντας στην Κύπρο, αυτό που χρειάζεται είναι κανείς να αγωνίζεται. Θα έλεγα για τους νέους το εξής. Αν είναι δυνατόν, να δώσει κανείς όλη του τη δύναμη στον αγώνα. Όταν ζούμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία και αν τυχόν διαβάζω μαθήματα σαν φοιτητής ή προσπαθώ να κάνω κάτι, να μάθω μια τέχνη καλά ή αυτό που κάνει ο πατήρ Σάββας, ο αρχιτέκτονας εδώ πέρα, που σκοτώνεται για να κάνει σωστά ένα αρχιτεκτόνημα. Ξέρετε τι γίνεται, μετά από αυτό τον κόπο, μετά από αυτή την προσπάθεια, κανείς τα παραδίδει και στη συνέχεια σαν αμοιβή έχετε κάτι, μια δωρεά εκ μέρους του Θεού, που είναι αυτό που γίνεται ακόπος. Αλλά για να φτάσει κανείς στο ακόπος, που θα λέγαμε είναι ο αθέρας της ζωής του άλλου, ζει ένα δέντρο για να βγάλει ένα λουλούδι και να δέσει ένα καρπό, θα πρέπει πολύ να κουραστεί. Οπότε κουραζόμαστε, δουλεύουμε και νιώθουμε το εξής, ότι δεν πρόκειται ο κόπος ο δικός μας να μας δώσει αυτό που θέλουμε. Δεν πρόκειται η κτιστή επιτυχία, το να πάρω ένα πτυχίο και με άριστα ή να πετύχω μια θέση, να μου δώσει αυτό που επιθυμώ και αυτό που θέλω. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ασκηθώ, πρέπει να κουραστώ για να μπορώ να είμαι ικανός με ταπείνωση μετά να δεχτώ την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που λέει ο Βάσης Άκου, ότι τα χαρίσματα τα μεγάλα έρχονται αφεαυτόν, χωρίς εσύ να το γινώσκεις, χωρίς να ξέρεις, αλλά πρέπει ο τόπος να είναι καθαρός. Οπότε δουλεύω για να καθαριστεί ο τόπος και στη συνέχεια δέχομαι αυτή την Θεία Δωρεά. Και όταν δεχτεί κανείς τη Θεία Δωρεά και νιώθει ότι εγώ δεν έκανα τίποτα και ο Θεός μου έδωσε όλα αυτά τα πράγματα, τότε αρχίζει, ξέρετε, ένα άλλο παράπονο. Όχι αυτό που λέμε, γιατί μου έλεγε κάποια ότι είμαι καλή και τα παιδιά μου, ένας δεν διορίστηκε και άλλη δεν παντρεύτηκε, ενώ η γειτόνισσα δεν είναι καλή και ο γιος της πέρασε στη σχολή Ευελπίδων και η κόρη της παντρεύτηκε. Λες, εντάξει, ας πούμε, το να περάσει και στη σχολή Ευελπίδων δεν είναι τίποτα, σου πω, δεν θα παντρευτεί η κόρη σου. Αλλά είναι το εξής, ότι ένιωθες ότι έχω παράπονο για το Θεό, γιατί μου δίδει τέτοιες ευλογίες τη στιγμή που δεν το αξίζω. Εκεί όταν νιώθεις αυτό που λέει ο Βάσης Άκου, ότι ο Θεός είναι φοβερός, όχι για τη δύναμή του αλλά για την αγάπη του, και αυτό που λέμε στη λειτουργία, ότι υποκλίνουμε τα σκεφαλάς εσύ το φοβερό Θεό, στο Θεό το φοβερό για την αγάπη, τότε όταν το πάρει κανείς έτσι, ξέρει τι γίνεται, ξεμπλέκεται η γλώσσα του, γίνεται ο γόρδιος δεσμός, προχωρεί άνετα και κλεισμένο και ανοιγμένο των θυρών, δεν έχει κανένα παράπονο. Στο τέλος και η υγεία πνευματική φαίνεται, όταν φτάσουμε σε ένα σημείο να λέμε δόξα τω Θεώ για όλα και δόξα τω Θεώ περισσότερο για αυτούς οι οποίοι μας βασάνισαν, μας πίκραναν ή θέλησαν να μας κάνουν κακό, και να έχουμε ένα παράπονο μόνο, όχι γιατί μας χτύπησαν αλλά γιατί δεν μας διέλυσαν, να μας εξαρθρώσουν τελείως. Οπότε τότε ενδύεται κανείς μια άλλη δύναμη, είναι αδύνατος και ταυτόχρονα είναι πάνοπλος. Βλέπετε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος έπαθε ημίν υπολοιπών υπογραμμών, προχώρησε στο πάθος του, επέρασε την αγωνία της Γεθσημανής, παρακάλεσε τον Πατέρα τρεις των αυτών λόγων, λοιπόν, Πάτερ, ή δυνατόν παρελθέτω από μου το ποτήρι τούτο, το ποτήρι του θανάτου, αλλά όταν καταλήγει μετά από αυτή την αγωνία να πει πλην ούχος εγώ αλλά εσύ, να γίνει το θέλημά σου, Και αν τυχόν δεν είναι δυνατόν άλλος παρά να πει το ποτήρι του θανάτου, να το πει ο ηγητή του θέλημά σου. Και μόλις καταλήγει μετά από την αγωνία στο ηγητή του θέλημά σου, φτάνουμε σε αυτό που λέει «Εγείρεστε άγωμεν εντεύθεν, προχωρούμε». Και όταν τον ζητούν λέει «Εγώ ημί», και με το να πει «Εγώ ημί» πέφτουν χαμέ αυτοί που το ζητούν. Και με το να πέσουν χαμέ ευλογούνται. Γιατί ο Κύριος δεν ήρθε να καταργήσει και να εξουθενώσει τους εχθρούς του, αλλά ήρθε να καταργήσει την έχθρα. Την έχθρα κτίνας υπερέχουσα πάντα νουν ειρήνη χαρίζεται. Ο Απόστολος Πέτρος που μίλαγε με τη λογική την ανθρώπινη και είχε την παλικαριά την παρερχόμενη, έβγαλε εξωγό το σουγέ να κόψει η αυτιά απλή, κοίταξε, βάλει το μαχαιράκι στη θέση του. Εάν ήθελα θα παρακαλούσα τον πατέρα μου να στέλνει 12 λεγεώνας αγγέλους να τους ξεθανώσουμε. Το θέμα είναι όχι να χτυπήσω τους εχθρούς αλλά την έχθρα. Οπότε τότε ο Κύριος προχωρεί άοπλος και ρίχνει κάτω με την ομολογία «εγώ ημί» αυτούς που έρχονται οπλισμένοι να τον συλλάβουν. Και στο τέλος βλέπουμε και λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία ότι ο Χριστός είναι ο βασιλεύς της δόξης όταν είναι νεκρός και γυμνός επάνω στο σταυρό. Και είναι κάτι χριστοκέντητη επιτάφη στο Άγιο Όρος που δείχνουν το Χριστό ύπτιο νεκρό στον επιτάφιο και γράφει ο βασιλεύς της δόξης. Όταν ο βασιλεύς της δόξης δεν είναι αυτός ο οποίος παρουσιάζεται σαν δυνατός μονικά το θάνατο, αλλά ως νεκρός, εσταυρωμένος και ύπτιος νεκρός, τότε νιώθεις ότι νικήθηκε η έχθρα, νικήθηκε ο θάνατος, τότε νιώθεις τι σημαίνει ουδής νεκρός επί μνήματος και τότε νιώθεις τι σημαίνει ότι η αληθινή δύναμη εν ασθενεία τελειούται και τι σημαίνει ότι είναι ευλογία για όλο τον κόσμο η παρουσία ενός ανθρώπου που έχει μέσα του αυτή τη βεβαιότητα της νίκης κατά του θανάτου, της επικρατήσεως της αγάπης. Αυτό είναι ότι ο Χριστός έπαθε ημίν υπολοιπών υπογραμμών. Ή να επακολουθήσουμε τις σύγχνες είναι αυτό. Γιατί βλέπετε, ας πούμε, εν τέλει, και ο Απόστολος Παύλος όταν αναγκάζεται από τους άλλους να μιλήσει, που του αρνούνται την αποστολική ιδιότητα, λέει ότι κουράστηκα περισσότερο από όλους, υπέφερα τόσα, ναυάγησα, έφαγα ξύλο, έκανα, αλλά κοιτάξτε, εάν τυχόν θέλετε να σας μιλήσω για την αληθινή μου κάφηση, είναι ότι είδα άνθρωπο πρωτών 14 αρπαγέτα τον τιούτο μέχρι τρίτου ουρανού και υπέρ του τιούτου καυχήσουμε, υπέρ με αυτού καυχήσουμε. Και αυτός ο άνθρωπος ο οποίος υπάρχει στον τρίτο ουρανό, για τον οποίο καυχάται, είναι ο ίδιος ο Παύλος. Και στη συνέχεια βλέπετε, ας πούμε, ότι πρέπει να πάει κανείς μέχρι εκεί που γίνεται η αρπαγή. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια άλλη δύναμη που ενεργεί. Γι' αυτό λέμε ότι κάνω άσκηση, αγωνίζομαι, διαβάζω, να προχωρήσω σωστά στην επιστήμη μου και όλη αυτή η δουλειά είναι μια άσκηση πνευματική. Μετά αγωνίζομαι και στην πνευματική ζωή και προχωρώ και στο τέλος νιώθω ότι φτάνει κανείς σε ένα σημείο που τα υπερφύση και αίσθηση που δεν μπορεί να τα κατορθώσει ο άνθρωπος του δίνεται δωρεάν και αρπάζεται μέχρι τρίτου ουρανού και ακούει άρρητα ρήματα αού και εξών ανθρώπων να λύσει. Δεν μπορεί να τα πει κανείς. Εν τέλει, για να μην υπεραίρεται, του δόθηκε ένα σκόλοπ στη σαρκή, μια αρρώστια. Άγγελος Σατάν λέει. Και λέει, πατέρες, ήταν κάποιοι αιρετικοί που τον βασανίζανε. Και γι' αυτό παρεκάλεσε τον Κύριο ή να αρθεί από αυτού αυτός ο σκόλοψ. Η αρρώστια, τη σαρκή, τη σαρκός, ο πόνος. Και ο Κύριος του είπε, αρχίσει η χάρις μου, η γάρ δυναμής με να στενία τελειούται. Άφησε τις αρρώστιες ήσυχες, σου είναι αρκετή η χάρις μου. Και η δύναμής μου, λέει ο Κύριος, τελειούται εν ασθενία. Οπότε καταλήγει ο Παύλος, ήδη σταούν καυχήσουμε εν τες ασθενίες μου, ή να επισκηνώσει επί μη δύναμης του Χριστού και σε εκείνο το καταπληκτικό, όταν ασθενώ τότε δυνατός ημί. Οπότε βλέπετε, αυτή είναι η νίκη του θανάτου, δια του θανάτου του Ιησού Χριστού, αυτή είναι η δύναμη σε οποία ασθενεί τελειούται. Και μπορεί να μην είμαστε όλοι δυνατοί και ισχυροί, όπως λέει ο Παστός Παύλος, αλλά μπορούμε όλοι να φτάσουμε στην αδυναμία και στην εξουθένωση και να το αποδεχτούμε αυτό, δηλαδή να ενδυθούμε τη δύναμη η οποία δεν φοβάται τίποτα. Και αυτό είναι το μεγάλο θαύμα της πνευματικής ζωής. Και όταν λέμε πνευματική ζωή μέσα στην Εκκλησία, δεν είναι κάτι φανταστικό, κάτι νοητό, κάτι συμβολικό, αλλά μια δύναμη και μια χάρη, η δύναμη και η χάρη του Θεανθρώπου που αγιάζει την ψυχή και το σώμα του ανθρώπου. Γι' αυτό βλέπετε ότι τα νιάτα είναι καλά. Δεν ξέρετε, είναι σχηματικός καλά. Έχουν μια επίφαση καλοσύνης. Εάν τυχόν βαφτιστούν στο όνομα του Πατρός και του Υιού, παίρνουν το σωστό δρόμο. Και στο τέλος, όσο χάνει κανείς δύναμη, ενώ όσο έξω ο άνθρωπος διαθύρεται ημέρα τη ημέρα, ο έσωθεν ανακαινούται, όπως λέει ο Παστός Παύλος. Ο έσω ανακαινούται. Και έτσι λοιπόν, αναπτύσσεται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, παίρνουμε τον σωστό δρόμο, κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς, ζητούμε να γίνει το θέλημα του Θεού και μια στιγμή έρχονται δώρα από το Θεό στον καθένα άνθρωπο χωρίς αυτός να το περιμένει. Και βλέπετε ότι το μεγαλύτερο παράδειγμα της ανθρωπότητος είναι η Παρθένος Μαρία, η οποία δίδει τον εαυτό της στο Θεό, αφιερώνεται στο Θεό και στη συνέχεια μια στιγμή δέχεται ένα αρχαγγελικό ασπασμό. Κατέρχεται εξ ουρανού αρχάγγελος, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και με αυτόν τον χαιρετισμό συλλαμβάνει εν εαυτή δια των αχράντων αιμάτων της τον Θεό και ο Λόγο του Θεού, και γίνεται αυτή για την οποία δημιουργήθηκε ο κόσμος όλος. Και λέει ο Νικόλος ο Καβάσιλας, ο Άγιος Νικόλος Καβάσιλας, ότι όταν ο Θεός δημιουργεί τα πάντα και βλέπει ότι επίησε τα πάντα καλός, λίγαν καλός, αυτή η καλοσύνη και το κάλος είναι η καλοσύνη και το κάλος της Παναγίας. Ένα δέντρο βγαίνει για να βγάλει ένα άνθρωπο, να δει ένα καρπό. Όλοι οι οικουμένοι, η σύμπαση φύσης, για να γεννηθεί η Παναγία και να συλλάβει τη επισκιάση του Αγίου Πνεύματος, τον Υιό και Λόγο του Θεού, και να κάνει το Θεό άνθρωπο. Και αυτό έγινε ακόπως, και αυτό έγινε με ένα χαιρετισμό, και αυτό έγινε χωρίς να το περιμένει η Παναγία. Γι' αυτό βλέπετε ότι έχει αυτό τον διάλογο με τον Αρχάγγελο, και όταν λέει τούτο επί άνδραου γινώσκω, τι θα γίνει, και λέει ότι το Πνεύμα Άγιο θα σε επισκιάσει, οπότε καταλήγει και εκείνη, όπως και ο Υιός και Θεός της στη Γεστημανή, γίνει το μη κατά το ρήμα σου, ας γίνει όπως εσύ θέλεις. Οπότε βλέπετε ότι γεννηθήκαμε ως άνθρωποι με την πνοή του Θεού μέσα μας, με ένα προορισμό, όχι να διαγράψουμε την τροχιά ενός εστίκτου και να καταλήξουμε στο τίποτα, αλλά με τη χάρη του Θεού να διαγράψουμε μια τροχιά και να πάμε σε ένα σημείο όπου γίνεται η αρπαγή, η αρπαγή του Πάρου που τον βγάζει στον τρίτο ουρανό, η επίσκεψη του Αρχαγγέλου στην Παρθένο Μαρία που της λέει το χαίρε και συλλαμβάνει τη χαρά, την ενυπόστατη, συλλαμβάνει τον Υιό και ο Λόγο του Θεού. Οπότε είμαστε νέοι, μας αρέσει η ζωή, αγωνιζόμαστε, σπουδάζουμε, προσπαθούμε να κάνουμε καλά όλα τα πράγματα. Στη συνέχεια, ζώντας μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, φυσιολογικά, εάν είμαστε άνθρωποι, ευτυχώς θα απογοητευτούμε. Λέμε ότι δεν μας φτάνει όλος ο κόσμος. τι θα ωφελήσει άνθρωπο εάν κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχή αυτού και χάσει την ψυχή του και χάσει αυτή τη μία αίσθηση. Και μια στιγμή νιώθει κανείς ότι ο Θεός και εμένα με αγαπάει. Μετά αυτό που λέμε μαζί με το ξερό καίγεται και το χλωρό, ζώντας στην πάση της Αγίας ενισχυόμεθα, συγκρατούμεθα και έτσι προχωρούμε και έτσι νιώθουμε ότι το τέλος γίνεται αρχή μιας νέας πορείας και όπως λέει ο Γρηγόρης Ονήσιος, φτάνουμε εξ αρχής εις αρχής σε μια αρχή που δεν έχει τέλος και νιώθουμε ότι η επέκταση δεν τελειώνει ποτέ και νιώθουμε αυτό πάλι που λέει ότι η ψυχή πάντοτε κτίζεται, συνέχεια αυξάνει με την ταπείνωση και με την επίσκεψη της χάρτος του Αγίου Πνεύματος και στο τέλος νιώθει κανείς ότι έχει την αιώνια νεότητα και αυτό που είπαμε και προχθές του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά που είναι του Αγίου Μαξίμου, δηλαδή που είναι η πίστη της Εκκλησίας και η εμπειρία της Εκκλησίας, ότι όταν δεχτεί κανείς αυτή τη δύναμη η οποία είναι ασθενή ατελείωτα, όταν δεχτεί αυτή τη χάρη η οποία είναι άναρχη και άκτιστη, όταν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ζω ουκέτε εγώ, ζει εν εμή Χριστός, η ζωή μου είναι ο Χριστός, τότε ο άνθρωπος γίνεται κατά χάριν άναρχος και ατελεύτητος. Δηλαδή δεν ξέρει απλώς την αρχή και το τέλος, αλλά δια της εμπιστοσύνης και δια της κοινωνίας με τον Υιό και ο Λόγο του Θεού γίνεται άναρχος και ατελεύτητος και τότε γίνεται Θεός κατά χάρη και τότε έχει τα πάντα όσα έχει ο Θεός χωρίς της κατουσίαν ταυτότητος, δεν είναι κατουσίαν ο Θεός και σώζει κανείς αυτή την καθαρότητα όταν φτάνει δια της ταπεινώσεως σε αυτήν την αίσθηση της ανυπαρξίας, ότι δεν είμαι τίποτα, είμαι υποκάτω πάσης της χτίσεως και αυτός ο οποίος πράγματι θεωρεί όλους τους άλλους καλύτερους και τον εαυτό του υποκάτω πάσης της χτίσεως, αυτός διαστέλλεται και γίνεται κατά χάριν η χώρα του αχωρίτου και τότε σιωπά και τότε δεν κάνει τίποτα και τότε όλα γίνονται μέσα του και όλα που υπάρχουν ανήκουν σε αυτόν, είναι ο μηδέν έχουν και τα πάντα κατέχουν και στο τέλος γίνεται μια δοξολογία, μια δοξολογία προς το και κουράζεται μέσα σε αυτήν την δοξολογία και βλέπετε στην Αποκάλυψη αναφέρεται ότι οι καταδικασμένοι ανάπαυση νου και έχωση γιατί λατρεύουν το αρνίο και οι δίκοι ανάπαυση νου και έχωση δοξολογούντες τον Θεό, οπότε υπάρχει μια έλλειψη αναπαύσεως που είναι κόλαση και μια έλλειψη αναπαύσεως που είναι πλεισμονή αναπαύσεως. Είπαμε να πούμε ότι μου έρθει αλλά είπαμε πολλά τώρα θα μιλήσετε εσείς και ξεκινάμε ότι είναι μεγάλη ευλογία που είμαστε Έλληνες βαπτισμένοι στο όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Αν είναι κάποιος μη Έλληνας εδώ, είναι εξίσου ευλογημένος. Αλλά λέω το εξής, το Έλληνες, γιατί το λέω για να τρίψουμε τα μούτρα μας κάτω ακόμη περισσότερο. Γιατί δεν είναι απλό πράγμα όταν δεις από πού καταγόμεθα. Τι είπαν και οι ταλέποροι αρχαίοι Έλληνες, πώς δέχτηκε ο Ιησούς τους Έλληνες, που είπε αυτό τον είναι δοξάστη ο Υιός του ανθρώπου, πώς οι Έλληνες δέχτηκαν το μήνυμα του Θεανθρώπου, πώς δεν το δέχτηκαν ούτε οι Ιουδαίοι είτε οι Ρωμαίοι, πώς δια των Ελλήνων πατέρων που δεν είναι Έλληνες, αν είναι οικουμενικοί διδάσκαλοι, μεταδίδεται αυτό το μήνυμα παντού. Οπότε το μήνυμα αυτό σώζει όλο τον κόσμο, αλλά όταν είσαι Έλληνας και έχεις ψυχή και σώματι αυτή την καταγωγή, νιώθεις ότι κοίταξε, δεν μπορεί να είσαι Αμερικανάκι, δεν μπορεί να είσαι επιπόλαιος και είσαι φορτωμένος με ένα χρέος ασήκωτο το οποίο στο τέλος γίνεται φτερό που σε ανεβάζει ψηλά. Οπότε λέμε, έχουμε αυτή την καταγωγή, αγωνιζόμαστε και αν αγωνιστούμε σωστά μέσα σε αυτό το χώρο της Εκκλησίας, σιγά σιγά θα έρθει ο καιρός που ο καθένας ανάλογα με τον κόπο του και την ταπείνωσή του θα δέχεται τη Θεία Επίσκεψη ή σαν ένα χαιρετισμό αρχαγγελικό που θα συλλαμβάνει μέσα του τη χαρά ή σαν μια αναρπαγή, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, που θα οδηγείται σε άλλο χώρο υψηλό και στο τέλος θα μαθαίνει ότι όταν είναι ασθενής τότε είναι δυνατός, που λέει όταν ασθενώ τότε δυνατός εμεί, και όταν πεθαίνω και διαλύμαι τότε μπαίνω μέσα στη βυσμονή της ζωής και της φωτοχυσίας. Οπότε αυτά λέτε τώρα εσείς και προχωρούμε. Λοιπόν, για πέστε τώρα εσείς.
3: Να αγαπήσεις και μετά να προχωρήσεις τη ζωή σου για να είσαι.

0: έχει ορολογία τέλο πάντων. Σταμάτα στην καλοσύνη του, στον κακό, στον καλό. Το έχω συνδέσει με το Θεό. Έχω συνδέσει όλα τη σχεδιότητα. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώ γίνεται στην πρώτη ζωή ένα καθηγητή μου, γιατί η δική μα θρησκεία και όχι κάποια άλλη. Εγώ δεν μπορούσα να απαντήσω.
1: Εσύ τι τάξη πας, τι σπουδάζεις?
0: Εγώ στο Grammar School, είμαι στην τελευταία μου τάξη. Αυτό μου πληγώνει, δηλαδή βλέπω ανθρώπους που είναι ας πούμε 50 χρόνια, 60 χρόνια. 65 χρόνια που είναι σκότας. Ναι, το λένε με φοβία. Το λένε ας πούμε, πιστεύω γιατί πρέπει να πιστεύουν. Δεν πιστεύουν γιατί το έχουν νιώσει. Φυσικά όταν βλέπω προσωπικά έναν άνθρωπο σαν και εσάς.
1: Άστος.
0: Ναι, μα. Αυτό είναι μόνο αυτό που αυτό με συμβεί περισσότερο. Να βλέπω ότι κάποιος είναι αφιερώσει τη ζωή του. Έχει αφιερώσει την ενέργεια πάνω σε αυτό που πιστεύει. Και τον έχει κάνει ένα καλύτερο άνθρωπο.
1: Πού?
0: Πιο φανερά, πιο άνοιχτα, πώς, γιατί είναι τόσο μυστήριο.
1: Γιατί είναι τόσο μυστήριο. Ναι, άλλος. Ναι, ναι.
0: Γιατί
1: όχι. Για, μπορεί να απαντήσει κανείς, αλλά μία. Λοιπόν, για εσύ να απαντήσεις. Κύριε, να σας πω κάτι. Η ζωή έχει ενδιαφέρον επειδή είναι επικίνδυνη. Αν δεν ήταν επικίνδυνη θα ήταν δράμα υπόθεση. Μετά συνέχεια βλέπετε τι γίνεται με τη ζωή του Κυρίου, με τους Αποστόλους, με τους Αγίους. Βλέπετε ότι είναι οι Απόστολοι. Ο Απόστολος Πέτρος λέει, όταν λέει ο Κύριος ότι όλοι θα με εγκαταλείψετε, αλλά δεν είμαι μόνος, γιατί ο Πατήρ είναι μαζί μου. Μετά για να σας μπλέξω, σας λέω το εξής. Λέει ο Κύριος ότι όλοι θα με εγκαταλείψετε. Ο Πατήρ είναι μαζί μου, δεν με εγκαταλείπει. Και μετά από λίγο πάνω στο Σταυρό λέει, Θεέ μου, είναι τι με εγκαταλείπες. Οπότε σημαίνει ότι με το να τον εγκαταλείπει, δεν τον εγκαταλείπει. Όταν λέει ο Κύριος ότι όλοι θα με εγκαταλείψετε, ο Απόστολος Πέτρος που παρουσιάζει μια πτυχή ανθρώπινη, μια παλικαριά, μιλήσαμε προηγούμενος για παλικαριές, λέει ότι κι αν όλοι σε εγκαταλείψουν, εγώ δεν πρόκειται. Οπότε λες, κοίτασε Πέτρο, άφησε τα μεγάλα λόγια και μίλα με ταπείνωση. Αλλά βλέπετε το Ευαγγέλιο που παρουσιάζει την αλήθεια. Μετά από λίγο, αυτό το παλικάρι μπροστά σε μια παιδίσκη φοβάται και λέει ανάθεμα τον ξέρω, δεν τον ξέρω. Και πράγματι δεν τον ήξερες. Μετά η λύση ποια είναι, είναι ότι δεν τα χάσε, δεν θύχτηκε, αλλά έλειωσε. Και εξαρθών έξω έκλαψε πικρός. Και γινόμενος λιώμα με το κλάμα γίνεται πέτρα της πίστεως στη συνέχεια. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε ένα ληστή ο οποίος είναι σταυρωμένος, καταδικασμένος σε θάνατο και μια στιγμή, τη τελευταία στιγμή λέει μίστητη μου και όταν είσαι τη βασιλεία σου και αυθημερών μπαίνει στον παράδεισο. Και λέει το τριώδιο ότι μία ροπή σε μια στιγμή έγινε θεολόγος με το να πει μίστητη μου Κύρια. Και βλέπεις ότι ζει ο ληστής μια ζωή για να πει μια στιγμή μια κουβέντα. Όλη η ζωή του ήταν για να φτάσει σε μια στιγμή και η στιγμή αυτή είναι ο νιώτης. Και λες, ζω όλα τα βάσανα, επιτυχίες, αποτυχίες, ελπίδες και απογοητεύσεις για να φτάσω εκεί. Τώρα λες ότι ο ένας είναι μαθητής και φτάνει να πουλήσει το διδάσκαλο.

0: άλλος είναι ληστής και μπαίνει πρώτος στον παράδεισο. Τι είναι καλύτερο, να είσαι ληστής ή μαθητής? Το καλύτερο είναι να είσαι εμπιστοσύνη σε αυτόν ο οποίος είναι ο άνωτο πατρίς συγκαθήμενος και ο δαιμήν αρωάτος συνών, υπάρχει μεταξύ μας. Μετρήτεται αυτό που λες ότι είναι ένας μεγάλος, είναι δασκαλός μου, μπορεί να είναι 50 χρόνια, 60, λες πιστεύει και δεν πιστεύει, είναι αυτό που λέει ο πατέρας του αρρώστου παιδιού, πιστεύω Κύριε βοήθη μου τη απιστία. Αλλά και η πίστης είναι ένα χάρισμα. Και βλέπεις ότι ένας απλός άνθρωπος, μια απλή γριά, δεν θα σου κάνει κηρύγματα, αλλά μια κουβέντα που θα σου πει σου μεταδίδει τη βεβαιότητα της πίστεως. Κοιτάξτε, στην Κρήτη είχε μια συζήτηση. Ήρθανε, λέει, μορφωμένοι από την Αθήνα και λέγανε και ποιος είδε το Θεό, δεν υπάρχει Θεός. Ποιος τον είδε? Αυτά τα κάνουν, τα βγάλανε οι παπάδες για να παίρνουν τα λεφτά του κόσμου. Οπότε, αφού δεν είδε κανείς το Θεό, εκεί ήταν μια γριά, η οποία γριά είναι οι θεολόγοι, μια γριά η οποία τι έκανε? Δεν ήθελε να φωνάζει, σαν δεν ξέρω ποιον ιεροκήρυκα, ότι δεν τρέπεσαι πώς μιλάς με ανέδεια, αλλά με μια άλλη σιγουριά, του λέει το εξής: και παιδάκι μου, ποιος είναι άξιος να τον εδεί? Αυτό είναι όλη η θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Βλέπεις, η γριά εν ασθενία τελειούται και μιλάει ως εξουσίαν έχουσα. Δεν του λέει δεν τρέπεσαι. Του λέει είσαι καλός, είσαι ταλέπρος, είσαι παιδάκι μου. Και παιδάκι μου, ποιος είναι άξιος να τον εδεί? Οπότε αυτός που νιώθει ότι δεν είναι άξιος και συντρίβεται, μια στιγμή δέχεται την επίσκεψη του Θεού και την ανάπαυση. Μετά βλέπετε, ας πούμε, ότι η ζωή έχει ενδιαφέρον επειδή είναι επικίνδυνη, επειδή δεν δουλεύει μηχανικά. Ο καθένας μας περνάει από άλλο μονοπάτι. Ο καθένας μας έχει άλλο όνομα. Και αυτό που λέει ότι ο καλός που μείνει καλή τα ίδια πρόβατα κατ' όνομα και εξάγει αυτά, κατ' όνομα. Και όταν ακούσεις το όνομά σου από τον καλό ποιμένα, τότε παίρνεις υπόσταση, υπάρχεις. Είδατε ότι όταν αγαπά κάποιος κάποιον, τον ερωτευμένο, λέει το όνομα, ξέρω Χρήστο, Μανώλη, Μαρία, και αυτό έχει μια ισχύ μέσα του. Να ακούσουμε το όνομά μας από τον καλό ποιμένα, να μας καλεί κατ' όνομα. Και ο καθένας έχει το δικό του όνομα. Και το θέμα είναι να πετύχουμε κάτι ελάχιστο. Αυτό που λέγεται ότι οι πιστεύοντες γλώσσες λαλήσουν σικενές. Ο καθένας, ξέρετε, πρέπει να μιλήσει τη δική του γλώσσα. Και για να φτάσεις να μιλήσεις τη δική σου γλώσσα και να κινηθείς ελεύθερα και να φτάσεις στη στιβαρότητα της γιαγιάς, και όταν ο άλλος έρχεται και σου λέει βλακίες ότι δεν υπάρχει Θεός, εσύ να μην εκνευριστείς, αλλά να πεις παιδάκι μου, και ποιος τον είδε, γιατί ξέρει η γιαγιά. Οπότε λέμε, αγωνιζόμαστε, δεν είμαστε ηλίθιοι να προσανατολιζόμαστε στα σύννεφα που τα παίρνει ο άνεμος. Μέσα στην εκκλησία προσανατολιζόμαστε στον πολικό αστέρα, ο οποίος μένει αμετακίνητος. Και είτε είναι νύχτα, είτε είναι μέρα, είτε έρχονται σύννεφα, είτε δεν υπάρχουν, η βελόνη της πηξίδας πάει προς τον πολικό αστέρα. Και εμείς ζητούμε κάτι το οποίο ξεπερνά την αίσθηση και τη φύση, κάτι όπου γίνεται η αρπαγή, ένας χαιρετισμός ο οποίος γίνεται αφορμή να συλληφθεί μέσα μας η χαρά, η οποία νικά το θάνατο. Και όλα αυτά τα παίρνουμε κυοφορούμενοι μέσα στη μήτρα της Εκκλησίας. Ζούμε μέσα σε αυτή την λειτουργική κοινότητα. Αγωνιζόμαστε και μετά φυσιολογικά σιγά σιγά βγαίνει το δέντρο, βγαίνει το μπουμπούκι, βγαίνουν τα λουλούδια, τα πέταλα, είναι όμορφο στο χρώμα, είναι καλό στην οσμή. Μετά στη συνέχεια θα πέσουν, θα μαραθούν τα πέταλα, προχωρούμε στο να συλλάβουμε ένα καρπό, ο καρπός είναι στιφός και στο τέλος θα γίνει γλυκός. Οπότε περνούμε φυσιολογικά όλες αυτές τις βαθμίδες. Εάν τυχόν ζούμε μέσα στην εκκλησία, νιώθαμε ότι η εκκλησία είναι η μητέρα μας και είναι η μήτρα που μας πλάθει και μας κυοφορεί και μας οδηγεί τελικά στη ζωή της ελευθερίας, σε αυτό το ελάχιστο που έχει μέσα τα πάντα. Γι' αυτό εξωτερικά φαίνεται ότι είμαστε το ίδιο, αγωνιστόμαστε να πετύχουμε σε εξετάσεις, να περάσουμε στο γυμνάσιο, στο λύκειο, να πάμε στο πανεπιστήμιο, να πάμε και μεταπτυχιακά, ή κανείς να αγωνιστεί να μάθει μια τέχνη καλά, αλλά νιώθεις ότι όλες οι επιτυχίες σε αφήνουν πάλι νηστικό. Και μια στιγμή ζώντας μέσα στην εκκλησία θα νιώσεις ότι όλος αυτός ο κόπος που έκανες είναι το σκάψιμο του χωραφιού για να δεχθεί το σπόρο της χάριτος. Και μια στιγμή νιώθεις ότι η γιαγιά έχει αυτή τη δύναμη, η οποία είναι η δύναμη συγγενική με του Αποστόλου Παύλου, με τον Μεγάλων Αγίων. Και πάλι λέει ο Άγιος ο Γρηγόριος Παλαμάς ότι είναι αυτή η δόξα, η οποία δεν είναι φως εξωτερικό, δεν είναι φως συμβολικό, αλλά είναι η δόξα η προαιώνιος, η άχρονος, την οποία είχε ο Υιός και ο Λόγος πριν δημιουργηθεί ο κόσμος. Είναι η βασιλεία των ουρανών. Και στο τέλος είναι αυτή η δόξα με την οποία θα έρθει ο Θεός να κρίνει ο Κύριος να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Οπότε νιώθεις ότι είσαι στην αρχή και στο τέλος και έχεις μια απόλυτη εμπιστοσύνη. Οπότε τώρα αγωνιστείτε να κάνετε, ο καθένας να κάνει από εμάς αυτό που πρέπει και ο Θεός θα δώσει όταν χρειάζεται το κάθε τι. Αυτό που λέγεται ότι θα μπορούσε ο Θεός να μας δώσει όλα τα χαρίσματα, αλλά τότε θα έπαιρνε το μυαλό μας, το μυαλουδάκι μας αέρα. Οπότε λέει ο Βασιζάκο ότι αν τυχόν δεν είμαστε ικανοί να σηκώσουμε μεγάλους πειρασμούς, μεγάλες δοκιμασίες, δεν μπορούμε να σηκώσουμε μεγάλα χαρίσματα. Οπότε ζούμε, αγωνιζόμαστε, κάνουμε υπομονή και έτσι ετοιμαζόμαστε όταν αυτός θέλει να μας δώσει αυτό που θέλει. Και αυτό που εκείνος θέλει είναι εκείνο που και εμείς βαθιά προσδοκούμε και είναι αυτό που μας σώζει. Για πέστε, χαρασμουργητά, ας πούμε. Αλλά ξέρετε, αυτό το είπα και προηγουμένως, ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης λέει ότι στη μεταμόρφωση οι μαθητές τάχασαν και πέσανε ως εν ύπνο βαθύ και με το δια του μηδόλος ουράνου όντως αιωρών, με το να μην βλέπουν έβλεπαν, δια της αγνίας εγίνωσκον και δια του ύπνου εμισταγωγούν το ιστινόντος εγρήγορση. Οπότε λέει και ο ύπνος, ας πούμε, είναι εγρήγορση. Θα σου πω κάτι. Όταν είχα πάει στα Αγιώρος, είδα πούμε, σε κάτι αγρυπνίες, κάτι καλογύρους που ροχαλίζανε. Οπότε, μα λέω, μα τι γίνεται, με κάνετε αγρυπνίες και κοιμάστε, και μου λέει ένας καλόγυρος, κοίταξε, καλύτερα να είσαι κοιμισμένος μέσα στην Κιβωτό, παρά ξύπνιος έξω από την Κιβωτό. Αλλά ξέρετε πάλι ότι αυτό που λέω Βασισάκο, ότι τον καθαρών ο ύπνος είναι προσευχή. Γιατί οι αναθυμιάσεις της ευχής κυκλοφορούν στον νου τους. Και όπως όταν τρώει κανείς καθαρή τροφή το βράδυ έχει ένα καλό ύπνο, γιατί το στομάχι δουλεύει και χωνεύει την τροφή, έτσι και στον ύπνο δουλεύεται η πνευματική τροφή. Και κάτι έλεγε, μας μένουν τόσα χρόνια, τα μισά είναι ύπνος, μα ο ύπνος δεν είναι κενό, είναι ζωή. Αρκεί να βάζουμε στο πνευματικό στομάχι όχι ακαθαρσίες, αλλά την αληθινή τροφή, την οποία δίδουν οι Άγιοι ή δίδουν οι γριές. Άλλος.
1: Ήθελα να ρωτήσω για τη ζωή ενός έτσι άνθρωπου τώρα ξεκινά, τώρα όσο ήταν τα καθόλου. Η Εκκλησία σαν ακολουθίες, τι ρόλο έχει στη ζωή του, και βλέπω τον εαυτό μου και βλέπω ότι να μην παρακολουθεί τώρα και ούτε να πούτε δεν προλαβαίνω να πάω.
0: Ούτε. Τι δουλειές έχεις? Τι δουλειές έχεις? Κοίτατε, αν τυχόν δεν είχαμε δουλειές και δεν είχαμε δυσκολίες που μας διαλύουν, θα κάναμε ψεύτικα πράγματα τα οποία θα ήταν καταδικασμένα για διάλυση. Εάν τυχόν νιώθουμε μια ανάπαυση η οποία έρχεται μετά από τη διάλυση, αυτή δεν διαλύεται. Και θάνατος ουκέτη κυριεύει, όπως λέγεται, στο Κύριο, του Κυρίου, μετά από την Ανάσταση, το εκ νεκρών ανιστάμενον, αυτό το οποίο το θάνατο έχει σαν μήτρα δεν φοβάται τίποτα. Οπότε όλες οι δοκιμασίες μας κάνουν καλό. Τώρα, το θέμα είναι, νομίζω, να μην σπαταλούμε τις δυνάμεις μας στα κουτουρού. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μετά βλέπετε, ένας μοναχός έχει τις ακολουθίες. Έχει το διακόνημα, έχει το κελί του, που είναι ένας προσωπικός αγώνας. Τώρα κι εσείς, ας πάρουμε σαν διακόνημα τη δουλειά. Μετά, η ακολουθία χρειάζεται. Και έστω λίγη η Κυριακή, τώρα τη Σαρακοστή, που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, αυτό το μεγάλο απόδειπνο που έχει μια ιδιαίτερη χάρη, μια ατμόσφαιρα, το Κύριο των Δυνάμεων, η μετάνοιες, το Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αρχίας, περιεργίας και περιεργίας μη μηδός, η ατμόσφαιρα των χαιρετισμών, που είναι κάτι μοναδικό, αυτό μας τρέφει. Μετά στη συνέχεια, αυτό που εγώ λέω είναι το εξής, ότι από τη στιγμή που λίγο μεγαλώνουμε και αποκτούμε συνείδηση του εαυτού μας, θα πρέπει να βρίσκουμε μια ήσυχη γωνιά και μια ήσυχη ώρα να επισκεπτόμεθα τον εαυτό μας. Δηλαδή να λέμε την ευχή του Κύριε Ιησού Χριστέ του Θεού ελέησον με τον αμαρτωλό. Και ξέρετε τι γίνεται τότε? Όταν ησυχάζομαι, μπορούμε και χωνεύουμε και παίρνουμε θερμίδες και βιταμίνες πνευματικές από όλα τα τρεξίματα και από όλη τη ζωή την καθημερινή. Αυτό που λέμε, μπορεί να τα δει κανείς πνευματικά αν είναι συντετριμένος και από όλα να βοηθηθεί. Αντίθετα, αν είμαι ταραγμένος και αν τυχόν ζω σε ένα επιπόλαιο επιφανειακό επίπεδο, τότε ξέρετε τι γίνεται? Τη δικιά μου την κακομοιριά την προβάλλω στους άλλους και νομίζω ότι όλοι μου φταίνε. Όλοι είναι κακοί, όλοι είναι άρρωστοι, ότι είναι δαιμονισμένοι. Αντίθετα, εάν τυχόν μετά από τη συντριβή, μετά από τη μετάνοια, νιώσω ότι δέχομαι αδίκως εντός εισαγωγικών τη χάρη του Θεού, ενώ έπρεπε εμένα να με έχει διαλύσει, τότε μια στιγμή τους βλέπω όλους καλούς, βάζω καλό λογισμό, τους συμπαθώ, γιατί είναι και αυτοί άνθρωποι, αδερφοί μου, βασανισμένοι, και τους αγαπώ γιατί ο καθένας είναι αντικείμενο της αγάπης του Θεού. Και μετά να σας πω κάτι άλλο. Αυτό που λέει γίνεται με το ληστή, μπαίνει πρώτος στον παράδεισο, δεν είναι απλό πράγμα. Μπορεί να βλέπω κάποιον ο οποίος του δίνει την εντύπωση ότι είναι τύπη χαμένος, και όμως να είναι ένας ληστής μέσα στην καρδιά του οποίου κυοφορείται ένα μνηστητή μου Κύριε, και να μπει στην κεντρική θέση του παραδείσου. Και βλέπετε ότι ο ληστής λέει μνηστητή μου Κύριε και μπαίνει πρώτος στον παράδεισο, και ο Υιός και ο Λόγος του, το γεννόμενος άνθρωπος, γυρίζοντας στον Πατέρα, δεν παίρνει μαζί του ένα απόστολο, αλλά παίρνει ένα ληστή. Και αυτό είναι ωραίο, μ' αρέσει. Μας μπλέκει. Και στη συνέχεια όλοι προσευχόμεθα. Ο Θεός να μας ελεήσει. Και όλοι οι στοδυνικές, πριν κοινωνήσουμε, λέμε στον Χριστό, άλλος ολιστής ομολογώσει, μνήστη τη μου και όταν έρθει τη βασιλεία σου. Υποδιόμεθα το πρόσωπο και παίρνουμε τη στάση του ληστού. Οπότε αυτό που χρειάζεται είναι ένα πράγμα. Αν είναι δυνατόν, να μην χάσουμε τον έλεγχο του εαυτού μας. Να πούμε, θα διαβάσω τόσο, θα πάω στην εκκλησία. Δεν μπορώ να πάω όπως πάει ένας καλόγερος. Ας πάω όσο μπορώ. Και νιώθω ότι λίγο πηγαίνω και πολύ δύναμη παίρνω. Στη συνέχεια για τους νέους ανθρώπους θα έλεγα το εξής, ότι και στον νέο άνθρωπο το θέμα της φιλίας, της παρέας είναι κάτι απαραίτητο. Αν είναι δυνατόν, η φιλία και το διάλειμμα είναι κάτι που με ξεκουράζει και μου δίδει ζωή, και να μην είναι το διάλειμμα κάτι που με κουράζει και με σπρώχνει σε ένα βάραθρο. Όταν έτσι διοργανωθούν τα πράγματα, μπορούμε να βρούμε ποια είναι η αναλογία για τη ζωή του καθενός. Εγώ τόσο πρέπει να δουλέψω έξω από το σπίτι, τόσο να προσευχηθώ, τόσο να πάω στην ακολουθία. Και έτσι όταν βρω αυτή την ισορροπία, νιώθω ότι όλα με βοηθούν. Και στο τέλος, όταν λέμε η γιαγιά που λέει, και παιδάκι μου, ποιος είναι άξιος να το δεχθεί, για μένα αυτή είναι η κορυφή της θεολογίας. Η μη κορυφή της θεολογίας είναι ότι ακούω κάποιον ο οποίος βρίζει και αρχίζω εγώ να το βρίζω. Μου λέει, γιαγιά, δεν βρίζεις, παιδάκι μου, και εσύ παιδάκι μου είσαι. Λοιπόν, για να φτάσει κανείς εκεί, θα πρέπει να αγωνιστεί σιγά σιγά και να βρίσκει αυτή την ισορροπία και να ελέγχει, να νιώθει ότι δεν χάνω, δεν σπαταλώ τις δυνάμεις μου. Μετά στη συνέχεια, δεν βάζω ένα σκοπό που εγώ θέλω. Είχα κάποιο φοιτητή, συμμαθητή καταρχήν, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλό παιδί και πήγε σπουδάσει στην Ιταλία μηχανικός. Δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα, γιατί στα μαθηματικά δεν ήταν καλός, αλλά ήταν χρυσή καρδιά. Και ο πατέρας του του έλεγε, να γίνεις μηχανικός και ας πεθάνω. Εν τέλει τον πέθανε τον άνθρωπο. Οπότε λέμε, κοιτάξτε, δεν είναι ο σκοπός να γίνω μηχανικός, ούτε να γίνω μεγάλος και τρανός. Σκοπός είναι να ισορροπήσω μέσα στην εκκλησία, να εξαγιάσω το σκεύος μου και αυτό που έχω εν ευγνωμοσύνη να το δώσω στο Θεό και να πω δόξα στο Θεό. Και στη συνέχεια, ας πούμε, βλέπετε ότι λάμπει το κάθε τι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, με τη δόξα εκείνη με την οποία έλαμψε ο Κύριος τη μεταμόρφωση, με τη δόξα εκείνη που θα έρθει στη Δευτέρα Παρουσία, και αυτή η λάμψη βγαίνει από την ύπαρξη ενός ταπεινού ανθρώπου. Αν είναι γέρος, αν είναι γριά ή αν είναι μικρό παιδί. Όχι αν έχει πάρει τον καλύτερο βαθμό στις εξετάσεις. Άλλος. Μη σκάσουμε κιόλας, ε. Λέω ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι θα πρέπει να φτάσουμε στην απιστία προς τον εαυτό μας για να πιστεύσουμε στο Θεό, να απελπιστούμε από τον εαυτό μας για να ελπίσουμε σε Αυτόν. Δεν λες, αγωνίζομαι, κοιτάξτε να σου πω κάτι. Το να συγχαθώ τον εαυτό μου, το να νιώσω και να ομολογήσω μέσα μου ότι κοίταξε, είμαι χαμένο κορμί, είμαι αφιλότιμος, δεν έχω καμιά εμπιστοσύνη στις αποφάσεις μου, ήδη είναι κάτι. Και από Θεέ μου, εσύ μένεις, ελέησέ με. Και έτσι να ζήσουμε πιο δυνατά αυτό που λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, του Θεού ελέησόμε των αμαρτωλών. Αλλά τώρα ξέρετε τι γίνεται, ας πούμε ότι προχωρούμε και η ζωή, είπαμε ότι έχει ενδιαφέρον επειδή είναι επικίνδυνη και έχει ενδιαφέρον επειδή υπάρχει μια διαρκής πρόοδος. Και βλέπετε, όταν είναι κανείς στο δημοτικό, περνάει πρώτη, δεύτερη, τρίτη τάξη, μετά σου λέει πάω στο γυμνάσιο, μετά θα πάω στο λύκειο, μετά θα πάψω ένα μαθητής, θα γίνω σπουδαστής, θα γίνω φοιτής, δεν ξέρω τι. Και όλο αυτό έχει μια εικόνα εξελίξεως. Στη συνέχεια, όταν νιώσει κανείς στην πνευματική ζωή ότι πράγματι η ψυχή πάντοτε κτίζεται, νιώθεις ότι υπάρχει μια επέκταση διαρκής, μια προσθήκη της χάριτος, η οποία εξωτερικά δεν φαίνεται. Έτσι λοιπόν, αυτό που λέγεται στα Θεοφάνεια διακαταδύσεως η προς Θεόν ημών άνοδος γέγονε, γένετο και γίνεται, και δε της ταπεινώσεως δοξαζόμεθα. Και όταν όσο πιο πολύ κανείς συνειδητά νιώσει ότι δεν είμαι τίποτα, δεν έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, τότε συνειδητά λέω Κύριε ελέησον, και έρχεται η χάρις του Θεού η οποία με αναλαμβάνει και με αρπάζει και με υψώνει. Πάντως κοιτάξτε, ζει ο ληστής μια ζωή αυτή που έζησε. Ξέρετε εκείνη την ιστορία ότι όταν η Παναγία με τον Ιωσήφ και το Βρέφος πήγαιναν στην Αίγυπτο, φιλοξενήθηκαν ένα βράδυ σε ένα σπίτι φτωχικό και αυτή η μάνα του σπιτιού εκείνου είχε ένα μωρό παιδί, και το μωρό παιδί δεν είχε να φάει τίποτα, και αυτή η μάνα δεν είχε γάλα να το θυλάσει. Και εκείνο το βράδυ, σαν ευχαριστία, η Παναγία θύλασε το μικρό παιδί αυτής της γυναίκας στο σπίτι. Και το μικρό αυτό παιδί είναι ο μέλλον ληστής που πήρε ένα στραβό δρόμο, αλλά στο τέλος μέσα του μίλησε το γάλα της Παναγίας και τον έκανε να πει μίσθητη μου Κύριε. Αυτό είναι μια ιστορία που λέγεται έτσι. Αλλά νομίζω ότι αυτή η ιστορία έχει σημασία. Σου λέει μια στιγμή μίλησε το γάλα της Παναγίας. Παίρνω ένα στραβό δρόμο σαν τον Άσο το Υιό, λέω τα πετάω όλα, και πετάγοντας τα όλα νιώθω ότι υπάρχει κάτι που δεν πετάγεται και κάτι που με τραβάει και με σώζει, και αυτό είναι κάτι ελάχιστο. Οπότε λέμε, ένας ληστής περνάει μια ζωή για να πει μια στιγμή πάνω στο σταυρό μνήσθητη μου Κύριε, και λες αξίζει όλος ο κόπος, όλη η ζωή για να φτάσω σε αυτή τη στιγμή. Ξέρετε ότι και η ζωή μας προορίζεται για την αιωνιότητα, και η αιωνιότητα βρίσκεται σε μια στιγμή. Ο Κύριος ενέκρωσε τον Άδη τη αστραπή της θεότητος, μια αστραπή ήταν. Οπότε αγωνιζόμαστε για αυτή τη στιγμή η οποία είναι αιωνιώτης, και αγωνιζόμαστε και τα δίδουμε τα πάντα στη θέληση του Θεού, και τότε νιώθουμε σιγά σιγά ότι κάτι γίνεται. Και να σας πω κάτι, ότι με αυτόν τον αγώνα τι γίνεται, ότι είμαστε οι ίδιοι και διαφορετικοί με τη χάρη του Θεού, και ο ένας μία ροπή γίνεται θεολόγος με το να πει μίσθητη μου Κύριε, και ο άλλος ο Πέτρος πέφτει, κλαίει, μετανοεί. Οπότε ο καθένας μας ας αγωνιστεί, και πόσο βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία, ελπίζομαι ότι δια της αγάπης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια της στοργής Παναγίας και της πρεσβείας όλων των Αγίων, και εμείς να αξιωθούμε να δεχτούμε αυτή τη χαρά και αυτή την ευλογία, η οποία είναι η αιωνιότητα για την οποία πλαστήκαμε και την οποία προσδοκούμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της ηθικής, ποιμαντικής και βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Επειδή πρέπει να ομολογήσω ότι είχαν αρκετή απήχηση σε εσάς, στον κόσμο, οι εκπομπές που κάναμε για τον Όσιο Παΐσιο, τον Αγίο Ρήτη, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλό να συνεχίσουμε και με κάποιους άλλους Αγίους, τους οποίους, όπως έλεγα σε προηγούμενες εκπομπές, γνωρίσαμε προσωπικά. Αγίους του προηγούμενου αιώνα, και άλλοι από αυτούς έχουν επίσημα αγιοκαταταγή από την Εκκλησία, ενώ άλλοι είναι Άγιοι στη συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας, παρότι ακόμα δεν έχει γίνει η αγιοκατάταξή τους. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για τον Όσιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από ορισμένα βιογραφικά στοιχεία του Όσιου Πορφυρίου. Όσιος Πορφύριος, κατά κόσμον Ευάγγελος Μπαϊρακτάρης, γεννήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου του 1906 στην Εύβοια, σε ένα χωριό κοντά στο Αλιβέρι της Εύβοιας, τον Άγιο Ιωάννη της επαρχίας Καριστίας. Οι γονείς του, ο Λεωνίδας Μπαϊρακτάρης και η Ελένη, ήταν ευλαβείς και φιλόθεοι άνθρωποι. Μάλιστα, πρέπει να πούμε ότι ο πατέρας του ήταν ψάλτης στο χωριό και είχε γνωρίσει ο ίδιος προσωπικά τον Άγιο Νεκτάριο. Η οικογένεια στην οποία μεγάλωσε ο Όσιος Πορφύριος ήταν μια πολυμελής οικογένεια. Και οι γονείς του βέβαια, φτωχοί γεωργοί, πρέπει να πούμε ότι δυσκολεύονταν να τη συντηρήσουν. Γι' αυτό βέβαια ο πατέρας του υποχρεώθηκε να φύγει στην Αμερική, όπως έλεγε ο ίδιος ο πατήρ Πορφύριος, εκεί δούλεψε στην κατασκευή της διόρυγας του Παναμά. Ο μικρός Ευάγγελος ήταν το τέταρτο παιδί αυτής της οικογένειας. Και βέβαια από πολύ μικρό παιδί φύλαγε πρόβατα στο βουνό, και από σχολείο είχε παρακολουθήσει μόνο την πρώτη τάξη του δημοτικού. Εκεί, λέει, που έβρωσκα τα πρόβατα, λέει ο ίδιος, διάβασα συλλαβιστά το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Και από εκεί μου ήρθε ο ζήλος να φύγω και να γίνω μοναχός. Βλέπετε, ένα τόσο μικρό παιδί, πόσο το επηρέασε αυτό το ανάγνωσμα, που ήταν ένα συναξαριακό ανάγνωσμα, ο βίος του Αγίου Ιωάννου του Καυσοκαλυβίτου. Βέβαια, πολύ νωρίς η φτώχεια ανάγκασε τη μητέρα του, που είχε μείνει μόνη της, είπαμε ότι ο πατέρας του βρισκόταν στον Παναμά στην Αμερική, ανάγκασε λοιπόν τη μητέρα του η φτώχεια να στείλει τον μικρό τότε Ευάγγελο στην πρωτεύουσα του νομού, δηλαδή στη Χαλκίδα, για να δουλέψει. Τότε ήταν μόλις 7 χρονών και εργάστηκε 2-3 χρόνια σε ένα κατάστημα εκεί στη Χαλκίδα, και μετά πήγε στον Πειραιά, όπου δούλεψε 2 χρόνια στο παντοπολείο ενός συγγενή τους. Στα 12 χρόνια του, όταν ήταν 12 χρονών, έφυγε κρυφά για το Άγιο Όρος, και το αποτόλμησε αυτό γιατί είχε παρακινηθεί από το παράδειγμα του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου, του οποίου βέβαια η ζωή τον είχε τόσο πολύ επηρεάσει και του οποίου τη ζωή τόσο πολύ επιθυμούσε να μιμηθεί. Η πρόνοια του Θεού έρχεται και τον οδηγεί τότε στην καλύβη του Αγίου Γεωργίου των Καυσοκαλυβίων. Το πώς μπήκε στο Άγιο Όρος
και πώς έγινε δεκτός εκεί από τις αρχές, από τους αστυνομικούς, από τους σερδάριδες. Αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία που τελικά όποιος δει τα πράγματα έτσι πνευματικά καταλαβαίνει ότι είναι ο τρόπος με τον οποίο οδηγεί ο Θεός τη ζωή όλων μας και βέβαια οδήγησε και τη ζωή του Αγίου Πορφυρίου. Έτσι λοιπόν έρχεται στα Καυσοκαλύβια, στην καλύβη του Αγίου Γεωργίου και στους δύο αδελφούς, είχε δύο γέροντες που ήταν και κατασάρκα αδέλφια, τον πατέρα Παντελεήμονα και ήταν και ο πνευματικός και τον πατέρα Ιωαννίκιο. Εκεί αφουσιώνεται με μεγάλη αγάπη και με πνεύμα απόλυτης υπακοής στους δύο αυτούς γέροντες που κατά κοινή ομολογία ήταν ιδιαίτερα αυστηροί. Ο γέροντας Πορφύριος θεωρούσε την είσοδό του στη μοναχική ζωή ως ένα μεγάλο θαύμα της πρόνοιας του Θεού. Αυτό το επαναλάμβανε τακτικά όταν μιλούσε για εκείνο το διάστημα της ζωής του, για εκείνα τα χρόνια της ζωής του. Λέει χαρακτηριστικά: «Όταν επήγα στο Άγιον Όρος, όλη μου η ζωή ήταν ένας παράδεισος. Όλα γίνανε υπακοή στο γέροντά μου. Γίνανε προσευχή, γίνανε χαρά. Περπατώντας μέσα στα καυσοκαλύβια, γίνανε ουρανός». Βλέπετε πως αποτυπώνεται η ζωή του Αγίου Όρους στην καρδιά αυτού του μικρού σε ηλικία ανθρώπου, στην ηλικία ενός παιδιού. Ήταν σε ηλικία 14 ετών όταν έγινε μοναχός και πήρε τότε το όνομα Νικήτας. Και αυτό έτσι ασυνήθιστο για τα σημερινά τουλάχιστον δεδομένα του Αγίου Όρους. Ποτέ δεν έχουμε σήμερα, τουλάχιστον στη σημερινή εποχή, κάποιον που να έγινε σε τόσο μικρή ηλικία να του εμπιστεύτηκαν τη μοναχική κουρά, τη ρασοευχή. Στον πατέρα Πορφύριο αυτό έγινε σε ηλικία 14 παρακαλώ ετών. Μετά από 2 χρόνια γίνεται μεγαλόσχημος μοναχός. Και αυτό είναι κάτι που σήμερα δεν συνηθίζεται. Αντίθετα, ξέρουμε ότι χρειάζεται έτσι αρκετή προκοπή στην πνευματική ζωή για να εμπιστευτούν σε κάποιον το μεγάλο χάρισμα του μεγαλόσχημου μοναχού. Λίγο λοιπόν αργότερα ο Θεός του δωρίζει και εκείνος το διορατικό χάρισμα. Οι άνθρωποι τον έκαναν μοναχό και μάλιστα μεγαλόσχημο στα 16, αλλά βλέπετε ότι έρχεται και η συγκατάνευση και η συγκατάθεση του Θεού και πλουσιοπάροχα του δίνεται το διορατικό χάρισμα. Τότε, όπως έλεγε, όλα άρχισε να τα βλέπει με τη χάρη του Θεού. Λέει, έγινα άλλος, καινούριος, διαφορετικός. Ό,τι έβλεπα, το έκανα προσευχή. Έβλεπα τα λουλούδια και τα καταλάβαινα από τις μυρωδιές και το άρωμά τους. Το άκουγα βέβαια από μισή ώρα μακριά. Λέει ότι παρατηρούσε τα χόρτα, τα δέντρα, τα νερά, τα βράχια. Λέει με τα βράχια μιλούσα. Πόσα είχαν δει αυτά. Βλέπετε αυτή τη μεγάλη αλήθεια που ξέρουμε και από τα πατερικά κείμενα, ότι όταν ο άνθρωπος θεωθεί, όταν ο άνθρωπος προχωρήσει στην πνευματική ζωή και έρθει σε κοινωνία
και σχέση με το Θεό, τότε και με όλη την κτήση έρχεται σε κοινωνία και έρχεται σε συμφιλίωση ακόμα και με τα άγρια ζώα και με τα θηρία. Έτσι λοιπόν όλα τα πράγματα, όλα τα δημιουργήματα του Θεού, ο πατήρ Πορφύριος, ο Όσιος Πορφύριος, τα έβλεπε ως πράγματα, δηλαδή πεπραγμένα της αγάπης του Θεού. Και τα ρωτούσε αυτά τα πράγματα και του λέγανε όλα τα μυστικά των καυσοκαλυβίων, αυτά τα άψυχα πράγματα. Και εκείνος συγκινιόταν και κατανυγόταν, όπως μας λέει. Στα 19 του όμως χρόνια, ο Όσιος Πορφύριος αρρώστησε πάρα πολύ σοβαρά. Γεγονός που τον ανάγκασε να εγκαταλείψει οριστικά το Άγιο Όρος. Και βέβαια ήταν πρώτοι οι γεροντάδες του, ο πατήρ Παντελεήμων και ο πατήρ Ιωαννίκιος, οι οποίοι τον παρότριναν να εγκαταλείψει το Άγιο Όρος. Ήταν μια σοβαρή αρρώστια στα πνευμόνια που έφτανε μέχρι αιμοπτήσεις που έπρεπε να αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Τότε επιστρέφει πάλι στην Εύβοια και έρχεται να εγκαταβιώσει στη μονή του Αγίου Χαραλάμπους των Λευκών, κοντά στο Αυλονάρι της Εύβοιας. Ένα χρόνο αργότερα, το έτος 1926, όταν ήταν σε ηλικία 20 ετών, χειροτονήθηκε διάκονος και ιερέας στον Άγιο Χαράλαμπο της Κύμης από τον Αρχιεπίσκοπο του Σινά Πορφύριο τον Τρίτο, ο οποίος εκεί στη χειροτονία του έδωσε και το όνομά του και από τότε είναι γνωστός ως ο πατήρ Πορφύριος. Στα 22 του χρόνια γίνεται και πνευματικός και λίγο αργότερα του δίνεται και το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη. Για ένα μάλιστα διάστημα, εκτός από το μοναστήρι, του ανατίθενται και καθήκοντα εφημεριακά σε ένα χωριό εκεί κοντά στους Τσακαίους. Στην Εύβοια έζησε 12 χρόνια. Στη μονή του Αγίου Χαραλάμπους, διακονώντας τους ανθρώπους ως πνευματικός, αλλά και άλλα 3 χρόνια στην Άνω Βάθια, σε ένα εγκαταλελειμμένο μοναστήρι, στη μονή του Αγίου Νικολάου της Άνω Βάθιας, που από το 1964 περίπου λειτουργεί τώρα ως γυναικεία μονή. Το 1940, ήταν τότε παραμονές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο πατήρ Πορφύριος έρχεται να εγκατασταθεί στην Αθήνα. Όμως, εδώ αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε στη συνέχεια.

Λέγαμε προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, κάποια έτσι πολύ σύντομα βιογραφικά από τη ζωή του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτη. Και λέγαμε ότι το 1940, παραμονές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έρχεται και εγκαθίσταται στην Αθήνα. Και μάλιστα στην καρδιά της Αθήνας. Πάρα πολύ κοντά στην Ομόνοια. Ήταν εφημέριος, αναλαμβάνει καθήκοντα εφημερίου και πνευματικού στο ναό του Αγίου Γερασίμου, που είναι νοσοκομιακός ναός και ανήκει στην Πολυκλινική Αθηνών. Ένα περίπου τετράγωνο μετά την Ομόνοια, όπως βαδίζει κανείς την Πειραιώς. Όπως ο ίδιος λέει, εκεί έζησε 33 χρόνια. Αλλά αυτά τα 33 χρόνια τα πέρασε και τα ένιωσε σαν μια μέρα. Εκεί ακούραστα ασκούσε το πνευματικό έργο και έτσι με την προσφορά του ανακούφιζε από τον πόνο και την αρρώστια τους ανθρώπους. Ο ίδιος λέει, «Αχ, χρόνια ευλογημένα, χρόνια δοσμένα στον άρρωστο, χρόνια δοσμένα στον πόνο. Διαδόθηκε τότε ότι είμαι καλός πνευματικός, γι' αυτό ερχόντουσαν πολλοί να εξομολογηθούν και ερχόντουσαν πολλές τσακισμένες ψυχές». Για να χύσουν εκεί, στον Άγιο Γεράσιμο, το δάκρυ της ψυχής τους. Λίγο αργότερα, το 1955, έρχεται και εγκαθίσταται στα Καλύσια. Ένα μονίδριο, ένα μικρό μοναστηράκι στην Πεντέλη, και αυτό το μοναστηράκι του Αγίου Νικολάου το είχε μισθώσει από την Ιερά Μονή Πεντέλης, την Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου, και βέβαια σε εκείνη τη γύρω περιοχή είχε μαζί μια αγροτική περιοχή που περιέβαλε αυτόν τον ναό και την καλλιεργούσε ο ίδιος με μεγάλη επιμέλεια. Και βέβαια παράλληλα εδώ ασκούσε και το πλούσιο πνευματικό του έργο. Αγρυπνίες, θείες λειτουργίες και πάρα πολλοί κόσμος να ανεβοκατεβαίνει στον Άγιο Νικόλαο τα Καλύσια. Το καλοκαίρι του 1979 έρχεται και εγκαθίσταται στο Μίλεση, κοντά στον Οροπό, κοντά στη Μαλακάσα, μάλλον ανάμεσα στη Μαλακάσα και τον Οροπό στην Αττική. Όνειρό του τότε ήταν να χτίσει μοναστήρι. Έλεγε, όνειρό μου παλιό ήταν να φτιάξω ένα μοναστήρι. Να είναι ένα πνευματικό εργαστήριο όπου θα αγιάζονται και θα καλλιεργούνται ψυχές. Και εκεί θα δοξάζεται αδιαλείπτως το όνομα του Θεού. Σε αυτή την περιοχή στην αρχή ζούσε σε ένα τροχόσπιτο κάτω από ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες και μετά σε ένα πολύ απέριτο κελάκι από τσιμεντόλιθους. Τις πολλές δοκιμασίες της υγείας του τις υπέμενε αγόγγιστα και τις υπέμενε ειρηνικά. Έλεγε χαρακτηριστικά, «Πονάω πολύ, υποφέρω, αλλά είναι πολύ ωραία η αρρώστια μου. Την αισθάνομαι ως αγάπη του Χριστού. Κατανοίγομαι και ευχαριστώ το Θεό. Δεν παρακαλώ το Θεό να μου την πάρει. Χαίρομαι που την έχω για να γίνω κι εγώ
συμμέτοχος στα πάθη μου από την πολύ μου αγάπη. Βλέπετε, αγαπητοί ακροατές, ότι οι Άγιοι, ενώ προσεύχονταν και παρακαλούσαν το Θεό για να γιατρέψει τις αρρώστιες των άλλων, οι ίδιοι όχι μόνο δεν παρακαλούσαν για να θεραπευτούν οι ίδιοι από τις δικές τους αρρώστιες, αλλά θεωρούσαν αυτές τις αρρώστιες σαν ιδιαίτερη εύνοια, ιδιαίτερη χάρη και επίσκεψη του Θεού. Και ακόμα τις έβλεπαν σαν ένα τρόπο με τον οποίο μπορούσαν να συμμετέχουν στον πόνο και στην αρρώστια των άλλων ανθρώπων που υπέφεραν από αρρώστιες. Αργότερα, το 1984, έρχεται και μεταφέρεται σε αυτό το υποανέγερση τότε, σε ένα κτίσμα του υποανέγερση μοναστηριού. Βέβαια, για την ολοκλήρωση αυτού του μοναστηριού, ο Όσιος Πορφύριος, παρόλο που ήταν πολύ άρρωστος και ήταν και τυφλός στο τέλος, για την ανέγερση, λέω, αυτού του μοναστηριού εργαζόταν ακατάπαυστα και ακαταπώνητα, ο ίδιος χειρονακτικά. Όταν θεμελιώθηκε το καθολικό αυτής της μονής της μεταμορφώσεως, στις 26 Φεβρουαρίου του 1990, τότε αξιώθηκε να δει το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα. Τότε σκέφτηκε ότι μπορούσε να επιστρέψει στην μονή της μετανοίας του, δηλαδή στα Καυσοκαλύβια, στην καλύβη του Αγίου Γεωργίου, και να τελειώσει εκεί τη ζωή του. Έτσι άρχισε σε όλα τα τελευταία χρόνια της επίγειας ζωής του να προετοιμάζεται για το τέλος του, για την κοίμησή του. Επιθυμούσε λοιπόν να αποσυρθεί στο Άγιο Όρος, στα αγαπημένα του τα Καυσοκαλύβια, όπου μυστικά και αθόρυβα, όπως έζησε, θα παρέδιδε την ψυχή του στον ημφίο της. Πολλές φορές έλεγε, επιδιώκω και τώρα που εγύρασα να πάω να πεθάνω εκεί επάνω. Και ο Θεός τον αξίωσε για αυτό το πράγμα. Πράγματι, το οσιακό τέλος του τον βρήκε στα Καυσοκαλύβια, στην καλύβη του Αγίου Γεωργίου, το πρωί της Δευτέρας Δεκεμβρίου του 1991. Τα τελευταία λόγια που ακούστηκαν από το στόμα του ήταν λόγια που είχε πει ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή στον κήπο της Γεσθημανή. Αυτά τα λόγια που τόσο τα αγαπούσε και πολύ συχνά τα επαναλάμβανε. Έλεγε λοιπόν, είπε μάλλον, για τελευταία, ως τελευταία φράση, ως τελευταίες λέξεις της ζωής του, «Ίνα όσιν εν», για να είναι όλοι ενωμένοι. Αυτό δηλαδή που είχε παρακαλέσει και ο Χριστός στον κήπο της Γεθσημανή τον ουράνιο πατέρα του. Τάφηκε στο κημητήριο της Κήτης εκεί των Καυσοκαλυβίων και πριν κάποια χρόνια, όπως τους είχε πει, έγινε η εκταφή και όπως είχε πει στα μέλη της συνοδείας του κελιού εκείνου, ήταν να πάρουν τα οστά, να απομακρυνθούν πολύ μέσα από το δάσος και να τα ρίξουν, να τα πετάξουν, να τα εγκαταλείψουν κάπου, έτσι που και εκείνοι να ξεχάσουν πού τα έριξαν. Και αυτό γιατί, όπως και πολλοί άλλοι Άγιοι που διαβάζουμε στα συναξάρια, ο πατήρ Πορφύριος δεν επιδίωξε καθόλου
τη δόξα των ανθρώπων. Οι άνθρωποι τον δόξασαν και όπως έλεγε, οι άνθρωποι με πήραν από καλό, έτσι, και τον δόξασαν και τον αγαπούσαν και μιλούσαν πολύ για το χάρισμά του που ήταν διάχυτο. Ακόμα θυμάστε αυτό που έλεγε ο Όσιος Παΐσιος, έλεγε ότι εγώ είμαι ασπρόμαυρη τηλεόραση, ενώ ο πατήρ Πορφύριος κάτω στην Αθήνα είναι έγχρωμη, θέλοντας να δείξει το πληθωρικό προορατικό και διορατικό χάρισμα που χαρακτήριζε τον πατέρα Πορφύριο. Όμως και πάλι θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο.

Σήμερα καταπιαστήκαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον Όσιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη. Και ό,τι είπαμε μέχρι τώρα αφορούσε τη ζωή του. Ήταν κάποια πράγματα από την επίγεια διαδρομή του, από την πορεία του στη γη όταν ακόμα βρισκόταν εδώ. Όμως θα ήταν νομίζω χρήσιμο να δούμε τι νιώθει ως πνευματική ζωή ο πατήρ Πορφύριος και πώς έβλεπε την πνευματική ζωή. Πρέπει να ομολογήσουμε και να πούμε ξεκάθαρα πως στις μέρες μας, όταν γίνεται λόγος, τουλάχιστον δημοσιογραφικά, όταν γίνεται σήμερα λόγος για πνευματική ζωή και πνευματικούς ανθρώπους, συνήθως η σκέψη πολλών πηγαίνει σε ανώτατα εκπαιδευτικά ή μορφωτικά ιδρύματα ή και παραπέμπει σε πρόσωπα που έχουν να επιδείξουν μια επιτυχή ενασχόληση με σπουδές και διαδρομή στα γράμματα και τις τέχνες. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται λόγος για πνευματικότητα και βέβαια με αυτόν τον εντελώς αφηρημένο όρο που δεν λέει πολλά πράγματα νοείται η καλλιέργεια κάποιων διανοητικών ικανοτήτων ή η αφοσίωση ορισμένων ανθρώπων σε κάποιες ιδεολογίες ή σε κάποια κοσμοθεωριακά συστήματα. Μέσα από μια τέτοια προοπτική σαφέστατα θα παραξένευε έτσι αυτό που πάμε, που προσπαθούμε να πούμε, τι είναι η πνευματική ζωή, όταν αναφέρεται σε έναν άνθρωπο που παρακολούθησε, όπως είπαμε προηγουμένως, μόνο την πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Σε έναν άνθρωπο που δεν ασχολήθηκε ούτε με τις ιδεολογίες και τη διανόηση, ούτε με την κουλτούρα ή τη συγγραφή. Δεν ήταν συγγραφέας ή κάτι παρόμοιο ο πατήρ Πορφύριος. Από την άλλη πλευρά, οι πατέρες της Εκκλησίας ξέρουμε ότι επιμένουν να χαρακτηρίζουν κάποιον άνθρωπο, πνευματικό άνθρωπο, από τις του πνεύματος ενεργίας, δηλαδή από το κατά πόσο ενεργεί στη ζωή του το Άγιο Πνεύμα. Ενώ επίσης οι πατέρες της Εκκλησίας επισημαίνουν ότι ο πνευματικός άνθρωπος εκ τριών υφέστηκε, αποτελείται δηλαδή από τρία πράγματα. Ποια είναι τα τρία πράγματα? Χάριτος Πνεύματος Επουρανίου.

είναι η χάρις του επουρανίου του Αγίου Πνεύματος. Το δεύτερο, ψυχής λογικής. Η λογική ψυχή είναι το επίσης δεύτερο χαρακτηριστικό στοιχείο και βέβαια και το γήινο σώμα. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά μας λέει συγκεκριμένα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι αυτά που χαρακτηρίζουν τον πνευματικό άνθρωπο. Και βέβαια και αυτό ακόμα το γήινο σώμα γίνεται πνευματικό όταν και αυτό μετέχει στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό μπορούμε να το κατανοήσουμε όταν βλέπουμε Άγια Λείψανα Αγίων της Εκκλησίας μας, πως και σε αυτά έρχεται και παραμένει η χάρις του Αγίου Πνεύματος, πως και αυτά τα υλικά σώματά τους δεν τα εγκαταλείπει η χάρις του Αγίου Πνεύματος, αυτή που κάνει Αγίους αυτούς τους ανθρώπους, δεν τα εγκαταλείπει όχι μόνο όσο αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε αυτή τη ζωή, αλλά δεν τα εγκαταλείπει και μετά το βιολογικό τους θάνατο. Θα λέγα ότι ακόμα και αν κάποιος δεν είχε γνωρίσει προσωπικά τον πατέρα Πορφύριο, αλλά μπορούσε να διαβάσει μόνο ένα βιβλίο, «Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Βίος και Λόγοι». Έχουν γραφτεί πολλά βιβλία για τον πατέρα Πορφύριο. Νομίζω, θεωρώ προσωπικά ότι αυτό το βιβλίο, το «Βίος και Λόγοι, Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου», που έχει εκδώσει η Μονή Χρυσοπηγής των Χανίων, αυτό είναι ό,τι καλύτερο και ό,τι περισσότερο και ό,τι εκφραστικότερο για τη ζωή του Οσίου Πορφυρίου. Αν λοιπόν μπορούσε κανείς να διαβάσει αυτό το βιβλίο, δεν θα δυσκολευόταν να συμπεράνει πως ο πατήρ Όσιος Πορφύριος υπήρξε τέτοιον ακριβώς, δηλαδή πατερικών προδιαγραφών, πνευματικός άνθρωπος. Και δεν θα δυσκολευόταν να καταλάβει ότι η διδασκαλία του, αυτά που μας έλεγε δηλαδή, και αυτά που μας άφησε, τα περισσότερα, όλα μάλλον, είναι σε από μαγνητοφωνημένες κασέτες, που όταν μιλούσε σε συνάξεις, κάποιοι είχαν προνοήσει και είχαν κάποιες κασέτες και τον, κάποια κασετόφωνα και τον μαγνητοφωνούσαν. Έτσι η διδασκαλία του μπορεί να χειραγωγεί με ασφάλεια, να χειραγωγεί με σιγουριά, όπως είναι ο σηματορός, όπως είναι ο φάρος και οδηγεί τα πλοία. Έτσι λοιπόν και η διδασκαλία, αυτά που μας έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, μας οδηγούν στη γνήσια πνευματική ζωή. Ωστόσο, όχι μόνο το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου, αλλά και η ίδια η πνευματική ζωή δεν μπορεί να εξαντληθεί και δεν μπορεί να περιοριστεί σε μια ομιλία που κάνουμε τώρα. Γι' αυτό, ό,τι που είπε στη συνέχεια, ό,τι θα ακολουθήσει, θα είναι κάποιες απλές νήξεις για αυτό το θέμα. Είναι νομίζω χρήσιμο να υιοθετήσουμε αυτή την αρχή που λέει «Όμηρον εξ ομήρου σαφηνίζει». Δηλαδή, για να καταλάβεις καλά τον όμηρο, πρέπει να τον καταλάβεις μέσα από τα κείμενα του ομήρου. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε τα όσα θα ακουστούν να φέρουν όχι μόνο το πνεύμα, αλλά και την αυθεντικότητα του λόγου του Γέροντα Πορφυρίου. Όσιος Πορφύριος, καταρχήν, δεν ξεχωρίζει την πνευματική ζωή από την υπόλοιπη ζωή του ανθρώπου. Ούτε βέβαια τοποθετεί στεγανά και διαχωρισμούς, όπως συνήθως γίνεται σε μας, ανάμεσα στα δύο αυτά πράγματα.
αλλού είναι η καθημερινή ζωή του ανθρώπου, η υλική, η οικογενειακή, η επαγγελματική, και αλλού βρίσκεται η πνευματική. Όχι. Τέτοιους μονισμούς δεν είχαν οι Άγιοι και οι πατέρες της Εκκλησίας. Όσιος Πορφύριος είναι ο ίδιος ακέραιος, είναι ατόφιος. Γι' αυτό αρνείται τους οποιουσδήποτε μονισμούς ή ακροτηριασμούς στη ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό, ενώ δίνει τόσο μεγάλη σημασία στο ενδιαφέρον για την προσευχή και για τη μελέτη της Αγίας Γραφής, για τους υμνολογικούς κανόνες και για τα τροπάρια της Εκκλησίας, όμως παράλληλα υποδεικνύει και τον περίπατο στην Ήπεθρο και την πορεία στην εξοχή ή την καλλιέργεια του κήπου, την περιποίηση των φυτών, των λουλουδιών και των δέντρων. Όπως επίσης και υποστηρίζει ότι η ενασχόληση με την τέχνη και τη μουσική και τα λοιπά, ότι κάνει πολύ καλό. Βλέπετε ευρύτητα πνεύματος. Πιστεύει, λέει ο ίδιος χαρακτηριστικά, ότι όλα αυτά επιδρούν σαν φάρμακα που βοηθούν στη θεραπεία του ανθρώπου. Είπαμε ότι είναι ο ατόφιος και ο ακέραιος άνθρωπος που θέλει ατόφιους και χαρούμενους και όλους τους άλλους. Γι' αυτό και βλέπει όλα τα πράγματα και ολόκληρη την κτήση ως αναγωγικά μέσα, οδηγητικά προς τη μεγάλη αγάπη, το άλφα με κεφαλαίο, δηλαδή το Χριστό. Λέει ο ίδιος χαρακτηριστικά: όλα είναι άγια, και η θάλασσα και το μπάνιο και το φαγητό, όλα να τα χαίρεστε, όλα μας πλουτίζουν, όλα μας οδηγούν στη μεγάλη αγάπη, όλα μας οδηγούν στο Χριστό. Όμως πάλι θα έχουμε ένα μικρό διάλειμμα, αγαπητοί ακροατές, και θα επανέλθουμε.

0: Μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, για τον Όσιο Πορφύριο. Και μιλάμε για το πώς βλέπει, ποια θεώρηση έχει για την πνευματική ζωή, πώς καταλαβαίνει την πνευματική ζωή. Όταν ο Όσιος Πορφύριος λοιπόν μιλούσε για την πνευματική ζωή, δεν έκανε αναφορά σε κάποια πράγματα που είχε διαβάσει, αλλά κατέθετε βιώματα που ο ίδιος είχε ζήσει. Βλέπετε ότι και εδώ είναι ο εμπειρικός χαρακτήρας της πνευματικής ζωής. Βλέπετε ότι αυτό που μας λένε οι Απόστολοι, ο εωράκαμεν και ακικόαμεν και εχείρεση μόνε ψηλάφισαν. Όχι κάποια πράγματα που τα σπουδάσαμε, που τα διαβάσαμε, αλλά αυτό που οι ίδιοι ζήσαμε. Γίναμε αυτόπτες και ακίκοοι μάρτυρες της εκείνου μεγαλειότητος, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Δηλαδή ζήσαμε το Χριστό. Αυτό λοιπόν τον Χριστό που έζησε σε όλη του τη ζωή ο πατήρ Πορφύριος, γι' αυτό συνήθιζε να λέει «Ο Χριστός είναι το παν». Αυτόν το Χριστό έβγαζε, αυτό το Χριστό ακτινοβολούσε στο πρόσωπό του, με τη ζωή του γενικότερα, με τη διδασκαλία του στους ανθρώπους. Γι' αυτό και οι λόγοι του είχαν την πιστικότητα της εμπειρίας, είχαν την πιστικότητα της προσωπικής σχέσεως με ό,τι μεγαλύτερο και με ό,τι σπουδαιότερο, με το Χριστό που είναι το παν. Έλεγε χαρακτηριστικά: όταν βρεις το Χριστό, σου αρκεί, δεν θέλεις τίποτε άλλο. Όταν βρεις το Χριστό, ησυχάζεις, γίνεσαι άλλος άνθρωπος, ζεις παντού όπου υπάρχει ο Χριστός, ζεις στα άστρα, στο άπειρο, στον ουρανό με τους αγγέλους, με τους αγίους, στη γη με τους ανθρώπους, με τα φυτά, με τα ζώα, με όλους, με όλα. Όπου υπάρχει η αγάπη στο Χριστό, εκεί εξαφανίζεται η μοναξιά. Τότε είσαι ειρηνικός, είσαι χαρούμενος, είσαι πλήρης, είσαι γεμάτος. Ούτε μελαγχολία, ούτε αρρώστια, ούτε πίεση, ούτε άγχος, ούτε κατήφια, ούτε κόλαση. Ο Χριστός είναι σε όλες σου σκέψεις, σε όλα σου τα έργα. Έχεις τη χάρη και μπορείς όλα να τα υποφέρεις για το Χριστό. Ακόμη μπορείς να πάσχεις και αδίκως, να υποφέρεις αδικίες για το Χριστό και μάλιστα να τις υποφέρεις με χαρά αυτές τις αδικίες. Όταν έλθει ο Χριστός στην καρδιά, τότε η ζωή αλλάζει. Ο Χριστός είναι το παν. Αυτή η σχέση με το Χριστό λοιπόν είναι σχέση μυστική, αλλά είναι και σχέση αγαπητική, είναι σχέση ερωτική. Θα σας θυμίσω αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολασσαίς επιστολή του. Η ζωή, λέει, του χριστιανού και κρυπτε συν το Χριστό εν το Θεό. Είναι και κεκριμένη ζωή. Το ίδιο βίωμα και την ίδια προτροπή του Αποστόλου Παύλου συναντάμε και στον Όσιο Πορφύριο. Κανείς, ρε, να μην σας βλέπει, κανείς να μην καταλαβαίνει τις κινήσεις της λατρείας σας προς το Θεό. Όλα αυτά κρυφά, μυστικά, σαν τους ασκητές. Θυμάστε που σας έχω πει για το αηδονάκι? Μες στο δάσος και λαϊδάει, στη σιγή. Να πεις πως κάποιος τα ακούει, πως κάποιος το επαινεί? Κανείς. πόσο ωραίο κελάιδημα μες στην ερημιά. Έχετε δει πως φουσκώνει ο λάριγκάς του? Έτσι γίνεται και με αυτόν που ερωτεύεται τον Χριστό. Άμα αγαπάει, φουσκώνει ο λάριγκας. Παθαίνει, μαλλιάζει η γλώσσα. Βλέπετε υπέροχες έτσι εικόνες, υπέροχες φράσεις, πολύ ανθρώπινες, που εκφράζουν πολύ όμως υψηλές εμπειρίες. Αυτές τις εμπειρίες που έζησε ο πατήρ Πορφύριος ζώντας σωστά την πνευματική ζωή και που τις εκφράζει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί ο καθένας μας να τον ακολουθήσει. Η πνευματική λοιπόν ζωή στον Όσιο Πορφύριο δεν έχει την έννοια κάποιων καταναγκαστικών έργων, αλλά υπαγορεύεται από την αγάπη προς το Θεό. Για να πιστοποιήσει και να βεβαιώσει αυτή την αλήθεια, φέρνει ως παράδειγμα και επιχειρεί αναγωγή προς τον ανθρώπινο έρωτα. Λέει χαρακτηριστικά: ας πάρουμε μια εικόνα από τα ανθρώπινα. Ο ερωμένος δεν μπορεί να ζήσει μακριά από το αγαπόμενο πρόσωπο. Ούτε χρειάζεται να φέρει το πρόσωπο από το νου στην καρδιά. Αλλά μόλις δει την ερωμένη, τότε σκυρτάει η καρδιά του. Όταν είναι μακριά και τη σκέπτεται, πάλι σκυρτάει η καρδιά του. Δεν χρειάζεται να κάνει καμία προσπάθεια. Ενά, έτσι βρε γίνεται και με το Χριστό. Αλλά βέβαια, εκεί είναι όλα θεία. Θείος έρος, θεία αγάπη, όχι σαρκική. Είναι ήρεμη, αλλά και πιο έντονη, πιο βαθιά. Και όπως στη φυσική αγάπη, όταν δεν βλέπεις το αγαπόμενο πρόσωπο υποφέρεις, έτσι και εδώ. Αλλά και όπως όταν είσαι κοντά στο αγαπόμενο πρόσωπο υποφέρεις από αγάπη και συγκινείσαι και δακρύζεις, έτσι και εδώ υποφέρεις από αγάπη και χωρίς να το καταλαβαίνεις αναλύεσαι σε δάκρυα αγάπης, σε δάκρυα κατανήξεως, σε δάκρυα χαράς. Ενά, αυτό είναι κατάνοιξη. Βλέπετε, δεν θα μπορούσε πιο επιτυχημένα να μας περιγράψει κάποιος αυτό που η λέξη κατάνοιξη θέλει να μας πει. Η ετυμολογία της είναι από την πρόθεση κατά και το ρήμα νήτο ή νήσο που σημαίνει τρυπό. Και σκοπός στη σχέση μας με το Θεό είναι αυτό το τρύπημα, να τρυπήσει η καρδιά μας από την αγάπη για το Θεό, να αγαπήσει ερωτικά το Θεό. Αλλά βλέπετε πως ο πατήρ Πορφύριος, πως ο Όσιος Πορφύριος θέλει να μας ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Λέει ότι είναι θείος έρος, θεία αγάπη, δεν είναι σαρκική αγάπη. Ενώ πολλές φορές τον ανθρώπινο έρωτα υπησέρχεται και αυτό το στοιχείο, το να θέλουμε να βλέπουμε και τον άλλον ως όργανο που θα εξυπηρετήσει κάποιες δικές μας επιθυμίες και πολλές φορές αρκικές επιθυμίες. Ενώ εκείνη, αυτός που λέμε θείος έρωτας, είναι η και καθαρμένη αγάπη. Αυτή η καθαρή αγάπη χαρακτηρίζει τη ζωή των θεωμένων ανθρώπων. Και αυτό είναι το τέλος βέβαια της πνευματικής ζωής. Δεν είναι κάτι πολύ εύκολο, αλλά είναι κάτι στο οποίο μας λέει και ο Όσιος Πορφύριος, αλλά μας λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας είναι κάτι στο οποίο πρέπει να στοχεύουμε στη ζωή μας. Έτσι, αγαπητοί ακροατές, πήραμε μόνο κάποια γεύση σήμερα για το τι είναι η πνευματική ζωή. Όμως βλέπω η ώρα πέρασε και το θέμα απλά το έχουμε πλησιάσει. Προσπαθούμε να το προσεγγίσουμε και χωρίς να έχουμε την ψευδαίσθηση ότι θα το εξαντλήσουμε, θα έχουμε και ακόμα κάποια ή κάποιες εκπομπές μας που θα συνεχίσουμε να μιλάμε για τον πατέρα Πορφύριο, για τον Όσιο Πορφύριο, τον Καυσοκαλυβίτη και τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε εκείνος την πνευματική ζωή. Προς το παρόν θα σας χαιρετήσουμε και θα ευχηθούμε καλή αντάμωση για την επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της ηθικής, ποιμαντικής και βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα «Πορεία πνευματικού αγώνα», που εκφωνήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1986.
2: Όπως γνωρίζετε, για να μπορούμε να φτάσουμε, να επανορθώσουμε το κατ' εικόνα που ο Θεός μας έβαλε μέσα μας και να φτάσουμε εις το καθομοίωση που είναι ο σκοπός και ο προορισμός της ζωής μας, πρέπει να καταβάλουμε αγώνα. Ο άνθρωπος μέσα εις τον παράδεισον, ο Αδάμ, δεν είχε να καταβάλει κανένα αγώνα προκειμένου να τηρήσει την εντολή του Θεού και να ασκήσει γενικά την αρετή. Αλλά από τη στιγμή που έπεσε, δημιουργήθηκε ένας πολύς κόπος προκειμένου να ανορθωθεί, ένας αγώνας. Γι' αυτό το λόγο η εικόνα του Θεού, όπως σας είπα, που είναι πεσμένη πλέον, η εικόνα του Θεού είναι ο άνθρωπος, πρέπει να αγωνιστεί πάρα πολύ για να ανορθωθεί. Φυσικά ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να ανορθώσει την εικόνα του Θεού, τον εαυτό του δηλαδή. Χρειάζεται ένα στοιχείο, χρειάζεται τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού δεν θα ήρχε το ποτέ εάν δεν υπήρχε μία συμφιλίωση του ανθρώπου με τον Θεό. Και αυτή η συμφιλίωση έγινε με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Γι' αυτό ήρθε ο Υιός του Θεού εις τον κόσμο, για να φέρει τη χάρη, να έρθει το Πνεύμα του Θεού να μας βοηθήσει. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, συμφέρει να φύγω τώρα, για να έλθει ο άλλος παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, εκείνο το οποίο θα σας βοηθήσει στον αγώνα σας, θα πάρετε τη χάρη του Θεού και θα φτάσετε εις την βασιλεία που σας έχω ήδη ανοίξει με τη δική μου άνοδο ως άνθρωπος, για να ακολουθήσετε και εσείς τον ίδιο δρόμο. Διότι ποιος μπορούσε να φτάσει τη βασιλεία του Θεού εάν τον δρόμο δεν τον άνοιγε αυτός ο Υιός του Θεού με την ενανθρώπιση του? Διότι ως Θεός φυσικά είναι στη βασιλεία του και ο δρόμος για τον άνθρωπο είναι κλειστός. Έπρεπε να ανοιχθεί από άνθρωπο αυτός ο δρόμος, δηλαδή να νικηθεί ο θάνατος, να αφθαρτιστεί ο άνθρωπος και να συμφιλειωθεί με τον Θεό. Αυτά τα τρία έργα τα εργάστηκε ο Χριστός με την ενανθρώπισή του, με το θάνατό του και με την ανάστασή του και με την ανάληψή του. Μας άνοιξε λοιπόν τον δρόμο. Είδατε, κατέβηκε στη γη, όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, δια της πύλης της Βηθλεέμ, και ανέβηκε εις τον ουρανόν δια της πύλης του όρους των ελαιών. Γιατί από εκεί ανελήφθη, κατέβηκε και ανέβηκε, είναι ο καταβάς και αναβάς, και σε αυτό το ανέβασμα παίρνει και μας μαζί του. Έτσι έχουμε τη χάρη του Θεού. Σε μας όμως τι μένει? Σε μας μένει βεβαίως η προσπάθεια, διότι εάν είναι το αδύνατος η ανάβασή μας στον ουρανό και ο αγώνας μας κατά του κακού αδύνατος, διότι ο διάβολος μας είχε υποχειρίους του, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να νικήσουμε τον διάβολο. Αλλά ο Χριστός ήρθε στον κόσμο ή να λύσει τα έργα του διαβόλου, όπως λέγει η Αγία Γραφή. «Εις τούτο ελήλυθεν», λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «εις τούτο ελήλυθεν ο Υιός του Θεού, ή να λύσει τα έργα του διαβόλου». Και έτσι εκείνος δίδει το μεγαλύτερο μέρος στον άνθρωπο, Τι μένει στον άνθρωπο? Ο αγώνας ο δικός του. Έτσι, ο συνδυασμός χάριτος Θεού και αγώνος ανθρώπου δίδει τον καρπόν της σωτηρίας. Η σωτηρία λοιπόν τι είναι? Είναι καρπός δύο στοιχείων. Το ξαναλέγω. Της χάριτος του Θεού και του προσωπικού αγώνος. Ούτε το ένα μόνο του, ούτε το άλλο μόνο του. Μερικοί μπορεί να λέγουν, μας λέγουν, «Πάτερ, ευχηθείτε ο Θεός να με βοηθήσει σε αυτό μου τον αγώνα». Αλλά είπα τον αγώνα, λάθος, δεν αγωνίζονται. Και λέγω, όχι δεν θα ευχηθώ, παράξενο αυτό που όχι δεν θα ευχηθώ. Γιατί? Μα δεν αγωνίζεσαι. Πώς λοιπόν, ο Θεός θα σου δώσει τη χάρη του χωρίς εσύ να αγωνιστείς? Και το αντίστροφο. Μερικοί δεν επικαλούνται τη χάρη του Θεού, κάποτε αν θέλετε δεν πιστεύουν κιόλας. Και σου λέει, μόνος μου θα γίνω καλός άνθρωπος. Ξέρετε πόσο απέχει ο καλός χριστιανός από τον καλόν άνθρωπο? Όσο η ανατελεί από τη δύση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε αυτά τα δύο στοιχεία. Και ως προς τη χάρη του Θεού ετοιμάστηκε για μας. Είναι ότι ο Θεός εργάστηκε πάνω στη γη με την ενανθρώπισή του, με τους μεγάλους εκείνους σταθμούς της ζωής του, όπως είναι η σταύρωσή του, η ανάστασή του, η ανάληψή του. Τώρα, εμείς τι πορεία θα βαδίσουμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο να επιτύχουμε και να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού? Προσέξτε τι στάδια μπορούμε να ακολουθήσουμε για να νικήσουμε τελικά. Τρεις εχθρούς. Ο πρώτος εχθρός είναι ο διάβολος. Όχι ποιοτικά πρώτος, αλλά έτσι αριθμητικά πρώτος. Ο δεύτερος εχθρός είναι ο κόσμος, ο οποίος μας ελκύει. Λέμε σήμερα πώς μπορεί να ζήσει κανείς μέσα σε μια τέτοια κοινωνία διεφθαρμένη. Ο τρίτος εχθρός είναι ο εαυτός μας. Ποιος είναι αυτός μας? Εκείνος ο πεσμένος, ο ξεπεσμένος, ο κακομαθημένος εαυτός μας, που είναι κακομαθημένος πρώτον από μια προπατορική διάθεση και κλίση, μια ροπή προς την αμαρτία, και δεύτερον από τα ίδια μας τα προσωπικά μας πάθη, τις συνήθειές μας, τα χούγια μας, αυτό που λέμε. Αυτοί οι τρεις εχθροί πρέπει να πολεμηθούν. Αν ερωτήσετε τώρα ποιος είναι πρώτος και ποιος είναι δεύτερος, ποιοτικά τώρα θα σας έλεγα, πρώτα είναι ο εαυτός μας. Είναι ο πρώτος εχθρός μας. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, εάν εσύ δεν αδικήσεις τον εαυτό σου, δεν μπορεί κανείς να σε αδικήσει, ούτε ο διάβολος. Λοιπόν, πρώτος εχθρός είναι ο εαυτός μας. Δεύτερος εχθρός είναι ο κόσμος. Και τρίτος εχθρός είναι ο διάβολος. Είναι τελευταίος ο διάβολος. Ώστε πρέπει να αγωνιστούμε εναντίον αυτών των τριών εχθρών. Πώς θα ξεκινήσουμε? Πρώτον, πρέπει να έχουμε αποφασίσει βεβαίως. Προσέξτε, αν κανείς δεν αποφασίσει να σωθεί, δεν κάνει τίποτα. Λέμε πολλές φορές, και δεν το λέμε εμείς, το είπε ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Θέλεις να γίνεις χριστιανός, τέλειος? Μπορείς να γίνεις εντός 24 ωρών. Πότε? Αν το θέλεις. Αλλά δεν το θέλουμε. Μα το θέλουμε. Όχι, το θέλουμε, αλλά δεν το θέλουμε. Δηλαδή, στο βάθος της ψυχής μας αγαπούμε την αμαρτία μας. Ωραία το εκφράζει αυτό ο Ιερός Αυγουστίνος, ως εξής λέει: παρακαλούσα το Θεό να με απαλλάξει από τα πάθη μου, αλλά στο βάθος ευχόμουνα να αργήσει να έλθει η σωτηρία, γιατί αγαπούσα τα πάθη μου. Είναι μία θαυμασία ανθρωπίνη ανατομία. Αγαπάμε, αγαπητοί μου, τα πάθη μας. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να γίνουμε σωστοί άνθρωποι, σωστοί χριστιανοί σε 24 ώρες, αλλά σε μια ολόκληρη ζωή. Έχουμε πολύ, μα πολύ να παλέψουμε. Ωστόσο, η απόφασή μας πρέπει να πάρθει. Πρέπει δηλαδή να πάρουμε την απόφαση να σωθούμε. Πρώτο λοιπόν είναι η προσοχή και η εγρήγορση. Αυτή η προσοχή και η εγρήγορση, εγρήγορση θα πει ξύπνημα. Να είναι κανείς ξυπνητός, να μην κοιμάται, να μην τον έχει πάρει ο ύπνος. Θα πρέπει να ακούσουμε τον Κύριον που μας λέγει: γρηγορείτε και προσεύχεστε, να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Γρηγορείτε. Αλέγω ή μη λέγω. Γρηγορείτε. Εκείνα που λέγω σε εσάς τα λέγω. Μένετε ξύπνοι. Λέει την παραβολή των 10 παρθένων. Γρηγορείτε, λέει ο Κύριος. Μένετε ξύπνοι. Αλλού λέγει, οράτε και προσέχετε. Βλέπετε και προσέχετε. Ώστε λοιπόν, το πρώτο είναι η προσοχή και η εγρήγορση. Μερικοί άνθρωποι πιάνονται στον ύπνο. Φερειπίν, δεν είναι ετοιμασμένοι. Ξέρετε, οι στρατιώτες σε μια περίπτωση που δεν είναι ετοιμασμένοι, ο εχθρός τους πιάνει στα πράσα που λένε, τους πιάνει στον ύπνο. Πρέπει να είμαστε με το χέρι στη σκανδάλη, θα λέγαμε. Έτοιμοι. Όταν βγαίνουμε έξω από το σπίτι μας, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τι θα δούμε και τι θα ακούσουμε. Πάμε σε μια επίσκεψη, πρέπει να πούμε: Κύριε, βοήθησέ με, φύλαξέ με. Εκεί μπορεί να κοτσομπολέψω, μπορώ να πω ψέματα. Πόσες φορές μας ερωτάει ο άλλος και μας πιάνει στον ύπνο και λέμε ψέματα. Και μετά ξυπνάμε και λέμε: τι είπα. Α, είπα ψέματα. Πώς μου ξέφυγε. Κοιμόσουνα. Κοιμόσουνα και αυτό σου ξέφυγε. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί, προσοχή και εγρήγορηση. Το δεύτερο είναι η προσευχή. Ήδη σας το είπα, ο Κύριος είπε: γρηγορείτε και προσεύχεστε, μένετε ξύπνοι και προσεύχεστε. Πώς μπορούμε να προσευχόμαστε? Βεβαίως το πρωί και το βράδυ. Μάλιστα θα σας έλεγα ότι το πρωί θα πρέπει να προσευχηθούμε ό,τι θα πούμε, η τακτή μας προσευχή, και θα μιλήσουμε και για τα αντικείμενα εκείνα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Ποια είναι τα αντικείμενα αυτά? Είναι, προσέξτε, είναι πρώτον: Κύριε, αν είμαι επιρρεπής στο ψέμα, φύλαξέ με να μην πω ψέματα σήμερα. Δεύτερον: αν είμαι επιρρεπής στην περιέργεια, Κύριε, ξέρεις το πάθος μου, είμαι περίεργος, φύλαξέ με να με τρώει το σκουλίκι της περιεργίας, γιατί σκουλίκι είναι και μας τρώει μέσα μας, να ρωτήσουμε, να μάθουμε, να κοιτάξουμε. Φύλαξε με, Χριστέ μου, από το σκουλίκι αυτό της περιεργίας. Ξέρεις την αδυναμία μου, ξέρεις την αχίλιόν μου πτέρνα. Και ούτω καθεξής. Όταν, αγαπητοί, επισημάνουμε εις τον Κύριον τα αδύνατά μας σημεία, εκφράζουμε την ταπείνωσή μας, τον παρακαλούμε να είστε σίγουροι θα μας φυλάξει. Αλλά και μέσα στην ημέρα θα προσευχόμαστε. Όταν ξέρουμε ότι μπορούμε να ερωτηθούμε, όταν ξέρουμε ότι μπορούμε να βρούμε τώρα τον πονηρό μπροστά μας, τον πειρασμό, γιατί αγρυπνούμε, λέμε την ευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, φύλαξέ με. Κύριε Ιησού Χριστέ, μη με ρωτήσει ο άλλος και βρεθώ σε δύσκολη θέση και πω ψέματα. Κύριε Ιησού Χριστέ, χαλιναγώγησε τη γλώσσα μου. Και ούτω καθεξής. Πολλές φορές αντιλαμβανόμεθα κάπως μακριά με τα μάτια μας έναν πειρασμό, κάτι πονηρό. Δεν έχουμε τη δύναμη, όσο πλησιάζουμε θέλουμε να κοιτάξουμε. Χριστέ μου, φύλαξε τα μάτια μου, φύλαξε, απόστρεψε τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητας. Τότε θα περάσουμε τον πειρασμό και δεν θα έχουμε κοιτάξει, θα έχουμε νικήσει. Τρίτο, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει η αμαρτία και τα αίτια της αμαρτίας. Όταν βρέχει, βρέχει γιατί είναι συννεφιά. Όταν είναι γαλάζιος ουρανός, έχουμε βροχή. Όχι βεβαίως. Συνεπώς, για να βρέξει πρέπει να έχουμε τα σύννεφα. Για να κάνουμε την αμαρτία πρέπει να έχουμε κάποια αίτια. Τα αίτια λοιπόν της αμαρτίας ποια είναι? Είναι πολλά. Είναι πολλά. Ξεφυλίζεις ένα περιοδικό και βλέπεις εικόνες. Πας στην τηλεόραση και βλέπεις πράγματα τα οποία είναι πονηρά. Πας σε συντροφιά ανθρώπων οι οποίοι μιλάνε πονηρά πράγματα. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, είναι τα αίτια της αμαρτίας. Πρέπει να σας το δηλώσω ότι μην πούμε ότι δεν έκανα την αμαρτία. Μένω μεν στα αίτια, αλλά δεν κάνω όμως την αμαρτία. Μόνο στα αίτια μένω, γιατί, πώς να το πούμε, ξέρετε πώς μοιάζει η περίπτωση. Σαν τη μητέρα εκείνη η οποία ετοιμάζει το γαλακτερό φαγητό του μωρού της και δοκιμάζει να δει αν είναι γλυκό, αν καίει. Βρίσκει όμως την ευκαιρία να φάει μερικές κουταλίτσες σε ημέρα, εννοείται, νηστείας. Και έτσι δικαιολογουμένη ότι δεν έφαγα, απλώς λιγάκι να δω. Έτσι μοιάζει ο άνθρωπος με την αμαρτία. Λέει όχι, όχι, δεν την κάνω, αλλά ερωτοτροπή περί την αμαρτία. Προσέξτε με, αγαπητοί μου, δεν σώζεται ο άνθρωπος στα περίχωρα της αμαρτίας. Θα σας πω μια ιστορία. Όπως γνωρίζετε, ο Λότ με την οικογένειά του έμενε στα Σόδομα. Ο Θεός αποφασίζει να καταστρέψει την πόλη αυτή μαζί με άλλες 4 πόλεις. Τότε επισκέπτονται τον Λότ 2 άγγελοι. 3 ήσαν εκείνοι που επήγαν στον Αβραάμ, οι 2 κατέβηκαν στα Σόδομα να σώσουν τον δίκαιον Λότ. Τι του είπαν? Η πόλη το πρωί καταστρέφεται. Φεύγα γρήγορα να σωθείς. Και τέθησαν οι εξής όροι. Στην πόλη δεν θα μείνεις. Ούτε στα περίχωρά της, εις το όρος σώζου. 3 όροι. Στην πόλη δεν θα μείνεις. Υπάρχει καταστροφή. Ούτε στα περίχωρα της πόλεως, γιατί και εκεί θα είναι η καταστροφή. Αλλά μόνο εις το βουνό θα σωθείς. Ερμηνεύουν, αγαπητοί μου, οι πατέρες και λέγουν: η πόλη είναι η αμαρτία. Τα περίχωρα είναι τα αίτια της αμαρτίας. Ούτε αυτά σώζουν. Εκείνο που σώζει είναι το όρος. Και το όρος είναι ο Χριστός. Θα ανεβώ στο όρος. Ερευνώ στον Χριστό, εκεί θα σωθώ. Έτσι βλέπετε ότι πρέπει να αποφύγουμε τα αίτια της αμαρτίας. Όταν θα έρθει η αμαρτία, βεβαίως, πώς θα έρθει? Θα έρθει να με προσβάλλει. Έχουμε την προσβολή. Προσβάλλει η αμαρτία. Τι θα κάνω εγώ? Θα προσβληθώ και θα μείνω στην προσβολή? Όχι, αγαπητοί, αλλά θα πρέπει να αντιδράσουμε. Η αντίδραση είναι η πρώτη μας πράξη. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος όταν είναι ζωντανός και του βάλουν μια καρφίτσα στη φτέρνα από κάτω, πεινάζεται αμέσως. Είναι γνωστό ότι αν προσπαθεί να κάνει τον κοιμισμένο και πάλι κοιμισμένος, να τον τσιμπήσουμε με μια καρφίτσα, πετιέται. Να κάνει τον λιποθυμισμένο, θα πεταχτεί άμα τον τρυπήσουμε. Γιατί είναι ζωντανός. Δεν αντιδρά όταν δεν είναι ζωντανός. Τότε τι κάνουμε? Όταν η αμαρτία μας κεντρήσει, μας προσβάλλει, αν είμαστε ζωντανοί άνθρωποι, θα αντιδράσουμε. Μόνο εκείνος που είναι πνευματικά νεκρός δεν αντιδρά. Και όχι μόνο δέχεται την προσβολή, αλλά και αναζητά την προσβολή. Και όχι μόνο αναζητά την προσβολή, αλλά και πληρώνει για να αναζητήσει την προσβολή. Τι είναι εκείνο που θα πάω να πληρώσω εισιτήριο να πάω να δω κινηματογράφο, ένα κινηματογράφο ανήθικον? Τι είναι εκείνο που θα πάω να αγοράσω, θα πληρώσω τηλεόραση για να βλέπω έργα βρώμικα και ανήθικα? Πληρώνω από πάνω. Και όταν πεις εσύ στον άνθρωπο αυτόν, πρόσεχε τα μάτια σου να αντιδράσει τον κακό. Τι λες εκεί? Εγώ πληρώνω και εσύ μου λες να κλείσω τα μάτια μου? Αυτός είναι πνευματικά νεκρός. Θα πρέπει λοιπόν, αγαπητοί μου, αν έχουμε υπόψη τα προηγούμενα που είπαμε, θα πρέπει να αντιδράσουμε εις την προσβολή του κακού. Κατόπιν θα πρέπει να προσέξουμε να καλλιεργούμε μέσα μας το φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού είναι η αρχή της σωτηρίας μας. Και θα σκεφτούμε τι συνέπειες μπορώ να έχω εγώ εάν διαπράξω την αμαρτία. Βεβαίως όχι ευχάριστες συνέπειες. Ξέρουμε όλοι μας ότι οι συνέπειες της αμαρτίας είναι φοβερές. Γι' αυτό λοιπόν θα καλλιεργώ το φόβο του Θεού. Ξέρετε, η εποχή μας δεν καλλιεργεί το φόβο του Θεού, καλλιεργεί τους λεγόμενους αθεοφόβους ανθρώπους. Έχετε ακούσει που λέγουν μη μιλάτε για το φόβο του Θεού, τα παιδιά σας καταπιέζονται, κομπλεξάρονται και δεν ξέρω τι άλλες εκφράσεις τέτοιες που λένε. Γιατί? Υπάρχει ο φόβος, αγαπητοί, εκείνος που πρέπει να αποβάλλεται και εκείνος ο φόβος ο οποίος πρέπει να καλλιεργείται. Ποιος είναι ο φόβος που πρέπει να αποβάλλεται? Στο παιδί μου δεν θα πω ότι υπάρχουν βρικόλακες, ότι υπάρχουν καλή καντάρια όπως αυτές τις μέρες που είναι. Τι περίεργο πράγμα. Μας λένε να πετάξουμε το φόβο και καλλιεργούν αυτά τα μέσα μαζικής ενημερώσεως αυτών των περίεργων φόβων, αυτών που πρέπει πραγματικά να πετάξουμε. Και μιλάνε για καλικατζάρους, μιλάνε για βρικόλακες, μιλάνε για τούτα, μιλάνε για εκείνα. Και πέστε μου, πολλές φορές όχι μόνο τα παιδιά, και οι μεγάλοι κάνουν ανώμαλον ύπνο γιατί φοβούνται από εκείνα τα οποία βλέπουν. Και λέγει ο Λόγος του Θεού, εφοβήθησαν εκεί που δεν υπήρχε φόβος. Είναι ένας ψαλμικός στίχος αυτός. Αυτά δεν θα τα φοβηθούμε. Δεν θα πούμε στο παιδί μας ότι είναι νύχτα και πρέπει να φοβάσαι. Να βγει από την πόρτα, να κινηθεί μες στο δάσος, οπουδήποτε, να μην φοβάται το παιδί μας. Και εμείς να είμαστε άφοβοι άνθρωποι. Ούτε βρικόλακες, ούτε καλικαντάρους, ούτε φαντάσματα, ούτε τίποτε. Να κάνουμε το σταυρό μας και να προχωρούμε. Να είμαστε άφοβοι. Τι θα φοβηθούμε? Την αμαρτία. Θα φοβηθούμε το Θεό για να μην διαπράξουμε την αμαρτία. Αυτός είναι καλός φόβος. Ο άλλος δεν είναι καλός. Πρέπει να αποβληθεί. Ο κόσμος βάζει τα αντίστροφα, τα ανάποδα. Όχι, δεν θα φοβηθείς το Θεό και θα φοβηθείς τα στοιχεία του κόσμου τούτου. Τι φοβερό πράγμα. Αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί. Ακόμη δεν είναι αρκετός ο φόβος του Θεού να μας φυλάξει από την αμαρτία. Πρέπει να μπει και η αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι πολύ σπουδαίο στοιχείο. Πιστέψτε με, όσα δεν πετυχαίνει ο φόβος, τα πετυχαίνει η αγάπη. Ένα μικρό παράδειγμα. Ας πάρουμε τον εαυτό μας σε μεγάλη ηλικία όπως είμαστε. Τι θα μπορούσαμε να υπούμε? Ότι φοβόμαστε τη μητέρα μας και τον πατέρα μας εάν ζουν, για να μην διαπράξουμε κάτι κακό απέναντί τους? Όχι. Αλλά τι? Η αγάπη. Πώς θα κάνουμε κάτι και να τους λυπήσουμε, τους γονείς μας? Είναι δε γνωστό ότι η αγάπη είναι ανωτέρα του φόβου. Θα πρέπει να έχουμε αγάπη για να μην διαπράξουμε κάτι. Ένα σύζυγος δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει κάτι κακό αν αγαπάει τη σύζυγό του και αντίστροφα. Μπορεί να αμαρτήσει ένας άνδρας αν αγαπάει τη γυναίκα του? Να πάει δηλαδή έξω να κάνει μια άλλη αμαρτία με άλλη γυναίκα, εάν αγαπάει τη γυναίκα του. Όχι. Κάποτε ο Σωκράτης είχε βρεθεί, μας λέγει εκεί ο ξενοφόρος, μας διηγείται, είχε πάει σε ένα φίλο του ζωγράφο, ο οποίος ζωγράφισε μια πόρνη γυναίκα που επόζαρε και τη ζωγράφιζε ο ζωγράφος. Αυτή η πόρνη γυναίκα εκάλεσε τον Σωκράτη να αμαρτήσουν. Και εκείνος λέγει, άκουσε να σου πω, ευχαρίστως θα ερχόμουν μαζί σου εάν δεν είχα κάποια καλύτερη σου στο σπίτι να με περιμένει. Και τα είπε αυτά ο ειδωλολάτρης Σωκράτης. Είχε κάποια άλλη γυναίκα στο σπίτι του, τη γυναίκα του που τον αγαπούσε και τον περίμενε. Βλέπετε λοιπόν, η αγάπη δεν σε αφήνει να αμαρτήσεις. Άμα αγαπάς τον Ιησού Χριστόν, δεν αμαρτάνεις. Πώς θα κάνω αυτό το πράγμα? Πώς θα το κάνω και προσβάλλω τον Χριστόν? Ξέρετε δε των φιλότιμων χριστιανών, των ευαίσθητων χριστιανών, όταν έρθει η αμαρτία και αισθάνεται ότι λυπήσε τον Χριστόν, ξέρετε πόσο στεναχωρείται? Δεν στεναχωρείται για να μην τιμωρηθεί. Σπουδαίο και αυτό, αλλά κατώτερο. Αλλά στενοχωρείται και κλαίει και οδύρεται, γιατί ελείπησε τον Χριστό. Αυτό θα πει ανωτέρα ψυχή, καλλιεργημένη χριστιανική ψυχή. Αλλά είναι ακόμη κάτι, κάτι το οποίο πολύ εμποδίζει από το να διαπράξουμε την αμαρτία. Είναι η συνέστηση της απανταχού παρουσίας του Θεού. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Και επιτρέψατε μου να σας πω, αυτό το πράγμα καλλιεργείται μέσα στην αγωγή στα παιδιά μας. Στα παιδιά μας θα δώσουμε την αγωγή ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Ότι σε βλέπει ο Θεός. Σε βλέπει, σε ακούει. Και το καλό και το κακό. Και το μεν καλό θα σου το επενέσει, το δε κακό θα σου το τιμωρήσει. Θα πρέπει λοιπόν να καλλιεργήσουμε από την αγωγή το αίσθημα της απανταχού παρουσίας του Θεού. Εγώ σας ομιλώ αυτή την ώρα. Με ακούτε εσείς? Ναι. Με ακούει και ο Θεός. Με ακούει και με κρίνει. Μιλώ καλά? Λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων.

παρουσίας του Θεού είναι μεγάλο στοιχείο, μεγάλος παράγων για να ζήσω πνευματική ζωή. Σας πω μια πολύ ωραία ιστορία. Την ξέρετε όλοι σας, αλλά ίσως δεν έχουμε επισημάνει ότι θα μπορούσε αυτή η ιστορία να είναι, να είναι τόσο πολύτιμη και που να διασώσει τον ήρωά της, ακριβώς γιατί υπήρχε αυτή η συνέστηση της απανταχού παρουσίας του Θεού. Είναι η γνωστή ιστορία του Ιωσήφ, του 11ου γιου του Ιακώβ, που πουλήθηκε από τα αδέλφια του στην Αίγυπτο και πουλήθηκε στο σπίτι του Πετεφρή, εκείνου του αρχιμαγείρου. Αλλά τότε οι αρχιμάγειροι είχαν ένα πολύπλευρο έργο, ήσαν και σύμβουλοι του βασιλέως, ήσαν πολλά πράγματα. Στο σπίτι που πουλήθηκε ήταν 18 χρονών και γρήγορα κατάλαβε ο Πέντεφρης ότι ο Ιωσήφ ήταν ένα ευλογημένο παιδί. Και τότε ανέθεσε εις τον Ιωσήφ όλα τα έργα του σπιτιού του, όλη την υπευθυνότητα, κτήματα, υπηρέτας, δούλους, τα πάντα, χρήματα, σοδιές. Τα εμπιστεύτηκε όλα στον Ιωσήφ. Μάλιστα του είπε εκείνο τον ωραίο λόγο: «Παιδί μου», του λέει, «από τον καιρό που ήρθες στο σπίτι μου, ο Θεός σου με ευλόγησε». Μπήκε μια ευλογία μέσα στο σπίτι. Τι ωραίο πράγμα. Ξέρετε, υπάρχει άνθρωπος ευλογίας και υπάρχει άνθρωπος κατάρας. Που όπου μπει, ζημιά και καταστροφή γίνεται. Ενώ ο ευλογημένος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος ο οποίος όπου μπει, όπου σταθεί, έχει φέρει την ευλογία. Γιατί? Γιατί είναι Υιός ευλογίας. Ζήλεψε ο διάβολος, ευθόνησε τον Ιωσήφ, γιατί να επενείται ο Ιωσήφ τόσο πολύ, γιατί να έχει τόση ευλογία. Και όπως ο διάβολος αμαυρώνει τα καλά, έρχεται τώρα να προσβάλλει τον Ιωσήφ. Ακούστε πως βάζει πειρασμό στην καρδιά της κυρίας του, της γυναίκας του Πετεφρή. Επειδή, μας λέγει η Αγία Γραφή, ο Ιωσήφ ήταν πολύ ωραίος νέος. Και έπεσαν, λέει, τα μάτια της γυναικός Πετεφρή επάνω εις τον Ιωσήφ. Και μια μέρα, πολλοί λείπαν από το σπίτι και εκείνος είχε γυρίσει από τα χωράφια για μια δουλειά στο σπίτι, τότε εκείνη του επρότεινε την αμαρτία. Και ο Ιωσήφ είπε όχι. Εκείνη επιμένει, ο Ιωσήφ λέγει όχι. Επιμένει εκείνη και της απαντάει εκείνα τα αθάνατα λόγια: «Πώς ποιήσω το πονηρόν τούτο ρήμα εναντίον του Θεού μου και αμαρτήσωμε? Πώς θα κάνω την πονηρή αυτή πράξη μπροστά στα μάτια του Θεού μου και αμαρτήσω?» Ω, αλήθεια, ο Ιωσήφ τι είχε? Είχε μήπως τον νόμο ουμιχεύσης? Ο νόμος ουμιχεύσης, αγαπητοί μου, ξέρετε πότε δόθηκε? 430 χρόνια μετά. Μήπως ήταν κοντά ο πατέρας του να ντραπεί και να φοβηθεί? Ο πατέρας του το είχε χαμένο, ότι τον έφαγαν τα γρίμια του δάσου. Μήπως κανένας άλλος νόμος της πολιτείας, τίποτα, τίποτα. Ξέρετε ακόμη? Είτε ο νέος, είτε ο ωραίος. Ξέρετε ακόμη? Θα έχει και το προνόμιο της κυράς του, εάν υποτεθεί ότι γινόταν ο φίλος της. Τα αρνείται όλα ο Ιωσήφ. Έχει τόσα μπροστά του ανοίγματα και διευκολύνσει και προνόμια να διαπράξει την αμαρτία, αλλά αρνείται ο Ιωσήφ. Γιατί? Μόνο και μόνο για ένα λόγο: με βλέπει ο Θεός. Είδατε, με βλέπει ο Θεός. Πώς θα κάνω την πονηρή αυτή πράξη μπροστά στα μάτια του Θεού μου?

0: Αυτό και τον έσωσε. Βεβαίως δέχθηκε φοβερή δοκιμασία. Θα λέγε κανένας, και στην εποχή μας μάλιστα, τόσο κουτός άνθρωπος είσαι να διώξεις την ευκαιρία αυτή, και όχι μόνο δεν την εκμεταλλεύεσαι, αλλά θα υποστείς και κακοποιήσεις σε περίπτωση που την αρνείσαι την αμαρτία. Μπήκε στη φυλακή διότι τον κατηγόρησε, τον συκοφάντησε η κυρία του, φοβουμένη μήπως ο Ιωσήφ το μαρτυρίζει τον άνδρα της, πριν προλάβει εκείνος κάτι να πει, που δεν θα έλεγε τίποτα. Μόλις ήρθε στο σπίτι ο σύζυγος, αμέσως εκείνη, είναι η ψυχολογία της ενόχου γυναικός. Τι μου φέρες αυτό το παλιό Εβραιόπουλο εδώ πέρα και μου επετέθη σήμερα? Και τότε στενοχωρήθηκε βεβαίως ο Πετευθύς, διότι ήταν ένα θαυμάσιο παιδί, δεν μπόρεσε να το πιστέψει, να το φανταστεί αυτό, όμως αφού το έλεγε η γυναίκα του. Και τον έβαλε στη φυλακή και εκεί έμεινε 10 χρόνια. Αν πείτε, ήταν τιμωρία η φυλακή? Δεν ήταν τιμωρία. Λέγουν οι πατέρες το εξής θαυμάσιο. Έμεινε στη φυλακή ο Ιωσήφ έως όταν του φτάσει στα 30 του χρόνια. Γιατί? Για να γίνει αντιβασιλεύς. Να οριμάσει και να γίνει αντιβασιλεύς. Καλά, δεν μπορούσε να μείνει στο σπίτι του Πετεφρή. Θα αμάρτανε εκεί, γιατί ο άνθρωπος έχει κάποια όρια αντοχής. Κάποια στιγμή νέο παιδί ήταν, μπορούσε να λυγίσει. Τι επιτρέπει ο Θεός? Επιτρέπει να πάει στη φυλακή για να φυλακθεί από την κυρία του. Είδατε η σοφία του Θεού? Βέβαια το χάπι ήταν πικρό, αλλά ωφέλιμο. Πόσα χάπια πήρουμε πικρά, αλλά ωφέλιμα. Έτσι σώθηκε ο Ιωσήφ. Και γιατί σώθηκε ο Ιωσήφ? Γιατί είπε, με βλέπει ο Θεός. Αυτό θα πει, αγαπητοί μου, συνέστηση της απανταχού παρουσίας του Θεού. Ότι ο Θεός είναι παντού. Λέει στη Σοφία Σολομώντος, μη πεις, έκλεισα την πόρτα μου. Σκοτάδι υπάρχει μέσα στο σπίτι μου. Δεν με βλέπει κανείς. Τράβηξα τις κουρτίνες, βούλωσα τις κλειδαρότρυπες. Ποιος με βλέπει? Μπορώ να αμαρτήσω? Όχι. Διότι οφθαλμοί Κυρίου μυριοπλάσιοι ηλίου. Τα μάτια του Θεού βλέπουν πιο φωτεινά και από μύριες φορές από ό,τι μπορεί να φωτίσει ένα αντικείμενο ο ήλιος. Αυτό λοιπόν το στοιχείο είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ένα 8ο στοιχείο είναι ο φόβος του θανάτου. Ξέρετε ότι ο θάνατος δεν μας εδηλώθη. Μόλις προχθές την Δευτέρα, μία κυρία, πολύ ευσεβής, ήταν η πρώτη-τελευταία που εξομολογήθηκε. Περίμενα από το πρωί. Ήταν με την αδελφή της. Εκείνη η αδελφή της έφυγε, διότι δεν μπορούσε να μείνει, είχε δουλειά. Από το πρωί, από τις 4 το πρωί, αγαπητοί μου, για να εξομολογηθούν στις 6 το απόγευμα. Και μερικοί μάλιστα να μην περάσουν τελικά, ενώ από τόσο πρωί. Είναι κάτι που θαυμάζω πραγματικά. Θαυμάζω, εκπλήσω. Λοιπόν, αυτή έμεινε. Ήτανε η πρώτη τελευταία που εξομολογήθηκε. Βέβαια πολύ συχνά εξομολογείται και πάρα πολύ συχνά κοινωνούσε. Κάπου κάθε Κυριακή κοινωνούσε. Αυτά Δευτέρα βράδυ. Την Τρίτη, την Τετάρτη, πήγανε να πάρουν έναν φοιτητή ανιψιών από τη Μακεδονία και κάπου εκεί στον δρόμο τι έπαθαν, το αυτοκίνητο τι έπαθε και σκοτώθηκε αυτή η κυρία. Μόλις την Τετάρτη έγινε αυτό, την Πέμπτη είχαν την κηδεία της, προχθές είχαν την κηδεία της. Θα περίμενε η κυρία αυτή ότι θα πέθνεις και? Όχι. Αλλά επειδή πάντα φρόντιζε, ήταν έτοιμη. Γι' αυτό το λόγο ο θάνατος, ξέρετε, ο φόβος του θανάτου, επειδή δεν μας δηλώθηκε πότε θα πεθάνουμε, είναι ένα πολύ σπουδαίο στοιχείο να μας κάνει να προσέχουμε. Δεν ξέρουμε πότε θα πεθάνουμε. Μη πει κανείς, πόσο είμαι, 20, ου, μέχρι τα 80, πού το ξέρεις. Είμαι 50, έχω ακόμα καιρό. Είμαι 70, ο πατέρας μέσα στις 80. Και εγώ έχω ακόμα κάποια χρόνια. Αγαπητοί, μη το πούμε αυτό. Μη το πούμε. Διότι δεν ξέρουμε πότε θα πεθάνουμε. Πολύ ωραία λέγει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος. Όταν πηγαίνεις να κοιμηθείς, θα λες, κρεβάτι μου, απόψε μπορεί να γίνεις θερετρό μου. Πώς είναι εκείνοι οι οποίοι έπεσαν στο κρεβάτι τους, αλλά το πρωί δεν ξύπνησαν. Αλλά δεν είναι μόνο, αγαπητοί μου, ο φόβος του θανάτου. Είναι και, και η μνήμη του θανάτου, μια που μιλάμε για το θάνατο. Ξέρετε ότι η μνήμη του θανάτου είναι αρετή. Το να έχεις τη μνήμη του θανάτου, δηλαδή ότι θα πεθάνεις. Διότι εκείνοι οι οποίοι αμαρτάνουν δεν έχουν μνήμη θανάτου. Λέει η Σοφία Σιράχ, θυμήσου μνήστη τι τα έσχατά σου και ούχα αμαρτήσεις τον αιώνα. Θυμήσου πως θα πεθάνεις και δεν θα αμαρτήσεις ποτέ. Γιατί, τι θέλετε να σας πω? Να σας πω την περίπτωση ότι μαλώνω με έναν άνθρωπο, τον αδικό, λέει κανείς, πόσο θα ζήσουμε πάνω στη γη, θα πεθάνουμε. Και εγώ θα πεθάνω και εκείνος θα πεθάνει, τώρα τι μαλώνουμε, τι κάνουμε. Αμέσως η μνήμη του θανάτου μας επαναφέρει. Υπάρχουν άνθρωποι που διατηρούν οργή. Δεν θέλουν να συγχωρήσουν τον άλλον άνθρωπο. Τι είναι εκείνο που θα τους κάνει να μπορέσουν να συγχωρήσουν? Η μνήμη του θανάτου. Σας ξαναλέγω, η μνήμη του θανάτου είναι αρετή. Και μάλιστα μια σπουδαία αρετή που μας βοηθάει πάρα πολύ στο να μπορέσουμε να μένουμε πάντοτε σε μια κατάσταση εγρηγόσεως. Αλλά ένα το σημείο είναι το εξής. Είναι η μελέτη του νόμου του Θεού. Εδώ πια έχουμε μία δυναμική περίπτωση. Δεν είναι το να πεις θα διαβάσω, αλλά αυτό που διαβάζεις, το νόμο του Θεού, δεν κάνεις τίποτα άλλο παρά καθρεπτίζεσαι. Αναπτύσσεται η αυτογνωσία. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται, αγαπητοί μου, είναι φοβερό. Εύχομαι να μην είναι κανείς από εσάς. Έρχονται και σου λένε, δεν έχω κάνει καμία αμαρτία. Ξέρετε πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Έρχονται για πρώτη φορά, δεν έχει βεβαίως οριμάσει μέσα τους η μετάνοια. Ήρθαν διότι, ας πούμε, αν είναι άνδρας, τον παρεκάλεσε η σύζυγός του. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη, εγώ εξομολογούμαι και κοινωνώ χρόνια, να κοινωνήσεις και εσύ, κάνε μου τη χάρη, θα μου δώσεις το μεγαλύτερο δώρο φέτος τα Χριστούγεννα, έλα πάμε να εξομολογηθούμε. Άντε πάμε, λέει εκείνος, για να μην της χαλάσει το χατήρι, και πηγαίνει να εξομολογηθεί. Μπαίνει μέσα στο εξομολογητήριο, κάθεται. Τι να σας πω, δεν έχω τίποτα. Καλός άνθρωπος είμαι. Αρχίζει να λέει λίγο την ιστορία του. Ξέρω εγώ, έκανα οικογένεια, έχω τόσα παιδιά, έχω το επαγγελμά μου, είμαι ευχαριστημένος. Δεν έχω τίποτα να σας πω. Αυτά. Με αυτά που είπατε είναι η ιστορία σας. Δεν είναι η εξομολόγηση, δεν είναι η αμαρτία σας. Μα δεν έχω τίποτα. Λέει μετά κανείς. Έτσι δοκιμαστικά. Ξέρετε, υπάρχει μια αμαρτία που νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην την έχει κάνει. Είναι το ψέμα. Ποιος δεν είπε ψέμα? Ποιος δεν είπε? Λίγο ή πολύ. Μπορεί να πούμε ότι αγωνιζόμεθα να μιλάμε ψέματα ή δεν μας αρέσει να λέμε ψέματα, αλλά ποιος μπορεί να πει ότι δεν είπε ψέματα ή ότι δεν ενδέχεται να πει ψέματα? Τουλάχιστον είπατε ψέματα. Εγώ? Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Μα υπάρχει άνθρωπος που δεν να μην είπε ψέματα? Μα τι θέλετε να σας πω, ψέματα? Ότι είπα ψέματα? Πέστε μου σας παρακαλώ, κάτω από τέτοιες συνθήκες τι είδους εξομολόγησης μπορεί να γίνει? Έχουμε μετάνοια εδώ πέρα? Έχουμε τίποτε? Τότε κάνουμε το εξής, επειδή ξέρουμε τα πράγματα, λέμε, καλά καλά, εντάξει, Κοιτάξτε να δείτε, θα σας περιμένω μια άλλη φορά. Πάρτε να διαβάσετε αυτό και ακόμη θα σας παρακαλέσω, ελάτε να ακούτε το Λόγο του Θεού. Η μελέτη του Λόγου του Θεού, του Νόμου του Θεού, του Ευαγγέλου και η ακρόαση του Λόγου του Θεού αφυπνίζει, καθρεπτίζει τον άνθρωπο και του παρουσιάζει τα ελαττώματά του. Όπως ό,τι μουτζούρες να έχω αυτή τη στιγμή στο πρόσωπό μου, εσείς τις βλέπετε, αλλά όχι εγώ. Για να μπορέσω να ειδώ, πρέπει να καθρεπτιστώ. Έτσι, για να μπορέσω να ειδώ τις αμαρτίες μου, να αποκτήσω μία αυτογνωσία, πρέπει να έχω ένα καθρέπτη. Ο Λόγος του Θεού είναι καθρέπτης. Και τότε παρουσιάζεται το εξής φαινόμενο. Μου έχει τύχει. Αυτός που έφυγε και έλεγε δεν έχει τίποτα, να επιστρέφει ύστερα από λίγο καιρό με 4 σελίδες του διαγωνισμού γραμμένες και να του λες, τι είναι αυτό, αμαρτίες. Μπα, πότε γίνηκαν αυτές οι αμαρτίες? Α, πάτερ, δεν τις έβλεπα. Δεν τις έβλεπα. Ώστε λοιπόν η μελέτη του Λόγου του Θεού είναι βοηθητικότατο στοιχείο για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, τα κουσούρια μας, για να μπορέσουμε να διορθωθούμε. Είναι λοιπόν κάτι πάρα πολύ σπουδαίο και ερχόμεθα σε ένα 10ο σημείο. Αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά είναι εκείνα τα οποία μας ανοίγουν το δρόμο, μας βοηθούν να φτάσουμε στη σωτηρία. Είπαμε στην αρχή ότι η χάρη του Θεού είναι πάντοτε έτοιμη. Η πλευρά η δική μας πια είναι. Γιατί ξέρετε, λέει η παραβολή εκείνη του σποραίος, εξήλθεν ο σπύρον του σπήρε των σπόρων αυτού. Βγήκε αυτός που σπέρνει να σπείρει το σπόρο του. Λέγει ο Καβάσιλας, δεν βγήκε, λέει, δεν εξήλθενος ο σπύρον του αρρώσε των αγρών αυτού, αλλά του σπήρε των σπόρων αυτού. Δηλαδή δεν βγήκε να οργώσει, βγήκε να σπείρει. Ο Θεός σπέρνει, ο Θεός δίνει τη χάρη του. Το όργο μας σε ποιον ανήκει? Το όργο μου ανήκει σε εμάς. Εγώ θα οργώσω την καρδιά μου και ο Θεός θα δώσει το σπόρο της χαριτός του. Έτσι, ερχόμεθα στο 10ο σημείο που είναι το κατάλληλο περιβάλλον. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Είναι πολύ σπουδαίο. Ίσως όσα είπαμε μέχρι τώρα να αποτελούσαν στοιχεία που αφορούν στον εαυτό μας. Τώρα είναι το περιβάλλον. Νομίζομαι ότι το θέμα της συναναστροφής είναι ένα θέμα που αφορά μόνο στα νέα παιδιά. Λένε οι γονείς επιπαραδείγματι στα παιδιά τους, πρόσεχε τις κακές συναναστροφές. Ποιος σας είπε ότι το θέμα της συναναστροφής δεν είναι ένα θέμα που αφορά και τους μεγάλους? Ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που γνώρισαν, και συνεχώς υπάρχουν άνθρωποι που γνώρισαν να καπνεί το κάπνισμα, το τσιγάρο, στα 50 τους χρόνια. Εγνώρισαν το κρασί στα 60 τους χρόνια. Έμαθαν να παίζουν χαρτιά σε μεγάλη ηλικία. Ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έπεσαν ποτέ στην αμαρτία, σε σαρκικές αμαρτίες, και έπεσαν σε μεγάλη ηλικία. Ξέρετε ότι γυναίκες ηλικιωμένες σήμερα των 50 και των 60 ετών και παραπάνω να σου λέγουν ότι ο σύζυγός μου μου λέγει πράγματα τα οποία δεν μου είπε ποτέ στη ζωή του, ούτε όταν ήταν νέος? Πώς συμβαίνει αυτό? Γι' αυτός είναι ηλικιωμένος άνθρωπος, είναι 50, 60, 70 χρονών. Κάνει παρέα κακή, του δείχνουν φωτογραφίες ανήθικες, συζητάει βρώμικα με το περιβάλλον του, μπαίνει σε πειρασμό και έρχεται μετά με απαιτήσεις παράξενες, αμαρτωλές και περίεργες. Ναι ή όχι? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οποιαδήποτε ηλικία επηρεάζεται από το περιβάλλον. Είτε καλό είναι αυτό, είτε κακό είναι αυτό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Φθύρουσι ήθη Χριστά, μη πλανάστε», λέει στους Κορινθίους, «μην έχετε πλανεμένη αντίληψη. Φθύρουσι ήθη Χριστά ομιλία κακέ. Καταστρέφουν τα καλά τα ήθη οι κακές συναναστροφές». Και αυτά που λέγει δεν τα λέγει σε παιδιά, τα λέει σε μεγάλους. Και ξέρετε σε τι θέμα αναφέρεται? Εις το θέμα του ότι απιστούσαν οι Κορίνθιοι για την Ανάσταση των νεκρών. Γιατί? Γιατί έκαναν παρέα με ανθρώπους που τους έλεγαν, τι είναι αυτά εκεί που σας λέει αυτός, ότι θα αναστηθούν οι νεκροί, τι παραμύθια είναι αυτά? Και άρχισαν να δυσπιστούν, θα αναστηθούν οι νεκροί. Γι' αυτό τους είπε, μην έχετε πλανεμένοι, μην πλανάστε, καταστρέφουν τα καλά τα ήθη οι κακές συναναστροφές. Μέχρι τώρα μπορεί να έχουμε την πίστη μας και να πηγαίνουμε στην εκκλησία και να βρεθούμε σε ένα περιβάλλον αθέων ανθρώπων και να αρχίσουν να λένε, να πιπιλίζουν το μυαλό μας με τόσα πράγματα άθεα. Τι νομίζετε, δεν μπορούν να μας γκρεμίσουν την πίστη μας? Δεν επιδράει εδώ το περιβάλλον? Επιδρά το περιβάλλον. Μπορούμε ακόμη, ενώ είμαστε απλοί άνθρωποι, να γίνουμε κοσμικοί, να αρχίσουμε να ζούμε εντελώς κοσμικά, με κοσμική νοοτροπία, μόνο και μόνο γιατί κάναμε κάποιο γείτονα, κάποια φιλενάδα, κάποιο φίλο, ξέρω εγώ, και μπήκαμε στο κανάλι της κοσμικής ζωής? Ενώ πρώτα δεν είμαστε έτσι. Το θέμα του περιβάλλοντος είναι πολύ σπουδαίο. Για μικρούς και για μεγάλους, για μορφωμένους και ολιγογραμμάτους. Θα το τονίσω και θα το υπογραμμίσω. Ας προσέξουμε πάρα πολύ το περιβάλλον μας. Εκείνο που σήμερα είναι ο υπαριθμόν ένα κίνδυνος είναι το περιβάλλον. Τι είναι η τηλεόραση? Η τηλεόραση, αγαπητοί μου, είναι περιβάλλον. Με περιβάλλει. Είναι γύρω μου. Ανοίγω το κουμπί και αρχίζω και βλέπω. Τι είναι οι τόσες συντροφιές που σήμερα κάνουν οι άνθρωποι, έστω που λένε πολιτιστικές εκδηλώσεις, τούτα εκείνα? Τι νομίζετε ότι είναι όλα αυτά? Ένα κακό περιβάλλον. Ξέρετε ότι αυτές οι λεγόμενες πολιτιστικές εκδηλώσεις μας ξαναγυρνούν πίσω σε έθιμα τα οποία ήσαν ιδωλολατρικά, τα ξεθάβουν από τα ντουλάπια αυτά τα στοιχεία όλα και μας τα ξαναφέρνουν τάχα δήθεν ότι είναι οι παραδόσεις του λαού μας και πρέπει να τα ξαναζήσουμε αυτά με κάτι περίεργες καρναβαλικές διασκεδάσεις, ότι είναι οι παραδόσεις του λαού μας. Ποιες παραδόσεις? Ναι, αλλά υπάρχουν και παραδόσεις οι οποίες δεν πρέπει να ξαναγυρίσουν. Ήσαν ειδωλολατρικές, πρέπει να πεθάνουν αυτές, πρέπει να θαυτούν, πρέπει να ζήσουμε τις καλές μας τις παραδόσεις. Γιατί τάχα δεν κοιτάζουμε τις καλές μας τις παραδόσεις να τις ζωντανέψουμε και να τις ζήσουμε, και κοιτάζουμε τις βρώμικες παραδόσεις να τις καλλιεργήσουμε? Για ποιο λόγο? Βλέπετε, παρακαλώ. Ξέρετε πόσα πράγματα είναι σήμερα στην εποχή μας κίνδυνος θάνατος κακού περιβάλλοντος? Ας προσέξουμε λοιπόν πάρα πολύ και εις το σημείο αυτό. Και τέλος, ενδέκατο σημείο, είναι ο αγώνας. Όταν δεν αγωνιστούμε, δεν κάνουμε τίποτα. Η εποχή μας και εις τον τομέα αυτών προσφέρει τον μικρότερο αγώνα και το μικρότερο κόπο. Είναι γενικό το σύνθημα, μη κουραστείτε. Γενικό το σύνθημα, μην αγωνιστείτε. Μη κοπιάσετε. Από πού να αρχίσω? Από το σχολείο? Από τα παιδιά? Λέμε στα παιδιά, παιδί μου κάτσε να διαβάσεις. Του δημοτικού τα παιδιά. Μας είπε ο δάσκολος να μην διαβάζουμε στο σπίτι, αλλά ό,τι μαθαίνουμε στο σχολείο. Πάει το παιδί μας στο γυμνάσιο. Κάτσε παιδί μου να διαβάσει. Γνωστά πράγματα δεν είναι αυτά? Τα ξέρετε, μητέρες είσαστε και τα γνωρίζετε. Πέστε μου, πότε ο μαθητής έπαθε γράμματα? Μόνο από τις παραδόσεις. Χωρίς να καθίσει σπίτι να γράψει και να διαβάσει. Πρέπει να γράψουμε και να διαβάσουμε. Δηλαδή πρέπει να αγωνιστούμε. Θυμάμαι έναν Μακαρίτη πλέον καθηγητή μου που μας έλεγε, αν λέει το παντελόνι σας δεν κάνει μάτια από πίσω, δηλαδή να τρυπήσει από την καρέκλα, γράμματα δεν θα μάθετε. Θέλει αγώνα, θέλει ξενύχτη. Λέω αυτό για τα γράμματα. Πάρτε την περίπτωση εργασίας. Κόβομαι το Σάββατο, αφού κόψαμε βεβαίως κάποια απογέματα. Κάποτε εδώ στην περιοχή μας, στη Λάρισα, ήταν μόνο η Πέμπτη αργία, μετά κόψανε την Τρίτη, μετά κόψαν το Σάββατο το απόγευμα, μετά κατήργησαν ολόκληρο το Σάββατο. Έτσι είναι πέντε μέρες και τις πέντε μέρες τα δύο απογεύματα δεν είναι εργασία. Και πάλι φωνάζουμε ότι είναι πολλή η δουλειά και σκοτωνόμαστε. Και κάνουμε απεργίες και για λεφτά και για ωράριο. Κι όλο κόβουμε, κι όλο κόβουμε. Να μην πολύ πραγμανώ. Θα ήθελα με αυτά τα δύο πέντε λόγια που σας είπα να σας πω ότι το κλίμα της εποχής μας είναι κλίμα ίσονος προσπαθίας, της πιο μικρής προσπαθίας. Ό,τι μπορείς λιγότερο να κουραστείς. Σε ένα τέτοιο κλίμα έρχεται τώρα το Ευαγγέλιο να μας πει ότι πρέπει να κάνουμε αγώνα για την πνευματική μας ζωή. Όταν ο άλλος ακούσει μέσα σε ένα κλίμα τέτοιο μικροτάτης ίσονος προσπαθίας ότι πρέπει να αγωνιστεί για την πνευματική του ζωή, είναι κάτι, πώς να σας το πω, δεν το καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να χωνέψει ότι πρέπει να αγωνιστεί. Δεν λέγει ο Κύριος αγωνίζεστε, σήμερα το ακούσατε, αγωνίζεστε να μπείτε δια της στενής πύλης σήμερα, Κύριε, ή πολλοί σωζόμενοι. Ευαγγελική περικοπή σήμερα ερώτησαν, Κύριε, είναι πολλοί εκείνοι που θα σωθούν? Και ο Κύριος τι είπε? Ούτε αν είναι πολλοί ούτε αν είναι λίγοι, αγωνίζεστε εισελθήν. Το εισελθήν θα πει εισέρχομαι. Πού? Στη Βασιλεία του Θεού. Με ποιο τρόπο θα εισέλθω στη Βασιλεία του Θεού? Με το να αγωνιστώ. Χωρίς να αγωνιστώ είναι αδύνατον να μπορέσω να μπω εις τη Βασιλεία του Θεού. Θέλει αγώνα. Αλλά ολόκληρο το Ευαγγέλιο είναι Ευαγγέλιον αγώνος. Ο Κύριος αγωνίστηκε πάνω στη γη παρότι το αναμάρτητος. Μας έδειξε με το καλό του παράδειγμα ότι πρέπει να αγωνιστούμε. Δεν πρέπει λοιπόν και εμείς να καταλάβουμε ότι πρέπει να αγωνιστούμε? Αγαπητοί μου, δεν θα ήθελα πιο πολλά να σας πω. Ήδη συνεπληρώθηκε μία ώρα. Πολλά πράγματα είπαμε. Είδατε πώς πρέπει να κινούμεθα. Πώς πρέπει να αντιλαμβανόμεθα την πνευματική ζωή. Πολλές φορές ζηλεύουμε κάποιον άνθρωπο, με την καλή σημασία τον ζηλεύουμε. Πώς επέτυχε αυτός ο άνθρωπος? Έχει πραότητα, έχει ειρήνη, έχει ανιδιοτέλεια, έχει εργατικότητα, έχει τόσα αγαθά μέσα του. Πώς τα πέτυχε ο άνθρωπος αυτός? Αγωνίστηκε. Δεν γεννήθηκε κανείς, αγαπητοί μου, έτοιμος. Γεννιόμαστε αντιθέτως με το προπατορικό μας αμάρτημα και με τις ροπές και με τις κλίσεις προς το κακό. Θέλει αγώνα, θέλει πολύ αγώνα. Πάρτε στο θέμα του Ευαγγελίου, λέω πολλές φορές στη μελέτη, λέω σε μικρά παιδιά, παιδί μου, διάβαζε την Αγία Γραφή κάθε μέρα. Θα φτάσεις μια μέρα σε 10-20 χρόνια και θα αντιληφθείς το εξής, ότι μέσα στη ζωή σου κατάφερες να διαβάζεις και θα αποκτήσεις τη γνώση του Ευαγγελίου χωρίς να καταλάβεις τον κόπο. Εννοείς κοπιάς. Αλλά δεν θα έχεις καταλάβει. Γιατί? Γιατί δουλεύεις κάθε μέρα λίγο και λίγο και λίγο και κάποτε με το φασούλι. Το φασούλι γεμίζει το σακούλι. Έτσι, αν κάθε μέρα βάζουμε τον κόπο της ημέρας για την ημέρα εκείνη και αγωνιζόμαστε για σήμερα, θα έρθει κάποια ευλογημένη ημέρα που θα έχουμε φτιάξει έναν ωραίον χριστιανό άνθρωπο που θα είναι η αληθινή εικόνα του Θεού και θα έχει φτάσει εις το καθομοίωση, δηλαδή εις τη σωτηρία. Να σας ευλογεί ο Θεός.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα «Πορεία πνευματικού αγώνα», που εκφωνήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1986.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία. Αλέξη το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Εξ αρχής να φανερώνουν τον σκοπό αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπορεύσης, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνετε έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν μαζί με εκείνους που φαίνεται να αγαπούν περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως. Αυτή θα είναι και η κρίση, αδελφοί μου, αυτό θα είναι το κριτήριο για το πού θα πορευθούμε. Εις ανάστασιν ζωής ή εις ανάστασιν κρίσεως, μόλις θα έρθει η στιγμή για να κριθούμε. Αύτη δε εστίν η κρίση, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, στον 21ο στίχο, σημαδέψτε αυτόν τον στίχο, να γίνει σκοπός και βίωμα το να αγαπήσουμε το αληθινό φως, το να μισήσουμε το σκοτάδι, να αγαπήσουμε το σαρκωμένο φως, το απολύτως τέλειον φως, αυτή τη μοναδική πηγή του φωτός που φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενο εις τον κόσμο. Γι' αυτό μας θέλουν κάποιες ψυχές, είναι έτσι τους λέμε οι μπροστάριδες αυτής της εκπομπής, οι άνθρωποι που δεν έχουν διπλώματα, πτυχία, βιογραφικά, περγαμηνές τετιμημένες και δίψυχες πνευματικές διακρίσεις. Απλά πορεύονται προσπαθώντας συνεχώς να κρατούν μέσα τους θερμουργό το φως. Να κρατούν θερμουργό και ενεργές το φως και το έργο του νόμου, του νομοδότη Κυρίου μας. Έχουν βαφτίσει τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής, γι' αυτό μας θέλγουν με το βίωμά τους, με τη σιωπή τους, με το ότι προσπαθούν συνεχώς να ακολουθούν αταλάντευτα και ανέκπτωτα τον δρόμο, τον μοναδικό δρόμο της μυστηριακής βίωσης της ορθόδοξης πίστης μας. Ο δρόμο της μετανοίας, υπακούοντας την ευαγγελική αλήθεια, την ανώθευτη και αμετασάλευτη. Στέλνουμε σε αυτές τις ψυχές την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας, μέσα στο κατά καλό καιρό να στέλνει ο Κύριος δύναμη συνεχώς εξύψους σε όλους μας και υπομονές άφθονες, ώστε να συνεχίζουμε να πορευόμαστε. Στέλνουμε τις ευχές μας και στους συνεργάτες της εκπομπής μας και σε όλους εκείνους που διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα των Ιερών Μητροπόλεων, των ραδιοφωνικών σταθμών, των ψηφιακών ραδιοφώνων και των ραδιοφώνων της Ομογένειας, που σε εβδομαδιαία βάση μεταδίδουν το «Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως». Εν το φωτί, papakiyahoo.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, soteriaψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας.
22 Αυγούστου 1959. Είχα υποσχεθεί επιστρέφοντας από τη Σαντορίνη να έρθω στην Άξο, όμως δεν μπόρεσα διότι βρήκα πολύ πνευματική εργασία. Σε 8 ημέρες εξομολόγησα 10 κομοπόλεις και χωριά. Όλες τις ημέρες αναγκαζόμουν να εξομολογώ από το πρωί μέχρι τη βαθιά νύχτα. Οι ασθενικές μου δυνάμεις με εγκατέλειψαν τελείως. Έπεφτα το βράδυ στο κρεβάτι και το πρωί νόμιζα ότι δεν θα σηκωνόμουν σώος και υγιής. Αλλά η Θεία Χάρη, η οποία θεραπεύει τα ασθενή και αναπληρώνει τα ελλειπή, με ενίσχυε και το πρωί σηκωνόμουν με νέες δυνάμεις. Ο Σεβασμιότατος Άγιος Θύρας με λυπόταν και μου έλεγε να διακόψω. Αλλά εγώ, όσο έβλεπα τους χριστιανούς να τρέχουν στην εξομολόγηση σαν διψασμένα ελάφια, δεν μπορούσα να ησυχάσω. Την τελευταία ημέρα που έφευγα, ήρθε στο δωμάτιό μου και με ευχαρίστησε για τον κόπο που πήρα και εξομολόγησα το πίμνιό του και τελευταία μου λέγει «Εφόσον εξομολόγησες το πίμνιό μου, να εξομολογήσεις και εμένα, τον ποιμένα». Και αφού γονάτισε, εξομολογήθηκε με πολύ ταπείνωση και κατάνοιξη. Πόσο με συγκίνησε η ταπείνωσή του και η πίστη του και η ευλάβειά του, ο Θεέ μου, στείλε κι άλλους τέτοιους αληθινούς ποιμένες στα λογικά σου πρόβατα.

είναι εκείνες οι επιστολές που, αν θυμάστε, πριν από πολλά πολλά χρόνια είχαμε διαβάσει αρκετές σε μια εκπομπή με τίτλο «Γραμματόσημος σαν φυλαχτού». Όσιος φιλόθεος Ζερβάκος είναι ο επιστολογράφος, ο οποίος μέσα στις ιεραποστολικές του περιοδίες επισκεπτόταν συχνά όλα τα αιγαιοπελαγίτικα νησιά. Πήγαινε πολύ συχνά λοιπόν και στη Σαντορίνη. Σώζεται ακόμα στο καστέλι του εμπορίου, το σπίτι στο οποίο διέμενε δίπλα στον ιστορικό ιερό ναό του Ευαγγελισμού της Παναγίας μας, στην Παναγιά την Μεσανή. Όποτε επισκεπτόταν τη Σαντορίνη, εξομολογούσε, κήρυτε και ιερουργούσε. Στον ίδιο ναό εξομολογούσε, κήρυτε και ιερουργούσε και Όσιος Αμφιλόχιος της Πάτμου. Και εκεί θα βρείτε μια εικόνα του Οσίου Γέροντος Φιλοθέου και απότμημα από το Ιερό του Λείψανο. Από το βιβλίο «Γέρον Φιλόθεος Ζερβάκος, ο σύγχρονος πανορθόδοξης εμβέλειας Όσιος» του κυρίου Χαραλάμπους Μπούσια, μεγάλου υμνογράφου της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας, μια έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Θύρας, Σαμοργού και Νήσων. Τέταρτο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών με τίτλο «Σε ακρογιάλια και κορφές». Στα τρία πρώτα, κεντρική μορφή ο Όσιος Αμφιλόχιος της Πάτμου. Τώρα Όσιος Φιλόθεος της Πάρου. Και πάλι ο μακαριστός γέροντας Γρηγόριος ο Δοχιαρίτης θα είναι εκείνος που θα μας οδηγήσει σε ακρογιάλια και κορφές. Δεν γίνεται ζήτημα συγκρίσεως, αδελφοί μου, να πούμε γιατί έχει Άγιο καταταχθεί άλλος ή άλλη, Άγιος ή Αγία, με λιγότερες θεοσημείες και λιγότερο λαοφιλής και κοσμαγάπητος. Κοσμαγάπητη. Θα πούμε μόνο, όπως έχουμε ξαναπεί κατ' επανάληψη, ότι τους Αγίους τους κατατάσσει η συνείδηση του απλού λαού. Το κριτήριό του είναι αλάνθαστο. Συμμαρτυρία δίνει μόνο η ελεγχόμενη από το εναργές Πανάγιο Πνεύμα συνείδηση. Εκείνο το φως για το οποίο μιλήσαμε στο ξεκίνημα, που δεν σβήνει ποτέ, γιατί τροφοδοτείται από το αληθινό φως, το φωτοδότη Χριστό μας. Συμμαρτυρία λοιπόν δίνει η συνείδηση του απλού λαού. Καμιά υστεροβουλία, κανένας υπολογισμός, καμιά σκοπιμότητα και στρατηγική. Ας μην αγνοούμε τη φωνή του λαού. Βοά εδώ και 45 χρόνια. Όταν προσφωνεί τον γέροντα της Λογκοβάρδας, Όσιο, Άγιο, μεγάλο Άγιο, με ακαταγόνιστες μεσητείες, με εμφανίσεις και σημεία, με θαύματα και θαυμάσια, να γράφουν και να προσθέτουν συνεχώς σελίδες στο συναξάρι της 8ης Μαΐου. Κοιτάξτε τώρα, 8 Μαΐου, μαζί με τον αγαπημένο μαθητή, η μνήμη τότε του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στις 8 Μαΐου, της Πάτμου ο Αφέντης. Όλα συνδέονται με εκείνη την χρυσή αλυσίδα της Αγίας μας πίστης. Του Αιγαίου τα θαλασσόβρεχτα χώματα ακόμα κρατούν τα πατήματα των φλογερών ιεραποστόλων, ιεροκηρύκων του Χριστού μας. Εκεί ξανά η ψυχή θα ταξιδέψει, σε αυτή τη σειρά των εκπομπών, σε ακρογιάλια και κορφές, μπηγμένη από τον πλάστη φάρι και σταυρί, να φωτίζουν και να οδηγούν.
Και σημειώνει πολύ χαρακτηριστικά ο μακαριστός γέροντας Γρηγόριος ο Δοχιαρίτης, πως όσοι αμφισβητούν την αγιότητα αυτών των ανδρών, ας ρωτήσουν τη γη που πατούσαν, τα κλαριά και τις πέτρες που δρασκέλισαν, και εκείνα θα τους βεβαιώσουν. Άγιοι ήτανε, και να τους θυμάται και να τους προσκυνάτε, ως τον Αγγέλων Ισοστάσιους και τον Απαιών Οσίων Πατέρων ημών, όποιος αρνείται την αγιότητά τους, αρνείται ότι και σήμερα στην Εκκλησία της Ελλάδος ανθίζει ο γάβρος και η οξιά και το θυμάρι, και η Εκκλησία στην οποία πάντοτε βρίσκουμε λίθρο ζυμωμένο με αίμα μαρτύρων και δάκρυα ουσίων, κατήντησε γη κατάξερη, άνυδρη, αγεώργητη. Αρνείται το υπερφυσικό στοιχείο μέσα στην Εκκλησία. Αρνείται ότι ο Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας.

Για τον γέροντα Φιλόθεο δεν θα πω πως τον γνώρισα, αλλά με γνώρισε όταν εγώ δεν γνώριζα. Σε ηλικία παιδική 6 ετών, η πιστή και καλή μου μητέρα με οδήγησε στις αγαπητές αυλές της Μονής Λογκοβάρδας. Κυριολεκτικά με γονάτισε στο πετραχύλι του Οσίου Πατέρα να εξομολογηθώ. Η πρώτη μου αυτή εξομολόγηση σημάδεψε τη ζωή μου. Έκτοτε πρότυπο είχα πάντοτε τον Παπα Φιλόθεο. «Τι θα γίνεις, Μανώλη, όταν μεγαλώσεις, σαν τον Παπα Φιλόθεο?» Στην Πάρο οι μεγάλοι άνθρωποι Παπα Φιλόθεο τον γνώριζαν, γιατί ηγούμενος έγινε σε ηλικία 46 ετών. Μέχρι τότε γέροντας ήταν ο πατήρ Ιερόθεος Βοσινιώτης. Άλλωστε στην Πάρο η προσαγόρευση παπάς τους ήταν πολύ αγαπητή. Και όταν προσέθεταν και το «μου», «παπά μου», η προσαγόρευση γινόταν πιο αγαπητική και μεγαλειώδης. Είναι το πιο δυνατό πράγμα να έχει κανείς πρότυπα από την παιδική του ηλικία, να σηκώνει όχι τα χέρια του, τα χεράκια του και να στοιχίζεται στους ώμους Αγίων Ανδρών. Από την παιδική μου ηλικία τον διεικόνησα στο Ιερό Βήμα. Είδα πως λειτουργεί. Είδα πως κλαίνε οι Άγιοι, πως σεβίζουν μπροστά στην Αγία Τράπεζα και πιο πολύ πως στέκονται καλώς και μεταφόβου μπροστά στην Αγία Αναφορά. Η ευτυχία και χαρά στη ζωή μου από τα παιδικά μου χρόνια δεν ήταν τόσο η φιλόστοργη γονείς μου όσο η γνωριμία μου με αγωνιστές γεροντάδες. «Παραπονιάρικα», με ρώτησε κάποτε η μάνα μου, «τι σου έκαναν αυτοί οι γεροντάδες και τους αγαπάς πιο πολύ και από μένα?» Θα προσπαθήσω λοιπόν να καταγράψω αυτά που είδα και έζησα ο ίδιος ή άκουσα από αξιόπιστους κληρικούς και λαϊκούς. Δεν θα ασχοληθώ με χρονολογίες, γεγονότα και διδασκαλίες που έχουν ήδη εκθέσει άλλοι αδελφοί. Κατεξοχήν θα δουλέψω με πολύ προσοχή αυτά που μου εμπιστεύθηκε από τα παιδικά μου χρόνια ο γέροντας του Αρχιπελάγους. Καταγόταν από την περιοχή των Μολάων της Λακωνίας. Γεννήθηκε στο χωριό Πάκια το 1884, όταν ακόμα στην πατρίδα μας, την πολύπαθη και μαρτυρική, δεν είχαν ιδιαίτερα στρώσει τα πράγματα. Όλοι οι τομείς του γένους στρεμοσβήνανε όπως τα καντήλια που έκαψαν το λάδι. Φάρι στους κάβους και τα σταυροδρόμια δεν υπήρχαν. Και ήταν εύκολα τα ναυάγια στη θάλασσα και στη στεριά οι καταποντισμοί. Ακόμη οι πόρτες ήταν με στριφογγερό και είχαν από πίσω περάτη να ασφαλίζουν. Τα παράθυρα ψηλά στην οικοδομή, μικρά και σιδηρόφρακτα, και φως τη νύχτα του λιχναριού η θριαλίδα. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον μεγάλωσε ο Κωνσταντίνος Ζερβάκος από γονείς αγρότες, όπως ήταν ο πλείστος πληθυσμός της Υπαίθρου. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, κάπου κάπου και κάποια ίχνη βιοτεχνίας. Ήταν όμως υψηλόβαθμη η οικογενειακή οικονομία. Τότε για μια καλύτερη τύχη δεν πήγαιναν στις πόλεις αλλά στην ευδαίμονη Αμερική. Ίσως και πολλοί συγγενείς του να είχαν πάρει τον μακρύ αυτόν δρόμο. Οι γεννήτωρές του ήταν ευσεβείς και ευλαβείς όπως όλοι οι άνθρωποι της εποχής εκείνης. Δεν είχαν εμφανιστεί ακόμη μάγκες και άθεοι. Γιατί όλοι ζούσαν ζωντανό το θαύμα της απελευθερώσεως της πατρίδας από την Οθωμανική σκλαβιά. Φαίνεται πως ήταν αυστηρών αρχών οι γονείς του. Μου διηγεί το πως παίζοντας το προάβλιο της οικίας τους, έστειλε ένα παιδί στον διάβολο. Η μητέρα του τον φώναξε και τον πλησίασε στην αναμένη εστία όπου μαγείρευε το φαγητό με ξύλα. «Παιδί μου, έχει στο στόμα χώματα. Άνοιξε να δω». Και τούχωσε μέσα δαυλό αναμένο. «Μέρες υπέφερα», έλεγε, «αλλά ποτέ δεν εξεστόμησα ξανά τέτοια βρισιά στους φίλους μου». Είχε έφεση προς τα γράμματα και οι γονείς του. Του έδειχναν κατανόηση, δεν τον τραβολογούσαν στα χωράφια και τις αγροτικές δουλειές. Γι' αυτό δεν υπήρξε ποτέ ιδιαίτερα σκληραγωγημένος και ανθεκτικός στις σκληρές δουλειές και την υπερβολική κακοπάθεια. Τελείωσε το σχολαρχείο, έμαθε καλά γράμματα και δίδαξε σε γειτονικό χωριό, μάλιστα καφιότανε. Για το πόσο υπάκουους και φιλομαθείς μαθητές κατάφερε να έχει. Του Κώστα του Ζερβάκου οι μαθητές έγιναν υπόδειγμα προς μίμηση σε όλα τα παιδιά της περιοχής των Μολάων. Του άρεσε η μουσική και το τραγούδι, καθότι καλήφωνος, στα μικρά κέντρα της εποχής του τον προσκαλούσαν οι φίλοι του να τραγουδήσει. Και όργανα μουσικά μάθαινε. Γενικά σε όλη του τη ζωή υπήρξε φιλόμουσος. Ήταν, όπως έλεγε, και καλός κολυμβητής. Μόνο στο πρώτο κολύμβι κινδύνεψε και τον έσωσε η Παναγία. Τα χρόνια της εφηβείας του, όπως όλοι οι νέοι, είχε τις ανησυχίες και τις μεταπτώσεις του.
Άλλοτε είχε μέσα του θεοδρομία, άλλοτε επιθυμία να υπάγει στην Αμερική, να γίνει πλούσιος με τον καλό λογισμό προσφορά στον κόσμο, κι άλλοτε να επιδιώξει τις βασιλείες του κόσμου, δόξες τιμές και απολαύσεις. Όταν είχε λογισμούς πνευματικούς, πολύ επηρεάζεται από όνειρα και δαιμονικές φαντασίες που τον πρόσταζαν να αφήσει αυτούς τους λογισμούς. Όταν όμως έβαζε λογισμούς κοσμικούς, σκόρπιζαν οι πειρασμοί. Του έδωσε όμως ο Θεός πλούσιο το ελαιός του και γνώρισε αγνούς πνευματικούς, σπάνιο πράγμα για την εποχή του, όπως τον πατέρα Ευσέβιο Ματθόπουλο στην Πάτρα, όπου διέμεινε έναν περίπου χρόνο. Εκεί γνώρισε και άλλους πολλούς κληρικούς και λαϊκούς, ομόφρονες και ομότροπους του ιεροκήρυκα πατρός Ευσεβίου, και μάλιστα, παρά την μεγάλη του ανέχεια, δεν εγκατέλειψε την χριστιανική συντροφιά, δεν άφησε τον εαυτό του ουδέ επελάχιστο να παρεκκλίνει τη στράτα του Θεού. Πόσο αγωνίστηκε στα εφηβικά του χρόνια φαίνεται και από τις συχνές επισκέψεις του στον πνευματικό του, αν και διήνυε μεγάλη απόσταση για να τον συναντήσει. Αργότερα γνώρισε τον πενταπόλεος Νεκτάριο στην Αίγινα, στην Αθήνα τον Παπανικόλα Πλανά, τον πατέρα Διονύσιο Φαραζουλή, ο οποίος έχερε μεγάλης εκτιμήσεως, και πολλούς λαϊκούς που αγαπούσαν την Εκκλησία, τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, τον Μωραϊτίδη, τους Σκιαθίτες και άλλους, τους οποίους μνημονεύει κατ' όνομα στα απομνημονεύματά του. Υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία ως αξιωματικός, χωρίς να διακόψει τις σχέσεις του με τους πνευματικούς του πατέρες και με τη συντροφιά του Παπανικόλα Πλανά. Δεν φαίνεται να καταπονήθηκε ιδιαίτερα στο στρατό, διότι είχε θέση γραμματέως. Όταν τελείωσε, του πρότεινα να υπάγει με υποτροφία στην Αμερική, να γίνει ανώτερος αξιωματικός, και απήντησε ευθαρσός: «Εγώ καλόγερος θέλω να γίνω».

Φαίνεται λοιπόν ότι είχε οριμάσει μέσα του η ιδέα της ολοκληρωτικής αφιερώσεως στο Θεό και μάλιστα του μοναχισμού. Γι' αυτό μετά την απολυσή του από τον στρατό πήγε στην Αίγινα να πάρει ευχή από τον Άγιο Νεκτάριο για το Άγιον Όρος. Ο Άγιος του πρότεινε τη Λογκοβάρδα της Πάρου, αλλά ο νεαρός Κωνσταντίνος προτιμούσε τον Άθωνα, τον οποίο θεωρούσε ως το χωριό των μοναχών. Του είπε τότε ο Άγιος Νεκτάριος: «Πήγαινε όπου θέλεις, αλλά στην Πάρο θα καταλήξεις». Πράγματι, έπειτα από πολλές περιπέτειες με τους Τούρκους στη Θεσσαλονίκη και στο Άγιον Όρος, άραξε στην Πάρο. Βρήκε λιμάνι Εύδιο, τη Λογκοβάρδα, με έμπειρο καπετάνιο τον Γέροντα Ιερόθεο και πεπειραμένο πλήρωμα στα Πανιά και στην καλή εμπορία τους πατέρες της αδελφότητας.

Το πνεύμα της βοήθειας των ανθρώπων και της διακονίας στο έργο της σωτηρίας υπήρχε και στον Γέροντα Πλούσιο, όπως σε όλους τους εργάτες του Ευαγγελικού Κηρύγματος. Ίσως το πνεύμα αυτό τον παρεκκίνησε και έγραψε διάφορα ψυχοφελή βιβλία μέχρι και την αυτοβιογραφία του, πράγμα σπάνιο στη ζωή της Εκκλησίας. Ήθελε να δείξει από την ίδια του την εμπειρία ότι και σήμερα ο διάβολος πολεμά τον πιστό που δεν έχει συμπόρευση μαζί του, αλλά ο Χριστός του καταστρέφει τις ενέδρες και τις παγίδες που στείνει στον άνθρωπο, όπως και για τα παλιά χρόνια μας περιγράφουν τα συναξάρια των Αγίων. Περισσότερο όμως ήθελε να διδάξει ότι ο Χριστός είναι ο Αυτός, χθες και σήμερα και εις τους αιώνας. Βέβαια όλα αυτά τα παρουσίαζε συνεσκιασμένα, είτε γραπτά είτε προφορικά, αλλά σαφώς φαίνεται πως αφορούν το πρόσωπό του. Είναι αυτά τα περίφημα, μνημειώδη βιβλία. Ο Οδυπόρος, το μέγα και θαυμαστόν προσκύνημα εις Παλαιστίνην και Σινά, αναγνώσματα πρωτόγνωρα που εντυπωσίασαν και ωφέλησαν τους ανθρώπους της εποχής του. Γράμματα θεολογικά δεν σπούδασε, αλλά ήταν βαθύς γνώστης της ορθής πίστης. Αυτό που ζούσε και γνώριζε εμπειρικά το μετέδωσε στο λαό του Θεού. Βέβαια, στους έχοντας τον πειράζοντα μέσα τους, τους φάνηκαν απίθανα και εγωιστικά. Οι ταπεινοί όμως και απλοί στην καρδιά διάβασαν ευγνωμόνως και πολύ ωφελήθηκαν. Παρά τη μικρή του παιδεία είχε την τόλμη του κηρύσιν και διδάσκην και συγγράφην. Ο απλός του λόγος δεν έπαιρνε συζήτηση ότι στοιχεί στο δόγμα και το ήθος της ορθόδοξης πίστης. Το τάση του, η καρδιά του ήταν πάντα καθαρό και τα νάματα της διδαχής του γάργαρα και κρυστάλλινα όπως οι βουνίσιες πηγές. Τον λόγο του τον ακουμπούσε στην καρδιά του ακροατή σαν όμβρο ουράνιο. Κανείς δεν μπορούσε να του τον αφαιρέσει. Καθαρός ουρανός ο γέρον δεν φοβόταν ούτε μπουρίνια ούτε αστραπές. Μόνο το Θεό που λάτρεψε με καρδιά καθαρή και νου αγιασμένο από την προσευχή και την άσκηση. Η φωνή του ήταν ως φωνή υδάτων πολλών και ως λέοντος που βρυχάται εν τη ερήμο. Είχε την τόλμη να πει «Όσα βλέπετε να κάνω να κάνετε κι εσείς». Στις περιοδίες στην Παλαιστίνη, στο Σινά, στον Άθωνα και στα μοναστήρια της Ελλάδος γνώρισε τον μοναχισμό του κάθε τόπου. Ανώτερο της Λογκοβάρδας και αληθινότερο δεν βρήκε. Γι' αυτό και έγραφε από το Σύνεον όρος «Αδελφοί μου αγαπημένοι, μη βγάζετε το πόδι σας έξω της μονής Λογκοβάρδας, γιατί δεν θα βρείτε καλύτερο καταφύγιο από το μοναστήρι μας». Από τις περιοδίες συνέλεξε πρόσωπα και τα επισυνήγαγε στο μοναστήρι. Γνωρίστηκε και αναγνωρίστηκε από πολλούς επισκόπους ως γνήσιος φορέας της ορθόδοξης παράδοσης. Η φτώχεια του, η απλότητά του τον έκαναν παντού αγαπητό και σεβαστό. Οι πολύ εξομολογούμενοι τον έκαναν πολύπειρο πνευματικό και σπουδαίο καθοδηγητή στην εσωτερική ζωή της ψυχής. Ένας άλλος τρόπος διδαχής και ευαγγελισμού του κόσμου ανέκαθεν ήταν και η επιστολογραφία. Στα χρόνια του Γέροντα το τηλέφωνο δεν προσεφέρετο για τέτοια υπηρεσία. Ήταν πολύ δύσχριστο και αδύναμο μέσω επικοινωνίας με τους ανθρώπους. Ο Γέρον κάτω από το φως της γκαζόλαμπας, που το γυαλί της ήταν μόλις 5 νούμερο, για να μην δαπανά πολύ πετρέλαιο, παντού υπήρχε το πνεύμα της οικονομίας. Και αυτό ο λίγων κεριών μέρα νύχτα έγραφε επιστολές παρενετικές, επιτιμητικές, παραμυθητικές και προπάντων συμβουλευτικές. Έγραψε περί τις 3.000 επιστολές όλων τον τότε γνωστό κόσμο. Κανέναν δεν περιφρονούσε. Όποιος κι αν του έγραφε, ό,τι και να του έγραφε, έπαιρνε απάντηση προσεγμένη και φροντισμένη, γραμμένη με το ίδιο του το χέρι. Μέχρι τα βαθιά του γεράματα έγραφε χωρίς σωματογιάλια, με τόση ευχέρεια όσα να ήταν ηλεκτρονικός υπολογιστής. Μέσα σε λίγες αράδες με πολύ μικρά γράμματα και μάλιστα με πένα και μελάνι έδινε στον άλλο παρηγοριά και συμπόνια ή του έκανε επέμβαση και του βάζε βάλσαμο. Σε κανέναν δε χαριζόταν. Με διάκριση πατερική σημάζευε τα συμβίβαστα. Ποιος επίσκοπος της εποχής του είχε τόσο μεγάλη επιστολογραφική δράση? Ο καλόγερος όμως με τον μάλινο μαύρο σκούφο στο κεφάλι και με τον κονδυλοφόρο της εποχής εκείνης. Βούτα και ξαναβούτα στο μελανοδοχείο για να γράψεις. Έστελνε μέσα από το κελί του το σεμνό και απέρι του σωτήρια μηνύματα και σαλπίσματα.
ξημεροβραδιαζόταν στα ταπεινά επιστολόχαρτα, τα λεγόμενα λογκοβαρδίτικα για οικοδομή και παράκληση. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την θυσία του και τον αγώνα του για να βοηθήσει τον παραστρατημένο και τελείως εγκαταλελειμμένο και από την ίδια την Εκκλησία λαού του Θεού. Το σπουδαίο είναι ότι, παρά τις πολλές του υποχρεώσεις, κατηδίαν ουθεσία των αδελφών, στον καθένα γινόταν κυρινέο στον αγώνα του ή φρένο ή προωθητική μηχανή, και παρά τα διοικητικά

Μου έγραφε κάποτε στην Πάτμο: «Μου τελειώνει το μελάνι και δεν μπορώ να σου γράψω περισσότερα». Εκείνο όμως το μικρό φακελάκι είχε πάντοτε και την βοήθεια για τον φτωχό μαθητή. Οι επιστολές του έφτασαν μέχρι τις αυλές των πρωθυπουργών και των βασιλιάδων. Έγραφε πάντοτε με τα Παρισίας και με τόλμη πολύ ομολογούσε την αλήθεια. Ποτέ δεν λάλησε την αλήθεια ψιθυριστά, αλλά πάντοτε κατά πρόσωπον. Όσο και να του στήχιζε σε διωγμούς και περιφρονήσεις, βαρισίμαντη ήταν η επιστολή που έστειλε στον πρωθυπουργό Καραμανλή μετά την μεταπολίτευση, όπως μου είχε ομολογήσει η αδελφή του. Ο ίδιος ο βασιλιάς Κωνσταντίνος τον επισκέφθηκε στο κελί του, κάθισε στο ξυλοκρέβατό του, τον ρώτησε: «Εδώ κοιμάστε?» και του κατέθεσε ανεπιφύλακτα τις ανησυχίες του. Η βαρύτητα της προσωπικότητάς του υπήρξε αποδεκτή από όλους, μικρούς και μεγάλους, ντόπιους και ξένους. Βράχος ο γέροντας στην άκρια της θάλασσας και ο κόσμος στρίδι κολλημένο επάνω του. Κι εγώ πιο πολύ από τον καθένα.

Ήταν μια ξεχωριστή μορφή μέσα στον μοναχισμό, σκεύος εκλογής. Άνθρωπος χαριτωμένος που τον φύλαξε ο Θεός από τις παγίδες των δαιμόνων, οι οποίοι προσπάθησαν είτε να τον αποθαρρύνουν, είτε να τον εξοντώσουν, για να τον κάνει όργανο της χαριτός του, και μέσω αυτού να σωθούν πολλοί. Έτσι μόνον όταν το δούμε θα εστερνιστούμε τον βίο του, αλλιώς θα τον απορρίψουμε. Από τα παιδικά μου χρόνια οι συζητήσεις των ανθρώπων στο νησί, στα καφενεία, στις πλώρες των καραβιών, στα νυχτέρια, ήταν τα θαυμάσια της ζωής του Παπαφιλοθέου. Διηγείται ο Παλικαράς Πέτρος, ο Αγωγιάτης. Ήταν της Αγίας Παρασκευής. Ο γέροντας λειτουργούσε στο μετόχι της Μονής στην Άους, στην Πάρο. Στο Αντίδωρο τον ρώτησα, «Έχετε μέσο να γυρίσετε στο μοναστήρι?» «Όχι, παιδί μου. Θα πάω να ετοιμάσω ένα μουλάρι και θα σας μεταφέρω. Όταν τελειώσω θα ξεκινήσω. Όπου ανταμώσουμε θα συνεχίσουμε μαζί». Ο Πέτρος καθήμενος στο υποζύγιο πήρε τον πεζόδρομο για το μοναστήρι. Σπυρούνισε το μουλάρι του. «Εδώ ο γέροντας, εκεί ο γέροντας, πουθενά ο γέροντας». Από το ύψωμα της περιοχής του Παλιόμηλου αγνάντεψε τον δρόμο, άφαντος εγένε του. Από καλή περιέργεια έφτασε μέχρι το μοναστήρι. «Πού είναι πάτερ Βαρλαάμ ο γέροντας?» «Τώρα. Μια ώρα είναι στο κελί του και ξεκουράζεται». «Ποιος τον έφερε?» «Δεν είδα κανέναν. Τον είδα στην πόρτα του κελιού». Μέρες αυτό ακουγόταν από το στόμα κάθε παριανού. Βαθιά υπήρχε η πίστη και ακλόνητη πως ο άγγελος φύλακάς του τον μετέφερε στο μοναστήρι. Αυτή ήταν η πίστη του λαού για τον πατέρα Φιλόθεο. Και αυτοί που είχαν αμφιβολίες, μορφωμένοι και αμόρφωτοι, δεν τολμούσαν να εκφραστούν, γιατί ήταν το πιστεύω του λαού που από κάτω ανέβαινε προς τα πάνω. Αυτή είναι η πιο σίγουρη κίνηση για την αναγνώριση της αγιότητας ενός προσώπου. Μετά την κοίμησή του, ο μοναχός Αντώνιος ομολόγησε. Κάποια φορά που άνοιξα το κελί του, τον είδα μεταρσιωμένο σε πλήρη πνευματική αλλίωση. Κι αν φέρουμε γυροβολιά τον κόσμο που τον γνώρισε, δεν θα μου επαρκέσει ο χρόνος να διηγούμε την δοθήσα εις αυτόν χάρη. Υπήρξε άνθρωπος ευγενής, σοβαρός στην ώρα της λατρείας και χαροπός στην κοινωνία με τους ανθρώπους. Το βάδισμά του ανδρίκιο και η φωνή του ως φωνή υδάτων πολλών, πάντα φιλόστοργος, φιλόξενος και ευπροσίγορος, πάντα τη μέση και βασιλική οδό περπάτησε. 70 χρόνια ήταν για το νησί η άβρα η λεπτή που ένιωσε ο προφήτης Ηλίας στο Καρμήλιον όρος. Ο γέροντας στην εποχή του ήταν από τους ορώντες, χάρισμα που το εξάσκησε με πολλή διάκριση καθ' όλη τη γεροντία του. Ο γέροντας επίσκοπος Αυγουστίνος πίστευε πως το χάρισμα αυτό δεν θα εκλείψει ποτέ από την Εκκλησία, γι' αυτό και το Άγιον Όρος το χαρακτήριζε τηλεσκόπιο, ραντάρ της Εκκλησίας. Κάποτε επισκέφθηκε φοιτητή στην Αθήνα, στην κατοικία του. Εκείνο τον καιρό είχε ο νέος μαζί του και τη μητέρα του, πνευματικό κόρη του γέροντα από τα παιδικά της χρόνια. Άφησε ο γέρον την παραγγελιά του και αναχώρησε. Προτού γυρίσει την γωνία της οικοδομής, γύρισε πίσω και του λέγει: «Αυτή τη φορά πρέπει να προσέξεις τη μητέρα σου περισσότερο από κάθε άλλη». Ο φοιτητής εξανέστη γιατί πάντα την πρόσεχε.

περισσότερο μπορούσε να κάνει. Τι άραγε θέλει να πει ο γέροντας? Ότι την έχω παραπεταμένη? Εντός 15ημέρου έπαθε η μάνα εγκεφαλικού θανατηφόρο. Μετά την κοίμηση της μοναχής Παρθενίας βεβαίωσε τον ανιψιό της πως η θεία του είναι στην τάξη των σεσωσμένων. Πως το γνωρίζεις, γέροντα? Αγαπούσε πολύ τον Χριστό. Πράγματι, στην ταφή το σκήνομά της ευωδίασε. Συμβούλευε μια μάνα: «Μην καταργέσαι το παιδί σου, θα το χάσεις». Αυτάν δροβυθίστηκε το πλοίο και χάθηκε το παλικάρι. Έλεγε στο μοναχό Αντώνιο: «Σταμάτα να φυτεύεις, γιατί μετά το θάνατό σου δεν θα υπάρχουν άνθρωποι να τα περιποιούνται. Ίσως αργότερα». Αυτή ήταν η πορεία των πραγμάτων όπως την προέβλεψε. Είπε σε υποψήφιο ηγούμενο: «Μην πηγαίνει σε αυτό το μοναστήρι. Έχει ένα πολύ ψηλό θρόνο, αλλά από κάτω είναι γεμάτο σκορπιούς». Έτσι ήτανε, και όχι μόνο. Είπε σε ιερομόναχο δικό του: «Ανάπαυση και στασό δεν θα βρεις πουθενά». Έτσι συνεχίζει. Μέχρι και σήμερα. Συνέστησε σε αγρότη. Άφησε το χωράφι. Μην το καλλιεργείς και αδικείς το μοναστήρι. Αλλιώς θα σπείρεις και δεν θα θερήσεις ούτε σανό για τα ζώα σου. Στο τέλος του Μάη ομολόγησε πως το σπαρτό του ούτε δρεπάνι δεν το έπιανε. Σε μοναχό της Μονής που τον αντιπολιτεύεται, συνάπτοντας ιδιαίτερες σχέσεις με τον επίσκοπο, προείπε το κακό του τέλος. Είπε για γερόντισα που έδιωξε μικρή ομάδα μοναχών από ησυχαστήριο: «Λόγο θα δώσει εν ημέρα κρίσεως, γιατί έδιωξε το μοναχισμό από το νησί». 40 χρόνια πέρασαν και μοναχός δεν εγκαταβίωσε σε εκείνον τον τόπο. Αν συνεχίσω αφενός μεν, θα μακρύνω πολύ το λόγο, και αφετέρου θα στενοχωρήσω ανθρώπους που βρίσκονται στη ζωή μέχρι αυτήν την ώρα. Παρακαλούσε να τον πάρει ο Θεός για να μην δει την ξετσιποσιά των ανθρώπων και το κατάντημα της γυναίκας. Εθλίβεται η ψυχή του μέχρι θανάτου. Δυστυχώς στην Πάρο, το νησί των εκκλησιαστικών παραδόσεων, δεν βασιλεύει πια η Παναγιά, αλλά η ψευδοθεά Αφροδίτη. Έχουν παρεκκλίνει τόσο πολλοί άνθρωποι που για έναν, είτε οικογενειάρχη είτε άγαμο, είναι δύσκολο να γυρίζει τους θερινούς μήνες στα σοκάκια, τα καταστόλιστα από εκκλησάκια, καμπαναριά και σταυρούς. Όταν βρεθείς αυτούς τους δρόμους, θα εννοήσεις αυτό που έλεγε ο Μέγας Αντώνιος: «Στους εσχάτους καιρούς οι σόφρονες θα θεωρούνται τρελοί και οι τρελοί σόφρονες». Εδώ ας θυμηθούμε και τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό: «Όταν δείτε το γυμνό στον δρόμο, έρχεται η συντέλεια των αιώνων». Έλεγε γέρον: «Έχει τόσο κακή εξέλιξη η Πάρος που και ο τυφλός σκανδαλίζεται».

Σε ακρογιάλια και κορφές, το τέταρτο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών μέσα στο φετινό καλοκαίρι. Από την Πάτμο και τον Όσιο Αμφιλόχιό της, στην Πάρο και τον Όσιο Φιλόθεο της, μέσα από τις σελίδες ενός υπέροχου βιβλίου με τίτλο «Πνευματική συμπόρευσης» του μακαριστού Γρηγορίου Μοναχού Κουβαρίτου, Αρχιπελαγίτου, Δοχιαρίτου. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Δοχιαρίου Αγίου Όρους. Πολύπειρος υπήρξε Όσιος Φιλόθεος στη ζωή του στον πόλεμο κατά των δαιμόνων. Οι δαίμονες δίδασκε δεν είναι κάποιες απρόσωπες δυνάμεις. Έχουν υπόσταση, πρόσωπο, μορφή δυσίμωνα. Είναι οι αρχαίοι δράκοντες που πολεμούν τον άνθρωπο. Είναι οι πεναντίοι του ανθρώπου, οι σατανάδες. Από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε ο άνθρωπος επί της γης με ζήλια, φθόνο και δολιότητα μας καταπολεμούν. Διαστρέφουν μέσα μας ως πνεύματα που είναι κάθε εντολή του Θεού. Ως πολυμήχανοι δεν προστάζουν «φάτε ή πιείτε», αλλά «δοκιμάστε». Και από εκεί και πέρα γινόμαστε δικοί τους. Ο γέροντας, είτε κατόναρ είτε οφθαλμοφανός, έβλεπε τον πειράζοντα. Άλλοτε υπό τη μορφή ποικίλων θηρίων, άλλοτε ως έφυποι πολεμιστές και άλλοτε ως αρματωμένοι στρατιώτες του επιτέθηκαν οι δαίμονες. Κάποτε ένας πειρασμός έγινε τίγρης και ανέβηκε μέχρι το πρόσωπό του. Υπήρξε από τις σπάνιες μορφές που δέχθηκαν στις μέρες μας τόσες επιθέσεις από τον διάβολο εμφανώς. Τον γκρέμισαν πολλές φορές και τον τραυμάτισαν με σκοπό να ματαιώσουν τον πνευματικό του σκοπό. Και αρρώστιες του έδωσαν μέχρι θανάτου. Την διάσωσή του πάντοτε την απέδιδε σε θαύμα. Όταν προσευλήθη από καρκίνο, ο οποίος παρουσιάστηκε σαν σπυρί στη μύτη του, όλοι πιστέψαμε πως εδώ θα τελειώσουν τα πάντα. Αλλά η επίκληση του ονόματος του Αγίου Νεκταρίου ούτε ουλή δεν του άφησε. Έτσι γλίτωσε το πέρασμα της αμφόδου του θανάτου. Πάντοτε ο γέροντας υπήρξε ειλικρινής και τίμιος με τον εαυτό του. Γι' αυτό, όπως γράφει για τα οράματα και τις αποκαλύψεις του, εξίσου και με μεγαλύτερη άνεση γράφει και για τους πειρασμούς του, όποιοι και να ήταν αυτοί. Στα απομνημονεύματά του πολλά τέτοια περιστατικά μνημονεύει. Και ο γέροντας Αμφιλόχιος είχε αισθητές εμφανίσεις δαιμόνων και πειράγματα πολλά, αλλά με το δάκτυλό του στα χείλη πρότεινε τη σιωπή. Σε όλες αυτές τις δαιμονικές καταστάσεις αντιστάθηκε με την προσευχή, την νηστεία και την αγρυπνία, χωρίς ποτέ να δηλιάσει. Του ήταν άλλωστε γνωστά τα παιχνίδια του μισοκάλου. Ο γέροντας δεν είχε παθολογικές αρρώστιες και έτσι είχε μεγάλες αντοχές. Οι πειρασμοί του υπήρξαν ως επιτοπλίστων δαιμονικές επιθέσεις, είτε μέσα από καταστάσεις, είτε από ανθρώπους και από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Ο κανόνας του μοναστηριού ήταν: αν μπορείς να διδάσκεις, κήρυτε, αλλά όπου και να βρίσκεσαι να κρατάς ακίμητη την 24ωρη ακολουθία. Αλλιώς δεν έχεις ευλογία να εξέρχεσαι της μονής. Η σύσταση ήταν αυστηρή μέχρι απομακρύνσεως από το μοναστήρι. Έτσι κινήθηκε όλα τα χρόνια ο γέρον Φιλόθεος. Ο ντορβάς του μαζί με την Αγία Γραφή. Το ράσο του είχε και τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας. Τον ψαλτήρα, την παρακλητική και το μηναίο. Αρχαία συνήθεια των αληθινών μοναχών. Η ακολουθία, όπως ομολογούσε, τον φύλαγε από τις παγίδες του διαβόλου.

Ο γέροντας ακολούθησε τον δρόμο του ευαγγελισμού του κόσμου, αφού το βασάνισε με πολλές ασκήσεις και προσευχές. Έλεγε ο ίδιος: «Αγαπούσα την ερημική ζωή, ερωτικά έκλεινα προς αυτήν. Γι' αυτό ανέβηκα σε σπήλαιο του Χοζεβά με σκοπό να παραμείνω για πάντα. Αλλά μια νύχτα, ενώ ετέρπετο περίσσια η ψυχή μου και είπα καθ' εαυτόν, όδε κατοικήσω ότι ηρετισάμεν αυτήν, άκουσα φωνή επιτακτική να μου λέγει: Φιλόθε, επίμενε τα πρόβατά μου, βόσκε τα αρνία μου. Έτσι επέστρεψα στο μοναστήρι της μετανοίας μου και παρέμεινα στην ποιμαντική θέση 50 ολόκληρα χρόνια. Ήταν και αυτή η θέση του μοναστηριού. Αν επιθυμείς να κηρύττεις, ερεύνησε καλά μέσα σου ποιος έστειλε. Ο Θεός ή ο εχθρός για να διδάσκεις. Ο σκήρυκας των λαών έζησε ευαγγελικά. Με έναν ντορβά στους ώμους που άλλοτε είχε λίγο ξερό ψωμί και άλλοτε ούτε ψίχουλο, έψαλε, λειτουργήσε και εξομολόγησε τα χρόνια εκείνα που, όσο δύσκολα έβρισκε στο τραπέζι του φτωχού νησιώτη φρούτο να φας, τόσο σπάνια άκουγες και κήρυγμα στη λειτουργία. Μου διηγεί το ο πατέρας μου. Μια βολά στο χωριό Λεύκες ακούστηκε πως ήρθε ένας κήρυκας και θα κάνει κατηχητικό. Πήγα κι εγώ να τον ακούσω. Εκεί έμαθα το τραγούδι του Σπίνου. Είχα τόσο πόθο να μάθω που το άρπαξα αμέσως. Είναι αυτό που σιγοτραγουδώ τα βράδια όταν γυρίζουμε από τα χωράφια. Δύο οδηπόροι υπήρχαν εκείνα τα χρόνια. Ένας ο Φώτης ο Κόντογλου, που με τρύπια φορέματα και ένα τρίποδα γύρισε και φωτογράφησε βυζαντινές εικόνες σε όλον τον ορθόδοξο κόσμο. Δυστυχώς αυτό το αρχείο δεν μπορέσαμε να το κρατήσουμε στον τόπο μας και πωλήθηκε στην Αμερική. Ο άλλος οδηπόρος, με τη δυσακομεριά στην πλάτη και τα τριμμένα ράσα, οδηπορώντας έφτασε όπου υπήρχε παρουσία ανθρώπου. Ο ένας φωτογράφιζε παλιές εικόνες και ο άλλος αναμόρφωνε την παλαιοθήσαν εικόνα του Αδάμ. Όταν συναντιόνταν, ανεξάντλητα ήταν αυτά που είχε να διηγηθεί ο ένας στον άλλον. Όταν κήρυτε, ποιος δεν έκλαιγε. Ενθυμούμε την ομιλία του στο θαύμα της θεραπείας του παραλυτικού στην Καπερναούμ. Και απεστέγασαν την σκεπή και κατέβασαν τον παράλυτο με σχοινιά μπροστά του, γιατί από την θύρα δεν γινόταν να εισέλθουν. Κανένας δεν έκανε στην άκρη να περάσουν, μη χάσει την διδασκαλία. Από το εκκλησίασμα δεν ακουγόταν αναπνοή, παρά μόνον κλαφθμυρισμός. Τα παιδιά γύρω από τον δεσποτικό θρόνο με αναφιλητά κλαίγαμε. Πολλά κηρύγματά του είχαν θέμα τους βίους των Αγίων, τα μαρτύρια, τις ασκήσεις, τα θαύματα, τη διδασκαλία τους. Δεν υπήρχε εκεί σοπάστε να ακούσουμε, αλλά σιωπούσαμε για να ακούμε. Όλα τα παιδιά στην οσιακή παρουσία του φωνάζαμε: «Ο γέροντας, ο γέροντας!» Ποιος μας το δίδαξε, δεν γνωρίζω. Η ευχή τους τα παιδιά ήταν να γίνουν άνθρωποι χρήσιμοι στην εκκλησία και την πολιτεία. Αυτοί οι δύο θεσμοί είχαν για τον γέροντα συμπόρευση. Συνιστούσε στους γονείς: «Βάλτε στις ψυχές των παιδιών την φλόγα και ας πέσει πάνω στάχτη. Κάποτε θα φυσήξει και ο άνεμος θα διώξει τη στάχτη και θα λάμψει η φλόγα». Στη σκιά μιας φίδας, ενός κυπαρισιού δηλαδή, στο πίσω μέρος του μοναστηριού της Λογκοβάρδας, μου διηγήθηκε τις οδηπορίες του. Μετά το μεσημεριανό φαγητό δεν πλάγιαζε. Κρατούσε συντροφιά στον επισκέπτη και μόνον μισή ώρα πρώτου εσπερινού ο λίγον ξεκουραζόταν. Είχε τεράστια μνήμη και διηγείτο με κάθε λεπτομέρεια τα περασμένα. «Ήθελα να υπάγω σε ένα χωριό. Κάποιον που συνάντησα μου έδειξε τη στράτα. Κατόπιν πολλή ώρης πορείας χωριό δεν έβλεπα. Άρχισα να αναλογίζομαι, μήπως δεν πηγαίνω καλά. Και ξάφνου βρίσκομαι στα πρώτα σπίτια. Ήταν κτισμένο σε λόγκο και ήταν από παντού αφανές. Ήταν Κυριακή πρωί. Άνθρωπο δεν συνάντησα. Μα δεν κατοικείται. Στο κάτω μέρος του χωριού ήταν η εκκλησία. Με δυσκολία διέσχισα τον κόσμο και έφτασα στο αναλόγιο. Στο τέλος της λειτουργίας ομίλησα. Τους ρώτησαν λείπει κανείς από το εκκλησίασμα και με ένα στόμα μου απήντησαν η Γεωργούλα που ήταν άρρωστη. Σε αυτόν τον τόπο όλοι εξομολογήθηκαν, ακόμη και τα πολύ μικρά παιδιά. Ο παπάς ήταν μανούλα να επισυνάγει τον κόσμο. Ευλαβής, γλυκομήλυτος σαν πατέρας φιλόστοργος.
Όπως γνώριζε τα της εκκλησίας, ήξευρε και τα σπίτια των προβάτων του. Γι' αυτό ήταν όλα δικά του, και τα ζώα τους και τα χωράφια τους και τα νοικοκυριά τους. «Παπά, γέννησε η Μαρτίνα μου, θα σου φέρω πρωτογαλιά για τα παιδιά σου. Παπά, χρωστώ λάδι για την εκκλησία, δεν ξεχνώ και σένα». Έμεινα ημέρες τρεις αυτό το ζωντανό χωριό. Η επιτυχία της εκκλησίας βρίσκεται στα χέρια του εφημεριακού κλήρου. Άλλοτε εξομολογούσα στα χωριά της Καλαμπάκας. Σε χωριό εγγύς των μετεώρων κανείς δεν μου άνοιξε το σπίτι του. Το σούρου που ανέβηκα στα μετέωρα για παράκληση. Σιγόβρεχε. Μέχρι να φτάσω βράχηκα για καλά. Πήγα στη μονή της Αγίας Τριάδος. Γύρισα όλο το μοναστήρι, άνθρωπο δεν βρήκα. Κάθισα στην εκκλησιά να στεγνώσω και να περάσω τη νύχτα. Το πρωί φάνηκε ένας ηλικιωμένος να ανάψει τα καντήλια. Ρώτησα. «Δεν μένει κανείς εδώ?» «Είμεθα τρεις. Εγώ φυλάγω έναν ετοιμοθάνατο και ο τρίτος ως νεότερος πήγε στο καστράκι εχθές το βράδυ, αλλά λόγω της βροχής δεν φάνηκε ακόμη». Έκλαψα την εγκατάληψη των Αγίων Μετεώρων και συνέχισα την οδηπορία μου. Σήμερα χαίρομαι που ακούω ότι πήγαν πρόσωπα και πανδρώθηκαν τα μοναστήρια. Άλλη φορά εξομολογούσα στα χωριά της Ετωλοακαρνανίας. Εκείνα τα χρόνια σήμα κατά τεθέν ήταν η φτώχεια και η ανέχεια. Τα σπίτια στα χωριά μας ήταν υποτυπώδη και στην χωρητικότητα και στα νοικοκυριά. Πού να φιλοξενήσουν άνθρωπο στο σοφρά με το φαγητό της γάστρας. Στις αρχές του 70 ρώτησα χωριατοπούλα. «Να περάσω από το σπίτι σας?» «Όχι, γέροντα, θα έρθω πάλι εγώ, μην μπαίνετε στον κόπο». «Μα γιατί?» «Δεν με θέλετε». «Γιατί?» «Γιατί, γέροντα, με ένα κουτάλι τρώγουμε και από τον ίδιο νταβά». Έτσι, ο οδηπόρος Κήρυκας δεν απολάμβανε ούτε τραπεζώματα, ούτε χορτόπιτες και τυρόπιτες. Το προσφάι του ήταν ό,τι είχε ο ντορβάς του. Το ιερόν πρόσωπον, όπως αποκαλούσαν τον ιερό Κήρυκα, ήταν πολύπαθο. Διηγείται ο γέροντας. Ένα βράδυ ο πατήρ Αυγουστίνος, ο πρωτοσύγγελος της Μητροπόλειας, μου είπε: «Πάμε να διανυκτερεύσουμε στη Μονή Μυρτιάς». Ο πατήρ Αυγουστίνος ξάπλωσε και κουρασμένος όπως ήτανε, τον πήρε ο ύπνος και δεν κατάλαβε τίποτε. Το κελί ήταν γεμάτο αρουραίους. Αναγκάστηκα να τους δώσω, παιδί μου, το ψωμί μου για να γλιτώσω εγώ. Ήταν τόσο βασανιστική η βραδιά που του είπα: «Καλύτερα στο ύπεθρο παρά στο μοναστήρι». Το πρωί δεν υπήρχε κάτι για το πεινασμένο στομάχι. Ο πατήρ Αυγουστίνος μου λέγει: «Έχει ο Θεός μέχρι το βράδυ». Αυτές οι οδηπορίες είχαν πολλές δυσκολίες, τόσο από τους ανθρώπους όσο και από τις καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, δεν έχασα ποτέ το θάρρος μου για την διδαχή και την οξομολόγηση. Μεγάλες δυσκολίες υπήρχαν και με τη γλώσσα. Άλλοι μιλούσαν βλάχικα, άλλοι ήταν τουρκόφωνοι, σλαβόφωνοι, πόντιοι και σαρακατσανέοι. Έπρεπε πολλές φορές να ρωτήσω και να προσέξω για να καταλάβω την εξομολόγηση. Εξάλλου, και οι περιφρονήσεις από τους συλλειτουργούς αδελφούς δεν ήταν ολίγες. Δεν ήταν πάντα ευπρόσδεκτος ο καλογερόπαπας της Λογκοβάρδας. 1964, στη γιορτή του Αγίου Δημητρίου, υπήρξα μάρτυρας μιας τέτοιας σκηνής στο ιερό του Μεγαλομάρτυρα. Ο πρωτοσύγγελος τον παριγκόνησε για να μην είναι πρώτος στην τάξη, λέγοντας: «Τι θέλει αυτός ο γέρος και έρχεται κάθε χρόνο?» Το είχε τάμα μετά τη διάσωσή του από τον Άγιο Δημήτριο, πρώτης απελευθερώσεως της πόλης. Βρισκόταν πάντα στη γιορτή του, αλλά πού να τον αφήσουν οι καλοθρεμένοι παπάδες να πάει μπροστά με τα τσαλακωμένα και φτελή αμφιά του. «Κάτσε πίσω που μας χαλά στην παράσταση». Δεν φάνηκε να ταραχθεί. Με μακαρία ειρήνη στάθηκε το μεγάλο κοιμήλιο της Ορθοδοξίας στην άκρη.

Και λίγο πριν το τέλος αυτού του τετάρτου μέρους της σειράς, θα πάμε στο δικό μας βιβλίο, στο πόσα χωράνε σε ένα μην, για να διαβάσουμε, το έχουμε ξανακάνει σε παλιότερες εκπομπές, αλλά νομίζουμε ότι είναι πολύ συναφές με τη διήγηση του μακαριστού γέροντος Γρηγορίου του Δοχιαρίτη, για ένα θαυμαστό περιστατικό και ένα μεγάλο θαύμα, ένα μεγάλο σημείο εν ζωή του Οσίου Φιλοθέου Ζερβάκου. Μια διασκευή που κάναμε μετά από προφορική διήγηση του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού, κυρίου Αθανασίου. Απόγευμα παραμονής Αγίου Δημητρίου στη Λογκοβάρδα, αρχές δεκαετίας του 70, ο γέροντας με μια παραπονεμένη όψη όπως ποτέ δεν τον είδε κανείς. Όλοι μπορούν βέβαια να καταλάβουν τον λόγο. Από μέρες το συζητάνε άλλωστε. Τούτος Οκτώβρης το τελείωμά του είναι τόσο μανιασμένος και η θάλασσα άγρια στα μέρη της παροναξίας. Δύσκολα είπανε πως θα πιάσει πλοίο. Και αυτός που από νέος κάθε χρόνο στη χάρη του βρισκότανε στην πόλη του, στην Θεσσαλονίκη, εκεί που ο ίδιος ο Άγιος τον έσωσε από τον Τούρκο Πασά, δείχνοντάς του το δρόμο για το ίδωρτο ζωήρι των της πηγής, στην αγαπημένη του Πάρο, φέτος δεν θα βρισκόταν εκεί να λειτουργήσει στη μεγάλη χάρη του, όπως κάθε χρόνο. Μετά τον Εσπερινό, ανέβηκε στο κελάκι του και έπιασε όλο ένα να μιλάει του Αγίου και να του λέει το παράπονό του. «Άγιε μου Δημήτριε, συγχώρα με φέτος που δεν ήρθα στη μνήμη σου», και έκλαιγε απαρηγόρητη ψυχή του γέροντα. Σε λίγο έκλεισε τα μάτια του αποκαμωμένος. Όταν τα ξανάνοιξε δεν αντίκρισε το πολύ λιβανισμένο κελί του, μα τον μεγαλόπρεπο ναό του Αγίου στη Θεσσαλονίκη. Ναι, το θαύμα είχε γίνει. Είχε μεταφερθεί με πνεύμα και σώμα στον περικαλή και λαμπροστολισμένο ναό. Και εκεί τον είδαν όλοι οι λειτουργοί του, αλλά και πολλά πνευματικοπαίδια του. Κανείς δεν κατάλαβε το μέγα θαύμα. Πολλοί τον συνάντησαν εκείνη τη χρονιά. «Γέροντα Φιλόθεε, τα καταφέρατε και φέτος την ευχή σας». Έτσι τελέσανε τον πανηγυρικό Εσπερινό και την άλλη μέρα το πρωί τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Στην Πάρο εντωμεταξύ όλοι ανάστατοι. Η πόρτα κλειδωμένη από μέσα και ο γέροντας αμίλητος. «Να σπάσουμε την πόρτα», είπε κάποιο καλογέρι. «Ναι, μην έπαθε τίποτα ο γέροντας». Έτσι και έγινε. Λίγο αργότερα ένα τηλεφώνημα από Θεσσαλονίκη πρόσφερε ανακούφιση και άφθονα δάκρυα στα μάτια όλων. Όταν ο γέροντας έφτασε μετά από μέρες στο λιμάνι, έλεγε χαμογελώντας και ευτυχισμένος: «Ο Άγιος με πήγε αεροπορικός, αλλά επέστρεψα με το πλοίο».

Μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, ένα καλοκαίρι που τόσο οι ψυχές μας λαχταράνε, μια και μοιάζει για όλους μας να είναι μια λύτρωση, μια απελευθέρωση από τα δεσμά του χειμώνα, που μάνιασε κάποιους να απογοητεύσει, να απελπίσει, να ξεράνει κάθε προσδοκία για αναγέννηση, για άνοιξη, για καλό. Είναι εκείνες οι κελαριστές πηγές στα μακρινά ξοκλήσια που δροσίζουν την καταγάλανη θύμηση με σταλαγμούς της καρπισμένης ωραιότητας, που η μακροθυμία του Θεού ξαναευλόγησε να αναδυθεί. Οι μνήμες σε οδηγούν, οι αισθήσεις σε επιστρέφουν σε όσα κάποτε τον χρόνο πολλαπλασίασαν. Είναι εκείνα τα παιδικά μας, τα αγνά μας χρόνια, με τις καρδιές απαλές σαν θαλασσινό αεράκι, που το σούρουπο του Ιούλη δόρισε, σηκώνοντας ένα παλιό ποδήλατο με πατημένα λάστιχα, αναζητώντας γνώριμες κατηφοριές για να κυλήσουμε χωρίς τα χέρια στο τιμόνι και μουράγια με βράχους αλυσαχνισμένους για μακροβούτια, ως του βυθού τις σκιές από τις ταπεινές στρατόβαρκες, που είχαν όλες για άλμπουρο σταυρό και προσωνύμια της Παναγιάς, χαραγμένα στις πλευρές τους. Είναι αυτές οι έμψυχες και λαριστές πηγές του Θεού τα εγχριστωμένα αστήρευτα αναβλήσματα, οι βρύσες της χαράς και των χαρίτων. Οι πιο όμορφοι προορισμοί μας είναι τα ταπεινά του Θεού που αγίασαν αυτούς τους τόπους. Έχουν ψυχή οι τόποι που ταξιδεύουμε τούτο το καλοκαίρι. Πάτμος, Πάρος, Κάλυμνος, Σαντορίνη. Δρομολόγια και ταξίδια κάνει ξανά η ψυχή. Οδηγός μας ένας πολύπυρος ταξιδευτής, ο γέροντας Γρηγόριος, ο μακαριστός γέροντας της Δοχειαρίου, ο αρχιπελαγίτης, σε ακρογιάλια και κορφές, φάρος και σταυρός του Αιγαίου, τα θαλασσόβρεχτα χώματα ακόμα κρατούν τα αγιασμένα βήματα, τα πατήματα των φλογερών ιεραποστόλων του Χριστού μας. Έχει ξανά η ψυχή μας, αν θέλει ο Θεός, θα ταξιδέψει και στο επόμενο μέρος της σειράς αυτής των εκπομπών με τίτλο «Σε ακρογιάλια και κορφές». Μπηγμένοι από τον πλάστη, φάρι και σταυροί να φωτίζουν και να μας οδηγούν σε τούτο το καλοκαίρι. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε, πάντοτε εν Κυρίω.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας «Με λογισμό και μόνιρο». Με λογισμό και μόνιρο σκέφτηκα σήμερα, επειδή ζούμε σε δύσκολες μέρες, δύσκολους καιρούς, δύσκολες εποχές, όπως θέλετε πείτε το, να ακούγαμε κάποια λόγια ενός αγίου ανθρώπου για την ανάγκη των ημερών, τόσο η συναναστροφή μας με πνευματικούς ανθρώπους, με αγίους ανθρώπους, όσο και να διαβάζουμε συχνά τα λόγια τους, να ακούμε τις συμβουλές τους. Τι καλύτερο για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε στη ζωή μας, να στηριχθούμε, να ενδυναμωθούμε, να μείνουμε σταθεροί σε αυτά που πιστεύουμε, να γίνουμε καλύτεροι χριστιανοί, από το να διαβάζουμε, να έχουμε μυστηριακή ζωή και να διαβάζουμε ακριβώς λόγια αγίων ανθρώπων. Οι τακτικοί ακροατές μας θα θυμούνται μία εκπομπή που είχε γίνει παλαιότερα γύρω από τον Στάρετ Σαμσόν. Ήταν πολλά τα τηλεφωνήματά σας, ήταν μεγάλη ανταπόκριση τότε και σας είχα υποσχεθεί ότι σε κάποια άλλη εκπομπή θα αναφερόμουν πάλι στον Στάρετ Σαμσόν για να ακούσουμε κάποιες παρενέσεις του από συζητήσεις που είχε με πνευματικά του παιδιά. Σήμερα λοιπόν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου. Είναι πλέον καιρός να εκπληρώσω αυτό που σας είχα πει και που το περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Είχε λοιπόν κάποτε μιλήσει ο Στάρετς γύρω από τις προϋποθέσεις της προσευχής. Διερωτηθήκατε ποτέ, είχε πει στα παιδιά του, γιατί σήμερα μόλις σηκώθηκα από τον ύπνο δεν είχα όρεξη να προσευχηθώ? Το κεφάλι μου ήταν ήρεμο, η σκέψη εντελώς διαυγής, το σώμα μου ξεκούραστο. Τίποτα δεν με πονούσε. Γιατί λοιπόν δεν είχα όρεξη για προσευχή? Γιατί μου ήταν βαρύ να κάτσω να προσευχηθώ? Γιατί μετά από 7 και πλέον ώρες ύπνο είναι ακόμα μέσα μου θρονιασμένη η πολυαγαπημένη μου ακηδεία, η ανορεξία?